0: ώρα Ελλάδας 3, διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, την φωνή της Ελλάδας. Και θα πρέπει να πούμε ότι καθότι σήμερα είναι Παρασκευή, έχουμε την ιστορία αυτή που έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και πηγαίνει πάρα πολύ καλά, την ανάγνωση των παλιών εφημερίδων. Μία εβδομάδα είναι πολιτικές, μία εβδομάδα είναι ο αθλητικός τύπος, σήμερα είναι η σειρά του αθλητικού, και γυρίζουμε χρόνια πίσω, τα ημερολόγια, τις ατζέντες, το χρόνο, για να μπορέσουμε να δούμε τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο και να κάνουμε προφανώς και κάποιες συγκρίσεις με τα σημερινά δεδομένα. Έχω μπροστά μου λοιπόν την εφημερίδα Αθλητική Ηχό, το Φύλλο, της 19ης Ιουνίου του 1977. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε 49 χρόνια πίσω, σχεδόν μισό αιώνα, που αν διαβάσουμε τώρα πράγματα εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, θα σας φανούν πιο κοντά στην πραγματικότητα και θα λέτε καλά, πέρασαν σχεδόν 50 χρόνια. Και να πούμε ότι εκείνη την ημέρα ήταν Κυριακή, δηλαδή ήταν η μέρα αγώνων και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς παρουσιάζονταν τα παιχνίδια και η αγωνιστική δραστηριότητα τότε στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως λεγόταν. Δεν υπήρχε Super League, ούτε Super League 2, ούτε Football League, ούτε όλα αυτά. Είχαμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη εθνική κατηγορία. Και μετά βέβαια τα αεραστεχνικά σε τοπικό επίπεδο. Πάμε λοιπόν, γιατί εκείνη την Κυριακή είχε ένα μεγάλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο, γιατί έστω και αν έπαιρνε ισοπαλία από τον Πανετολικό, θα κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας. Το Αγρίνιο βέβαια από τη σειρά του ήθελε τους βαθμούς για να μην έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά την παραμονή του. Διαβάζουμε λοιπόν, προτελευταία ημέρα του πρωταθλήματος Α εθνικής κατηγορίας σήμερα. Κλειδί το παιχνίδι του Αγρινίου. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, εκεί είναι πρωταθλητής, ενώ υποβιβάζεται μαζί με τον Ατρόμητο ο Πανετολικός. Αν χάρει ο ΠΑΟ τον τίτλο, μπορεί να τον πάρουν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αν χάσει, συγγνώμη. Ακόμη και ο ίδιος πάλι ο Παναθηναϊκός, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα φέρουν οι άλλοι δύο. Συγχρόνως ο Πανετολικός θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη σωτηρία του. Η ισοπαλία ευνοεί τον Παναθηναϊκό, αφού και να νικήσουν οι άλλοι δύο θα προηγείται αυτόν σε διαφορά τερμάτων και δεν θα κινδυνεύει λογικά να χάσει αυτό το αβαντάρ στην τελευταία ημέρα. Η ισοπαλία μπορεί να ευνοήσει τον Πανετολικό μόνο αν χάσει ο Απόλλων από τον ΠΑΟΚ. Διαφορετικά δεν θα ελπίζει στη σωτηρία. Εκτός βέβαια και συμβεί κάποιο ιδιαίτερα απροσδόκητο αποτέλεσμα στα υπόλοιπα παιχνίδια. Με τις δύο ομάδες λοιπόν να επιθυμούν πολύ τη νίκη και τον Παναθηναϊκό πιο άνετα συμβιβαζόμενο με την ισοπαλία, αναμένεται να γίνει μάχη το απόγευμα στο Αγρίνιο. Στη μάχη αυτή ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται με πιο πολλές δυνάμεις και ικανότητες, ακόμη με πολύ ψηλό ηθικό από τις διαδοχικές σπουδαίες τελευταίες επιτυχίες του. Όμως ήταν σφάλμα να παραγνωριστούν οι ικανότητες του Πανετολικού στο Αγρίνιο, το φιλικό για αυτόν περιβάλλον και το γεγονός ότι στο παιχνίδι αυτό θα παίξει την παραμονή του στην πρώτη εθνική. Γενικά προβλέπεται ένα δυνατό, ίσως σκληρό παιχνίδι, όπου το πρώτο γκολ θα πρέπει να παίξει σπουδαίο ρόλο στην τύχη του. Είναι πραγματικά ένα μάτς που ισχύει το «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Αυτός είναι άλλωστε και ο τίτλος της εφημερίδας. Πάμε να δούμε λίγο και την βαθμολογία για να καταλάβουμε. Είναι δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. 32η αγωνιστική έχει ολοκληρωθεί και ουσιαστικά θα γίνει 33η. Η βαθμολογία σε 32 αγώνες. Παναθηναϊκός 51 βαθμούς, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ 50, ΑΕΚ 47, Άρης 38, Όφη και Καβάλα 30, Εθνικός και Πανιόνιος 29, Όσους και Καστοριά, 27 βαθμούς έχουν τα Γιάννενα και ο Πιερικός, 26 Παναχαϊκή, 25 ο Ηρακλής, 24 ο Πανσεραϊκός, 23 ο Πανετολικός που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη και τελευταίος και ήδη υποβιβαστής ο Ατρόμητος με 14 βαθμούς, έχει και μείον 2 βαθμούς. Λοιπόν, κάναμε το εξής, έτσι, για να αντίσουμε ωραία την εκπομπή, μιας και είμαστε στο 1977, θα ακούσουμε τις μεγάλες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς σε διεθνές επίπεδο, ξεκινώντας από τον ένα και μοναδικό David Bowie. Heroes, ήρωες, πάμε!

ήρθε μήνυμα όταν έπαιζε το τραγούδι. Πες μας, Νίκο, τι έγινε τελικά στο πρωτάθλημα. 76-77 το πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός. Έληξε το πρωτάθλημα στις 27 Ιουνίου του 77. Έληγε αργά τότε το πρωτάθλημα, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα με διαφορά 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που κατέληξαν στη δεύτερη θέση και 3 από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ βγήκαν στο κύπελο UEFA, ο ΠΑΟΚ στο κύπελο κυπελούχων και φυσικά ο Παναθηναϊκός στο τότε κύπελο πρωταθλητριών. Δεν υπήρχαν Champions League, ούτε Europa League, ούτε Conference League, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Στο κομμάτι του επιβεβασμού έγινε το εξής, έτσι. Ο Πανετολικός ισοβάθμισε με 3 ομάδες, με τον Πανσαραϊκό, τον Απόλλωνα και την Παναχαϊκή και τελικά υποβιβάστηκε λόγω χειρότερου συντελεστή τερμάτων. Υποβιβάστηκε βέβαια και ο Ατρόμητος. Και να πούμε έτσι για την ιστορία ότι πρώτος σκόρερ εκείνης της χρονιάς ήταν ο Θανάσης Ιντζόγλου με 22 γκολ. Καλύτερη επίθεση είχαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με 70 και την καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός με 20. Λοιπόν, ο Μπάγεβιτς πήρε βίζα και έρχεται. Βελιγράδι, το ανταποκριτή μας. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έπαψε να είναι παίκτης της Βελέζ, γράφει ο τύπος του Βελιγραδίου. Απόδειξε ότι η ομάδα του δεν τον υπελόγισε για τον αυριανό αγώνα πρωταθλήματος ενάντια της Ουραγού Ντάτρεμπακ. Πράγματι, ο εύσωμος κυνηγός δεν ακολούθησε την ομάδα του στον εκτός έδρας αγώνα της, ενώ από χθες βρισκόταν στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Μπάγεβιτς πήγε στο ελληνικό προξενείο του Βελιγραδίου και πήρε την βίζα για την Αθήνα. Επειδή δε το διαβατήριό του είναι δεκαετούς διάρκειας, ο Μπάγεβιτς έχει όλη την ευχέρεια να αναχωρήσει ανά πάσα στιγμή από το Βελιγράδι για την Αθήνα. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς εξομολογήθηκε σε φίλους του ότι δεν βλέπει την ώρα να έλθει στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του στην ΑΕΚ, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα καριέρα. Λέγεται ότι ο Μπάγεβιτς έχει ήδη αποχαιρετήσει την Βελέζ και οι συμπαίκτες του. Και τους συμπαίκτες του και οι γιουγκοσλαβικές εφημερίδες με αφορμή τη μεταγραφή του στον Ελληνικό Σύλλογο τον απεκάλεσαν μετανάστη, όπως σας είπα και στη χθεσινή μου ανταπόκριση. Ο Μπάγεβιτς θα υπογράψει συμβόλαιο μόνο 2 ετών με την ΑΕΚ, γιατί οι άνθρωποι της Βελέζης τον θέλουν οπωσδήποτε για να γίνει προπονητής. Παιδιά, έτσι είναι τελείως λες και μαντία, πραγματικά έτσι. Μαντικές ικανότητες έχει το ρεπορτάζ αυτό. Δεν ξέρω ποιος το υπογράφει, πάντως του ανταποκριτού μας λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, μιας και μιλάμε για Μπάγεβιτς, πάμε να ακούσουμε το συγκρότημα Eagles, τους Αετούς, έτσι, σε ένα θρυλικό τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία, Hotel California.

Λοιπόν, τρίμπλα σας έκανα, το 3-2, έτσι, το τραγούδι νούμερο 3 έπαιξα, το οποίο ήταν φυσικά η πολύ μεγάλη επιτυχία punk της εποχής, έτσι, God Save the Queen, των Sex Pistols, και συνεχίζουμε τώρα, γιατί ο εφοπλιστής κύριος Μαρινάκης ανέλαβε στο Κερατσίνι. Αναλαμβάνω τη διοίκηση του Κερατσινίου με αντικειμενικό σκοπό ο σύλλογος να αποκτήσει ξανά την παλιά του έγκλη και να καταστεί ο μεγάλος ερασιτεχνικός σύλλογος του παρελθόντος με τις λαμπρές επιτυχίες σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του. Είμαι απόλυτα αισιόδοξο ότι θα πετύχουμε το σκοπό μας, τόσο εγώ προσωπικά όσο και το εκλεκτό επιτελείο μου. Αυτά τόνισε αμόσως μετά τον καταρτισμό ισώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο εφοπλιστής και ένθερμος φίλαθλος κ. Μιλτιάδης Μαρινάκης στην αθλητική ηχό, του οποίου την είσοδο στα διοικητικά του Κερατσινίου εχαιρέτησε με ενθουσιασμό ο φίλαθλος κόσμος της μεγάλης συνοικίας του Πειραιά. Νέοι ορίζοντες ανοίγουν για το Κερατσίνι με την συμμετοχή εκλεκτών παραγόντων, οι οποίοι είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη μάχη της αναδημιουργίας του Συλλόγου. Οι εκπρόσωποι της εμπορικής μας ναυτιλίας είναι αρχιμηχανικοί, ενώ υπάρχουν και ορισμένα παλαιά μέλη που όλοι στο Κερατσίνι τους εκτιμούν και τους βοηθούν. Έφνης ο κύριος Βοριάς, που διετέλεσε κατά το παρελθόν πρόεδρος του ΑΠΟΚ επί 40 περίπου έτη, διοικητικών μέλος ο κύριος Ανδρέας Καλαφάτης, κοντά τους προσετέθη ο παλαιός άσος του Συλλόγου Παπα-Νικολάου, ενώ ο επίτιμος πρόεδρος κύριος Νίκος Μαραθεύτης δήλωσε κατηγορηματικά ότι από τη σκοπιά του θα βοηθήσει με κάθε τρόπο τη μεγάλη του αγάπη το Κερατσίνι. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εξής: πρόεδρος Μαρινάκης, παιδιά, είναι ο πατέρας του πρόεδρου του Ολυμπιακού, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Δεύτερος αντιπρόεδρος ο Μιχελάκης, μάλλον πρώτος αντιπρόεδρος ο Μιχελάκης, β' αντιπρόεδρος ο Καλαποθαράκης και Γενικός Γραμματέας ο Βοριάς, Ειδικός Γραμματέας ο Καλαφάτης, Γενικός Αρχηγός ο Καζής, Έφορος Ποδοσφαίρου Παπα-Νικολάου, Ταμίας Γιάννου, Σύμβουλοι Κουμούλας, Μαθιουδάκης, Φριτζάλας και Αντιπρόσωπος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιός ο κύριος Νίκος Μαραθεύτης. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι και ελπίζω να είναι το 2, δηλαδή Hotel California με τους Eagles. Αν δεν είναι, θα σας πούμε μετά ποιο είναι. Τα μπέρδεψα λίγο, δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά.

Πάμε τώρα στο αθλητικό περισκόπιο, το οποίο υπογράφει ο καταπληκτικός Μίμης Βαζογιάννης. Είναι μικρά-μικρά έτσι σχολιάκια για όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Κατά πληροφορίες μας, η ΕΡΤ θα μεταδώσει την Τετάρτη από το στάδιο Καρεσκάκη τον τελικό αγώνα του κυπέλλου μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, εφόσον φυσικά απολυθούν τα εισιτήρια και δοθεί η σχετική έγκριση από την ΕΠΟ, η οποία είναι και η διοργανώτρια αρχή. Μεγάλη κοσμοσφαιρία προβλέπεται την Τετάρτη το βράδυ στο Φάλιρο, που μέσα σε 10 ημέρες θα βρεθούν πάλι αντιμέτωποι, αλλά τώρα στον τελικό του κυπέλλου, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Και οι δύο ομάδες έχουν να ξεκαθαρίσουν πολλά μεταξύ τους, αφού και στα δύο μάτς του πρωταθλήματος ανεδείχθησαν ισόπαλες με 0-0. Μεγάλη κοσμοσιωρή προβλέπεται και σήμερα στο γήπεδο του Εγάλεο. Ήδη τα 17.000 εισιτήρια εξυφανίστησαν από την Παρασκευή και μόνο στη μαύρη αγορά μπορεί να βρει κανείς. Τελικά η Κόρινθος πήρε 5.100 εισιτήρια, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις ανάγκες των Κορινθίων φιλάθλων. Για φανταστείτε αγώνας Εγάλεο Κορίνθου, 17.000 εισιτήρια, παιδιά. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβίας απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον πρόεδρο της ΑΕΚ, κύριο Λουκά Μπάρλο, για την επανεκλογή του στις αρχαιρεσίες της ΑΕΚ. Συγκινητικές σκηνές εξετυλίχθηκαν την Τετάρτη στο Εθνικό Στάδιο Χαλκίδος, όπου η Χαλκίδα έκανε το γύρο του θριάμβου. Οι δύο γενικοί αρχηγοί, κυρικοί Σωτήρης Φαντζεσκάκης και Δημήτρης Φλόκος, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ όταν ο δήμαρχος Χαλκίδος έδωσε το κύπελλο στους πρωταθλητές, οι φίλαθλοι ξέσπασαν σε αποθεωτικές εκδηλώσεις. Ο γνωστός φανατικός οπαδός της Χαλκίδος, Ατήλιο, αυτός του Ολυμπιακού πρέπει να είναι, παιδιά, έτσι, μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πήρε το κύπελλο και έκανε μαζί με τους παίκτες το γύρο του θριάμβου. Φοβερό και τρομερό. Πάμε να ακούσουμε τώρα Bee Gees, Stayin' Alive.

Η Παναχαϊκή έμεινε στην πρώτη εθνική χάρη στο Σπετζόπουλο, πάτρε του ανταποκριτού μας Νίκου Βόρου. Αν η Παναχαϊκή δεν έπεσε φέτος στην πρώτη εθνική, αυτό το οφείλει κατά 90% στο Μίμη Σπετζόπουλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που άλλωστε την αναγνωρίζουν όλοι οι φίλοι αθλητών πατρών. Συγκεκριμένα, όταν η Παναχαϊκή έφτασε να είναι προτελευταία στο βαθμολογικό πίνακα και έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσει στην Πάτρα τα 4 μάτς με Πανιόνιο, Άρη, Σέρες, Ηρακλή και ένα εκτός έδρας στον Πιερικό για να μην υποβιβαστεί, καθάρισε τότε ο Σπετζόπουλος. Αυτός έβαλε τον κόλ στον Πανιόνιο 1-0, στον Άρη 1-0, στην Κατερίνη 1-0, τον νικητήριο στο 89 την περασμένη Κυριακή επί του Ηρακλή 2-1 και δημιούργησε τα 3 τέρματα στο 5-0 των Σερών, δίδοντας έτσι στην Παναχαϊκή 10 βαθμούς που ήσαν αρκετοί για να μην υποβαστεί. Γεγονότα, ντοκουμέντα που πείθουν για τη μεγάλη αξία του Σπετζόπουλου, που μάλιστα χαρακτηρίστηκε σαν τη μεγαλύτερη μεταγραφική επιτυχία στην ιστορία της Παναχαϊκής. Ως γνωστόν, ο Σπετζόπουλος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 1973, ύστερα από μια μεγάλη και πολύμηνη μάχη που είχε δώσει τότε η διοίκηση της Παναχαϊκής με την Καλαμάτα. Και η απόκτηση του Σπετζόπουλου επετεύχθη από προσωπικές ενέργειες του κορυφαίου διοικητικού παράγοντος της Παναχαϊκής, κ. Σταύρου Γκούστα, και στήχησε στο σωματείο 1.200.000 δραχμές. Τώρα ο Σπετζόπουλος είναι 27 χρονών, λέει ο ίδιος ότι θα παίξει τουλάχιστον 5 χρόνια μπάλα και δεν το δίνει η Παναχαϊκή ούτε με 10 εκατομμύρια. Πίτερ Γκάμπριελ τώρα, Salisbury Hill.

Λοιπόν, το πρώτο χαστούκι. Ουδε μία ανακοίνωση εξεδόθη από την ΑΕΚ, ούτε πρόκειται να εκδοθεί, δήλωσε χθες αρμόδιος του Συλλόγου εξ αφορμής ανακριβών δημοσιευμάτων σε κάποιο έντυπο. Η διοίκηση της ΑΕΚ πρόσθεσε εν λόγω αρμόδιος παράγων του Συλλόγου θα συνεδριάσει κανονικά τη Δευτέρα και έχει να ασχοληθεί με σημαντικά θέματα τα οποία την απασχολούν αυτή τη στιγμή. Προς ενημέρωση των αναγνωστών της αθλητικής ηχούς, σημειώνεται ότι εγγράφει σε αυτό το έντυπο εντέχνος ή ανακρίβεια, μία ακόμα ανάμεσα σε πλήθος άλλες, ότι η ΑΕΚ εξέδωκε ανακοινωθέν για το προχθεσινό σχόλιο της ηχούς ότι είναι δρυμύτατο και άλλα συναφή και συνήθη για αυτής της ποιότητας έντυπα που ασχολούνται με λασπολογίες. Έγινε γνωστό ότι το ανακτοβούλιο του οποίου ο σκοτεινός ρόλος του που διαδραματίζει στα πράγματα της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια απεκαλύφθη στο σχόλιο αυτό της ηχούς. Κατέβαλε απεγνωσμένες προσπάθειες να πιστεί ο πρόεδρος της ΑΕΚ κύριος Λουκάς Μπάρλος και να επιτεθεί ανοιχτά ο σύλλογος με επίσημο ανακοινωθέν κατά της εφημερίδος, αλλά φαίνεται ότι δεν το πέτυχε. Ο κύριος Μπάρλος, που τρία χρόνια προσπαθούσε να κρατά μια αυστηρή ουδετερότητα εναντί του τύπου και που γνωρίζει καλά τους κινδύνους του εναγκαλισμού με το ανακτοβούλιο, άλλωστε σε στιγμές ειλικρίνειας και άλλοτε και τώρα ομολογεί ότι είναι καταστρεπτικό για το σύλλογο και απαραίτητη απομονωσή του, δεν επίστη και ευγενικά έδωσε ένα ηχηρό χαστούκι σε αυτούς που τον έφεραν σε δυσχερή θέση με παραποιημένες ως εκ των υστέρων αποδεικνύεται δηλώσεις για την υπόθεση Στράντζαλη. Ήταν ιστορία τότε που η ΑΕΚ ήθελε να πάρει τον Τάσο Στράντζαλη. Τα βέβαια ότι ο πρόεδρος της ΑΕΚ δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει δηλώσεις στο λιγότερο απάνθρωπες για ένα παλικάρι της Βορείου Ελλάδας, το οποίο η ΑΕΚ έφερε για να δοκιμάσει στην Αθήνα. Ακόμη και αν είχε αποδείξει ο πρόεδρος της ΑΕΚ ότι ο Στράντζαλης είναι άρρωστος, το παλικάρι της δόξας είναι γερός σαν τάβρος, ποτέ δεν θα μπορούσε να πει κάτι δημοσίως που θα το πλήγωνε και θα το κουρέλιαζε σε όλη του τη ζωή. Και έχουμε και μετά ένα τηλεγράφημα απάντησης του κύριου Μπάρλου στη θρηλυκή δόξα δράμας. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ Λουκάς Μπάρλος απέστειλε χθες προς τη δόξα δράμας στην κατωτέρω τηλεγραφική απάντηση στο δικό της τηλεγράφημα εξ αφορμής της υποθέσεως Στράντζαλη. Η υψηλή παράδοση της ΑΕΚ και ο αθλητικός ηγετικός της ρόλος δεν επιτρέπει να απαντήσουμε σε τηλεγράφημα παρομοίου ύφους. Δεν τολμούμε να πιστέψουμε ότι εστάλει από τη φίλη δόξα δράμας παρόμοιο τηλεγράφημα. Πιστεύομεν εις την συνέχιση στενών μας φιλικών σχέσεων. Φιλικότατα, Λουκάς Μπάρλος, πρόεδρος ΑΕΚ, τότε που υπήρχαν πρόεδροι, έτσι. Πάμε, το πρώτο χαστούκι λοιπόν ερμηνεύει το συγκρότημα ELO, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

Ο Φωστήρ με τους 11 των τελευταίων θριάβων του κατά του Ολυμπιακού Ιωσίων. Ολόκληρη την εβδομάδα που πέρασε, το φύλαθρο κοινό των Σφαγίων ζει με την ένταση της σημασίας του σημερινού αγώνα με τον Ολυμπιακό Ιωσίων. Φυσικά όλοι συμφωνούν ότι η τύχη του Φωστήρ στο φετινό πρωτάθλημα έπρεπε να ήταν εντελώς διαφορετική και όχι να επιζητεί την παραμονή του στη Β' Εθνική ακριβώς πάνω στο νήμα. Οι Φωστηριώτες εύλογα δοκίμασαν σε ολόκληρο αυτό το διάστημα πολλές πίκρες και απογοητεύσεις, με αποτέλεσμα η εμπιστοσύνη πολλών εξ αυτών να κλονιστεί και ο σύλλογος να υποστεί δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις. Όλα αυτά μπροστά στο σημερινό παιχνίδι παραγωνίζονται και όλοι περιμένουν ελάχιστη αποζημίωση της ψυχικής τους ταλαιπωρίας, το αποτέλεσμα που θα στερεώσει τον φωνέα στη μικρή επαγγελματική κατηγορία. Πρόθυμα να χειροκροτήσουν και να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους για τη νέα χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν οι παίκτες του Ανδρέα Παπαϊμανουήλ έχουν ιερή υποχρέωση να τα δώσουν όλα προκειμένου να προσφέρουν αυτή τη χαρά που κανένας δεν πρέπει να διαφορήσει, αλλά επιβάλλεται όλοι μαζί να νιώσουν βαθύτερα την αγάπη τους για την κυτρινόμαυρη φανέλα και να κάνουν στο ακέραιο το καθήκον τους. Ας σκεφτούν τέλος ότι κανένας φύλαθρος του Φωστήρος δεν πρόκειται να τους συγχωρήσει ποτέ εάν αποτύχουν. Dreams, Fleetwood Mac.

Λοιπόν, και τώρα ρεπορτάζ Εγάλεο, παιδιά. Ερεμία στο Εγάλεο για το Super Derby. Γαλάζιες ελπίδες στην καταπράσινη Πάρνηθα. Εκεί είχε πάει μάλλον για προετοιμασία. Μέσα στα έλατα, κάπου στην κορυφή της καταπράσινης Πάρνηθας, έχει εγκαταστήσει το στρατηγείο του το Εγάλεο εν ώψη της σημερινής γιγαντιαίας αναμετρήσεώς του με την Κόρινθο. Σε ένα περιβάλλον πραγματικά εξαίσιο, δημιουργούνται οι τελευταίες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις γαλάζιες ελπίδες στα κιανόλευκα όνειρα να πάρουν τη μορφή του γεγονότος. Η εκλογή της Πάρνηθας για το κλείσιμο της ψυχολογικής προετοιμασίας των παικτών του Εγάλεο υπήρξε ορθότατη και τα τσακάλια του Σεραφίδη έδειχναν χθες ιδιαίτερα ικανοποιημένα. Οι ώρες στο στρατηγείο των Κιανόλευκων περνούν ευχάριστα και γοργά. Υπάρχει όπως πάντα ένα πρόγραμμα καταρτισμένο από το Λάμπη Σεραφίδη, το οποίο ακολουθείται με χαρακτηριστική ακρίβεια και συνέπεια. Λάμπη Σεραφίδης, παιδιά, παίκτης του Απόλλωνα, αδερφός του μεγάλου Στέλιου Σεραφίδη.

Λοιπόν, τα κάναμε λίγο σαλάτα με την αρρύθμιση. Εγώ την έχω κάνει τη δουλειά, να ξέρετε. Ήταν η Fleetwood Mac στο τραγούδι Dreams που σας είχαμε πει ότι ήταν το προηγούμενο, και μάλλον ήταν το προηγούμενο η Donna Summer. Donna Summer, έτσι να την πούμε και με προφορά, στο I Feel Love. Και το επόμενο που θα ακούσουμε, γιατί θα σας αποχαιρετήσουμε από τώρα, είναι το τραγούδι με τον Elvis Costello. Αυτά το έχω κάνει σίγουρα σωστά. Το τραγούδι Allison. Να σας πω ότι ακολουθεί και το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Και πάμε να σας πω τι γίνεται στον Πανιόνιο. Άκυρη διαγραφή του Βασίλη Μωραϊτέλη. Αίσθηση προξένησε στους ποδοσφαιρικούς κύκλους η παρέμβαση του συνδέσμου αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών υπέρ του παίκτου Βασίλη Μωραϊτέλη, που πρόσφατα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανιωνίου διαγράφει τις δυνάμειές του. Ταυτόχρονα, δε, η ικανοποίηση διαγράφει έντονη στις τάξεις των ποδοσφαιριστών των διαφόρων συλλόγων, οι οποίοι τώρα πλέον αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μόνοι σε κάθε θέμα που τους παρουσιάζεται. Έχουν τώρα πλέον ένα δικό τους σύνδεσμο που και τους συμπαρίσταται και τους βοηθάει. Ήδη ο νομικός σύμβολος του συνδέσμου, παλαιός διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Αριστίδης Καμάρας, μορφή έτσι, έχει αρχίσει παράλληλα με τον νομικό σύμβουλο του Μωραϊτέλη, κύριο Αριστίδη Διαμαντόπουλο, και σε απόλυτο συνεργασία με αυτό να μελετούν την όλη υπόθεση. Έχουν μάλιστα από κοινού με τηλεγράφημά του ζητήσει από τον πρόεδρο της ΕΤΑΠ, κύριο Δαβίδ, να παραστούν στη συνεδρίαση της 21ης τρέχοντος, Τρίτη, για να εκθέσουν παρόντος και του Βασίλη Μωραϊτέλη τις απόψεις τους πάνω στην επιβληθήσα ποινή υπό του Πανιωνίου. Όπως λοιπόν διαφαίνεται, το ενδιαφέρον του συνδέσμου είναι έμπρακτο και για τον παίκτη οπωσδήποτε ανακουφιστικό.

Όσο για το δικηγόρο του ποδοσφαιριστού, έχει εξάγει τα συμπεράσματά του από τη μελέτη των διαφόρων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του και είναι καθόλου έτοιμος για να υπερασπιστεί τον πελάτη του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, χθες ο Αριστίδης Διαμαντόπουλος, ο δικηγόρος του ΠΕΚ του Μωραϊτέλη, μετά από την ολοκλήρωση της όλης υποθέσεως, προέβη στις εξής έγγραφες δηλώσεις σχετικώς με την τιμωρία του υπό του Πανιωνίου. Προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η απόφαση της διοίκησης του Πανιωνίου για το Μωραϊτέλη, όχι μόνο γιατί πάσχει από έλλειψη ουσιαστικών λόγων που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη λήψη της, αλλά και διότι ελήφθη χωρίς να τηρηθεί θεμελιώδης προϋπόθεσης που προβλέπουν για την περίπτωση οι νόμοι και σχετικές διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου. Συγκεκριμένα το άρθρο 13 του καταστατικού αναφέρει ότι για την επιβολή η ασδήποτε ποινή σε αθλούμενο μέλος του συλλόγου απαραίτητη είναι η προηγούμενη κλίση αυτού σε απολογία από το διοικητικό συμβούλιο. Λοιπόν, κλείσαμε. Γεια σας, ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η Μάλτα λοιπόν είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών. Ένα μικρό νησί στο κέντρο της Μεσογείου που πέρασαν οι Φοίνικες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Άραβες, Ιππότες, Γάλλοι, Βρετανοί, αφήνοντας ο καθένας το δικό του αποτύπωμα στη γλώσσα, στην αρχιτεκτονική, στην κουζίνα, στις παραδόσεις και στην καθημερινή ζωή. Γι' αυτό και η Μάλτα δεν μοιάζει με κανέναν άλλο προορισμό. Μοιάζει με την διασταύρωση των θαλάσσιων δρόμων, των ιστοριών και των πολιτισμών. Και παρότι βρέθηκα για ένα city break, πήρα γεύση κατευθείαν από αυτούς τους πολιτισμούς που άφησαν το ίχνος τους όμως. Στη Βαλέτα, μέσα από τα επιπληκτικά κτίρια και τα στενά με τα πολύχρωμα μπαλκόνια, ένιωσα έντονα την κληρονομιά των υποτών, αλλά και τη βρετανική παρουσία. Στα αραβικά στοιχεία της γλώσσας, όπως στα ονόματα των τόπων, στις γεύσεις και στις καθημερινές συνήθειες, φαίνεται μια άλλη Μεσόγειος. Στη Μντίνα, τη σιωπηλή πόλη της παλιάς πρωτεύουσας, που έμοιαζε κάπως σχεδόν αιώνια, σαν να περπατάς μέσα σε μια πόλη που έχει παγώσει στο χρόνο. Στα μπαράκια, τα φαγάδικα και τα concept καφέ, που με φιλότιμες προσπάθειες οι ντόπιοι σου φτιάχνουν φρέντο εσπρέσο. Και λίγο παρακάλι και λίγο μεράκι, αν τους το εξηγήσεις με λεπτομέρειες. Στο χωριό του Ποπάι, ένα φαν πολύχρωμο σκηνικό φαντασίας και γέλιου, με pop culture εκπλήξεις. Στο νησί Γκότζο και τη Ράμλα Μπέι, με τις κοκκινόχρωμες αποχρώσεις και τα γαλαζοπράσινα νερά. Θα σας πω ακριβώς πως μου αποκαλύφθηκε η Μάλτα, όχι μόνο σαν τουριστικός προορισμός, αλλά σαν ένα νησί αφήγηση, όπου η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο στα μουσεία, στα μνημεία, αλλά στους δρόμους, στις προσώψεις των σπιτιών, στις εκκλησίες, στα λιμάνια, ακόμη και στο φως που πέφτει πάνω στην πέτρα και κάνει ένα παιχνίδι με το χρώμα του μελιού. Θα έχουμε επίσης τη χαρά να συνομιλήσουμε με τη Μαριβάσια Πεντάρα, ιδιοκτήτρια του Bubble Bistro.

Επειδή ήξερα ότι θα κάνω αυτό το ταξίδι, πήρα το εισιτήριό μου από τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα 2 Γενάρη. Αν και όλη η διαδικασία μου πήρε πολύ περισσότερες μέρες για να μπαίνω ξανά και ξανά στο Skyscanner και σε άλλες πλατφόρμες αναζήτησης φθηνών εισιτηρίων και να βλέπω τις τιμές που ανεβοκατεβαίνουν και να αναμένω την καλή τιμή. Όπως συμβουλεύουν άλλωστε και όλα τα site και αφηγήσεις των γνωστών. Και ό,τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις το χαμηλότερο κόστος. Η αλήθεια είναι πως ό,τι ώρα και να μπαινα, παρόμοιες τιμές έβλεπα. Οπότε απλά κάποια στιγμή το πήρα απόφαση και απλά το έκλεισα. Ακόμη και λίγες μέρες πριν φύγω, τέτοιες τιμές είχε. Οπότε τζάμπα η ταλέπα. Και ακόμη χαμηλότερες, μην σας πω. Αλλά με έναν τρόπο που είναι μαγικός, με το που βγαίνει το εισιτήριο, είναι σαν να δεσμεύεσαι. Οπότε το χρειαζόμουν και εγώ ψυχολογικά αυτό. Θα μπορούσα ίσως να έχω αποφύγει το αμίμητο που συνέβη, θέλοντας να συνδυάσω αυτό το ταξίδι με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μιας και τότε είναι η περίοδος που όλοι κάνουν κάτι. Και επειδή πέρσι, χωμένη στην καρδιά του μεταπτυχιακού, δεν μπορούσα να πάω πουθενά, είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι η επόμενη χρονιά θα είναι αλλιώς. Έλα που φέτος ήταν χειρότερα γιατί την παρέδιδα κιόλας. Τέσπα, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν πως μπαίνοντας να δω ποιες ημέρες πέφτει φέτος του Αγίου Πνεύματος, για κάποιο λόγο είδα τις περσινές, δηλαδή το 2025 και όχι φέτος το 2026 που έχουμε. Και έτσι το έκλεισα ένα σουκού μετά. Και επειδή πήγα και ήρθα με Ryanair, το να το αλλάξει ήθελε ένα plus 50 ευρώ έκαστο εισιτήριο, οπότε δεν άκριζε και θα χαλούσε και το concept του να πάω κάπου με λίγα έξοδα κτλ. Και έτσι το κράτησε και απλά πήγα ένα σουκού μετά του Αγίου Πνεύματος, δεν έγινε και κάτι. Ίδια τιμή τα εισιτήρια και τα δύο σουκού εντωμεταξύ, αλλά δεν βαριέσαι. Όπως φάνηκε, όλα γίνονται για κάποιο λόγο σε σχέση με το μεταπτυχιακό. Ωστόσο, τώρα μπαίνω. Τώρα μπαίνω και βλέπω τσιμπημένες τιμούλες, οπότε ας δεχτούμε ότι το χρηματιστήριο των εισιτηρίων σε αυτές τις πλατφόρμες έχει τη δική του λογική. Πετούσα 4,5, γιατί αυτές τις ώρες είχε πτήσεις η Ryanair. Εγώ γενικά προτιμώ να πάω σε ένα μέρος νωρίς το πρωί και να ξεκινήσω την εξερεύνησή μου, αλλά είπα να το ζήσω έτσι ρε παιδί μου αυτή τη φορά, οπότε ούτε που γκρίνιαξα. Έτσι κι αλλιώς, αυτές οι μικρές διακοπές ήταν περισσότερο για να δω τη φίλη μου την Έλλη και όχι τόσο για το sightseeing. Οπότε ούτε πρόγραμμα είχα, ούτε τίποτα. Εντάξει, είχα δει μερικά TikTok, αλλά αυτό μόνο. Τα άλλα τα άφησα είτε στην τύχη, είτε στην Έλλη. Ναι, γελάω γιατί είναι και δεν είναι. Τελικά, θεώρησα ότι έχει προτεραιότητα το girl fan. Ο προορισμός, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ενδείκνεται γι' αυτό. Και ό,τι προκύψει, καλώς να ορίσει. Διαφορετικά, chill. Αν είναι να έρθει, αλλιώς να προσπεράσει. Αυτή είναι η αγάπη για τον Κώστα Ουράνη στο ποίημα του. Αυτή ήταν και για μένα. Μου έμειναν κι άλλα να κάνω. Μου έμειναν. Θα ξαναπάω. Ωστόσο, κάναμε πολλά πραγματάκια. Πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενα. Και πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενε και η Έλλη, και γι' αυτό την εξάντλησα και τρεις μέρες κοιμότανε για να συνέλθει αφού έφυγα. Ήταν λίγο intense, ομολογώ, αλλά εντάξει, άξιζε. Οπότε το πρωί, πριν φύγω, πήγα στο gym και έπειτα κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Και είχα λίγο άγχος γιατί το κτίριο από όπου γίνεται το boarding για τις πτήσεις της Ryanair θέλει περίπου 15 λεπτά περπάτημα από το κεντρικό του Ελβέλ. Έχει τα travelators, τους κυλιόμενους διαδρόμους, αλλά δεν μπορείς να ποντάρεις το ότι θα λειτουργούν όντως όλα. Με ένα γρήγορο βήμα, το έχει στο 9 λεπτό. Κάτι άλλο που παρατηρήσω είναι πως το duty free είναι κάπως φτωχό σε αυτό το παράρτημα, τύπου κρίμα. Ένα μικρό περιπτεράκι με τρία πράγματα. Ευτυχώς δεν ήθελα να πάρω κάτι, γιατί κάποιες φορές πάω πολύ ωρεξάτη, αλλά εν προκειμένου κρατούσα δυνάμεις και λεφτά για την επιστροφή. Anyways, αφού πήγα στο gate για να περιμένω και βρήκα μια καταπληκτική θέση δίπλα στο τζάμι που έβλεπε στους αεροδιαδρόμους και τα αεροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται και βολεύτηκα, την οποία παρεμπιπτόντως δεν έχω ανεβάσει ακόμα στο προφίλ μου στο Instagram Αριάδνη Σοφία Κούρη, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει, θα ανέβει. Ξαφνικά μας λένε να βγούμε. Προφανώς ήμουν σίγουρη ότι μας κάνουν τρομοκρατική επίθεση και θα χάσω το ταξίδι, αλλά πάλι καλά θέλαν απλώς να δεχτούν πρώτα τους priority, αυτούς που έδωσαν το έξτρα δεκαράκι. Και εμείς τώρα όλοι βγήκαμε και μπαίναμε ένας-ένας με σειρά προτεραιότητας. Ήταν και πολύ μεγάλη πτήση με έναν κάρο κόσμο. Και το λέω γιατί της επιστροφής ήταν πιο petite, αλλά μου άρεσε περισσότερο. Ήταν πιο σύγχρονο και πιο προσεγμένο το αεροσκάφος. Εγώ εντωμεταξύ, μέχρι να καταλάβω τι γινόταν, ήμουν από τους τελευταίους, αλλά είχα ήδη αρχίσει να ενθουσιάζομαι με το ταξίδι, οπότε δεν με ένοιαζε.
Υπομονετικά λοιπόν, μπήκα κάποια στιγμή και έπειτα από λίγο έπρεπε να πάμε στο αεροπλάνο. Με τα πόδια το κάναμε. Με τα πόδια, ναι. Γιατί ήταν πολύ κοντά σταματημένο το αεροπλάνο. Μόνο που στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί μια κυρία έμεινε πίσω, επειδή έφτασε, αν είναι δυνατόν, στις 4:20 στην είσοδο και πάλι δεν την άφηνα να μπει, επειδή λέει κανονικά είναι μέχρι 10 λεπτά πριν που πρέπει να έχεις μπει μέσα στο λόμπι με τα καθίσματα. Ιδάλλως κλείνουν οι πόρτες για σένα και δεν σε δέχονται. Τι τους έλεγε εκείνη, τι τις απαντούσαν, ότι έγιναν ανακοινώσεις. Γίνανε, δεν ξέρω. Ήταν φορτωμένοι με μπαγκάζια, ερχόταν από μακριά, με ένα κρίμα. Τέλος πάντων, η πτήση ήταν πολύ ευχάριστη. Είχα κλείσει ευτυχώς παράθυρο. Που να πούμε εδώ ότι για το check-in ήταν υποχρεωτικό να δώσει και 15 ευρώ πάνω. Διαφορετικά δεν σ' άφηνε να κάνεις check-in. Εγώ καθόμουν με δύο Ινδούς δίπλα που δεν μίλαγαν αγγλικά. Οπότε συνέχισα την ταινία μου στο συνόμπο του Αμαρτωλές Καλόγριες του Αλμοδοβάρ. Το ξέρω, πολύ ωραία επιλογή για το context. Αλλά αυτό είχα ξεκινήσει τώρα, αυτό ήθελα να δω. Και μετά από 1 ώρα και 40 λεπτά φτάσαμε. Προσγειώθηκα στο μικρό, πολύ σύγχρονο και εξαιρετικά χαριτωμένο αεροδρόμιο της Μάλτας, όπου εκεί με περίμενε η Έλλη με τη μαμά της για να πάμε στο σπίτι και να αφήσω τα πράγματα.

Το σπίτι ήταν στη Σάντα Βένερα, στο συγκλονιστικό 8,5 λεπτά απόσταση με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο. Η Σάντα Βένερα είναι μια γειτονιά, λίγο πιο έξω από τη Βαλέτα, 3 με 5 χιλιόμετρα, ανάλογα αν μετράς ευθεία ή οδικά και σε ποιο σημείο τη Σάντα Βένερα αναφέρεσαι, όπου εκεί σώζονται εμφανή τμήματα του υδραγωγείου του Βινιακούρ. Το υδραγωγείο του Βινιακούρ είναι ένα εντυπωσιακό έργο του 17ου αιώνα, κατασκευασμένο από τους Ιωαννίτες υπότες για να μεταφέρει φρέσκο νερό από τις πηγές των περιοχών Ραμπάτ και Ντιγκλί, απευθείας στην οχυρωμένη πρωτεύουσα της Βαλέτα. Ολοκληρώθηκε το 1615 και πήρε το όνομά του από τον Βινιακούρ, προφανώς, τον μεγάλο μάγιστρο, που ήταν τότε Γάλλος ευγενής και συνέδεσε το όνομά του με σημαντικά έργα υποδομής και άμυνας. Επίσης, ήταν αυτός που προστάτεψε αρχικά τον Καραβάτζιο όταν ο ζωγράφος έφτασε στη Μάλτα το 1607 και μάλιστα έχει ζωγραφίσει και το πορτρέτο του, του Βινιακούρ, ένα έργο που σήμερα βρίσκεται στο Λούβρο. Πώς συνδέονται τα πράγματα πραγματικά? Το δίκτυο λοιπόν του υδραγωγείου αποτελούνταν από υπόγειους αγωγούς και εκτεταμένες υπόγειες δεξαμενές που σήμερα μπορεί να τις δει κανείς μέσω των ξεναγήσεων στην Underground Βαλέτα. Στις κοιλάδες στο νερό περνούσε μέσα από επιβλητικά πέτρινα και τοξωτά υδραγωγεία και το σπίτι ήταν ακριβώς έτσι, κάτω από μια ψίδα που πέραγε το νερό και τελικά κατέληγε στον πύργο του Βινιακούρ στη Φλωριάνα, στην είσοδο της Βαλέτα, το οποίο σήμερα είναι και διατηρηταίο μνημείο που στέκει έτσι ολόρθο και περήφανο. Με τα πόδια η απόσταση για τη Βαλέτα ήταν περίπου 45 με 60 λεπτά. Δεν τη λες και τεράστια απόσταση, αλλά δεν είναι η πιο ωραία βόλτα, γιατί έχει αστικό δρόμο και πολύ ζέστη. Με αυτοκίνητο ή με Uber και Bolt που έχουν εκεί για ταξί είναι περίπου 10 με 15 λεπτά, αλλά με κίνηση μπορεί να είναι και πλάς 20 λεπτά. Καλά, στη Μάλτα η κίνηση είναι θεματάρα. Όχι επειδή οι αποστάσεις είναι μεγάλες, προς Θεού, αλλά ακριβώς επειδή είναι όλα τόσο κοντά, πυκνά και μαζεμένα. Δηλαδή έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα για το μέγεθός της. Για να καταλάβετε, στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2025 υπήρχαν 4.054,138 αδειοδοτημένα οχήματα, από τα οποία τα 3/4 ήταν επιβατικά αυτοκίνητα. Γι' αυτό και που μια απόσταση που μπορεί στο χάρτη να φαίνονται 10 λεπτά, ευκολάκι γίνονται 25 με 35, ειδικά γύρω από τις πολυσύχναστες όπως Βαλέτα, Λίμα, Πυρκικάρα, το Σεντ Τζούλιας που λέγαμε κτλ. Δηλαδή το έζησα τις ώρες αιχμής και με ζέστη ήταν κόλαση, ειδικά με την υγρασία. Η Μάλτα έχει μεσογειακό ηλιόλουστο κλίμα μεν, αλλά η υγρασία είναι αρκετέστητη. Γιατί το νησί βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση της Μεσογείου και από παντού τη δέρνει η θάλασσα και τα αεράκια και δεν υπάρχει κάποια ενδοχώρα για να στεγνώνει ο αέρας, οπότε όπου κι αν είσαι η θάλασσα είναι κοντά. Και βέβαια ο αέρας κουβαλάει συνεχώς ζετατμούς και το βράδυ το χρειάστηκα το μπουφανάκι. Anyways, υπάρχει ένα σχέδιο να φτιαχτεί μετρό στη Μάλτα, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως το φανταζόμαστε. Θα είναι ένα Rapid Transit Light Rail σύστημα, δηλαδή μια γραμμή σταθερής τροχιάς που θα είναι υβριδική. Σε 15 χρόνια από τώρα η εμπειρία της Μάλτας θα είναι πολύ διαφορετική. Fun fact που συνειδητοποίησα μετά από ένα βίωμα της πρώτης μέρας, επειδή πήγα να με πατήσουν, στη Μάλτα οδηγούν ανάποδα. Δηλαδή τα αυτοκίνητα κινούνται αριστερά και το τιμόνι είναι συνήθως δεξιά. Μια κληρονομιά από τους Γάλλους αυτό. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά, όσο και αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα να το συνηθίσω. Τα αυτοκίνητα δεν γινόταν να μην κινούνται στα δεξιά πλευρά του δρόμου και το αντίθετο ρεύμα να έρχεται από τα αριστερά σου. Τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Αλλά πάντως κοιτούσα πάντα αισθηκτοδός αριστερά. Και μετά ξανακοίταζα, αλλά πάλι το ξεχνούσα. Και ξανακοίταζα και πάλι μπερδευόμουν. Και κάθε φορά ήθελα κανένα δεκάλεπτο να περάσω. Ευτυχώς η φίλη μου με βοηθούσε, η οποία πιστεύει ότι χρειάζεται από 3 μέρες και πάνω για να το συνηθίσεις. Αλλά δεν να το κάνεις, εγώ ήμουν 2,5 μέρες εκεί. Αφού φτάσαμε λοιπόν, πήγαμε κατευθείαν στα Baraka Gardens για να δούμε τα κανόνια. Τα Baraka Gardens είναι από τα πιο sweet spot σημεία της Βαλέτας στη Μάλτα. Ουσιαστικά είναι οι δημόσιοι κήποι βεράντες πάνω στα τείχη της πόλης, με μια φοβερή θέα στο Grand Harbour και τις απέναντι χειρωμένες πόλεις. Συνήθως όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα Baraka Gardens, κυρίως εννοούμε τα upper, τα πάνω Baraka Gardens, που είναι το σημείο με τις καμάρες, τα παγκάκια, τα γάλματα και τη θέα στο λιμάνι και το saluting battery, που στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως χαιρετιστική πυροβολαρχία. Είναι τα παλιά, η παλιά κανονιοστοιχεία της Βαλέτας, που αποτελείται από μια συστοιχεία 8 κανονιών, των παλιών 32 powder κανονιών, αν τα ξέρετε.
Ιστορικά αυτό είχε περισσότερα, αλλά εντάξει, ανάλογα με την περίοδο άλλαζε. Οι χαιρετισμοί με το κανόνι λοιπόν είναι μια παράδοση και σε άλλες χώρες του κόσμου, αλλά αυτό στη Μάλτα είναι πάρα πολύ μεγάλο event. Αυτά το κάνουν συγκεκριμένες ώρες όμως, 8 με 12 και 4 το πρωί τις επόμενες μέρες που κοιμήθηκα και ξύπνησα. Για το βράδυ είχαμε αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για να δροσίζει, γιατί έτσι είχε το αεράκι, αλλά το πρωί ούτε κορτίνες, τίποτα. Σύνδρομο Γαλλίας αυτό. Και τα κανόνια ακούγοντας όλο το νησί και με πέταξαν στον αέρα. Οι χαιρετισμοί λοιπόν με κανόνι γίνονταν αρχικά για στρατιωτικούς λόγους και προστάτευε το λιμάνι με έναν τρόπο και έδινε σήμα στα πλοία. Σήμερα όμως μπουκώνουν τα κανόνια, σφινώνουν τη γόμωση με μια τάπα ή με το βίσμα και εκτοξεύουν το βλήμα και αφήνουν τον καπνό να εξατμίζεται αργά, κυρίως για τουριστικούς λόγους. Είτε για τιμητική αναπαράσταση γίνεται και αυτό, και για τον εορτασμό ενός χαρούμενου γεγονότος. Επίσης, πάρα πολλά πυροτεχνήματα. Αν είσαι στη Μάλτα και ακούς όλη την ώρα μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ από το πρωί και από τα κανόνια και από τα πυροτεχνήματα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έγινε κάτι. Εγώ στην αρχή έτσι νόμιζα, είχα πάει λίγο τρομοκρατημένη. Στη Μάλτα τα πυροτεχνήματα είναι ολόκληρη κουλτούρα. Δεν είναι μόνο για την πρωτοχρονιά ή για το γάμο μας ή για ποδοσφαιρικό αγώνα. Όχι, το κάνουν έτσι για κανένα λόγο. Και η βασική τους περίοδος ξεκινά από τα τέλη Απριλίου μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπου εκεί έχουν διάφορες γιορτές στη Μάλτα και στον Κότζο για κάθε πολιούχο που έχουν στην κάστοτε περιοχή. Και τα πυροτεχνήματα είναι μέρος της γιορτής της χαράς και της περηφάνειας, όπου υπάρχει ένας μικρός ανταγωνισμός ανάμεσα σε χωριό ποιο θα έχει τα καλύτερα πυροτεχνήματα. Με όλα αυτά να βαράνε όλη μέρα, νιώθεις και εσύ λίγο κουρσάρος και υπότης που βρίσκεσαι πάνω στα τείχη για να περιμένεις να ξεκινήσει κάτι. Μια επίθεση, μια άφηξη εμπορεύματος για να κατέβεις από βάθρες και να το βγάλεις από τα μπάρια, μια γιορτή της θάλασσας. Η ιστορία της Μάλτας δεν μένει ήσυχη. Έχει το δικό της θόρυβο.

Το Grand Harbour που φαίνεται από τα Upper Barracka Gardens είναι πραγματικά ένας πίνακας, μόνο που αντί να κρέμεται σε μουσείο, απλώνεται μπροστά σου ζωντανός. Το μεγάλο λιμάνι λοιπόν της Μάλτας, της Βαλέτας, είναι ένας φυσικός κόλπος, ποιητικής ομορφιάς και άβρας, πραγματικά από τα πιο γοητευτικά πράγματα που έχω δει ως τώρα. Ανάμεσα στη Βάλτα, στη Βάλτα, είναι ο συνδυασμός της Βαλέτας και της Μάλτας και τις λεγόμενες Three Cities. Ένα σύμπλεγμα παλιών οχυρωμένων πόλεων με ξεχωριστές πόλεις από απέναντι της Βαλέτας, είπαμε, η Βιτοριώσα Μπίρκου, η πιο παλιά και ιστορική πόλη που είναι η πιο σημαντική και παλιά ήταν έδρα των Ιωαννητών, όπου μετά τη μεγάλη πολιορκία του 1565 πήρε και τον τιμητικό τίτλο ως Σίτα Βιτοριώζα, δηλαδή νικηφόρα πόλη, με το φρούριο του Αγίου Αγγέλου. Ναι, το Σεντ Άντζελο, Fort Σεντ Άντζελο, η Σεγκλέα Ίσλα, η ανίκητη πόλη της Μάλτας, γιατί μετά από αυτή την πολιορκία πήρε το τίτλο Σίτα Ινβίστα. Ινβίστα. Σήμερα βέβαια είναι μια μικρή οχυρωμένη πόλη πάνω στη Γερσόνησο, με υπέροχη θέα όμως προς το λιμάνι και τη Βαλέτα, και η Κοσπίκουα Μπόρμλα, η μεγαλύτερη από τις τρεις, πιο καθημερινή και κατοικημένη, αλλά έτσι εκτιμούμε τον έντονο χαρακτήρα. Σε αυτό το λιμάνι λοιπόν φαίνεται όλη η στρατηγική σημασία του νησιού στη Μεσόγειο και η ομορφιά. Η περιοχή των λιμανιών της Μάλτας είναι ένα τεράστιο σύστημα οχυρώσεων και η Βαλέτα αποτελεί το εσωτερικό φρούριο, όπου γύρω αναπτύχθηκαν ειδικά από τους Ιωαννίτες τα κάστρα, οι προμαχώνες, τα δίκτυα της τροφοδοσίας. Μέσα στον κήπο είναι και ένα όμορφο συντριβάνι. Ένα στοιχείο δροσιάς και συμμετρίας και αστικής κομψότητας σε ένα χώρο που ξεκίνησε ως ιδιωτικός χώρος αναψυχής των υποτών. Επίσης, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πανοραμικό ασανσέρ που συνδέει τα Upper Barracka Gardens με το κάτω επίπεδο του Harbour, του Grand Harbour, το Lascaris Wharf, το οποίο αν και ακούγεται ελληνικό, η προκυμαία Λάσκαρης είναι, όχι αυτό, το άλλο. Δηλαδή πήρε το όνομά της από τον Ιταλό μάγιστρο που είχε κάνει τους κήπους αρχικά και μετά η ευρύτερη περιοχή κράτησε το όνομα. Το ασανσέρ έχει περίπου 58 μέτρα ύψους και δύο καμπίνες για 21 άτομα κάθε μια και σε μια διαδρομή που κοστίζει 1 ευρώ και διαρκεί 23 συγκλονιστικά δευτερόλεπτα βλέπεις όλη αυτή την αλλαγή και έρχεσαι πιο κοντά στη Μάλτα ή μπαίνεις πιο στην καρδιά της. Στο ίδιο σημείο υπήρχε παλιά ένα lift που λειτουργούσε μέχρι το 73, αλλά το 83 σταμάτησε γιατί διαλύθηκε και το σημερινό άνοιξε ξανά το 12. Τέλος, τα λουλούδια του κήπου του Upper Barracka Gardens κάνουν ένα πολύ σημαντικό πράγμα στην αίσθηση του χώρου. Το μαλακώνουν, το φτιάχνουν, το γλυκαίνουν τον αυστηρό πέτρινο στρατιωτικό σκηνικό της Βαλέτας. Υπάρχουν βέβαια και τα Lower Barracka Gardens που είναι πιο χαμηλά και πιο ήσυχα, πάλι στην άκρη των οχυρώσεων. Η αίσθηση αυτή για μια στάση είναι απαραίτητη. Είναι must see θέαμα. Και ίσως και να βολεύει ειδικά για content, γιατί εγώ πήγα να τσακωθώ με δύο Γάλλους που προσπεράσαν την ουρά που περιμέναμε για να φωτογραφηθούμε στο κλασικό photo spot με τις αψίδες. Επειδή απλά θέλω να χαζέψω. Το ακούω. Δεν είπαμε κάτι ότι θέλετε. Άλλος για φωτό, άλλος για χάζι. Αλλά είναι disrespectful. Εγώ περίμενα υπομονετικά τους άλλους 45 να ευχαριστηθούν το photoshooting τους και όταν ήρθε η ώρα, ήρθε και μου χαλάζανε το moment ενώ έπεφτε και το φως. Όχι. Βέβαια, γνωρίσαμε κάτι φανταστικές κοσοβάρες που αγαπούσαν πολύ το Βέρτι, αλλά τέλος πάντων. Τα Lower Barracka Gardens λοιπόν έχουν δέντρα, έχουν παγκάκια, σκιά, απεραντοσύνη της θάλασσας και το νεοκλασικό μνημείο του Βρετανού ναυάρχου Sir Alexander Ball. Ένα μικρό ναόμορφο μνημείο που παρότι μοιάζει με αρχαίο ναό, δεν είναι. Είναι νεοκλασικό. Ένα μνημείο του 1810, φτιαγμένο σαν μικρό αρχαιολινικό ναό με δωρικές κολόνες. Και αφού αρτιμελής φύγαμε από εκεί, καλά, δεν υπήρχε περίπτωση, τους είχα. Κατευθυνθήκαμε προς την Republic Street, την Τρίκη Ρεπούμπλικα, την Οδό Δημοκρατίας, όπου είναι ο κεντρικός πεζόδρομος, η αρτηρία της Βαλέτας ενός χιλιόμετρου. Μισό λεπτό, γιατί κάτι έγινε εδώ πέρα. Με παίρνω τηλέφωνο. Με ψάχνει φίλη μου η Έλλη. Τη τα θύμισα. Ο κεντρικός λοιπόν πεζόδρομος, η αρτηρία της Βαλέτας του ενός χιλιομέτρου, που διασχίζει όλη τη Βαλέτα και γύρω της απλώνεται ο κεντρικός άξονας που λειτουργεί σαν πλέγμα με πάρα πολλούς παράλληλους δρόμους και πολλά κάθετα στενά που κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν και όλα αυτά γεμάτα μαγαζιά, με καφέ, με κόσμο, με μπαλκόνια. Όλη η κίνηση της πόλης εκεί μαζεύεται. Και ένας από αυτούς τους δρόμους είναι το Merchant's
Street, ένας παράλληλος δρόμος επίσης μεγάλος, αλλά και η Stranda Stretta, η Straight Street, πιο στενή, πιο βραδινή, με μπαρς και εστιατόριο. Αυτή ήταν παλιά γνωστή ως The Gut, κάτι σαν σπλάχνα ή το έντερο της πόλης, επειδή ήταν ένας πολύ στενός δρόμος, γεμάτος με μπαρ, με μουσικές σκηνές, με καμπαρέ κάθε είδους, με χορό, ποτό και κόσμο της νύχτας. Και ειδικά την εποχή της Βρετανικής παρουσίας, όταν στη Μάλτα υπήρχαν πολλοί ναύτες και στρατιώτες, και γενικά δηλαδή, αλλά τότε είναι κατεγεγραμμένα αυτά που έχουμε, οι ναύτες λοιπόν και οι στρατιώτες έβγαιναν περιπολία. Σήμερα είναι στο πρόγραμμα ανάπλασης της Βαλέτας και παρουσιάζεται ως νέος κόμβος κοινωνικής ζωής, τέχνης και θεάτρου, παραστατικών τεχνών και urban culture. Και εκεί πέρα κοντά, σε αυτή την οδό δημοκρατίας, βρίσκονται πολλά σημεία, όπως είναι το κοινοβούλιο, όπως είναι το αρχαιολογικό, ο καθεδρικός ναός, ο συγκαθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη, το Grand Master's Palace, πλατείες, ιστορικά κτίρια, όλα. Η Βαλέτα είναι μικρή, είναι περπατήσιμη και εντάξει, θα μπορούσε να είναι τέλεια αν αυτός ο όγκος τουριστών δεν δημιουργούσε αυτό το κομφούζιο ανθρώπων από όλο τον κόσμο που πάνε προς πάσα κατεύθυνση και δημιουργούν στρες. Διότι η Μάλτα μεγάλωσε πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να καλύψει με το δικό της πληθυσμό. Οπότε ήρθε πολλοί κόσμος για να πληρώσει αυτές τις θέσεις και από αυτούς τους ανθρώπους το 70% είναι υπήκοοι των άλλων χωρών και το περίπου 30% είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αν δείτε, περίπου το 30% του πληθυσμού συνολικά ανήκει στην άνθρωποι μετανάστες που έχουν έρθει για να δουλέψουν και βέβαια είπαμε και ο τουρισμός είναι 4 εκατομμύρια τουρίστες για 500.000 κατοίκους. Δηλαδή οι αναλογίες δεν βγαίνουν. Τα σκαλάκια όμως σε αυτό το δρόμο που αποτελούν επίσης ένα τεράστιο κομμάτι της εμπειρίας της Βαλέτας και εκεί διανέμεται κάπως ο κόσμος και ο χώρος που μπορείς να πας να απολαύσεις κάτι αν είσαι τυχερός, γιατί εγώ με την Έλλη που βγήκαμε 8 με 7 εκεί πέρα που ήταν η ώρα αιχμής δεν μπορούσες ούτε καν να περάσεις, πόσο μάλλον να κάτσεις. Κάναμε και το έξυπνο να προσπαθήσουμε να κάτσουμε σε ένα καφέ και φυσικά μας είπαν είναι ρεζερβέ, μα τι νομίζαμε. Επειδή λοιπόν η πόλη είναι χτισμένη σε οχυρωμένη Χερσόνησο ανάμεσα στο, είπαμε, σε αυτά τα Grand Harbour και το λιμάνι του Marsamexet, βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Λίμα και προς το Manuel Island, πολλά στενά λοιπόν έχουν έντονη κλίση και γίνονται σκάλες. Γι' αυτό και βλέπεις χαρακτηριστικά πέτρινα σκαλάκια με μπαλκόνια και πάνω μικρά μπαρς, τραπεζάκια, φυτάκια, απλωμένα ρούχα και κόσμο να κάθεται εκεί. Εκεί ακριβώς αυτά τα σκαλάκια ανθεί η νυχτερινή ζωή. Το ζούνε, αυτό είναι αλήθεια. Όχι τόσο με την έννοια των μεγάλων κλαμπ, αν και υπάρχουν και αυτά, αλλά λίγο πιο έξω από την πόλη. Αλλά έχουν έτσι μια urban, χαμηλόφωνη ατμοσφαιρική πρόταση. Μπιστρό, wine bars, κοκτέιλ. Ναι, πάνω στην κλίση του δρόμου, έτσι στη μαλτέζικη πέτρα. Υπάρχουν και πιο τρας, κυρίως international κουλτούρας, γιατί αυτή η πολυπολιτισμικότητα έχει διαμορφώσει και το γούστο των Μαλτέζων και τη σύγχρονη ζωή. Latin trap και reggaeton με λίγα λόγια παίζουν αρκετά.

0: Εμείς με τη φίλη μου την Έλλη ανακαλύψαμε τον Bubble και καθόμασταν εκεί πέρα συνέχεια. Ένα μαγαζί πιζουδάκι, με πολύ γλυκιά και χαλαρή ατμόσφαιρα που μας τέριξε γάντι. Γιατί στην αρχή η Έλλη μου είπε και πήγαμε εκεί με το επιχείρημα ότι θύμιζε κάτι από Εξάρχεια. Και εγώ έτσι από την πρώτη μέρα και στο τρίτο ποτό δεν ήμουν. Μας κέρδισε όμως για τρεις λόγους. Για το setup, το ωραίο vibe του προσωπικού και ότι μας ήταν οικείο και μια αίσθηση Ελλάδας και δεν ήταν παράλογο γιατί εν τέλει μια εκ των ιδιοκτητών είναι Ελληνίδα. Τυχαία βρέθηκε και ο συνιδιοκτήτης να χειρίζει ελληνική, αλλά μαζί μας λοιπόν η Μαριβάσια Πενταρά για να μας μιλήσει για το Bubble Bistro. Καλώς ήρθες Βάσια. Μαριβάσια, συγγνώμη.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Εγώ ήρθα τυχαία εκεί πέρα, σαν επισκέπτρια, μέσα σε όλη αυτή τη βραδινή χαρά της Βαλέτας. Τι κάνει την νύχτα στη Βαλέτα τόσο ιδιαίτερη?
1: Λοιπόν, η Βαλέτα είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας, όπως ό,τι ξέρουμε, και το ιδιαίτερο της Βαλέτας είναι ότι δεν έχουμε πολλά αυτοκίνητα, αλλά αυτό επιτρέπει στους να κινούνται πιο ελεύθερα και τα περισσότερα μια ιστορία της Μάλτας βρίσκονται στη Βαλέτα τα καλύτερα. Είναι πολύ όμορφη λόγω της αρχιτεκτονικής, γιατί έχουν διατηρήσει τα παλιά, ακόμα και τα διαμερίσματα τα οποία κρατικούνται, οι προδιαγραφές πρέπει να είναι αυτή η χαρακτηριστική πέτρα. Άρα είναι σαν να περπατάς μέσα σε ένα παραμύθι, η αλήθεια είναι.
0: Πραγματικά, και αυτό το χρώμα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου δημιούργησε έτσι κάπως, δεν ξέρω, σαν να ήμουνα ταξιδιώτησα πάνω σε ένα σύννεφο μελιού, κάπως έτσι το νιώθα. Από την φυσιοθεραπεία στο kite και τελικά στο πολυπολιτισμικό μπαρ στη Μάλτα. Ποια ήταν η αρχική έμπνευση του να γίνει αυτό?
1: Κύριε, η αλήθεια είναι ότι είχα λίγο απειδήσει στην Ελλάδα, γιατί έχω σιώσει όλα τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου να διαβάζω, να σπουδάζω και τα σχετικά. Και πριν 5 χρόνια σχεδόν που έφυγα από τη Μάλτα ή από την Ελλάδα, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ άσχημες. Να φανταστείς, έπαιρνα 640 ευρώ το μήνα. Σπούδαζα όλη μου τη ζωή για να παίρνω 640 ευρώ το μήνα. Και είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά μου αρέσει να δουλεύω. Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά. Έχω, ξέρεις, όνειρα, έχω στόχους. Και δεν μπορούσα να πραγματοποιήσω τίποτα από αυτά στην Ελλάδα και έπρεπε να φύγω. Άρα μία μέρα απλά αποφάσισα, μάζεψα τα πράγματά μου, δεν ήξερα που πηγαίνω, δεν ήξερα τι θα κάνω. Βρήκα μία χώρα που είναι μέρος ευτυχίωσης, ηλάχιστα, πήρα το σκύλο και τη γάτα, ένα σακίδιο και ήρθα. Και μετά έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Εντάξει, αν δεν βάζεις και λίγο ρίσκο μέσα σε τις αποφάσεις σου, δεν γίνονται πράγματα. Και σίγουρα αυτό μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και για πολύ κόσμο που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και το Bubble άνοιξε κατευθείαν ή έγινε μια πρώτη?
1: Όχι, τα πρώτα. Δούλευα για δύο πρώτα χρόνια σε ένα σπα, σε μια αλυσίδα σπα εδώ στη Μάλτα. Δούλευα operation manager και ήταν πάρα πολύ καλύτερο συγκριτικά με την Ελλάδα. Αλλά ήταν να ξοδεύω με την Ελλάδα και έβαζα λεφτά στην άκρη, έβαζα. Μέχρι που έφτασα στο σημείο, ξέρεις, η χώρα με άφησε να κάνω τα πραγματικά. Και κάπως έτσι.
0: Τώρα νιώθεις ότι ανήκεις στη Μάλτα ή έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό μπορεί να ξεκινήσει από εκεί αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα μέρη?
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Λέω, είπες ότι και η Μάλτα σε βοήθησε πραγματικά να υλοποιήσεις το όνειρό σου και να κάνεις αυτά που είχες επιθυμήσει. Όμως σκέφτεσαι να μείνεις στη Μάλτα ή αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα δίκτυο σε διαφορετικές χώρες? Δηλαδή θέλω να πω ότι η ταυτότητα που έχει το μαγαζί που έχεις είναι 100% μαλτέζικο ή υπάρχει και μια πιο international προσέγγιση?
1: Όχι, είναι international. Έχω live μου κάθε βράδυ. Η Μάλτα γενικά, από ό,τι θα είδες, πόσους Μαλτέζους γνώρισες?
0: Κανέναν. Έναν.
1: Ακριβώς. Οι περισσότεροι είμαστε παιδιά του εξωτερικού. Άρα έτσι κι αλλιώς η κουλτούρα της Μάλτας είναι από όλο τον κόσμο. Και το Bubble είναι ένα μέρος που είναι, ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους. Με live μουσική κάθε βράδυ, διαφορετικά κάθε βράδυ. που έχουμε δεν είναι Μαλτέζες, η αλήθεια είναι. Και οι πελάτες που έχουμε, οι περισσότεροι είναι Μαλτέζοι. Άρα είναι ένα το οποίο θα σταθεί πάντα. Θα μπορούσε να σταθεί παντού.
0: Μαριβάσια, δεν ακούγεσαι πάρα πολύ καλά, δεν έχει πάρα πολύ καλό σήμα και λίγο κόπηκε. Οπότε θα μας ξαναπείς το τελευταίο που έλεγες μετά τη μουσική. Μας είπες ότι έχετε κάθε βράδυ μουσική.
1: Ναι, ναι, έχουμε κάθε βράδυ live μουσική. Κάθε βράδυ είναι διαφορετικό είδος μουσικής. Και αυτό γιατί προσωπεύει τους πάντες. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένα μαλτέζικο μέρος. Όχι, είναι ένα μέρος όλο. Και το πάντα θα μπορούσε. Σε κάθε πλευρά του πλανήτη και στην Ελλάδα, άμα οι συνδίκες δεν είναι διαφορετικές.
0: Σε ποσοστά ξέρεις περίπου ποια είναι η κατάσταση, δηλαδή πόσοι ας πούμε Έλληνες σε ποσοστό, πόσοι από τη Λατινική Αμερική, πόσοι από Ασία, γιατί έχει και πολλούς Ασιάτες η Μάλτα. Αυτό με εντυπωσίασε εξαιρετικά. Πού τη βρήκανε αυτό το μικρή κουκίδα στο χάρτη, και όμως είναι γεμάτο Ασιάτες.
1: Έρχεται εδώ με τη δικαιολογία ότι έχουν αγγλικά. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλά κόρση για να μάθεις αγγλικά. Άρα ο κόσμος έρχεται, αλλά με το που έρχεσαι εδώ για να σπουδάσεις αγγλικά σου δίνουν student. Άρα κάποιος ο οποίος δεν είναι από την Ευρώπη μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πάρει visa σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη δικαιολογία ότι σπουδάζει, μαθαίνει αγγλικά.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι εξηγούνται πολλά. Λοιπόν, εκτός από τον Bubble έχεις και το 97 Notes in Malta. Το οποίο ναι. Έχει μια πιο, ας την πούμε, εκλεκτική αύρα. Όταν το έστεινες, ποια ήταν η ιδέα, να κάνεις ένα αδερφάκι στον Bubble να μην νιώθει μόνο?
1: Η αλήθεια είναι ότι στη Μάλτα θα δεις πάρα πολύ κόσμο ο οποίος αγαπάει τις τέχνες. Γι' αυτό είναι ποιήση, κινηματογράφος, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική και το 97, γιατί είναι κυρίως ένα μαγαζί το οποίο είναι μεγαλύτερο από το Bubble και είναι, ο χώρος είναι μέσα, είναι εσωτερικά. Έχει δημιουργήσει χώρο για όλους τους καλλιτέχνες. Μόλις ανοίξαμε το 97, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια σκηνή για τους καλλιτέχνες, τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και έχουμε διαφορετικά event κάθε μέρα, open jam sessions, comedy shows, έχουμε βραδιές ποίησης, έχουμε βραδιές κινηματογράφου, βραδιές ζωγραφικής και φυσικά live μουσική, αλλά και DJs. Άρα προσπαθούμε με τα δύο αυτά bar να έχουμε όλα τα κομμάτια, τα καλλιτεχνικά κομμάτια της Μάλτας. Να δώσουμε ένα στήριξη σε όλους τους καλλιτέχνες.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Είναι σημείο αναφοράς και πολιτιστικό κέντρο. Η Straight Street που είχε παλιά τη φήμη του δρόμου των ναυτικών και της νυχτερινής ζωής, σήμερα κρατάει κάτι από αυτή την παλιά της κατάσταση.
1: Λοιπόν, είναι ο δρόμος με τα κόκκινα φωτάκια. Mm. Η Μάλτα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λιμάνι, πάρα πολύ σημαντικό λιμάνι. Και από ό,τι ξέρεις, όλοι αυτοί οι ναύτες που να έρθουν να περάσουν καλά το βράδυ, ήταν μακριά από τα σπίτια τους και να βρουν τη συντροφιά μια γυναίκα. Το Straight Street πριν από 100-150 χρόνια ήταν αυτό. Υπήρχε μια περίοδο που είχε πεθάνει λίγο το Straight Street και τώρα ξεκινήσαμε πάλι τα μαγαζιά να ανοίγουν, να υπάρχει νυχτερινή ζωή και βασικά και ένα φεστιβάλ κάθε Σεπτέμβρη. Είχαμε πριν από ένα χρόνο το Φέστα Στρέτα. Εκεί έχουμε ηθοποιούς που παριστάνουν τους ναύτες, έχουμε καμπαρέ shows, άρα προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο προπόνηση ταινιών από παλιά, φωτογραφίες, προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο πώς ήταν το street. Άρα σιγά σιγά ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ και έχει σημασία να αγκαλιάζουμε την ιστορία και να αναδεικνύουμε τα καινούργια κομμάτια που έρχονται της εξέλιξης. Πολύ ωραίο αυτό. Θα το ψάξω, Μαριβάσια. Τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Πες μου, αν η Μάλτα ήταν ποτό, τι θα πίναμε? Μαριβάσια, τι χάσαμε? Τι χάσαμε μάλλον, δεν την ακούμε, δεν θα ξέρουμε. Θα σας πω εγώ, ή θα ήταν παλώμα, γιατί εγώ έπινα πολλές παλώμες. Ευχαριστούμε την Μαριβάσια Πεντερά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και...

Η Μάλτα είναι γιορτινή. Η Μάλτα είναι γεμάτη κέφι από ό,τι καταλάβαμε. Εκτός από ένα μέρος όπου θα βρεθούν άνθρωποι από παντού. Και προσκαλεί ακόμα και κρατάει την ιστορία αυτή και τη συνεχίζει. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τον ενθουσιασμό των 2,5 ημερών του City Break μου, πήγα στη Μντίνα, πήγα στην παλιά πρωτεύουσα της Μάλτας, μια μεσαιωνική πόλη, οχυρωμένη, με μπαρόκ αποτύπωμα, χτισμένη στο κέντρο του νησιού.

σκηνές φυλάκισης, βασανιστήριων, εγκλημάτων και τιμωριών, με κέρινα ανθρωπόμορφα ομοιώματα πάρα πολύ καλά αποδομένα, όπου βρίσκεις και σκηνές με κρατούμενες, όργανα τιμωρίας, σκοτεινούς διαδρόμους, ένα ήχη ατμόσφαιρα τρόμου και καλύπτει περιόδους από τους Ρωμαίους, από τους Άραβες, από τους Σπότες μέχρι και την εποχή του Ναπολέοντα. Με στόχο βέβαια έτσι να αναδείξει τη σκοτεινή πλευρά της ιστορίας της Μάλτας, γιατί δεν είναι μόνο τα καλά στοιχεία που κρατάμε εμείς. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό και με ξέπληξε, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήταν και παιδάκια και κορέδευα την Έλλη που ήθελε να πάμε. Αλλά όντως αποτύπωνε τη βίαιη πλευρά της ξένης κυριαρχίας και την κουτσή δικαιοσύνη των ισχυρών στο νησί. Μετά το Γκότζο, η αντίπαρος της Μάλτας, αλλά λιγότερο υπεραξιοποιημένο. Ένα πιο ήσυχο, χαλαρό, φυσικό νησί, δίπλα στο βασικό νησί. Και πας εκεί ξεκάθαρα για να αλλάξεις ρυθμό και να φύγεις από αυτή την πυκνότητα της Βαλέτας. Έχει και τη Βικτόρια Ραμπάτ, την πρωτεύουσα του Γκότζου, με την Σιντατέλα, το βασικό ιστορικό landmark, όπου είναι μια οχυρωμένη ακρόπολη, μια καστροπολιτεία στον Γκότζο, χτισμένη στο λόφο στο κέντρο του νησιού, που φαίνεται και σχεδόν από παντού, και εκεί κατέβηκαν οι κάτοικοι σε περιόδους επιθέσεων και πειρατείας, επιθέσεων ή πειρατείας σε πολέμου, και εκεί μέσα υπάρχουν και τα αξιοπερπάτητα πέτρινα δρομάκια, μικρά μουσεία, ο καθεδρικός ναός, μια παλιά φυλακή, πολεμικά καταφύγια και βέβαια ιστορικοί χώροι. Επίσης είναι η Ramla Bay εκεί, όπου θα βρείτε μια παραλία με κόκκινη άμμο, από τις πιο γνωστές του Γκότζο, και μια μεγάλη αμμουδιά. Είναι μια μεγάλη αμμουδιά και γαλαζοπράσινα νερά. Η περιοχή βέβαια προστατεύεται από την Natura 2000 με σημαντικό αμμοθυνικό οικοσύστημα και ωραίο κοκτέιλ στο Beach Bar. Έπειτα το χωριό του Ποπάι, το Sweet Heaven Village, που έγινε για τις ανάγκες της ταινίας του 1980 που έκανανε μαζί Paramount και Disney, με πρωταγωνιστή τον Robin Williams. Αυτό το μέρος βρίσκεται στο Anchor Bay, στη Μελίχα, στο βόρειο τμήμα της Μάλτας. Θέλει λίγο ταλαιπωρία για να φτάσει εκεί, αλλά αξίζει, γιατί άμα έχετε αυτοκίνητο οπωσδήποτε. Και παιδάκια, γιατί έχει και μια πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Την θάλασσα του Anchor Bay, που μπορείς να κολυμπήσεις, να κάτσεις στα sandbeds, 60 ευρώ τα sandbeds, αλλά θα πάρετε μια πετσέτα, αν δεν, αλλιώς αξίζει να το ζήσεις και έτσι να το χαρείς. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις plus pools και ανάλογα με τη σεζόν, φουσκωτά και θαλάσσια παιχνίδια. Και εκεί πέρα βέβαια αλληλεπιδράσεις με props, ανάμεσα στα 19 πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια, κάνεις βόλτα, βλέπεις χώρους που θυμίζουν αυτό το φανταστικό χωριό, φανταστικό και στη φαντασία και το είναι πολύ ωραίο, και βέβαια να βγάλεις φωτογραφίες για να γίνεις εσύ το pop figure. Έπειτα ο συγκαθεδρικός του Αγίου Ιωάννη, από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μάλτας, που χτίστηκε από τους Ιωαννίτες λίγα χρόνια μετά τη Μεγάλη Πολιορκία, και είναι αφιερωμένη βέβαια στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, του προστάτη του τάγματος, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα έργα. Δεν είναι, σε αντίθεση με το έξω που είναι σχετικά πιο αυστηρό και πιο λιτός για να ταιριάζει με τη συστατική οχυρωμένη Μάλτα, μέσα έχει εκρηκτικά στοιχεία μπαρόκ, χρυσά διακοσμητικά, μαρμάρινα δάπεδα, ζωγραφισμένες οροφές και παρεκκλήσια των διαφορετικών γλωσσών και των εθνοτικών ομάδων των υποτών, για μια αίσθηση πλούτου και ισχύως βεβαίως. Και εκεί βρίσκονται και ένα από τα πιο διάσημα έργα του Καραβάτζιο, ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, που θεωρείται από τα σημαντικότερα έργα του και είναι και τεράστιο σε μέγεθος. Πολύ εντυπωσιακό. Έπειτα πήγα στην Εθνική Πινακοθήκη, που λέγεται Μούτζα, εκ του Malta National Community Art Museum, που στεγάζεται στο κτίριο Μπέρες της Ιταλίας, δηλαδή ο ξενώνας της Ιταλίας, όπου είχαν οι Ιταλοί υπότες των Ιωαννιτών υποτών. Δεν είναι κανένα τεράστιο μουσείο τύπου Λούβρο, είναι ένα πιο συμπυκνωμένο μουσείο τέχνης που αφηγείται όμως την ιστορία της Μάλτας μέσα από τα έργα της. Πίνακες, γλυπτά, έπιπλα, σημικά, κεραμικά, διάφορα πράγματα. Βέβαια, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μάλτας, που είναι το μουσείο που ουσιαστικά βλέπεις προϊστορία, με αντικείμενα από μεγαλυθικούς ναούς της Μάλτας που βρέθηκαν και πάνω στη Μάλτα και κάτω από τη θάλασσα, δηλαδή λίθινα εργαλεία, αγγεία, ειδόλια, διακοσμητικές πέτρες, βουμούς, ταφικά στοιχεία, αντικείμενα και βρήματα. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι έχουν βρεθεί πράγματα που χρονολογούνται πριν τις πυραμίδες στη Μάλτα. Δεν το ήξερα καθόλου. Και ένα από τα πιο γνωστά εκθέματα είναι η Sleeping Lady, ένα μικρό πύλινο ειδόλιο γυναίκα σε στάση ύπνους, και βέβαια η Venus of Malta,

Ναι, εντυπωσιακό. Και διεύρυνε πραγματικά τις γνώσεις μου. Αυτά λοιπόν έκανα στη Μάλτα, σε αυτό το σύντομο city break των 2,5 ημερών, που πήγα να δω τη φίλη μου την Έλλη, που έχει πάει εκεί να δουλέψει, όπως πολλοί κόσμος. Είναι μια χαρά. Τα, ναι. Και στην τελική θα ξαναπάω, γιατί είναι δίπλα. Από τους προορισμούς που πιστεύω ότι δεν θα βαρεθώ όσες φορές και αν πάω, πάντα θα βρίσκω κάτι. Είναι πολύ καλλιτεχνική, είναι πολύ γιορτινή, είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ φωτογενής. Αλλά την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να μην το πάω σε ρί στη δουλειά, αφού έχω πάει για εξερεύνηση, ποτά, αεροδρόμιο, πτήση. Εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη ιδέα που είχα ever, αλλά η Μάλτα είναι φρούριο και λιμάνι και ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και μεσογειακό νησί. Τι να πρωτοκάνεις? Έχει τα πάντα. Υπότες, Βρετανούς, Άραβες, Ιταλία, Ελλάδα, σινεμά, καλοκαίρι, τέχνη, μουσική. Όλα αυτά χωρούν. Χωρούν κάπως. Γι' αυτό, εγώ δεν έχω κρατήσει μόνο μια εικόνα. Έχω κρατήσει την Πέτρα, τη θάλασσα, τα σκαλάκια, τη σιωπηλή Μιντίνα, τη Ράμλα Μπέι, τα μπαμπούμ. Τα πάντα όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαριβάσια Πεντερά από το Bubble και το 97 Notes Μάλτα, που μας μίλησε, παρότι κόπηκε η γραμμή, δεν πειράζει καθόλου. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, κρατάμε την τέχνη του να χωράς πολλούς κόσμους μαζί. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Πάπουτσι στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστικό ενδιαφέρον με ελληνικό χαρακτήρα στο διεθνή χώρο έχουμε από τις εθνικές ανδρών και γυναικών στο βόλεϊ. Η Εθνική Ελλάδος των γυναικών είναι στην Εσθονία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από τα πρώτα δύο τουρνουά είναι στο γκρουπ των έξι ομάδων που έχουν κάνει το 4-4, αλλά η απώλεια του βαθμού στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία μας κατατάσσει ως τώρα στην έκτη θέση της βαθμολογίας του European League. Στο πρώτο τουρνουά που έγινε στην Κροατία η εθνική μας νίκησε με 3-1 σε την Κροατία. Και στο δεύτερο παιχνίδι, Λιθουανία-Ελλάδα 0-3. Το δεύτερο τουρνουά έγινε στην Ελλάδα, αντιμετωπίσαμε αρχικά το Κόσοβο, νικήσαμε με 3-0 και στη συνέχεια νικήσαμε με 3-2 σετ την Πορτογαλία. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα αντιμετωπίσουμε 4 η ώρα Ελλάδος την Λετωνία, ενώ την Κυριακή 21 Ιουνίου 4 η ώρα Ελλάδος θα αντιμετωπίσουμε την Εσθονία. Η Σουηδία έχει 4 νίκες, 4 νίκες έχει και η δεύτερη Σλοβενία, όπως και η τρίτη Σλοβακία και η τέταρτη Ουγγαρία και η πέμπτη Ισπανία, αλλά και η έκτη Ελλάδα. Εδώ παίζουν διαφορές στα σετ αλλά και στους πόντους. Θα συνεχίσουν οι 4 καλύτερες ομάδες που θα πάνε στο Final Four. 24 ομάδες είναι συνολικά. Μετά την Ελλάδα ακολουθούν με 3 νίκες και 1 ήττα η Ελβετία, το Μαυροβούνιο, η Φιλανδία, η Ρουμανία, και με 2 νίκες και 2 ήττες από την 11η θέση και κάτω είναι η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Κροατία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βοσνία. Με 1 νίκη και 3 ήττες από τη 16η θέση και κάτω είναι η Λετωνία, το Ισραήλ, και ακολουθούν από τις θέσεις 18 έως 24 χωρίς νίκη με 4 ήττες σε ισάριθμους αγώνες η Λιθουανία, το Κόσοβο, η Γεωργία, η Εσθονία, η Ισλανδία, η Αλβανία, και στην 24η θέση είναι τα Σκόπια. Για την ίδια διοργάνωση στο European League στο βόλεϊ στους άνδρες και εκεί προκρίνονται οι καλύτερες 4 ομάδες στο Final Four. Η εθνική ομάδα των ανδρών με 3 νίκες και 1 ήττα σε 4 αγώνες είναι στην 4η θέση. Το τελευταίο τουρνουά διεξάγεται στο Λουξεμβούργο. Στο πρώτο τουρνουά στην Σουηδία νικήσαμε τη Σουηδία με 3-2 σετ και αμέσως μετά νικήσαμε με 3-0 σε το Αζερμπαϊτζάν. Το δεύτερο τουρνουά έγινε στην Ελλάδα, αντιμετωπίσαμε Ισλανδία και Σκόπια. Νικήσαμε την Ισλανδία με 3-0 με το ίδιο σκορ και τα Σκόπια. Και τώρα στο τρίτο τουρνουά στο Λουξεμβούργο, το Σάββατο 20 Ιουνίου, 7.30 ώρα Ελλάδος, Ελλάδα-Αυστρία, και την Κυριακή 21 Ιουνίου, 6.30 ώρα Ελλάδος, Λουξεμβούργο-Ελλάδα. Στην βαθμολογία 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες έχουν η Ολλανδία που είναι πρώτη, η Εσθονία είναι δεύτερη, η Φιλανδία τρίτη, η Δανία τέταρτη, το Ισραήλ πέμπτο με 4 νίκες. Εμείς είμαστε στην έκτη θέση με 3 νίκες και 1 ήττα, τον ίδιο συντελεστή έχουν επίσης η Τσεχία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, όπως και η Σουηδία που είναι στη 12η θέση. Από την 13η θέση και κάτω με 2 νίκες και 2 ήττες είναι η Λετωνία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, το Μαυροβούνιο και τα Σκόπια. Από την 19η θέση με 1 νίκη και 3 ήττες είναι η Αυστρία και ακολουθούν από την 20η θέση μέχρι την 27η με 4 ήττες σε ισάριθμους αγώνες η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο,
η Αλβανία, η Βοσνία, το Αζερμπαϊτζάν, η Ισλανδία, το Κόσοβο και η Γεωργία. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι στα τελικά, στο Final Four, σε άνδρες και γυναίκες, θα περάσουν οι τέσσερις πρώτες ομάδες στη βαθμολογία.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή Ράσβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός ήταν 5 χρόνια στον δικεφαλό του Βορρά. Σε 256 παιχνίδια καθοδήγησε τους ασπρόμαυρους σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε απολογισμό 143 νίκες, 56 ισοπαλίες και 57 ήττες. Η ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση η οποία αναφέρει ο Ράσβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα όμως χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ράσβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική επιτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ράσβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, καταλήγει η ανακοίνωση.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταϊκβοντό στο Ουσμπεκιστάν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο ως νεάνιδα στην κατηγορία των μείων 42 κιλών. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ανέβηκε στο βάθρο η Παρασκευή Καλογύρου, καθώς και προηγηθεί το χάλκινο μετάλλιο ως κορασίδα στην ίδια διοργάνωση. Σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα ασημένιο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτοχος συνολικά 4 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Παρασκευή Καλογύρω, συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σου, όλα όσα έχεις πετύχει ως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Παρασκευή, τι σημαίνει για σένα το τελευταίο χρονικά μετάλλιο, το σημαίνιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα?
1: Εντάξει, προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση και τη φάνη την προσπάθειά μου.
0: Τι είναι για σένα, Παρασκευή, το Ταϊκβοντό?
1: Το Ταϊκβοντό με έχει διδάξει σεβασμό, αυτοπεποίθηση, τη σκάλα και την αυτοπειθαρχία.
0: Πόσο χρόνων είσαι τώρα, για πες μας?
1: 16.
0: Είσαι 16 ετών, έτσι, και έχεις πάρει 4 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Πώς συνδυάζει το σχολείο με τον πρωταθλητισμό, Παρασκευή?
1: Προσπαθώ και διαβάζω μετά το σχολείο και μετά προπονούμε. Δεν έχω παρτίσει καθόλου τα μαθήματα.
0: Για πες μου, τι σου προσφέρει ο αθλητισμός που αν δεν είχες ασχοληθεί δεν θα το είχες στην προσωπική σου ζωή? Παραδείγματος χάρη, έτσι, ένα στοιχείο που μπορεί να ισχύει ή όχι, ως παράδειγμα το παίρνω, μπορεί να είναι η ηρεμία, μπορεί να είναι κάποια άλλα πράγματα. Εσένα, τι σου έχει προσφέρει?
1: Την πειθαρχία, θα έλεγα. Έχω μάθει να ελέγχω ό,τι κάνω. Αυτό.
0: Και σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου, έτσι?
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Άλλες δραστηριότητες έξω από τον αθλητισμό? Είσαι 16 ετών. Αυτό που λέμε, με ποιους τρόπους συμπληρώνεις το χρόνο σου όσο είναι εφικτό, έτσι? Προπόνηση, σχολείο, μένει χρόνος πρώτα απ' όλα, Παρασκευή, για άλλες δραστηριότητες?
1: Όχι, δεν μένει πολύς χρόνος. Επειδή έχω να πηγαίνω και τρέξιμο, ενδυνάμωση και πράγματα που βοηθάνε στο έκβοντο, οπότε δεν έχω πολύ χρόνο να βγαίνω έξω βόλτες.
0: Δεν έχεις χρόνο να βγαίνεις βόλτες στα 16 χρόνια? Τι λένε οι συμμαθητές και συμμαθητριές σου όταν βλέπουν ότι έχεις πάρει 4 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα? Σου λένε, έλα πάμε να βγούμε μια βόλτα?
1: Καμιά φορά το λένε, αλλά εγώ δεν μπορώ, οπότε... Και που το λένε δεν πραγματοποιείται αυτό. Οπότε μόνο καμιά φορά, ας πούμε, μετά τους αγώνες, όταν έχουν τελειώσει.
0: Για πες μου από θέμα κιλών, μείον 42 κιλά, έτσι, είναι...
1: Να.
0: Πώς διατηρήσεις, προσέχεις, αν και είσαι 16 ναι. χρονών?
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσω τα κιλά μου. Κάνω πάρα πολύ αστείες δίαιτες. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ας πούμε και αν βγω μια βόλτα δεν κάνει να φάω. Ωστόσο τώρα έχει μπει στο πρόγραμμά μου, οπότε έχω συνηθίσει.
0: Είναι μέρος ζωής σου? Τι είναι αυτό που θα ήθελες πιο πολύ, ένα παγωτό, ένα γλυκό, κάτι ή κάτι άλλο που θα έλεγες να φάω λίγο παραπάνω γιατί είναι στην προτίμησή μου? Τι είναι αυτό που είναι πιο ψηλά στην προτίμησή σου, τη γευστική?
1: Εμένα γενικά δεν μου αρέσουν πολύ τα γλυκά, αλλά θα ήθελα απλά μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού.
0: Μεγάλη.
1: Και τόσο στεγνά φαγητά που τρώμε, ας πούμε, εμείς την τελευταία εβδομάδα. Αγώνων που ζυγιζόμαστε.
0: Ναι, για να μείνεις στα κιλά σου, έτσι, να ρίξεις τα κιλά.
1: Ναι.
0: Αυτό σε κουράζει σωματικά ή προσπαθείς να τα ρίξεις τα κιλά, ας πούμε, 2-3 εβδομάδες νωρίτερα για να έχει αφομοιώσει ο οργανισμός, να μείνει τελευταίες μέρες? Πώς λειτουργείς, γιατί ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός?
1: Αυτό συμβαίνει και ένα μήνα πριν, δηλαδή για να χάσω τα κιλά το προσπαθώ μπορεί και 1, 2 και 3 μήνες πριν. Απλώς την τελευταία εβδομάδα είμαι σωματικά κουρασμένη, γιατί ίσως χρειάζεται να κάνω και κάποια σάουνα για να χάσω τα υγρά.
0: Οπότε εκεί είναι πιο δύσκολα, χάνεις και ηλεκτρολίτες, έτσι, και έχεις μεγαλύτερη κούραση.
1: Ναι, η μεγαλύτερη κούραση είναι την τελευταία εβδομάδα κυρίως.
0: Την τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στο Ουζπεκιστάν, όπου τα Σκένδη ήταν η διοργάνωση.
1: Ναι,
0: εκεί
1: στο Σκένδι.
0: Εκεί πρωτεύουσα είναι τα Σκένδι, 9.000 περίπου Έλληνες. Έχουμε και ελληνικό πολιτιστικό σύλλογο εκεί με 600 άτομα στο σύλλογο. Είναι εκεί περίπου 19 τάξεις, ελληνική γλώσσα, χορή, μουσική. Συναντήσατε τίποτα Έλληνες ή όχι, δεν είχατε δυνατότητα?
1: Έναν πρόξενο.
0: Συναντήσατε έναν πρόξενο, έτσι, η μεγάλη ιστορία. Πρόλαβες να δεις καθόλου έξω τα Σκένδι ή όχι?
1: Ναι, πρόλαβα.
0: Για πες μας, μετέφερα μας τις εντυπώσεις σου, πώς ήταν η πόλη?
1: Είναι πολύ αναπτυγμένη χώρα, είναι πολύ όμορφη, έχει πολλά πράγματα να κάνεις εκεί πέρα. Εμείς πήγαμε εκεί σε ένα πολύ ωραίο και οργανωμένο πάρκο και πέρασαμε πολύ καλά εκεί πέρα. Είδαμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο μουσείο που είχε. Γενικά σε χώρα είναι και πολύ καθαρή και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Οπότε γενικά όσο είναι μια πολύ ωραία χώρα.
0: Δηλαδή ήταν ακόμα καλύτερα από ό,τι το περίμενες, από ό,τι μπορεί να είχες δει στο διαδίκτυο ή να είχες διαβάσει, έτσι?
1: Ναι, πιο ωραία θα έλεγα.
0: Η διοργάνωση από το οργανωτικό του μέρους, πώς ήταν, όλα πήγαν αψογά ή όχι?
1: Ναι, ναι, είχαμε και διαλύματα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τα τερέν ήταν πάρα πολύ ωραία και μεγάλα. Γενικώς η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Θέλω να μου πεις τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για το παγκόσμιο. Πόσο καιρό προετοιμάστηκες για αυτή τη διοργάνωση?
1: Εγώ έκανα προετοιμασία και πριν μας μαζέψει η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό για μια προετοιμασία που διήρξε 20 μέρες. Έκανα ενδυναμός, τρεξίματα για τη φυσική μου κατάσταση. Και τα εκβοντώ φυσικά προπονήσεις. Τέλεια έκανα εκεί με την Ελληνική Ομοσπονδία τα εκβοντώ στην προετοιμασία, απλά πιο σκληρά.
0: Ήταν στόχο.
1: Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ για να έχω τέτοια επίδραση στο παγκόσμιο.
0: Σε βοήθησε πάρα πολύ το ότι έβαλες και την προσωπική προετοιμασία μέσα στην ενσωματωμένη της εθνικής ομάδας για να βρεθείς σε ακόμη καλύτερη κατάσταση. Άλλωστε είχες παρακαταθήκη Παρασκευή τα 3 μετάλλια, 2 που είχες ευρωπαϊκά, 1 σε παγκόσμιο. Ήξερες πώς να λειτουργήσεις πηγαίνοντας σε μια διοργάνωση, κουβάλαγες την εμπειρία, έτσι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Στόχος ήταν το μετάλλιο να ανέβει στο βάθρο πριν να πας στη διοργάνωση?
1: Ναι, σίγουρα ήταν ένας μεγάλος στόχος το μετάλλιο και την προηγούμενη χρονιά. Και έβλεπα ότι παίρνω αρκετά μετάλλια στην κατηγορία, οπότε πίστευα ότι θα πάρω κάποιος και στο παγκόσμιο με κάποια καλή κλήρωση.
0: Είπες κάποια καλή κλήρωση. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια αθλήτρια αντιμετώπισε στον πρώτο σου αγώνα?
1: Στον πρώτο αγώνα αντιμετώπισα τη Λιζαβέτα Μπαντονίνα από τη Λευκορωσία. Στον πρώτο γύρο βγήκαμε 7-2 νίκησα και στον δεύτερο 5-1.
0: Την είχες αντιμετωπίσει ξανά ή ήταν η πρώτη φορά?
1: Όχι, ήταν η πρώτη φορά.
0: Ήταν η πρώτη φορά και μετά βρέθηκε στη φάση των 32. Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπη με ποια αθλήτρια και από ποια χώρα?
1: Με την Ζώση Άστα από την Ινδία.
0: Πώς εξελίχθηκαν οι δύο περίοδοι?
1: Τον πρώτο γύρο τον νίκησα 8-6 και τον δεύτερο 12-4.
0: Πρώτη φορά την αντιμετώπιση στην Ινδή?
1: Ναι, ναι.
0: Στη φάση των 16?
1: Την Αμράνη Χαντίγια από το Μορόκο.
0: Και πώς εξελίχθηκαν οι δύο γύροι?
1: 13-7 κέρδισα τον πρώτο αγώνα. Τον πρώτο γύρο και 7-4 τον δεύτερο.
0: Και την Αμράνη την αντιμετώπιζες πρώτη φορά?
1: Ναι, ναι. Τις περισσότερες πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά. Όπως και την αθλήτρια από τη Βουλγαρία στη φάση των 8.
1: Όχι, όχι. Με τη συγκεκριμένη έχω παίξει 2-3 φορές.
0: Και στις προηγούμενες αναμετρήσεις τι είχες κάνει, θυμάσαι?
1: Την είχα κερδίσει.
0: Την είχες κερδίσει αυτή τη φορά?
1: Σε αυτή βγήκαμε 8-5 το πρώτο γύρο τον κέρδισε και στον δεύτερο 14-5.
0: 14-5 και βρέθηκες στις 4 καλύτερες πήγες στον ημιτελικό. Ποια αθλήτρια και από ποια χώρα βρήκες στον ημιτελικό απέναντι σου?
1: Τη Λένα Κασκόβια από την Πολωνία, που την κέρδισα στον πρώτο γύρο 7-1 και στον δεύτερο 4-3.
0: Μετά πήγες ξενοδοχείο την άλλη μέρα όταν ο τελικός?
1: Όχι, την ίδια μέρα.
0: Την ίδια μέρα. Δεν είχες μεγάλο διάστημα αυτό που λέμε να ξεκουραστείς, έτσι? Αυτό ίσχυε βέβαια και για την αντίπαλό σου στον τελικό. Ήταν η Λία από την Κορέα?
1: Ναι.
0: Πώς εξελίχθηκε ο πρώτος γύρος?
1: Στον πρώτο γύρο έχασα 1-0, τον δεύτερο τον κέρδισα 3-1 και στο τρίτο 0-0.
0: Και πώς κρίθηκε η απόφαση, για βάλε το ακροατήριο μέσα στους κανονισμούς, αφού έληξε χωρίς σκορ 0-0 ο τρίτος γύρος?
1: Αυτή είχε ένα παραπάνω touch, μια παραπάνω επαφή από μένα, οπότε το κέρδισα έτσι.
0: Αυτό που λέμε...
1: Δεν πήρε κάποιο πόντο, πήρε μια επαφή. Η επαφή δεν μετράει ως πόντος.
0: Αυτό που λέμε Παρασκευή καλογύρου, πραγματικά στη λεπτομέρεια δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι, ναι. Για μία λεπτομέρεια. Για πες μου, ποια είναι η αίσθηση Παρασκευή όταν σε μία λεπτομέρεια, έτσι, όχι σε έναν πόντο, σε ένα άγγιγμα, για να αντιληφθεί το ακροατήριο, το που κρίθηκε το χρυσό μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ποια ήταν η πρώτη σου αίσθηση, αυτή που είχες όταν τελείωσε ο αγώνας? Ήταν η χαρά του ασημένιου μεταλλίου ή είπες μπορούσα το χρυσό, ήταν η λεπτομέρεια? Τι κυριάρχησε στον κόσμο των συναισθημάτων σου?
1: Ναι, πρώτα στεναχωρήθηκα γιατί έχασα μόνο για μια επαφή και μπορούσα κιόλας να πάρω το χρυσό. Γιατί όπως σας είπα και πριν, το δεύτερο γύρο τον κέρδισα εγώ, είχα παραπάνω πόντους, άρα με άθροισμα πόντων τον είχα κερδίσει τον αγώνα. Ωστόσο, εντάξει, μετά δεν μπορούσα να αλλάξω κάτι στο αποτέλεσμα. Οπότε, ωραίτηκα με αυτό και χάρηκα.
0: Για πες μου, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες?
1: Ορίστε, με τον πρώτο άνθρωπο που μίλησες. Πρώτα με τον προπονητή μου.
0: Ποιος είναι?
1: Στο συγκεκριμένο ήταν ο κύριος Αλβανίδης.
0: Τι σου είπε?
1: Εντάξει, σχετικά λίγο σε αυτόν τον αγώνα νομίζω ότι με αδικήσανε λίγο. Αλλά εντάξει, μου είπε ότι τα πήγα πολύ καλά και όντως στάθηκα πολύ καλά στο συγκεκριμένο αγώνα.
0: Έχει.
1: Και τελικώς ήταν.
0: Για πες μου, ανεβαίνοντας στο βάθρο, τι ήταν αυτό που κυριάρχησε στην απονομή των μεταλλίων?
1: Κυρίως χαρά,
0: έτσι, για το δεύτερό σου μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχεις δει ξανά τον τελικό ή τους αγώνες σε βίντεο?
1: Δεν έχω, συγγνώμη.
0: Έχεις δει τον τελικό ή και τους προηγούμενους αγώνες σε βίντεο, τους ξαναείδες?
1: Ναι,
0: διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Είδες κάτι που δεν είχες αντιληφθεί την ώρα των αγωνών ή όλα κύλησαν όπως τα εκτέλεσες, που να είπες κοίτα τι έκανα ή κοίτα τι δεν έκανα? Γιατί υπάρχουν και δύο πλευρές στον αθλητισμό, έτσι, το ξέρεις καλά Παρασκευή.
1: Σίγουρα έπαιξα καλά και στον τελικό, απλώς αν μπορούσα να διορθώσω κάτι και θα το διορθώσω την επόμενη φορά που θα ξαναγωνιστώ, να πιέζω λίγο πιο πολύ στο τέλος.
0: Να πιέσεις λίγο πιο πολύ στο τέλος. Κάθε φορά όλο και κάτι μαθαίνουμε Παρασκευή, έτσι, και ειδικά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Οι δικοί σου άνθρωποι πώς αντέδρασαν, τι σου είπε η οικογένειά σου?
1: Χάρηκαν πολύ με το αποτέλεσμα, επειδή κυρίως έπαιξα πολύ καλά σε αυτό το πρωτάθλημα και όχι τόσο επειδή κέρδισα το μετάλλιο.
0: Πιο εκδηλωτικό πρόσωπο από τους δικούς σου ανθρώπους ποιος είναι που το εκδηλώνει πιο έντονα το συναίσθημα?
1: Η αδελφή μου.
0: Η αδελφή σου, έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν η μόνη σου επιτυχία. Είχε προηγηθεί, είπαμε, 4 μετάλλια σύνολο σε ευρωπαϊκά παγκόσμια. Είχες πάει στην Ελβετία, πήρες το ασημένιο μετάλλιο, έτσι, στο προηγούμενο ευρωπαϊκό. Στην Ελβετία πήγαινες πρώτη φορά ή είχες ξαναπάει?
1: Πρώτη φορά.
0: Εκεί η εντυπώση σου από το μέρος, σε ποιο μέρος ήταν οι αγώνες?
1: Στο Άιλ.
0: Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου από το μέρος?
1: Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη χώρα η Ελβετία. Δεν έχει ξαναπάει, οπότε την έβλεπα για πρώτη φορά. Το στάδιο ήταν πολύ ωραίο. Γενικά ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση και εκεί πέρα.
0: Για πες μου, τι κρατάς από τη διοργάνωση, από το ασημένιο μετάλλιο, από τη διαδρομή σου, και εκεί έφτασες μέχρι τον τελικό ασημένιο μετάλλιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τι κράτησες, τι έμαθες, τι πήρες από την διαδρομή?
1: Ότι παρόλο που κάποιες μπορεί να είναι πιο μεγάλες στην ηλικία, ότι μπορείς να τις αντιμετωπίσεις με πείσμα.
0: Θα ήθελα να μου πεις, όταν το 2023 πήρες τα δύο σου πρώτα μετάλλια, μιλάμε για 3 χρόνια πίσω, έτσι, ως κορασίδα, ποια ήταν η αίσθησή σου στο Βελιγράδι που πήρες το χρυσό μετάλλιο και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου? Εκείνη τη στιγμή τι σκέφτηκε, τι σου πέρασε από το μυαλό? Ήταν η πρώτη φορά, έτσι, και ανέβαινες στο πρώτο σκαλί του βάθρου χρυσό μετάλλιο?
1: Ναι, ήμουν πάρα πολύ περήφανη που είχα κερδίσει το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό. Γιατί μέσα στην κατηγορία, στο Βελιγράδι, ήταν και η χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ήταν έκπληξη για σένα τότε Παρασκευή το γεγονός ότι πήρες μετάλλιο και μάλιστα το χρυσό? Το περίμενες πριν να πήγαινες στη διοργάνωση? Άμα σου έλεγαν Παρασκευή θα πάρεις το χρυσό μετάλλιο, με μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, τι πιθανότητες θα δίνες να πάρεις το χρυσό?
1: 8.
0: Θα δίνες 8, έτσι, αυτό που λέμε το πίστευες, το είχες.
1: Γιατί είχα δουλέψει πολύ σκληρά.
0: Και το περίμενες. Και το συνέστημα στο βάθρο και το να είσαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου και να είναι η ελληνική σημαία για σένα προς τιμή σου, ποιο είναι αυτό το συνέστημα, πώς το έζησες?
1: Περηφάνεια και συγκίνηση.
0: Για πες μου και για το πρώτο σου μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάλι ήταν Αύγουστος του 23, παγκόσμιο πρωτάθλημα, Χάλκινο, το πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και εκεί ήταν αναμενόμενο για σένα να ανέβεις στο βάθρο?
1: Όχι τόσο.
0: Όχι τόσο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήτανε έκπληξη δηλαδή?
1: Ναι, ήταν λίγο έκπληξη.
0: Και τι έμαθες?
1: Αν και είχα δουλέψει σκληρά, αλλά αυτή που έπαιξε στα πρωί τελικά ήταν πολύ καλή. Από το Καζακστάν.
0: Θα ήθελα να μου πεις, Παρασκευή, τι πήρες αγωνιστικά από αυτές τις δύο διοργανώσεις, τα δύο μετάλλια από το χρυσό στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, που σε βοήθησαν αγωνιστικά στην πορεία το να, όχι μόνο να διατηρηθείς, αλλά και να βελτιώσεις σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, έτσι, την απόδοσή σου. Τι σου έδωσαν κατά το κοινό λεγόμενο αυτές οι δύο διοργανώσεις?
1: Κυρίως με βοήθησαν ψυχολογικά.
0: Σε βοήθησε?
1: Ναι, γιατί έμαθα να αντιμετωπίζω και το άγχος και τους φόβους.
0: Και σε βοήθησε το γεγονός ότι βρέθηκες απέναντι στις καλύτερες αθλήτριες στην Ευρώπη και στον κόσμο, έτσι? Αυτό που λέμε, ξεπερνάω τον εαυτό μου και βλέπω που βρίσκομαι από θέμα δυνατοτήτων.
1: Ναι.
0: Για πες μου, η Παρασκευή Καλογύρου, πότε ξεκίνησε το Ταϊκβοντό και ποια ήταν η αφορμή, που, σε ποιο μέρος πρώτα απ' όλα συνέβη αυτό και σε ποιο σύλλογο?
1: Στο Μαρούσι, στη Δύναμη Μαρουσία είχα πάει και το άθλημα αυτό το ξεκίνησε εδώ και 11 χρόνια.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος προπονητής εκεί?
1: Ο κύριος Νίκος Μεταξάς.
0: Τι ήταν αυτό, Παρασκευή, που σου άρεσε? Πρώτα απ' όλα έκανες άλλα αθλήματα.
1: Έκανα ποδόσφαιρο.
0: Πού έπαιζες ποδόσφαιρο?
1: Στα Μελίσια.
0: Σου άρεσε?
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Και πώς βρέθηκες? Ποδόσφαιρο έκανες πριν το Ταϊκβοντό, έτσι?
1: Όχι, ταυτόχρονα το έκανα.
0: Ταυτόχρονα?
1: Αυτά πιο μετά άρχισα το ποδόσφαιρο, το Ταϊκβοντό.
0: Αυτά τα δύο αθλήματα έκανες, έτσι?
1: Ναι.
0: Και πώς, τι σου άρεσε από το Ταϊκβοντό πρώτα απ' όλα?
1: Η αυτοάμυνα μου άρεσε.
0: Η αυτοάμυνα. Και μετά στο ποδόσφαιρο πώς βρέθηκες?
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο μου άρεσε από πιο παλιά, από το Ταϊκβοντό, αλλά δεν το έχω αρχίσει γιατί ήμουν πολύ μικρή για ποδόσφαιρο.
0: Όταν πήγες το είχες, Παρασκευή, το ποδόσφαιρο?
1: Ναι.
0: Το είχες, έτσι. Και πότε σταμάτησες να κάνεις ποδόσφαιρο?
1: στα 10, 12, κάπου εκεί.
0: Δεν μπορούσαν να συνεπάρξουν και τα δύο και το σχολείο μαζί, έτσι.
1: Λόγω των τραυματισμών, κυρίως, το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο. Και αποφάσισες να συνεχίσεις το ταεκβοντό. Η απόφασή σου ήταν λόγω τραυματισμών ή λόγω ότι σου έκανε κατά το κοινό λεγόμενο πιο πολύ το ταεκβοντό και λες θα συνεχίσω και μ' άρεσε πιο πολύ?
1: Όχι γι' αυτόν τον λόγο. Απλά επειδή θα υπήρχε πιθανότητα να τραυματιστώ, γι' αυτό σταμάτησα το ποδόσφαιρο.
0: Πότε συνειδητοποίησες ότι είναι αυτό που λέμε Παρασκευή, πέρα από την απλή άθληση, ότι το έχεις και μπορείς να διακριθείς?
1: Το 2022 είχα αρχίσει να κατεβαίνω σε κάποια βαθμολογούμενα πρωταθλήματα, όπου και στην πρώτη μου διοργάνωση πήρα μετάλλιο. Οπότε είδα ότι το έχω.
0: Θυμάσαι την πρώτη φορά που βγήκες εκτός Ελλάδος, πότε ήτανε?
1: Το 2019 νομίζω είχα πάει, αλλά δεν ήταν βαθμολογούμενο πρωτάθλημα. Δεν ήμουν στα καντέτς.
0: Ναι, ήταν μη βαθμολογούμενο, ήταν το πρώτο σου ταξίδι.
1: Ήταν πιο εύκολο, γιατί ήμουνα, ναι, ήταν το πρώτο ταξίδι, πιο μικρή όμως.
0: Ήσουν πολύ πιο μικρή, θα πω εγώ, γιατί τώρα είσαι 16 ετών, οπότε το 2019 ήσουν πολύ, πολύ πιο μικρή. Για πες μου, μετά άλλαξε σύλλογο, προπονητή?
1: Ναι, μετά πήγα στην Αττική Δύναμη, στην κυρία Μαλανδράκη, Κυριακή Μαλανδράκη.
0: Και μετά?
1: Και μετά πήγα στο Εγάλαιο, στην Αχιλέ Εγάλαιο, για ένα χρόνο, και μετά στον Δύρονο.
0: Με ποιον προπονητή είσαι σήμερα?
1: Με τον κύριο Καπάνη Κωνσταντίνο.
0: Θα ήθελα να μου πεις από τον κάθε προπονητή, από τον κάθε άνθρωπο προπονητή που συνάντησες στη διαδρομή σου, τι πήρες από τον καθένα, τι έμαθες από τον καθένα, έστω από ένα μικρό πράγμα αγωνιστικό και όχι μόνο. Ξέρεις, μπορεί να σου δώσαν και κάποια στοιχεία, αυτό που λέμε από την ανθρώπινη πλευρά. Τι θα έλεγες για τον κάθε έναν, για πες μας.
1: Εδώ στο Μαρούσι που άρχισε το εκπομπό έμαθα κυρίως τις πρώτες τεχνικές που θα μάθαινε κάποιος να αρχίσει το εκπομπό. Εντάξει, μετά όσο μεγάλο πήγα στην κυρία Κυριακή Μαλανδράκη, εκεί έμαθα πιο πολύ το εκπομπό. Έμαθα να μπαίνω μέσα στο τερέν και να μην φοβάμαι κανέναν. Μετά στον Αχιλέα Γάλλο, εκεί έμαθα πάρα πολλές τεχνικές, έκανα και με άλλα παιδιά προπόνηση. Εκεί ήταν πολύ καλά. Και τέλος τον κύριο Καπάνη Κωνσταντίνο έμαθα εκεί πάρα πολλές τεχνικές και βελτιώθηκα.
0: Είπες βελτιώθηκα σήμερα. Ποια είναι τα στοιχεία που θα βάζεις στην αθλητική ταυτότητα της Παρασκευής Καλογύρου? Τι στοιχεία έχεις ως αθλήτρια?
1: Ότι είμαι πολύ γρήγορη. Ότι έχω και δύναμη. Ότι έχω και μια ποικιλία τεχνικών στο παιχνίδι.
0: Τι θέλεις να βελτιώσεις, να προσθέσεις Παρασκευή?
1: Κυρίως δύναμη. Και αν μπορώ να μάθω και κάποια τεχνική παραπάνω, θα είναι εντάξει το παιχνίδι μου.
0: Πρότυπα από αθλητές αθλήτριας από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχες, έχεις?
1: Ναι, έχω το εξωτερικό με Τελανδί που είναι τρεις φορές Ολυμπιονίκης.
0: Ποια είναι η αθλητρία και από ποια χώρα?
1: Είναι από την Ταϊλάνδη, η Πάνιπα.
0: Τρία μετάλλια έχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι. Έχει δύο χρυσά σε Τόκιο, Παρίσι και το χάλκινο στο Ρίο, ναι, το 2016. Είναι σπουδαία αθλήτρια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Έχει έξι μετάλλια, δύο χρυσά, δύο σημαίνια, δύο χάλκινα, κατηγορία 49 κιλών. Έχει γράψει τη δική της ιστορία. Η Παρασκευή Καλογύρου, μέχρι που φτάνουν οι στόχοι της, ποια είναι οι στόχοι και τα όνειρά σου που θέλεις να φτάσεις αθλητικά Παρασκευή?
1: Θέλω να πω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προς το παρόν θέλω να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Νέων, στο Ντακάρ της Σενεγάλης, που θα γίνει τον Νοέμβρη. Ωστόσο, άμα δεν συμμετάσχω εκεί, θέλω να πω στους κανονικούς Ολυμπιακούς το 2032.
0: Σπουδές μετά το σχολείο, έχεις αποφασίσει σε ποια σχολή θέλεις να πας, να συνεχίσεις?
1: Το σκέφτομαι προς το παρόν.
0: το σκέφτεσαι προς το παρόν. Πόσο σημαντικός είναι, Παρασκευή Καλογύρη, ο ρόλος της οικογένειας και τι είναι αυτό που σου δίνουν οι δικοί σου άνθρωποι? Σίγουρα είναι χορηγή υλικά που λέμε, οικονομικά, έτσι, ξεκινάμε από εκεί. Τι άλλα στοιχεία, τι είναι η οικογένεια για σένα?
1: Με στηρίζουν καθημερινά και στις προπονήσεις και στους αγώνες, είτε με αποτυχία είτε με επιτυχία. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Για πες μου, πόσο σημαντικό είναι για εσένα να εκπροσωπείς την Ελλάδα, να φοράς το εθνόσημο και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο?
1: Πραγματικά είναι τιμή μου που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε τέτοιες διοργανώσεις. Ωστόσο θα συνεχίσω, θα προσπαθώ γι' αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Παρασκευή Καλογύρου με 4 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Παρασκευή, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιοφώνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα και να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Να έχεις υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτες.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

στις λίμνες, στους βυθούς, στις θαλάσσιες κοιλάδες. Είχε εξωγήινοι ακούγονται βαθιά. Κυριαρχεί στο διάστημα οι εννέα βασιλιάδες, που όμως κανένας τους ποτέ του δεν μιλά. Τέταρτη, πέμπτη διάσταση, σας βλέπω που πλησιάζετε. Μέσα στη θάλασσα κρύβετε μυστικά. Άγνωστοι εσείς που αιώνες με εξουσιάζετε, πέστε μου αν είμαστε ικανοί ακόμη για όλα αυτά.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Φεύγουμε παιδιά, πάμε να σαλπάρουμε. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι το σύνθημά μας εδώ στην εκπομπή μας στις Καλές Θάλασσες. Το λέμε εδώ, το σλόγγαν μας, το σύνθημά μας. Πάμε να συναντήσουμε τη θάλασσα, την αρμύρα, τα κύματα, τους αέριδες, τις μπουνάτσες και τις φουρτούνες, τους γλάρους και τα δελφίνια. Πάμε να βρούμε τα καράβια και τις άγκυρες, πάμε να συναντήσουμε τους ωκεανούς και τα λιμάνια, τα κρένια, τα αμπάρια και τις μπύγες. Πάμε να γευτούμε την αρμύρα, τη φρεσκοβαμμένη λαμαρίνα, τους ντόκους, τον νοτισμένο με υγρασία τζιν, τον καφέ, τον ελληνικό, το καραβίσιο. Πάμε να φύγουμε, να σαρπάρουμε, να γνωρίσουμε το άγνωστο, να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας, να εξερευνήσουμε νέους κόσμους, νέες κουλτούρες και νέους πολιτισμούς και φυσικά να γνωρίσουμε και να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας.

Εδώ είμαστε, παιδιά, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας, τη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ και η συχνότητα και η εκπομπή των ναυτικών μας. Με την εκπομπή «Καλές θάλασσες» αγκαλιάζουμε όλους τους ναυτικούς που ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου, εντός και στις δικές μας θάλασσες. Η Έφη Γεωργοπούλου, η καπετάνισά μας, είναι η υπεύθυνη για την καλή ποιότητα που φτάνει στους δέκτες σας, φίλες και φίλοι, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, της μουσικής επιλογής και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε. Σήμερα έχουμε μια εκλεκτή παρέα, η νεολαία, η αυριανή αξιωματική του ελληνικού εμπορικού ναυτικού. Θα τα πούμε όμως σε λίγο.

0: Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε με νεολαία. Έχουμε δόκιμους πάνω στο πλοίο μας σήμερα, στο καράβι μας, και θα μιλήσουμε για το αύριο της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, για τα παιδιά που θα στελεχώσουν τα πλοία, τα καράβια μας, και θα αναδείξουν την ελληνική εμπορική ναυτιλία, θα την εκπροσωπήσουν στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους, σπουδαστές στην ΑΕΝ Ασπροπύργου, οι οποίοι βρήκαν λίγο χρόνο από το πρόγραμμά τους και από τα διαβάσματά τους να έρθουν να μας συναντήσουν και να συζητήσουμε για τη θάλασσα, τα βαπόρια, την εκπαίδευση την ναυτική και πολλά ακόμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αντώνης Μάνεσης είναι στη Σχολή Μηχανικών στην ΑΕΝ Ασπροπύργου, στο τρίτο έτος, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
1: Σωστά, στο τρίτο έτος.
0: Ωραία. Η Σοφία Ικουνέλη, Σχολή Πλοιάρχων.
2: Μάλιστα.
0: Γεια σας, Σοφία.
2: Γεια σας.
0: Στο τρίτο έτος και εσύ, έτσι?
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και ο Ορέστης Κουλάρης, Σχολή Μηχανικών στην ΑΕΝ Ασπροπύργου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Εσύ, Ορέστη, από πού κατάγεσαι?
1: Από την Άνδρο είμαι.
0: Να, μέσα από την Άνδρο.
1: Χώρα, ναι.
0: Ωραία, είσαι ναυτονήσι, έτσι?
1: Ναυτονήσι, χρόνια στην...
0: Στην ναυτιλία.
1: Ναυτιλία, ναι.
0: Έχεις κάποια σχέση με ναυτική οικογένεια?
1: Όχι ιδιαίτερα. Δεν έχω ναυτική οικογένεια ιδιαίτερα. Mm-hmm.
0: Η Σοφία Κουνέλη, από πού κατάγεσαι?
2: Εγώ κατάγομαι από την Εύβοια, από την Κάριστο συγκεκριμένα.
0: Ναυτομέρος, έτσι, ναυτομάνα και
2: εννοείται,
0: εκεί,
2: εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: Έχεις κάποιον ναυτικό στην οικογένεια?
2: Έχω, έχω. Είχα παππού που ήταν πρώτος μηχανικός. Από την πλευρά της μαμάς, από την πλευρά του μπαμπά, πολλούς καπιταναίους.
0: Α, ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Θα έρθω και στο κομμάτι να δούμε ποιος ή αν σας επηρέασε κάποιος. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Ο Αντώνης ο Μάνεσης, από πού κατάγεσαι? Νομίζω ότι είναι από τα νησιακό επίθετο αυτό, ε?
1: Σωστά, σωστά. Από τα νησιακό είναι, από τη Ζάκυνθο κατάγομαι. Εγώ, αν και δεν είχα κάποιον ναυτικό στην οικογένεια, κάποιον συγγενή, είχα πολύ στενή επαφή με τη θάλασσα. Συνέχεια το καράβι της γραμμής, Ζάκυνθο Σκυλίνη, να ανεβούμε Αθήνα, να πάμε τις διακοπές μας. Πολύ συχνή επαφή.
0: Ψιλοαπάντησες, αλλά η επόμενη ερώτηση που απευθύνεται και στους τρεις: τι είναι αυτό που σας έσπρωξε και σας επηρέασε στο να πάρετε αυτή την απόφαση και να ακολουθήσετε το δρόμο της ναυτιλίας και των καραβιών? Αντώνη Μάνεση.
1: Λοιπόν, εκεί στο λύκειο, αρχές λυκείου, τέλη γυμνασίου, που προσπαθείς να δεις και εσύ τι θα ήθελες να σπουδάσεις, τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, ήξερα ότι αυτό που θέλω είναι μηχανικός. Ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με κάτι μηχανολογικό. Δεν ήμουν βέβαιος, ωστόσο, σε ποιο κλάδο ακριβώς. Δεν ήμουν βέβαιος. Μηχανολόγος, χημικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και εκεί, λοιπόν, κύριε Καραγιαννάκη, προς τα τέλη λυκείου, προς την αποφύτηση, κάπου εκεί, λαμβάνοντας υπόψη και όλη την προηγούμενη σχέση που είχα με τη θάλασσα, και με τη θάλασσα εννοώ με τη θάλασσα που είχα, τη σχέση που είχα στο νησί, έτσι. Mm-hmm. Βλέπω, πηγαίνοντας για ψάρεμα, αν θέλετε, τα καλοκαίρια, στο καράβι της γραμμής, οπότε έμπαινα μέσα, ξέρετε, μικρό παιδί τώρα, το όλο ταξίδι αυτό προς Αθήνα και η επιστροφή, το καράβι ήταν η χαρά μου. Έμπαινες μέσα για να πας Αθήνα και χαιρόσουν που πας. Όποτε πηγαίναμε Αθήνα, πηγαίναμε για διακοπές, για να δούμε, αν θέλετε, κάποιον αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Ναι, ένα ταξίδι. Ναι.
1: Ένα ταξίδι, να δούμε συγγενείς στην Αθήνα.
0: Μια απόδραση, κάτι.
1: Και η επιστροφή, έτσι, η χαρά της επιστροφής πίσω στο σπίτι. Ήταν το καράβι αυτό που ένωνε και το πήγαινε, αλλά και την επιστροφή μας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και κάπου εκεί, και με βάση τα όλα προηγούμενα εμπειρίες που είχα στη ζωή μου, αποφάσισα ότι αυτό που θα ήθελα είναι αυτό το αίσθημα που είχα και μέσα στο καράβι.
0: Αυτό.
1: Το αίσθημα
0: του φεύγα,
1: και της επιστροφής. Πολύ έντονα αισθήματα, τα οποία και αποφάσισα ότι θα ήθελα να με συνοδεύσουν και στη καριέρα μου και στο υπόλοιπο της ζωής μου. Ναι.
0: Είναι κάποια συναισθήματα πραγματικά, και τώρα βέβαια έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης στα καράβια, που δεν ήταν όπως παλιά. Επικοινωνείς ανά πάσα στιγμή με τα οικεία σου πρόσωπα, ενώ παλιότερα ήταν λίγο δύσκολο το φεύγιο να φύγεις, και ακόμα πιο ωραίο και πιο δυνατό η επιστροφή. Αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε στην Σοφία Κουνέλη. Εσένα, Σοφία, τι σε επηρέασε, τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε στο να πάρεις την απόφαση να ακολουθήσεις τη θάλασσα?
2: Εγώ καταρχάς είχα το ερέθισμα από πολύ μικρή, λόγω της οικογένειας, άκουγα ιστορίες από τον παππού, από τους θείους, μεγάλωσα να βλέπω φωτογραφίες, οπότε υπήρχε γενικά αυτό το μικρόβιο, ας το πούμε. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας κιόλας, επειδή ήμουνα κοντά στη θάλασσα, έλεγα κι εγώ, τώρα μου ακούγεται όλο πολύ περιπετειώδης, πολύ ενδιαφέρον σαν επάγγελμα, και εντάξει, έτσι όπως είπε και ο Αντώνης, χρειάστηκε να, όταν πλησίαζε η ώρα στο Λύκειο, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Ως κύριο γνώμονα είχα το ερέθισμα αυτό, αλλά έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το οικονομικό κομμάτι και η γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση που σου προσφέρει αυτός ο χώρος.
0: Πάνω που θα σε ρωτούσα πάνω σε αυτό, θα το συζητήσουμε και αυτό, την επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πήρες αυτό το μπόλιασμα, είπες, αυτό το μικρόβιο.
2: Το μικρόβιο, ναι, ναι.
0: Άκουγες ιστορίες από τους προγενέστερους σου, από συγγενείς και φίλους.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχα μάλιστα ο προπάπους μου, είχε ένα καΐκι, το οποίο το είχε ονομάσει Αναστεναγμό.
0: Και
2: έκανε το πρώτο δρομολόγιο Κάριστο Ραφίνα.
0: Κάριστο Ραφίνα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Αναστεναγμός.
0: Και σου έλεγε ιστορίες γι' αυτό και...
2: Τον προπάπου εγώ δεν τον πρόλαβα.
0: Αλλά ήταν όμως καταληκτικό να σου βοηθήσει την απόφασή σου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αναστεναγμός, τι ωραίο όνομα.
2: Ναι.
0: Κάριστος Ραφίνα. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πίσω.
2: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Μάλιστα.
0: Ορέστης Κουλάρης, εσύ τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε και σου έδωσε αυτό θα ακολουθήσω?
3: Εγώ μέχρι και τελευταία στιγμή στο Λύκειο, τρίτη Λυκείου, δεν ήξερα ξεκάθαρα τι θέλω να κάνω, τι να ακολουθήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Πήγα σε ναυτικό Λύκειο, ήταν ένα μπόνους αυτό,
0: mm-hmm,
3: που με έσπρωξε. Παρόλα αυτά ήταν και το νησί. Εντάξει, όλοι ναυτικοί, καπετάνοι, μηχανικοί, εφοπλιστές πολλοί, mm-hmm, σίγουρα ακούς ιστορίες, φίλοι, γνωστοί. Οπότε η αποκατάσταση, τα λεφτά, τα χρήματα, αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, mm-hmm, για να ακολουθήσεις την αυθυλία.
0: Mm-hmm. Είπατε τώρα για την αποκατάσταση και πάνω σε αυτό θέλω να σταθούμε. Θέλω να μου πείτε, αυτό το κίνητρο της αποκατάστασης, επαγγελματικής αποκατάστασης, είναι κάτι που σίγουρα δελεάζει, επηρεάζει την απόφαση ενός νέου και το οικονομικό. Αλλά πάνω απ' όλα, επειδή ακούω και πολλούς παλιούς στην εκπομπή, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να το αγαπήσεις αυτό. Διαφορετικά θα σε ξεράσει όπως ξερνάει η σκουριά, όλα αυτά. Θέλω τη δική σας γνώμη, Αντώνη Μάνεση.
1: Λοιπόν, πράγματι είναι ένα επάγγελμα που θα μπορέσεις να έχεις μια πολύ αξιοπρεπή οικονομική κατάσταση. Πάντα ήτανε, είναι τώρα και
0: είναι.
1: Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι. Ωστόσο, αν το ακολουθήσεις μόνο και μόνο για τα χρήματα, μόνο και μόνο για την επαγγελματική του αποκατάσταση και χωρίς να το αγαπάς πραγματικά, τότε θα γίνει ένα από τα δύο. Ή θα το παρατήσεις πολύ νωρίς και θα βρεθείς στη στεριά.
0: Και πρέπει να ξαναψαχτείς πάλι να δεις τι θα κάνεις.
1: Θα βρεθείς στη στεριά χωρίς να... με το μόλις αυτόν τον κόπο να έχει πάει χαμένος, mm-hmm, έτσι. Γιατί κάνεις κάποια πράγματα ώστε να σταδιοδρομήσεις και σε αυτό, έτσι.
0: Εκτίζεις πάνω σε αυτό.
1: Ώστε κάποια στιγμή και εμείς ευελπιστούμε να γίνουμε πρώτη μηχανική και πλοίαρχη. Οπότε το ένα είναι αυτό, μια περίπτωση. Και άλλη περίπτωση είναι να συνεχίσεις τα καράβια. Να προσπαθήσεις, να μην σε ξεράσει λοιπόν η θάλασσα,
0: ναι, αλλά
1: να έχεις όμως φάει τη ζωή σου μέσα σε ένα επάγγελμα που θα σου δημιουργεί μιζέρια,
0: που θα σε στεναχωρεί
1: και που ουσιαστικά θα είναι ένα βασανιστήριο,
0: ναι.
1: Οπότε το καλύτερο που έχει να κάνει ένας άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το επάγγελμα είναι να δει αν του αρέσει. Και αν δεν του αρέσει, γρήγορα να πάρει τη σωστή απόφαση.
0: Ακριβώς. Και μήπως και γι' αυτό το λόγο γίνονται και τα εκπαιδευτικά ταξίδια, ίσως για να δείτε αν σας πηγαίνει κιόλας αυτό το επάγγελμα, αν κάνετε εσείς σε αυτό το χώρο, γιατί δεν είναι μόνο τα μαθήματα και αυτά, είναι και η πράξη, δηλαδή είναι μόνο η θεωρία, είναι να δεις αν σου ταιριάζει. Μπορεί να ζεις σε μια κοινότητα, κοινωνία μάλλον, που είναι μια πολύ μικρή, στενή, καθημερινή, συνεχιμένη διαβίωση με τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους, στο ίδιο οίκημα, στο ίδιο καράβι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και να πούμε ότι είναι μία από τις ελάχιστες, αν όχι η μοναδική σχολή που σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να δεις τη δουλειά σου πότε όσο σπουδάζεις σε αυτήν. Νομίζω ότι σχεδόν καμία σχολή, σχεδόν καμία άλλη σχολή δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Εσύ Σοφία, τι έχεις να πεις?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Το βάπτισμα του πυρός μας εντός εισαγωγικών ήταν το πρώτο μας μπάρκο. Πάρα πολλοί μετά το πρώτο μπάρκο συνειδητοποιούν ότι φτάνω τα όρια μου, δεν μπορώ να συνεχίσω, και δεν είναι ντροπή αυτό, εννοείται. Πως όχι, ακόμα και αν είναι στις αρχές των σπουδών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο μπάρκο. Καταρχάς βλέπουμε στην πράξη το επάγγελμα, όπως είπε και ο Αντώνης, βλέπουμε τη θεωρία να γίνεται καθημερινότητά μας και καταλαβαίνεις κι εσύ μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Καταλαβαίνεις όντως, εν τέλει, άμα μπορείς να αντέξεις αυτό το επάγγελμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι για όλους. Θέλει γερό στομάχι και περισσότερο θέλει να αντέξεις καλά εσύ με τον εαυτό σου.
0: Σωστά.
2: Γιατί στο τέλος της μέρας είσαι εσύ και η Σοφία. Εσύ και ο Αντώνης με τον εαυτό του. Ο Ρέσης με τον εαυτό του.
0: Και αυτό που λέγαμε και πριν, να το αγαπήσεις κιόλας, έτσι.
2: Εννοείται. Γιατί... Θέλει χρόνο να του δώσεις, εννοείται. Αλλά πάνω απ' όλα, ναι, πρέπει να μάθεις να το αγαπάς. Ναι, ναι.
0: Ορέστης, Κουλάρης.
3: Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο ταξίδι, το πρακτικό κομμάτι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι πάρα πολλά παιδιά που ξεκινήσαμε μαζί και αυτή τη στιγμή το έχουν παρατήσει. Και όσο πάει, το συνειδητοποιούν ότι δεν είναι για όλους το καράβι, η θάλασσα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Στο πρώτο ταξίδι βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Ανθρώπους. Είναι σαν ένα μικρό μέρος το πλοίο.
0: Μια κοινωνία μικρή.
3: Μια κοινωνία μικρή. Πρέπει να μάθεις να συνεργάζεσαι σωστός, απέναντι σε όλα, σοβαρός. Και πάνω απ' όλα θέλει μεγάλη προσοχή μέσα σε ένα πλοίο.
0: Θέλει πολύ προσοχή για τους κινδύνους που εγκυμονούν, γιατί είναι κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο και δεν ξέρεις πώς τι θα σου προκύψει.
3: Εννοείται.
0: Με την πάροδο του χρόνου τα μαθαίνεις όλα, και ακόμα και πώς περπατάει κανείς σε ένα βαπόρι, έτσι δεν είναι?
3: Πρέπει να είσαι...
1: Έτσι ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε ακόμα. Πάμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου σε εξέλιξη με μια εκλεκτή παρέα, με νεολαία σήμερα. Γεμίσαμε νιάτα και δόκιμους εδώ. Αντώνης Μάνεσης, στη Σχολή Μηχανικών της ΑΕΝΑ Ασφοπύργου. Σοφία Κουνέλη, Σχολή Πλοιάρχων από την Σχολή του Ασφοπύργου. Ορέστης Κουλάρης, Σχολή Μηχανικών από τον Ασφόπυργο. Και οι τρεις στο τρίτο έτος των σπουδών τους. Μιλάγαμε για τις αποφάσεις σας, αλλά τώρα θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί ο Ορέστης και ο Αντώνης διάλεξαν μηχανή και η Σοφία κουβέρτα και καπετανιλίκη και όχι αντίστροφα? Ορέστη, γιατί διάλεξες τη μηχανή?
1: Η μηχανή καταρχάς είναι πρακτικό εντελώς το κομμάτι. Στο χέρι όλα, ούτε πολύ χαρτούρα, ούτε πολύ... Εντάξει, πλέον στις μέρες μας έχουμε, εννοείται, έχει ξεκινήσει και στη μηχανή. Αλλά όσο να είναι, δεν είναι το ίδιο όπως να είσαι στη γέφυρα, πλοίαρχος.
0: Είσαι πιο πρακτικός, αρέσει να πιάνουν τα χέρια, να κάνεις πράγματα.
1: Ακριβώς, να επισκευάζεις, να διορθώνεις, να κάνεις το σέρβις στο κάθε, εξάρτημα.
0: Εξάρτημα, ναι. Σοφία, Σοφία Κουνέλη, εσύ γιατί κουβέρτα, καπετάνισα?
2: Εμένα με εντυπωσίαζε ανέκαθεν το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια απλοί άνθρωποι κατάφερναν και πηγαίναν τα καράβια από το σημείο Α στο σημείο Β. Η ναυσιπλοεία με εντυπωσίαζε πάρα πολύ και γι' αυτό επέλεξα να πάω στην κουβέρτα.
0: Στην κουβέρτα και να ανέβεις σιγά σιγά τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας και σιγά, του accommodation.
2: Σιγά, ακριβώς. Σιγά και σταθερά.
0: Να ανέβουμε πάνω στη γέφυρα,
2: Ναι.
0: Σιγά και σταθερά, μπράβο.
2: Ναι.
0: Αντώνη Μάνεση.
3: Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω εσάς.
0: Ναι.
3: Έχετε αισθανθεί ποτέ...
0: Απαντάει με ερώτηση.
3: Είδατε.
0: Τρίπλα τώρα, μπράβο.
3: Έχετε αισθανθεί ποτέ αυτό το αίσθημα που όταν χαλάσει κάτι στο σπίτι σας, το πιο απλό, μια μπρίζα, και πάτε και το επισκευάστε και λειτουργεί? Το έχετε αισθανθεί αυτό το αίσθημα, ότι το φτιάξα εγώ και λειτουργεί?
0: Και
3: σκεφτείτε να το κάνεις αυτό σε μια τεράστια μηχανή αξίας εκατομμυρίων ευρώ, να λύσεις ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, το οποίο θα βγάλει το καράβι από μια φουρτούνα για να το πάει πίσω στην ασφάλεια, στο λιμάνι.
0: Έτσι. Άγω, ναι, βέβαια.
3: Αυτό το αίσθημα
0: που εισπράτησε
3: είναι μοναδικό. Μετά από, ειδικά σε μια αβαρία που μπορεί να τύχει, να κάτσεις έτσι να φας ατέλειωτες ώρες μέσα στο μηχανοστάσιο, και όμως τελικά όταν θα προσπαθήσεις να ξεκινήσεις την μηχανή να πάρει αυτή και να συνεχίσει το καράβι, το ταξίδι του, η χαρά που παίρνεις εκείνη τη στιγμή,
0: η ηθική ικανοποίηση, η χαρά, ναι, βέβαια,
3: είναι τεράστια. Αυτός ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους που επέλεξα την ειδικότητα.
0: Ωραία απάντηση αυτή. Πραγματικά παίρνεις, ας πούμε, τη χαρά όταν φτιάξει κανείς κάτι. Και βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι μηχανές από πολύ παλιά, από ό,τι θυμάμαι εγώ και εγώ κάποτε στα βαπόρια, με την ανάστροφη της παλάμης, ας πούμε, παίρνεις τις θερμοκρασίες. Έτσι,
3: πράγματι, ναι, παλιά ήταν.
0: Τώρα μπαίνεις με λέιζερ.
3: Πολύ πιο διαφορετικά. Πλέον είναι όλα στον υπολογιστή. Πράγματι, ναι.
0: Όλα έτσι, ναι.
3: Κάποτε για να προχωρήσει το καράβι, έπρεπε χειροκίνητα ο μηχανικός να πάρει εντολή από τη γέφυρα, από τον τηλέγραφο, το γνωστό τηλέγραφο, έτσι. Και με τα χέρια να κινήσει διάφορους μοχλούς και να δώσει περισσότερα.
0: Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
3: Και πλέον ηλεκτρονικά, έτσι, με έναν μοχλό, τον κινείς και το καράβι ξεκινάει.
0: Και εσείς οι μηχανικοί, και ο Αντώνης και ο Ορέστης, δηλαδή κάποια στιγμή να σας αξιώσει ο Θεός που θα αναλάβετε, θα κάνετε και βάρδιες και από την καμπίνα σας ακόμα, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Πλέον στα σύγχρονα πλοία, εφόσον τελειώσει η εργασία, το 8-5 στα Ποντοπόρα, πλέον η βάρδια συνεχίζεται από την καμπίνα. Από την καμπίνα. Από το καπνιστήριο, από τη τραπεζαρία. Από εκεί.
0: Έτσι, έτσι είναι, Ορέστη.
1: Έτσι ακριβώς. Τα πλοία πλέον είναι τόσο σύγχρονα που από την καμπίνα σου μόνο με ένα κουμπί μπορείς να διακόψεις τα αλάρμ.
0: Και να ρυθμίζεις τα πάντα στη μηχανή.
1: Και όσο πάει, βέβαια, γίνεται και πιο σύγχρονο.
0: Όλα εξελίσσονται.
1: Η εξέλιξη είναι πολύ ρευδαία.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε οι μηχανές να λάμπουν, δεν είναι όπως παλιά που ήταν με τα γράσα, με τα σουπιά και όλα αυτά. Παλιά είχαμε και τους λαδάδες, έτσι. Τώρα γίνονται όλα και όλα εξελίσσονται και θα έχουμε και νέο τύπου καράβια κάποια στιγμή στο θέμα της αποανθρακοποίησης. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και κάποια, κάτι πάνω σε αυτό. Εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται?
3: Λοιπόν,
0: Αντώνη.
3: Ναι, είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα η αποανθρακοποίηση. Είναι κάτι θετικό που πρέπει να γίνει, πρέπει να συμβεί. Απλά θα πρέπει και το χρονοδιάγραμμα να είναι σωστό. Βιαστικές κινήσεις και, αν θέλετε, η ψευδαίσθηση του ότι θα μπορέσουμε αύριο
0: να το λύσουμε,
3: να είναι λυμένο αυτό το πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς πραγματικά δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Όμως γίνονται βήματα και πρέπει να γίνονται βήματα και κάποια στιγμή στο μέλλον, στο όχι μακρινό μέλλον θα πω, θα μπορέσουμε να το πετύχουμε και να έχουμε πλέον την πλήρη απανθρακοποίηση.
0: Μέχρι τότε το 2050 που έχει τεθεί ως ταβάνι.
3: Σωστά.
0: Μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή να μην είναι στο τραπέζι. Μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο καύσιμο, δεν ξέρω τι, πηγή ενέργειας που να μπορέσει να δώσει τη λύση.
1: Νομίζω το υδρογόνο είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, mm-hmm. που παίζει πολύ. Και
0: τα πυρηνικά, και τα πυρηνικά mm-hmm. επίσης.
1: Και τα πυρηνικά.
0: Όχι μόνο στη μορφή που όλοι μπορεί να φαντάζονται, τα εξελιγμένη μορφή των mm-hmm. πυρηνικών. Εντάξει, και αμμονία παίζει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις και ποιες είναι και οι ποσότητες για να καλύψουν τις ανάγκες όλων αυτών των πλοίων. Και φυσικά πρέπει να διαμορφωθούν και μηχανές, έτσι. Πρέπει να βγουν καινούριου τύπου μηχανές.
1: Εννοείται, ήδη η ηλεκτροπόση πάει mm-hmm. σε πολύ μεγάλο κομμάτι στα πλοία, ειδικά LNG, LPG.
0: Μάλιστα. Ενώ η καπετάνισά μας, που εντάξει μπορεί να μην έχει τόση πολύ σχέση με τις μηχανές, όμως έχει και εκεί και η γέφυρα την εξέλιξή της. Έχει ας πούμε τους ηλεκτρονικούς χάρτες, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Παλιότερα βγάζαμε, ακόμα και εγώ ήξερα να βγάζω noon position με τον 60.
2: Με τον 60.
0: Με ναι. στίγμα όλα αυτά. Εσείς ξέρετε οι νέοι να βγάζετε... Noon position.
2: Πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί ναι μεν η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει αρκετά, αλλά δεν μπορούμε πλήρως να βασιζόμαστε στα μηχανήματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Πρέπει να γνωρίζουμε και την παραδοσιακή ναυτιλία.
0: Και πιστεύω, εγώ το πιστεύω ότι οι Έλληνες, επειδή την έχουμε την αυτοσύνη μέσα μας και γενικά έχουμε το μεράκι της ναυτιλίας, δεν θα αφήσουμε τον παραδοσιακό αυτό τρόπο, τα βασικά τουλάχιστον, να τα αφήσουμε. Γιατί αυτό που είπες, Σοφία, καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται, ένα blackout, κάτι, μπορεί να αλλάξουν κάποια μηχανήματα, να μπορέσουμε να κινηθούμε διαφορετικά. Και φυσικά, παιδιά, είναι και το AI που μπαίνει και αυτό μέσα στην εξίσωση, που και αυτό χρήζει κουβέντας, εκτός από την αποανθρακοποίηση, για την εξέλιξη των μηχανημάτων, και το AI, η τεχνική νοημοσύνη, βοηθάει, θα βοηθήσει πολύ και θα έχει και αυτή και τη σημασία της στην ναυτιλία. Εσείς τι λέτε, Αντώνη Μάνεση?
3: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το θέμα του AI. Βοηθάει τώρα, σήμερα, τώρα που μιλάμε.
0: Βέβαια.
3: Μπορεί και βγάζει αποτελέσματα από πιο παλιά έρευνες που θα διαρκούσαν μήνες. Ειδικά σε περιπτώσεις του τύπου στατιστικά, όσον αφορά το safety στα καράβια, όσον αφορά τα δρομολόγια, πότε θα φτάσει ένα πλοίο, όσον αφορά τις εργασίες που πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα καράβι. Βοηθάει πολύ. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι... θα μπορέσει το AI να αντικαταστήσει το ναυτικό? Εκεί νομίζω ότι όσο πολύ και αν εξελιχθεί, ο ναυτικός και η φυσική του παρουσία πάνω στο καράβι δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικατασταθεί από αυτό και θα ήταν και πολύ επικίνδυνο, πιστεύω, να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Είπαμε ότι χρειάζεται και μια κατάλληλη χρήση του AI, γιατί δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κρίση του ανθρώπου, έτσι δεν είναι, Σοφία?
2: Εννοείται. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο και εφόσον το κατέχουμε θα έπρεπε να το χρησιμοποιούμε για βοήθημα όμως. Γιατί όπως και με τα μηχανήματα τώρα, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε στα μάτια μας, στα αυτιά μας, δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στους χάρτες μόνο ή στο ραντάρ.
0: Οπότε και ένα βοήθημα, αλλά πάντα με προσοχή.
2: Με προσοχή, μέτρο, γιατί ναι, ο άνθρωπος δεν γίνεται, δεν είναι τόσο εύκολο να, να αντικατασταθεί.
0: Ο Ρέστης Κουλάρης.
1: Πιστεύω πως το AI δεν θα αντικαταστήσει τους ναυτικούς, τουλάχιστον για τώρα και για πολλά χρόνια πιστεύω. Σίγουρα θα μειωθεί ο αριθμός των ναυτικών, πιστεύω. Δεν θα είναι 30, πιστεύω θα είναι λιγότεροι, περίπου. Γιατί καλώς κακού κάνει πολύ μεγάλη δουλειά το AI και εντάξει, είναι αξιόπιστο, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Σας ρωτάω εσάς, γιατί εσείς οι νέοι έχετε μια έφεση, είσαστε πολύ μέσα στην τεχνολογία, πιο πολύ από εμάς τους παλιούς, και θέλω να δω την δική σας σκοπιά, πώς βλέπετε τις νέες τεχνολογίες και αυτό σας πάει περισσότερο ή εσείς είσαστε περισσότερο πιο κοντά σε αυτό το κομμάτι. Και με συζητήσεις που κάνουμε παλιούς, με ανθρώπους του χώρου, της τεχνολογίας, κάποια επαγγέλματα δεν θα καταργηθούν, αλλά θα εξελιχθούν, ίσως δημιουργηθούν και νέα επαγγέλματα. Δεν ξέρω αν έχει να πει κανείς κάτι πάνω σε αυτό.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, σε ένα κόσμο στον κόσμο της ναυτιλίας, έτσι, που οι εξελίξεις είναι πιο γρήγορες από το οτιδήποτε, πιο γρήγορες από τον IMO, πιο γρήγορες από την εκπαίδευση των ναυτικών, πιο γρήγορες από τα ίδια τα πλοία, αν θέλετε, που ταξιδεύουν στην θάλασσα, δημιουργούνται και νέοι κλάδοι που θα απασχολήσουν πολύ κόσμο. Να αναφέρουμε που έχει ξεκινήσει αυτό δοκιμαστικά από όσο γνωρίζω. Είπατε πριν για πυρηνικούς αντιδραστές, για πυρηνική ενέργεια μάλλον. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει στην Ιαπωνία, από όσο γνωρίζω, η κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων τσέπης, αν θέλετε.
0: Τσέπης. Βέβαια.
3: Οι οποίοι, τι γίνονται αυτοί οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, τι κάνουνε, τους παίρνουν τσέπης. Το λέω μεταφορικά, με την έννοια του ότι δεν είναι ένα εργοστάσιο με πυρηνικό αντιδραστήρα όπως αυτά που γνωρίζουμε. Είναι ως ένα δωμάτιο, τοποθετείται στο πλοίο και με την αρχαία αυτή τεχνολογία του ατμού βράζει το νερό, κινεί έναν, περιστρέφει έναν ατμοστρόβιλο και αυτό το πράγμα σπρώχνει όλο το πλοίο και το ταξιδεύει. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί τι? Νέες θέσεις εργασίας. Για ποιους? Για δύο. Αυτός που σας λέω τώρα έχει συμβεί δοκιμαστικά, συμβαίνει δηλαδή δοκιμαστικά σε ένα πλοίο στην Ιαπωνία, το έχουν ξεκινήσει και απασχολεί δύο ανθρώπους μονίμως πάνω σε αυτόν. Δεν είναι μηχανικοί πλοίων, αλλά είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την ναυτιλία λόγω της εξέλιξής της.
0: Γι' αυτό, εξέλιξη ναυτιλίας όπως σε όλους τους τομείς πλέον, θα δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πάντως, παιδιά, ξέρετε κάτι, έτσι, για την απόφασή σας αυτή να ακολουθήσετε το ναυτικό επάγγελμα, θα ήθελα να πούμε και κάτι ακόμα. Το είπαμε και έξω κάποια στιγμή, ότι αυτός ο χώρος έχει άπειρες ευκαιρίες. Εκεί λοιπόν θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, γιατί μπορεί να είναι και στα καράβια, αλλά είναι και τόσα άλλα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία σε άλλους χώρους. Έτσι δεν είναι? Να πούμε, ξεκινήσουμε από τη Σοφία την Κουνέλη.
1: Ναι.
0: Ότι έχει άπειρες ευκαιρίες, ότι ο χώρος αυτός δεν είναι μόνο και στα καράβια, μπορεί να εξελιχθείς και σου παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει. Κατά τη γνώμη μου, ιδανικότερο θα ήταν να αποκτήσουμε όσο περισσότερη εμπειρία μπορούμε, εμείς που τελειώνουμε από την ΑΕΝ στα πλοία, να εξελιχθούμε και με έπειτα, αν κάποιος βρει κάποιο τομέα, για παράδειγμα την ασφάλεια, το safety, να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, να βγει στο γραφείο κάποια στιγμή και να λειτουργεί πιο πολύ, να δουλεύει στο κομμάτι των επιθεωρήσεων, για παράδειγμα, πάνω στα πλοία. Mm-hmm. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελε αρκετή εμπειρία πρώτα πάνω στο πλοίο για να γνωρίζεις γιατί είναι... πράγματα αναφέρεσαι.
0: Mm-hmm. Είναι καλό λοιπόν να βγεις, να είσαι στα καράβια, να το ζήσεις όλο αυτό από μέσα και μετά να μπορείς κάποια στιγμή να αποτραβηθείς στο γραφείο. Αντώνης Μάνεσης.
2: Λοιπόν, πράγματι οι απόφοιτοι των σχολών αυτών που προορίζονται κυρίως για την θάλασσα έχουν ένα τέτοιο φάσμα γνώσεων που μπορούν να απασχοληθούν όχι μόνο στη θάλασσα. Να φέρουμε κάποια παραδείγματα. Η μηχανική των πλοίων, έτσι.
0: Μα, στη ΔΕΗ, πολύ πάνω
2: στη ΔΕΗ. Σωστά, πολύ σωστά. Η ΔΕΗ έχει ατμοστρόβιλους, όπως έτσι φτιάχνεται. Το ηλεκτρικό ρεύμα έτσι παράγεται, ένα μέρος του, με ατμοστρόβιλους. Ατμοστρόβιλους έχουν και τα πλοία. Οι αρχές είναι ίδιες. Mm-hmm. Και όχι απλά οι αρχές, και τα συστήματα είναι παρόμοια. Λοιπόν, τι άλλο να πω.
0: Κάποτε, παλιότερα οι ασχηματιστές δουλεύανε στον ΟΤΕ. Μπορούσαμε να πούμε στον ΟΤΕ ή στην πολιτική αεροπορία.
2: Σωστά. Εσείς και Καραγιαννάκη που ήσασταν και ασυρματιστής, θα μπορούσατε να έχατε σταδιοδρομήσει και εκεί.
0: Αλλά με φαγή.
2: Σας έφαγε το ράδιο. Λοιπόν, πού άλλο να πούμε. Να πούμε για τα ναυπηγεία. Να πούμε για τις ίδιες τις ναυτιλιακές. Ξέρετε, τόσο στο κομμάτι των μηχανικών όσο και των πλοιάρχων υπάρχει τεράστια ζήτηση στις ναυτιλιακές για θέσεις στο γραφείο. Mm-hmm. Και ένας απόφοιτος από μια Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού μπορεί πολύ εύκολα, κάνοντας ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό,

0: έχουν δίνουν ένα τεράστιο φάσμα γνώσεων και σε βάθος, και σε βάθος. Οι γνώσεις πιάνουν πάρα πολύ εξειδικευμένα θέματα. Ωστόσο, το πτυχίο αυτό δεν έχει αναγνωριστεί από την ελληνική κυβέρνηση. Παραμένει ένα αδιαβάθμιτο πτυχίο. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να δει. Όπως έλυσε η πολιτεία ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα που υπήρχε πάρα πολύ καιρό, που ήταν αυτό της παντελούς έλλειψης
1: σχολής ηλεκτρολόγων
0: του εμπορικού ναυτικού. Λοιπόν, είναι μια είδηση ότι ιδρύθηκε, θα ιδρυθεί στο άμεσο μέλλον και θα ξεκινήσει τη λειτουργία της σχολή ηλεκτρολόγων του εμπορικού ναυτικού στην
1: σχολιασμοπύργου.
0: Κάτι που δεν υπήρχε περίπου. Και γι' αυτό το λόγο όλοι οι ηλεκτρολόγοι στα καράβια ήταν ξένοι. Ήταν κυρίως ξένοι.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Ελάχιστοι ήταν από τα παλιά ΤΕΗ.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό δείχνει ότι χρειάζονται ηλεκτρολόγους, διότι εξελίσσονται τα πράγματα και μάλλον θα χρειαστεί κάποιος ειδικός σε αυτό το τομέα που.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο να υπάρχει. Να βγαίνουν παιδιά από εδώ. Και μακάρι να πάνε και στα άλλα επαγγέλματα. Δεν είναι ντροπή να είναι και στα άλλα επαγγέλματα που δεν τα θεωρούμε κατώτερα, αλλά είναι κομμάτι της αλυσίδας των καραβιών αυτών, όπως πηγαίνανε παλιά, να πάνε και τώρα, προκειμένου να είναι κάποιοι από το εξωτερικό. Ο Ρέστη Κουλάρη, τι έχεις να πεις εσύ?
2: Η αποκατάσταση από την ΑΕΝΑ Σπροπύρου, από τη στιγμή που θα πάρεις το πτυχίο και εννοείται φτάσεις σε ένα βαθμό μέσα στο πλοίο, είναι πολύ μεγάλη. Έχεις πολλά πράγματα να κάνεις έξω. Από ναυπηγεία, από σχολείο, να διδάξεις. Στην ίδια την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού μπορείς να διδάξεις. Η αλήθεια είναι ότι να είσαι στο πλοίο για μια ζωή είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο για όλους. Είναι κάτι που θέλει γερό στη μάχη. Mm-hmm. Γιατί έξω σε περιμένει μια οικογένεια, σε περιμένει οι φίλοι σου, σε περιμένουν τα πάντα.
1: Είναι η ζωή αλλιώς.
2: Είναι η ζωή. Βέβαια, έτσι όπως έχουμε φτάσει, πλέον οι συμβάσεις γίνονται τετράμινες, πεντάμινες. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν ενός χρόνου και.
1: Και παραπάνω έχουμε
2: και παραπάνω, ναι.
1: Μπάρκα ενός. Και τρία χρόνια έχουμε δει, ναι. Και διάφορα τέτοια. Πάντως, όπως και να έχει, παιδιά, αυτό που θέλω να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αυτή την ενότητα, δεν το έχετε μετανιώσει. Θέλω να ακούσω.
2: Όχι. Να το μετανιώσουμε, δεν το έχουμε μετανιώσει. Είναι. Το μετανιώνουν πολύ στην πορεία. Αλλά όχι, δεν το έχουμε μετανιώσει και δεν νομίζω να το μετανιώσουμε. Είναι λίγοι που θα το μετανιώσουν, γιατί και τα χρήματα και η αποκατάσταση που είπαμε και όλα είναι πολύ καλά.
1: Ωραία.
2: Αυτά τα χρήματα δεν τα βλέπεις κάπου στη στεριά, εύκολο.
1: Ας το ακούσουν και οι νέοι αυτοί. Ναι. Θα το πούμε και αργότερα τι θα συμβουλεύατε ένα νέο. Σοφία Κουνέλη.
3: Ναι. Παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο επάγγελμα, κάτι σε τραβάει πέραν από τις απολαβές. Έχει δηλαδή κάτι το μαγικό, να το
1: έχει
3: πω.
1: Μια γοητεία.
3: Έχει μια γοητεία πάνω στη γέφυρα, ανοίγει το μάτι, βλέπεις ηλιοβασιλέματα. Είναι.
1: Και γνωρίζεις και τον κόσμο, άσχετα αν δεν είναι όπως παλιά που μέναμε και αρκετά στο λιμάνι. Τώρα εντάξει, για δύο μέρες, τρεις, μπορεί και παραπάνω κάποιες φορές, αλλά σίγουρα. Όπως είχε πει και ένας παλιός εδώ σε μια εκπομπή, κάνεις δωρεάν τουρισμό. Βλέπεις κόσμο, ανακαλύπτεις πράγματα, πολιτισμούς, κουλτούρες. Αντώνη Μάνεση, δεν το έχεις μετανιώσει.
0: Το σίγουρο είναι ότι δεν το έχουμε μετανιώσει. Και το άλλο σίγουρο είναι ότι αν με ρωτάγατε στα 15 μου, αν θα βλέπα τον εαυτό μου στα 20 μου στη Νότια Αφρική, μέσα σε ένα καράβι, είναι και αυτό κάτι το οποίο σίγουρα θα σας έλεγα ότι δεν θα συμβεί, και όμως συνέβη. Και δεν το έχω μετανιώσει. Βλέπετε, οι εμπειρίες που έχω πάρει αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη νεαρή ηλικία που έχω, είναι εμπειρίες που ο μέσος νέος δεν έχει. Τα χρήματα και το, αν θέλετε, η σταδιοδρομία που με περιμένει είναι επίσης μια. Είναι επίσης κάτι που ένας νέος.
1: Δεν θα τα δει ποτέ.
0: Δεν θα τα δει. Δεν θα τα δει.
1: Όχι ποτέ, δεν θα τα δει.
0: Δεν θα τα δει. Είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Σε άλλο κλάδο πέρα από αυτόν. Οπότε, εάν αγαπάς αυτό το επάγγελμα, νομίζω ότι δεν έχεις να κάνεις κάτι καλύτερο πέρα από το να εργαστείς αυτό.
1: Δουλειά λοιπόν, δουλειά, και έχετε κάνει καλή επιλογή. Με αυτές τις σκέψεις ολοκληρώσαμε.

το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, του ταξιδιού μας, Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Είναι ο Αντώνης Μάνεσης, η Σοφία Κουνέλη και ο Ρέστης Κουλάρης και οι τρεις από την ΑΕΝ Ασπροπύργου, στο τρίτο έτος των σπουδών τους. Η Έφη Γεωργοπούλου είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Διάλειμμα, Καλές Θάλασσες εξέλιξη, μη φύγει κανείς. Επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Και το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Καλές Θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου. Έχουμε την νεολαία μας, ακούμε ωραίες σκέψεις, ιδέες γύρω από το επάγγελμα του ναυτικού, για την απόφαση των παιδιών, των σπουδαστών που ευελπιστούν και θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο με την καριέρα τους και τα βαπόρια που θα ταξιδέψουν. Αντώνης Μάνεσης, στο τρίτο έτος στη Σχολή Μηχανικών της Σχολείας Αυγοπύργου. Σοφία Κουνέλη, στη Σχολή Πτιάρχων στο τρίτο έτος από τη Σχολή Αυγοπύργου. Και Ορέστης Κουλάρης από τη Σχολή Μηχανικών, τρίτο έτος στον Ασπρόπυργο. Τώρα θα ήθελα μια ερώτηση να κάνω και στους θητείς σας πάλι. Τι θα λέγατε, με την λίγη εμπειρία που έχετε, σε ένα νέο που προβληματίζεται, που δεν ξέρει ακόμα τι να κάνει, τι θα του λέγατε, και μάλλον σε ένα νέο που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα? Αντώνη Μάνεση.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγα λοιπόν στον εαυτό μου πριν από 4 χρόνια,
0: ναι,
1: κάτι τέτοιο. Τι θα έλεγα στον εαυτό μου πριν 4 χρόνια? Ρώτα τους πιο έμπειρους. Ρώτησέ τους να σου πούν τι είναι αυτό το επάγγελμα και ψάξε βεβαίως και μόνος σου. Δες το τι σου προσφέρει αυτό το επάγγελμα, τις δυνατότητες που σου προσφέρει, και εάν όλα αυτά σε ικανοποιούν, δοκίμασέ το. Και οι πιθανότητες είναι ότι αν αυτά σε έχουν ικανοποιήσει, αυτές τις πληροφορίες, τότε πιθανότητα είναι να σε αρέσει και το επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Και να πούμε ότι δεν υπάρχει λόγος για ένα νέο να φοβάται του τύπου, γιατί παλιότερα ίσως να έπρεπε να υπήρχε ένας φόβος, με την έννοια ότι
0: δύσκολες
1: συνθήκες,
0: η ασφάλεια.
1: Πλέον όμως να πούμε έτσι ότι οι συνθήκες στα καράβια και η ασφάλεια είναι τόσο σε τέτοια επίπεδα που
0: πολύ σπάνια θα
1: δεν χρειάζεται να συζητάμε καν για το θέμα της ασφάλειας, και είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.
0: Σοφία Κουνέλη.
2: Εγώ θα συμβούλευα κάποια κοπέλα που θα ήθελε να επιλέξει αυτό το επάγγελμα. Θα την προετοίμαζα λέγοντάς της ότι καταρχάς να μην αμφιβάλλει για τον εαυτό της και να προετοιμαστεί το ότι θα αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες, γιατί αυτός ο χώρος ήταν και εξακολουθεί και είναι ανδροκρατούμενος.
0: Θα ερχόμουν σε αυτό το κομμάτι, να ολοκλήρωσε και θα το συζητήσουμε γι' αυτό.
2: Βέβαια, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των γυναικών.
0: Βέβαια.
2: Στα
0: σε
2: καράβια.
0: Μια πρόσφατη έρευνα του ΝΑΤ δείχνει ότι η Ελληνίδα είναι, τα ποσοστά είναι 7% του.
2: Ναι.
0: Των Ελληνών είναι γυναίκες και έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά και στην πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως.
2: Ναι, σωστά. Σίγουρα θα χρειαζόταν να διαβάζει αρκετά, να είναι αρκετά προετοιμασμένη, όχι μόνο επειδή είναι γυναίκα, το φύλο.
0: Όχι, θέλει πολύ
2: δεν
0: διάβασμα.
2: Καθορίζει. Θέλει πάρα πολύ διάβασμα για να είναι προετοιμασμένη και η ίδια. Βέβαια χρειάζεται λίγο να αποδεικνύουμε ένα τσακ παραπάνω ότι αξίζουμε τη θέση την οποία έχουμε, αλλά με το να σέβεται τον εαυτό της πρώτα απ' όλα, να είναι εργατική και να προσέχει βέβαια. Κατά τα άλλα, άμα δει ότι το αντέχει, είναι ένας εξαιρετικός χώρος, πραγματικά, και είμαι σίγουρη ότι άμα το αγαπήσει δεν θα το μετανιώσει.
0: Ορέστη Κουλάρη, τι θα συμβουλεύει σε ένα νέο?
3: Ανεξαρτήτου φίλου, πάντα βασικά πρέπει να αγαπήσει τη θάλασσα. Χωρίς αυτό μην το δοκιμάσεις. Όχι, μην το δοκιμάσεις καθόλου. Να την αγαπάς, να τη σέβεσαι. Διάβασμα μετά. Μην νομίζει κάποιος ότι θα τελειώσει οποιαδήποτε σχολή βασικά, είτε ΑΕΝ εμπορικού ναυτικού, είτε και ιδιωτικές που είναι πλέον.
0: Και να επαναβαθεί, θα έχει πολύ δουλειά.
3: Θέλει πάντα διάβασμα. Μην νομίζω ότι θα τελειώσει εκεί το.
0: Όλα εξελίσσονται, καινούργια πράγματα βγαίνουν, καινούργια συστήματα.
3: Εννοείται.
0: Ναι.
3: Όλα.
0: Ωραία, τώρα θα επανέλθω στο θέμα της Σοφίας που έθιξε η Σοφία Κουνέλη προηγουμένως, για το. Είναι ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα του ναυτικού, αλλά βλέπουμε όμως και τα ποσοστά των γυναικών να αυξάνονται. Εσύ πώς το διαχειριστήκες και τι εισέπραξες η εμπειρία σου η πρώτη στον πάρκο που έκανες, έτσι περιέγραψε μας το και πώς σε αντιμετώπισαν και οι συνάδελφοι.
2: Εγώ καταρχάς τα είχα καλά με τον εαυτό μου. Ήμουνα σίγουρη για το που πήγαινα, το τι ήθελα. Είχα μεγάλη πίστη στις γνώσεις και τις δυνατότητες μου και αυτό ήταν το κύριο βοήθημα, μπορώ να πω. Η αντιμετώπιση πάνω στο πλοίο ήταν καλή, δεν είχα ιδιαίτερο θέμα. Οποιασδήποτε μικροαμφιβολίες ίσως υπήρχαν στην αρχή εξαλείφθηκαν αφού πέρασε ο καιρός σιγά σιγά και βλέπανε το πώς δούλευα και πόσο τυπική ήμουνα.
0: Απέκτησε και την εμπιστοσύνη.
2: Εννοείται. Δεν υπήρχαν διακρίσεις, καταρχάς. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Ό,τι έκανε ο ναύτης, για παράδειγμα, ή ο ολοστρόμος, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα κι εγώ.
0: Βγήκες κουβέρτα κι εσύ.
2: Εννοείται. Και το χάρηκα και πάρα πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το γραμματικό μου που με έβγαλε έξω.
0: Πώς το λένε το καπετάνιο?
2: Γεώργιο Γεωργιάδη.
0: Γεια σου, καπτά Γεώργη, λοιπόν, χαιρετισμούς.
2: Με έβγαλε στην κουβέρτα πάρα πολύ. Ειδικά για το πρώτο μπάρκο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθεις την κουβέρτα. Ματσακώνει κανονικά, σωστό μινιάρισμα. Θέλει προσοχή.
0: Ματσακώνει με το παραδοσιακό ή με ηλεκτρικό?
2: Με αέρα. Χρειάστηκε και μία φορά να κάνω παραδοσιακό. Ναι, αλλά η τριβή ήταν απίστευτη και πραγματικά άμα δεν δεις το πώς συντηρείται ένα πλοίο, να το νιώσεις εσύ με τα χέρια σου, να δεις το αντίκτυπο που έχει η θάλασσα πάνω στο βαπόρι, γιατί με το που πέσει το βαπόρι στη θάλασσα αρχίζει και μετρά αντίστροφα ο χρόνος ζωής του.
0: Η αλμύρα.
2: Ακριβώς. Και πάνω στην κουβέρτα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να έχουμε έτσι λίγο πιο παρατηρητικό μάτι.
0: Μάτι να βλέπετε τα...
2: Ακριβώς. Και αυτό το αποκτάς μόνο μέσω εμπειρίας.
0: Ακριβώς. Ενώ εσείς, παιδιά, στη μηχανή πώς ήταν? Ενθουσιασμός πάνω πρωταρχικά, αλλά είχατε και βοήθειες? Πώς σας αντιμετώπισαν?
1: Εντάξει, καταρχήν με το που μπαίνεις για πρώτη φορά στο μηχανοστάσιο του πλοίου, έτσι, βλέπεις έναν τεράστιο χώρο, μια τεράστια μηχανή, ζέστη, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την πρώτη φορά που άνοιξα την πόρτα, ένα κύμα ζεστού αέρα που με χτύπησε, λες και ανοίγεις τον φούρνο. Έτσι, ήταν κάτι που μου έχει μείνει. Και μετά το...
0: Με τη φόρμα, βεβαίως.
1: Με το πλέον σήμερα με τα κράνη, με τις φωτοασπίδες, με τα γάντια, με τα παπούτσια ασφαλείας, πράγματα που ίσως παλιότερα δεν υπήρχαν
0: αυτά.
1: Γι' αυτό και τώρα είπα προηγουμένως ότι η ασφάλεια πλέον είναι κάτι που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για αυτήν. Είναι δεδομένη στην σημερινή εποχή. Λοιπόν, ένα δέος, έτσι, βλέπεις αυτό το τεράστιο, το χάος, αν θέλετε, στα μάτια ενός πρωτόμπαρκου δόκιμου που μόλις μπαίνει στη μηχανή. Και όλοι να σε βοηθήσουν. Από τον καθαριστή μέχρι τον πρώτο μηχανικό. Όλοι να σε βοηθήσουν, να σου μάθουν, να σου δείξουν πώς γίνεται η δουλειά.
0: Πολύ σημαντικό είναι για έναν πρωτόμπαρχο να έχει την υποστήριξη και να του πάνε καλά τα πράγματα, γιατί αλλιώς μπορεί να διαμορφώσει αντίθετη γνώμη και να αλλάξει την απόφασή του αυτή. Ορέστη.
3: Ναι, οι ερωτήσεις είναι το πάνω. Να ρωτήσεις από τον Λαδά, από τον ναύτη, όλοι κάτι θα σου δώσουν. Όλοι κάτι ξέρουν διαφορετικό. Μέσα στο πλοίο, τώρα κάτω στη μηχανή, εντάξει, μπαίνεις μέσα, ένα χαοτικό πράγμα. Παντού βάνες, σωληνώσεις, δίκτυα. Ζεστός αέρας. Ένας θόρυβος. Εντάξει,
0: δυνατός. Να μην πούμε κουβαντικός.
3: Όλοι θα σε βοηθήσουν. Σε όποιον και να κάνεις ερωτήσεις, θα σε βοηθήσει. Εννοείται την ώρα που επιτρέπεται αυτό, έτσι. Δηλαδή, μην έχει δουλειά ο άνθρωπος και. Αυτό γενικά.
0: Και όλα ξεπερνιούνται με καλή διάθεση και με καλή θέληση.
3: Εννοείται. Το παν είναι ο κόσμος μέσα.
2: Ναι.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Μου έρχονται μία ερώτηση μετά την άλλη. Αυτή που θέλω πραγματικά τώρα να ρωτήσω και τους τρεις σας. Θέλω να μου πείτε το πρώτο σας καράβι, πώς το λέγανε, από πού το πήρατε, πού πήγατε, πώς ήταν αυτό, έτσι, πώς σας φάνηκε? Να ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας μας, τη Σοφία την Κουνέλη.
2: Το πρώτο μου πλοίο εγώ το πήρα από το Ρότερνταμ, στην Ολλανδία. Μετά κατευθυνθήκαμε στο Corpus Christi.
0: Α, κάτω στην Αμερική.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη Φλόριντα κοντά.
2: Μετά πήγαμε.
0: Πώς το λέγανε το καράβι?
2: Θάλια.
0: Motor vessel, θάλια, τι ήταν, φορτηγό?
2: Δεξαμενόπλιο.
0: Θάλια, λοιπόν. Πόσες χιλιάδες τόνοι?
2: Δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν VLCC πάντως.
0: VLCC. Και μετά το Corpus Christi?
2: Μετά το Corpus Christi πήγαμε Ταϊλάνδη, Κίνα, Κορέα. Κάναμε μεγάλα ταξίδια. Κάναμε μεγάλα ταξίδια.
0: Πόσο κράτησε το εκπαιδευτικό σου ταξίδι, Θένα?
2: 6 μήνες και 11 ημέρες.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ορέστης?
3: Εγώ το πρώτο μου, βασικά το ένα.
0: Το πρώτο μπάρκο.
3: Το πρώτο μπάρκο. Το πήρα το καράβι από την Πάτρα. Ήταν επιβατηγό. Λεγόταν Λευκά Όρη. Ένα μεγάλο γενικά πλοίο για την ακτοπλοεία. 187 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Ταξιδέψαμε προς Ανκόνα. Έκανα το δρομολόγιο Ανκόνα Βενετία και Ουμενίτσα σταματάγαμε.
0: Ωραία, ήσαν και κοντά και...
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία εμπειρία,
3: Ωραία εμπειρία, εντάξει, την Ιταλία την...
0: την έμαθες κάπως.
3: Τη μάθαμε, ναι.
0: Με άλλα λόγια, εσύ προσανατολίζεσαι να ακολουθήσεις έτσι τις κοντινές γραμμές, ακτοπλοεία και τέτοια?
3: Όχι, το επόμενο μπάρκο βασικά θα είναι και μένα έξω, σε κάποιο καζάδικο. Και από εκεί μετά θα αποφασίσω τι μου ταιριάζει καλύτερα, να έχω και τις δύο όψεις.
0: Να δεις τι σου πάει.
3: Και τι μου πάει και θα δείξει η πορεία σε
0: Ωραία.
3: Αυτό.
0: Αντώνης Μάνεσης. Το πρώτο σου μπάρκο, έλα.
1: Το πρώτο μου μπάρκο, το πρώτο μου και μοναδικό μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Για λίγο μοναδικό, για λίγο ακόμα μοναδικό. Λοιπόν, εγώ το καράβι μου το λέγανε Θέτης.
0: Θέτης. Από τη Θάλια στη Θέτης.
1: Από το Θάλια στη Θέτης, σωστά. Λοιπόν, ένα VLCC, 330.000 τόνοι. Μεγάλο καράβι.
0: Μεγάλο. Έτσι.
1: 300...
0: Πόσα μέτρα?
1: 330 μέτρα μήκος και 60 πλάτος, νομίζω. 60 πλάτος.
0: Μιλάμε για
1: μεγάλο καράβι. Κάναμε δρομολόγιο Αφρική-Κίνα. Αυτό το δρομολόγιο κάναμε. Το επαναλάβαμε τρεις φορές.
0: Λογκάδο ταξίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλο ταξίδι.
1: Μεγάλο ταξίδι. Μήνας. Και τώρα ξέρετε και με τις νέες ταχύτητες Eco Speed, να καίμε πιο λίγα. Ακόμα πιο μεγάλο, ακόμα πιο μεγάλο. Ήταν, εντάξει, μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε το ότι ήταν μεγάλο ταξίδι, γιατί ηρεμούσες.
0: Τα βρίσκεις με τον εαυτό σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου τότε, ακόμα και διάβαζα. Υπήρχε χρόνος, άπλετος, ελεύθερος χρόνος να κάτσει κανείς να διαβάσει. Εσείς τι κάνατε στο. Και έγραφα κιόλας. Στον ελεύθερο χρόνο σας δίνεται ευκαιρία. Εντάξει, τώρα η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και μπορείς και με τα κινητά να μιλήσεις, να ή τα social, οτιδήποτε. Αλλά πώς εκμεταλλεύεσαι τον ελεύθερό σας χρόνο στα καράβια μέχρι τώρα, Αντώνη?
1: Λοιπόν, στο καράβι αυτό που σίγουρα θα έχεις είναι ελεύθερος χρόνος, τον οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσεις με έναν τρόπο που εσύ θέλεις βεβαίως και σου αρέσει, αλλά να είναι και κάτι το οποίο θα σου...
0: Οικοδομητικό.
1: Αυτό, ναι, δηλαδή μην αναλωθείς, ας πούμε, στο ίντερνετ, έτσι. Αυτό θα ήταν μια κίνηση η οποία δεν θα σου απέδεται, δεν θα σου έδινε, τέλος πάντων, αυτό το κάτι άλλο που μπορεί να σου έδινε, το να διάβαζες, ας πούμε. Τι να διαβάσεις? Από ένα λογοτεχνικό βιβλίο που μπορεί να σου αρέσει, μέχρι και τα manual της μηχανής. Έτσι, να διαβάσεις πώς δουλεύει αυτή η μηχανή. Και βεβαίως, εντάξει, στιγμές στο καπνιστήριο, οι κλασικές στιγμές αυτές δεν έχουν αλλάξει ακόμα, είναι ίδιες από παλιά και... Ευελπιστώ ότι θα μείνουν πάντα έτσι, και έτσι θα μείνουν πάντα. Ναι, δεν θα αλλάξουν.
0: Είναι φοβερό το καφέ στον 10
1: έτσι,
0: και
1: έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά θα παραμείνουν έτσι πάντοτε. Το βράδυ τελειώνουν όλη τη δουλειά τους και μαζεύονται όλοι μαζί στο καπνιστήριο να δουν ταινία.
0: Μια ταινία, κάτι να περάσει η ώρα.
1: Αυτό.
0: Και ήταν Έλληνες περισσότεροι?
1: Ήταν Έλληνες, ναι. Οι αξιωματικοί ήταν σχεδόν όλοι Έλληνες. Και μπορώ να πω ότι είναι κάτι το. Καλό αυτό, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τα ξένα πληρώματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας Είναι ένας άνθρωπος που έχει τη θάλασσα στο αίμα του.
0: Ήθελες να μου πεις κάτι πάνω σε αυτό για τον Έλληνα.
1: Ήθελα να σας πω λοιπόν κάτι για τον Έλληνα ναυτικό. Λοιπόν, λένε καμιά φορά ότι γιατί ο Έλληνας ναυτικός είναι από τους κορυφαίους ναυτικούς στον κόσμο όλο, έτσι. Λοιπόν, είχα ακούσει κάποτε και εγώ είχα διαβάσει μια ιστορία, η οποία ιστορία την υιοθετώ. Την υιοθετώ αυτήν την ιστορία. Και αν κανείς με ρωτήσει καλή ώρα ο Έλληνας ναυτικός γιατί πιστεύεις ότι είναι από τους κορυφαίους, απαντώ με αυτή την ιστορία. Στην Κορέα λοιπόν, το 1900 κάπου εκεί, είχε πάει ένας υπεύθυνος εταιρείας εφοπλιστή, πλοιοκτήτη, για την παραλαβή ενός καινούριου πλοίου. Mm-hmm. Λοιπόν, και ρωτάει ο Κορεάτης, ο υπεύθυνος του ναυπηγείου, τον Έλληνα υπεύθυνο. Καλά, του λέει, εσείς, του λέει, είσαστε μια μικρή χώρα. Έχετε, του λέει, ωστόσο, μια τεράστια ναυτική δύναμη. Και ο Έλληνας ναυτικός το ακούω συνέχεια ότι είναι από τους κορυφαίους ναυτικούς. Και όχι απλά λέει το ακούω, το ζω και στη δουλειά μου καθημερινά. Κατά τη χτίση του πλοίου, έτσι που χτίζουν το καράβι στο ναυπηγείο, παρατηρώ, λέει, και βλέπω τους Έλληνες πρώτους μηχανικούς υπεύθυνους από την πλευρά της εταιρείας,
0: ναι,
1: για την κατασκευή του πλοίου, να παρατηρούν λεπτομέρειες
0: που
1: κανένας άλλος δεν έχει παρατηρήσει. Και όλοι αυτοί, λέει, τυχαίνουν να είναι Έλληνες οι πρώτοι μηχανικοί που παρατηρούν αυτές τις λεπτομέρειες. Πώς, λέει, πώς εξηγείται αυτό? Και το απαντάει λοιπόν ο υπεύθυνος της εταιρείας. Κοίταξε να δεις, λέει. Είμαστε περίπου 100-150 το 1900 τώρα. Mm-hmm. Χρόνια, λέει, Έλληνες με την έννοια του σύγχρονου,
0: κράτους, έθνους.
1: Σωστά. Είμαστε, του λέει, επίσης και περίπου 2.000 χρόνια χριστιανοί. Και είμαστε, του λέει, και περίπου 10.000 χρόνια ναυτικοί. Αυτή η ιστορία εγώ την υιοθετώ και απαντώ έτσι.
0: Έτσι, σωστά.
1: Και απαντώ έτσι στο
0: κάτι,
1: γιατί πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι από τους καλύτερους ναυτικούς.
0: Ακριβώς. Εγώ θα πρόσθετα και κάτι ακόμα, σύμφωνα με τις κουβέντες που κάνω με ανθρώπους της θάλασσας και πιο παλιούς. Ο Έλληνας ναυτικός, που δεν το συναντάμε σε άλλη εθνότητα, είναι ότι έχει το φιλότιμο. Και το φιλότιμο, ο Έλληνας είναι η μοναδική λέξη στον κόσμο που τη συναντάμε στη γλώσσα μας μόνο και πουθενά αλλού, αλλά το βλέπει το καράβι σαν σπίτι του και το προσέχει. Και αυτό έχει τη σημασία του. Το πονάει, το φροντίζει. Θέλει να είναι καθαρό, θέλει να το βάψει, θέλει να κοιτάξει τη μηχανή να είναι καλά. Εγώ αυτό ακούω, το είδα και η δίσο μας, ή δεν ξέρω εσείς τι έχετε να πείτε. Για το φιλότιμο του Έλληνα που του πονάει ακόμα το καράβι.
1: Λοιπόν, ξέρετε, μέσα στον δεύτερο περίπου μήνα που ήμουν στο καράβι, κάποτε μέσα στο control room του πλοίου είχαμε μια ραφιέρα με έγγραφα μέσα. Αυτή η ραφιέρα λοιπόν μια μέρα έσπασε. Είχαμε φορτώσει διάφορα ανταλλακτικά επάνω και έσπασε το ράφι. Ξέρετε, όταν το είδα αυτό, ξέρετε, εγώ θα φύγω μετά από 3 μήνες από το καράβι, δεν θα ξαναεπιστρέψω πιθανόν στο ίδιο καράβι, οπότε θα μπορούσα να το αφήσω και έτσι και πιθανόν, ας πούμε, και κάποιος άλλος το αφήνει έτσι. Το είδα και στενοχωρήθηκα. Αισθάνθηκα ότι έσπασε κάτι μέσα στο σπίτι μου. Γιατί σπίτι μου είναι, ναι, το καράβι, ναι, έτσι.
0: Έθερμα σπίτι είναι.
1: Λοιπόν, ναι, την ίδια μέρα, εφόσον τελειώσαμε τη δουλειά, πήρα ένα κατσαβίδι, πήρα 5 βίδες, 2 γωνιές και το φτιάξα αυτό το ράφι. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι αυτό το αίσθημα που αισθάνθηκα, δεν είδα να το αισθάνεται κάποιος άλλος. Δεν είδα να το αισθάνεται,
0: ναι,
1: ένας κάποιος
0: από άλλη...
1: αν θέλει, ναι, από ο Ουκρανός που είχαμε μέσα στο καράβι, ο συγκολητής, ο Φιλιππινέζος, ο καθαριστής. Είδα όμως τον τρίτο, τον Έλληνα, να το κοιτάει και να απορεί, να το σκέφτεται ότι τώρα αυτό έσπασε είναι. Αμαρτία. Είδα τον πρώτο να λέει, βρε παιδιά, λέει, να το φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Κανείς άλλος δεν ασχολήθηκε.
0: Είδες. Αυτό που λέμε το φιλότιμο. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ, καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου.

0: Η ερώτηση που θα ήθελα να απευθύνω και στους τρεις σας πάλι είναι, είναι κάποια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρεθήκατε ή ένα περιστατικό που σας δυσκόλεψε ή πάση περιπτώσει ένα γεγονός που σας έχει μείνει όλα αυτά, ένα και μοναδικό μπάρκο είναι, αλλά σας έχει έτσι σημαδέψει ίσως μια κακοκαιρία ή μια γνωριμία στο εξωτερικό, σε κάποιο λιμάνι, με κάτι, με έναν που αγαπάει την Ελλάδα. Έχουμε ακούσει τόσες και τόσες ιστορίες, κάτι εν πάση περιπτώσει που σας έχει μείνει σε αυτά τα ταξίδια που έχετε κάνει. Σοφία Κουνέλη.
1: Θυμάμαι μια κακοκαιρία που συναντήσαμε προς την Κίνα, πηγαίναμε. Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα.
0: Με το θάλια, έτσι.
1: Ναι, ναι. Το πόσο μικρός είσαι μπροστά στο μεγαλείο της θάλασσας. Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα και είπα πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση. Και βασικά ήταν και εσύ σαν άνθρωπος αισθάνεσαι πραγματικά αδύναμος μερικές φορές μπροστά
0: στη φύση.
1: Στη φύση. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση για μένα.
0: Φουρτούνα λοιπόν, ε?
1: Φουρτούνα. ήτανε μοναδική εμπειρία, μπορώ να πω. Mm-hmm. Ήταν μοναδική.
0: Ορέστη, Κουλάρη.
2: Εγώ ένα που έζησα ήταν ένα blackout στο πλοίο. Ήμασταν κάτω στις μηχανές, καθαρίζαμε. Κάτω τα πανιόλα.
0: Πανιόλα.
2: Ξαφνικά ακούμε κάπως τη μηχανή να...
0: Κραδασμούς.
2: Αυτό το vibration, το... που όταν παίρνει μπροστά και όταν πάει να σβήσει.
0: Ναι.
2: Και ξαφνικά βλέπω όλα τα φώτα σιγά σιγά να πέφτουν ένα-ένα. Πάλι καλά, ήμασταν μαζί, είχαμε και ένα αξιωματικό μαζί μας. Οπότε είχαμε την ασφάλειά μας, τι να κάνουμε και πώς και τι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πανικοβάλλεσαι. Όταν είναι το πρώτο δηλαδή. Εντάξει.
0: Πήρε το βάφτισμα του σκοτός.
2: Ναι.
0: Όχι του φωτός, ε.
2: Του σκοτός, ακριβώς έτσι. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Του σκότους, συγγνώμη.
2: Και μετά να βλέπεις τις κάθε κινήσεις των αξιωματικών, το τι κάνουνε, το... για να πάρει μπροστά πάλι η μηχανή. Εντάξει, είναι η emergency, η ηλεκτρομηχανή που θα βάλει τα βασικά φώτα, τα βασικές λειτουργίες. Αλλά όλο αυτό ήταν ένα πολύ αγχωτικό, για μένα τουλάχιστον, εντάξει, που ήταν πρώτη φορά, εννοείται.
0: Είναι κάθε τι που είναι πρώτο,
2: ναι,
0: πρώτη φορά.
2: Λες τώρα τι γίνεται.
0: Το έζησες και αυτό, ναι. Οπότε έχεις μια εμπειρία πάνω σε αυτό.
2: Εντάξει, μια μικρή
0: και
2: εμπειρία.
0: Ναι. Κράτησε πολύ αυτό.
2: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τι χρονικό διάστημα ήταν.
0: Ναι.
2: Και εκείνη την ώρα πάνω. Mm-hmm. Αλλά ναι, ευτυχώς όχι.
0: Το ξεπέρασες και το έχεις ζήσει πλέον. Αντώνη, ναι. Μάνεση.
3: Λοιπόν, μια στιγμή. Άγχους να την πούμε. Μια στιγμή που θεώρησα, που βρέθηκα μάλλον σε μια κατάσταση να κληθώ να κάνω κάτι το δύσκολο για μένα. Λοιπόν. Δεν θα πω ούτε για κάποια ζημιά που τύχανε ζημιές. Δεν θα πω ούτε για κάποια εργασία που μου ανατέθηκε, που ήταν, ας πούμε, μια εργασία πρόκληση. Θα πω για όταν είχε δέσει το καράβι, είχε ρίξει άγκυρα στη Σιγκαπούρη, στη Ράδα που λέμε, έτσι.
0: Ράδα έξω.
3: Λοιπόν, και ήρθε ο εκπρόσωπος του ελληνικού λιμεναρχείου από τη Σιγκαπούρη πάνω στο καράβι, λοιπόν, και εξέταζε τα έγγραφα του πλοίου. Το ημερολόγιο μηχανής είχα γράψει εγώ ορισμένες από τις σελίδες του στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Βλέπει λοιπόν την διαφορετική γράμματοσειρά,
0: ναι, ναι. Γραφικό χαρακτήρα,
3: ναι. Σωστά, ναι. Και λέει, εδώ, λέει, αυτό δεν το έχει γράψει, λέει, ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Όχι, λέει, ο πρώτος στα πλαίσια της εκπαίδευσης, όπως και ορίζεται, έτσι. Το έχει γράψει ο δόκιμος.
0: Ναι.
3: Φέρε το δόκιμο, λέει.
0: Οπα.
3: Ανεβαίνει λοιπόν ο δόκιμος πάνω στην καμπίνα του πρώτου και βλέπει έναν λιμενικό να κοιτάζει ένα ημερολόγιο, να το ξεφυλίζει, για να κοιτάει τις σελίδες που έχει γράψει μόνο ο δόκιμος. Mm-hmm. Και να είναι σκεπτικός, έτσι,
0: ναι.
3: Κάτι έβλεπε. Μου λέει ο πρώτος, Αντώνη, και μου συστήνει τον λιμενικό. Λέω εγώ τώρα.
0: Δαγμό Λιμενάρχη, φαντάζομαι.
3: Νομίζω, ναι, νομίζω. Mm-hmm. Λέω εγώ εντάξει τώρα.
0: Κάτι έχει γίνει,
3: λέω. Κάτι έχει γίνει.
0: Πάντα το μυαλό πάει στο.
3: Λοιπόν, τελικά δεν είχε γίνει τίποτα. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα δευτερόλεπτα, αν θέλετε, που περάσανε μέχρι να καταλάβω τι ακριβώς με ήθελε ο Λιμενάρχης. Για να τελικά ο Λιμενάρχης αυτό που ήθελε ήταν απλά να με ρωτήσει, να δει αν αυτά που έγραφα ήξερα τι είναι και γιατί τα γράφω εκεί. Έτσι. Σωστό, μπορώ να πω κι εγώ από την πλευρά του, να δει αυτοί που γράφουν το ημερολόγιο. Γιατί το ημερολόγιο
0: αν ξέρουν τι κάνουν.
3: Είναι ένα δημόσιο έγγραφο έτσι, που πρέπει να τηρείται
0: και με υπευθυνότητα.
3: Με μεγάλη ευλάβεια. Έτσι, έτσι. Και είναι πολύ σημαντική δουλειά, θα πω εγώ, για όλους τους. Και αυτό είναι κάτι που. Αυτό είναι, αν θέλετε, μια συμβουλή σε όλους τους δόκιμους. Το ημερολόγιο δεν είναι μια αγκαρία. Είναι η πιο σημαντική δουλειά που θα σου μάθει όλο το μηχανοστάσιο και όλες τις διαδικασίες της γέφυρας για τους αντίστοιχα δόκιμους,
0: τους καπετάνιους.
1: Ακριβώς. Είναι Ευαγγέλιο.
0: Έτσι, πρέπει να τα τηρούμε αυτά.
1: Το ημερολόγιο είναι Ευαγγέλιο.
0: Έτσι. Και εμείς είχαμε το ημερολόγιο ασυρμάτου όταν τα κρατούσαμε αυτά. Και αυτά είναι επίσημα έγγραφα πλέον που. Ανά πάση στιγμή χτύπα ξύλο, αν γίνει κάτι πρέπει να είναι καταγεγραμμένα όλα το τι συνέβη στο πλοίο, στο κάθε τομέα του, είτε είναι γέφυρα είτε είναι μηχανή. Θα ήθελα επίσης τώρα να πούμε από φαγητό και τέτοια ευχαριστημένοι. Μ' αρέσει ο μορφασμός έτσι
1: πάρα
0: η Σοφία.
1: Πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Δεν μας έλειψε τίποτα και είναι πάρα πολύ σημαντικό το φαγητό στο πλοίο. Οπότε ήταν όλα πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Αλμυρά, γλυκά, είχαμε τα πάντα.
0: Καμία σχέση με το παρελθόν, αλλά και παλιά είχαμε και καλούς μάγειρες. Τώρα δεν ξέρω αν οι μάγειρες είναι Έλληνες, δεν ξέρω τι συναντήσατε εσείς.
2: Εντάξει, εγώ επειδή ήμουνα σε επιβατικό πλοίο, ήταν Έλληνες όλοι. Δεν είχα ξένους καθόλου.
0: Α, ωραία.
2: Οπότε όλα τα φαγητά ήταν.
0: Σούπερ.
2: Ήταν ελληνικής, ελληνικών γεύσεων.
0: Ναι. Αντώνη.
3: Εντάξει, τα ποντοπόρα, η αλήθεια είναι ότι πλέον δύσκολο θα είναι να συναντήσεις Έλληνα μάγειρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι. Ωστόσο και οι Φιλιππινέζοι, κατά κύριο
0: έχουν
3: λόγο,
0: πάρει μαθήματα.
3: Τα έχουν καταφέρει και πετυχαίνουν τα ελληνικά πιάτα. από φαγητό ήταν πάρα πολύ καλά στο καράβι. Δεν μας έλειψε τίποτα. Και πόσο ωραίο είναι αυτό που γίνεται, έτσι, που στο καράβι, ξέρετε, έχουμε τις παραγγελίες private, όπως λέμε. Δηλαδή, θα πιάσεις ένα λιμάνι και μπορεί να θέλεις κάτι που δεν έχει το πλοίο. Μπορεί να θέλεις σοκολάτες, μπορεί να θέλεις πατατάκια. Αυτά δεν το έχουν όλα τα πλοία να τα προσφέρουν ελεύθερα στον κόσμο μέσα. Ή αν τα προσφέρουν σε, όχι ας πούμε, τεράστιες ποσότητες. Εσύ μπορεί να θέλεις αρκετές σοκολάτες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται, όπου βλέπεις πρώτους μηχανικούς και καπετάνιους να κάνουν μεγάλες παραγγελίες private και να τα δίνουν στους δόκιμους. Έτσι, δηλαδή. Αυτό να πούμε ότι οι private παραγγελίες είναι κάτι που πληρώνεις από το μισθό σου. Οπότε για έναν δόκιμο, και δεν είναι ας πούμε και επειδή καταλαβαίνετε αυτά πρέπει να έρθουν στο καράβι, χρεώνονται και τα μεταφορικά ας πούμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό σαν έθιμο, εγώ θα πω κιόλας. Έχει μείνει πλέον, δηλαδή συμβαίνει. Είναι ένα έθιμο που γίνεται. Αυτό δεν νόμιζα να υπήρχε πιο παλιά στην εποχή σας.
0: Δεν υπήρχαν.
3: Είναι κάτι καινούριο τώρα. Ένα νέο έθιμο λοιπόν. Η μεγάλου βαθμού αξιωματικοί να παραγγέλνουν private παραγγελίες με γλυκά, με πατατάκια, με διάφορα και να τα δίνουν στους δόκιμους ως ένα.
0: Να τους έχουμε από κοντά.
3: Ένα δώρο, εγώ θα πω.
0: Μπράβο. Να, κάτι που δεν ξέραμε. Εσύ, Αντώνη, μου έλεγες επίσης νωρίτερα ότι θα εκπροσωπήσεις. Ενώ θα έχετε εξεταστική περίοδο, θα πας στο εξωτερικό. Τι θα κάνεις, Αντώνη?
3: Σωστά. Λοιπόν. Και εδώ μέσω αυτού μπορεί να, όχι μπορεί, θα φανεί και φαίνεται το τεράστιο φάσμα γνώσεων που προσφέρουν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Στη δική μου περίπτωση σπουδάζω στην Σχολή Μηχανικών και είναι η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και θα περίμενε ίσως κανείς που δεν γνωρίζει και πάρα πολλά ότι οι γνώσεις που σου προσφέρει αυτή η σχολή είναι μόνο για το πλοίο. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι, το είπαμε και πριν, εργάζονται και στα γραφεία και
0: σε άλλες υπηρεσίες,
3: σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η γνώση αυτή λοιπόν είναι τόσο ευρύ το φάσμα.
0: Ακριβώς.
3: Που επεκτείνονται σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, εγώ συμμετείχα σε ένα διαγωνισμό τεχνολογίας οχημάτων, στον οποίο, εδώ στην Ελλάδα, στον οποίο διαγωνισμό βρέθηκα στην πρώτη θέση του διαγωνισμού. Κατέληξα την πρώτη θέση. Και θα εκπροσωπήσω τώρα λοιπόν την Ελλάδα σε αυτόν τον διαγωνισμό, στην τελική του φάση που γίνεται στην Λετωνία.
0: Μπράβο, Αντώνη.
3: Τυχαίνει και πέφτει πάνω στην εξεταστική.
0: Και δεν μπορούσε να μην τον υπάς.
3: Αλλά δεν μας πτωεί αυτό. Έτσι. Τα μαθήματα είναι κάτι που μπορούμε να τα περάσουμε και σε μια άλλη εξεταστική. Mm-hmm. Όμως ο διαγωνισμός είναι κάτι το μοναδικό.
0: Είναι μια φορά που.
3: Εκπροσωπείς και τη χώρα όσο να είναι. Έτσι. Κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, μπράβο. Πότε είναι αυτό?
3: Αυτό είναι 11 με 18 Ιουνίου.
0: Τώρα, πρόσφατα.
3: Και τονίζεται αυτό. Όχι, τονίζεται αυτό. Φαίνεται αυτό. Αποδεικνύεται. Ένας διαγωνισμός τεχνολογίας οχημάτων, στην πρώτη θέση βρέθηκε ένας δόκιμος του εμπορικού ναυτικού, ειδικότητας μηχανικού. Φαίνεται το τεράστιο φάσμα γνώσεων που προσφέρουν αυτές τις σχολές.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Να είστε καλά.
0: Και πώς είναι οι συμμετέχοντες εκεί, σε ποια και άλλες χώρες, φαντάζομαι?
3: Συμμετέχουν πολλές χώρες ακόμα. Άλλες 10-15 χώρες. Από έναν εκπρόσωπο η κάθε χώρα.
0: Κάθε χώρα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και να το αναδείξουμε. Θα σας αναδείξουμε, να μας πεις και την εμπειρία σου όταν επιστρέψουμε το καλό.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα το κάνουμε και αυτό ένα θέμα. Ωραία, λοιπόν. Καλή επιτυχία στον Αντώνη Μάνεση. Καλύψαμε τα περισσότερα από όλα αυτά. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το διατάφτα της κουβέντας μας και του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού.

0: Λίγο πριν πιάσουμε λιμάνι, πριν πάμε να δέσουμε κάβους, θα ήθελα να απευθύνω πάλι μια ερώτηση κοινή και για τους τρεις σας. Θα ήθελα έτσι λίγα λόγια ο καθένας να μας πει για τον τόπο καταγωγής του. Είναι νησιά, είναι ναυτότοπη. Να μας πει ο Ορέστης Κουλάρης τι είναι η Άνδρος για σένα.
1: Η Άνδρος για μένα, βασικά για μένα, για τους περισσότερους ναυτικούς, είναι... Έχει πάρα πολλούς ναυτικούς. Έχει...
0: Μυρίζει θάλασσα, μυρίζει ναυτοσύνη.
1: Ναι. Ναυτικούς από μηχανικούς, πλοιάρχους πάρα πολλούς και ναύτες. Και πάρα πολλούς εφοπλιστές.
0: Βαριά κληρονομιά λοιπόν.
1: Πολλά χρόνια στην ναυτιλία. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Το ναυτικό λύκειο έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προσπαθούν εδώ και καιρό να κάνουν, να το αναφέρω και αυτό, μια Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Δεν το ξέρω αν είναι μηχανικών ή πλοιάρχων ή και το δύο. Και ελπίζω κάποια στιγμή να το καταφέρουν αυτό, γιατί είναι ένα νησί που το αξίζει. Βγάζει πάρα πολλούς ναυτικούς. Κάθε χρόνο μπαίνουν παιδιά στις σχολές, εντάξει, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες. Και το αξίζει να γίνει μια Ακαδημία.
0: Μακάρι.
1: Έπρεπε να έχει γίνει βασικά. Έχει αργήσει κιόλας.
0: Έχει σύρος δίπλα.
1: Έχει σύρος πλοιάρχων. Οπότε σε εμάς μπορεί να γίνει το αντίστοιχο μηχανικό.
0: Μακάρι.
1: Και έτσι να συνδυαστεί αυτό.
0: Σοφία Κουνέλη, τι είναι η Κάριστος για σένα, η Εύβοια?
2: Η Κάριστος για μένα είναι το σπίτι μου. Είναι μεγάλη σύνδεση. Βοήθησε πολύ να δημιουργηθεί αυτή η αγάπη προς τη θάλασσα. Και ναι, θα είναι πάντα ένας, την Εύβοια πάντα την αναπολώ και πάντα θα επιστρέφω.
0: Έτσι είναι. Πάντα η επιστροφή είναι πολύ σημαντική.
2: Ναι.
0: Αντώνη Μάνεση.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Ζάκυνθο.
0: Έτσι, Ζάκυνθος.
3: Έτσι. Και αν θέλετε, αφού είμαστε για το χώρο, Ζάκυνθος είναι το λιμάνι μου. Έτσι. Είναι το μέρος αυτό που όταν κατέβω από το καράβι και πατήσω πάνω στο λιμάνι της Ζακύνθου, έτσι. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι ακόμα και τώρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα που πηγαίνουμε στα νησιά μας. Τι να πούμε, βλέπεις την οικογένειά σου, βλέπεις τους φίλους, τους παιδικούς σου φίλους. Βλέπεις τα μέρη που μεγάλωσες, που περπάταγες όταν ήσουν παιδί για να πας στα αγγλικά, έτσι, στα φροντιστήρια.
0: Τα
3: βλέπεις αυτά και τα ξαναθυμάσαι.
0: Έτσι.
3: Πας και βλέπεις το... Τι να πούμε, πας και βλέπεις το δέντρο, αν θέλετε, που είχες φυτέψει
0: και
3: κάποτε
0: και έχει
3: πλέον μεγαλώσει και έχει γίνει ένα δέντρο που σου κρατάει σκιά το καλοκαίρι που θα κάτσεις από κάτω και θα πιεις ένα καφέ με τους δικούς σου.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βασικά. Στο επάγγελμά μας μπορούμε να επισκεφτόμαστε τα νησιά πιο...
0: Έχεις λίγο περισσότερο χρόνο.
1: Ναι, να κάθεσαι στο νησί σου.
0: Να πας.
1: Γιατί εκεί έχεις μεγαλώσει. Και καλό είναι να καθόμαστε και στα νησιά μας. Γιατί έχουμε έρθει όλοι στην Αθήνα και γίνεται ένας χαμός.
2: Ναι.
0: Έλατε. Πες το έτσι, ωραία. Μια καλά τα λες.
1: Και θα μπορούσαν τα νησιά να είναι ακόμα παραπάνω και το χειμώνα. Και να μην είναι μόνο για καλοκαιρινούς προορισμούς.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Και για τους τρεις σας η τελευταία ερώτηση. Τι είναι η θάλασσα για το καθένα? Ξεκινήσω με τον Αντώνη.
3: Λοιπόν, η θάλασσα είναι το δεύτερο σπίτι μας. Έτσι, όλων των ναυτικών. Είναι το δεύτερο σπίτι μας. Είναι εκεί που θα περάσουμε 5-6 μήνες από τη ζωή μας, χωρίς να έχουμε επαφή, αν θέλετε, με τη στεριά. Και είσαι σε ένα καράβι κλεισμένος μες στη θάλασσα. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι είσαι στην απομόνωση, δεν είσαι ελεύθερος, θα λέγαμε.
0: Αλλά είσαι και κομμάτι της,
3: Αλλά όταν βγεις έξω στο κατάστρωμα και κοιτάξεις γύρω σου, θα νιώσεις μια τέτοια ελευθερία που δημιουργεί ένα απίστευτα οξύμορο σχήμα. Είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα καράβι και όμως η ελευθερία που σου δίνει αυτή η θάλασσα, κοιτάζοντας το απέραντο

0: σε πλάθη, σαν άνθρωπο. Και παρόλο που πολλές φορές ζορίζεσαι και λες αχ το ένα, αχ το άλλο, μετά αναπολύσεις πάλι. Πάντα θέλεις πάλι να γυρίσεις πίσω σε αυτό το συναίσθημα που σου προσφέρει.
1: Ο Ορέστης.
2: Εγώ νομίζω πως η αγάπη μου για τη θάλασσα ξεκίνησε όταν ήμουν μικρός, δημοτικό γυμνάσιο, που έκανα ιστιοπλοεία ένα χρονικό διάστημα. Εκεί νομίζω δέθηκα πιο πολύ με τη θάλασσα και συνεχίζει αυτή η αγάπη. Mm-hmm. Και έχω μετανιώσει που το σταμάτησα αυτό το άθλημα.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
2: Ποτέ δεν είναι αργά, εννοείται. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να...
1: Σου δίνει πολλά πράγματα και στην πλοία, πάρα πολλά.
2: Εννοείται.
1: Αυτοσυντήρηση, υπευθυνότητα, όλα.
2: Από κόμπους.
1: Κόμπους, βέβαια.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο που θα θέλατε να θίξουμε πριν να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
3: Σκεφτούμε.
1: Να σκεφτείτε. Εγώ, ωστόσο, μέχρι να σκεφτείτε κάτι, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα έτσι λίγο να σας ρωτήσω, να σας προτείνω, τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς, στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε από αυτό το βήμα, από αυτήν την εκπομπή. Σοφία.
0: Οι Έλληνες ναυτικοί είναι ήρωες πραγματικά και πολλές φορές είναι ήρωες που δεν φαίνονται. Πραγματικά, άμα δεν υπήρχε ο Έλληνας ναυτικός, θα σταματούσε ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντική
1: προσφορά τους.
0: Προσφορά, πραγματικά, ναι. Και ευχαριστούμε και ελπίζουμε και εμείς στο μέλλον να προσφέρουμε με το δικό μας τρόπο.
1: Πάνω σε αυτό που είπες, να μην ξεχνάμε τι τράβηξαν την περίοδο του κορονοϊού που όλα είχαν κλείσει, κράτησαν ζωντανή την παγκόσμια οικονομία, η εμπορική ναυτιλία, έτσι, και η ναυτική μας, που τόσους μήνες ήταν εκεί μέσα. Ορέστη Κουλάρη.
2: Εγώ έχω να πω οι αξιωματικοί πιο πολύ, μεγάλοι ναυτικοί, να αγαπήσουν τους δόκιμους που πάνε, να αγαπήσουν τους νέους όσο γίνεται, σαν παιδιά τους, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρουν το πλοίο οι μικροί που πάνε στα καράβια, εμείς δηλαδή. Mm-hmm. Να τους βοηθήσουν, να μην τους βλέπουν σαν ανταγωνιστές, να το πω, και ότι θα τους πάρουμε τη δουλειά κάποια στιγμή.
1: Θα τη συνεχίσετε τη δουλειά τους, έτσι.
2: Εννοείται. Αλλά είναι κάτι που πολλοί ναυτικοί μεγαλύτερων ηλικιών το έχουν σαν...
1: το έχουν σαν ένα χούι κάπως, έτσι.
2: Ναι. Δεν ξέρω. Βλέπουμε έναν ανταγωνισμό, νομίζω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία επισήμανση. Πολύ ωραία.
2: Να τους να τους βοηθήσουν σε ό,τι... ό,τι να είναι... να μορφωθούν καταλλήλως.
1: Το καλύτερο του επαγγέλματος.
2: Ναι. Όλα τα μυστικά του πλοίου να τα δώσουν.
1: Αντώνη, Μάνεση.
3: Λοιπόν, ο Έλληνας ναυτικός. Ο άνθρωπος που όλοι εμείς οι Έλληνες του οφείλουμε τεράστια πράγματα. Είναι αυτός που, και δυστυχώς δεν είναι γνωστό αυτό, έχει προσφέρει τεράστια πράγματα για την Ελλάδα, για τη χώρα του. Η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει προοδέψει σε πάρα πολλούς τομείς, κυρίως έτσι, με επίκεντρο μάλλον τον τομέα της ναυτιλίας, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους, και έχει και οικονομικά βεβαίως, έτσι, χάρη στην προσφορά του Έλληνα ναυτικού.
1: Στην ελληνική οικονομία, βέβαια.
3: Έτσι, χάρη στην τον όλον αυτού του καιρού που ο Έλληνας έφαγε στη θάλασσα, και έφαγε όχι διότι το έκανε σαν αγκαρία ή γιατί δεν το ήθελε, γιατί το αγάπησε. Mm-hmm. Το ήθελε και το έκανε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Έλληνα ναυτικό, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προσφορά του στην οικονομία, όπως είπαμε, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προσφορά του σε εμάς τους νέους ναυτικούς που θα μας εκπαιδεύσει, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προσφορά του στην παγκόσμια ναυτιλία, ένα τεράστιο ευχαριστώ που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταφέρει ένα στα πέντε πλοία στον κόσμο να είναι δικό της.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπατε, παιδιά, και εμείς με τη σειρά μας θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Πραγματικά ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς, στην πορεία σας, στην εκπαίδευσή σας, στα βαπόρια, στην καριέρα σας. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω τον Αντώνη Μάνεση, τον μηχανικό στο τρίτο έτος, στη Σχολή Μηχανικών της ΝΑΕΝΑ Ασπροπύργου.

0: Σοφία Κουνέλη, καπετάνισα, έτσι,
1: ναι,
0: στο τρίτο έτος της σχολής πλοιάρχων από την Κάριστο, στον Ορέστη Κουλάρη, ο οποίος και αυτός είναι στο τρίτο έτος σχολή μηχανικών. Όλοι και οι τρεις από την ΑΕΝ Αστροπύργου, ευχόμαστε τα καλύτερα, να δώσετε χαιρετίσματα στην σχολή σας, στους καθηγητές σας, να κάνετε ωραία πράγματα, και κάποια άλλη στιγμή θα έρθουν και άλλα παιδιά και θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί θέλω να δούμε και την πορεία σας και να μοιραζόμαστε και άλλα πράγματα από εσάς. Ευχαριστούμε και την Έφη Γεωργοπούλου που ήταν στην παρέα μας υπεύθυνη για τον ήχο. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ταξιδέψατε μαζί μας. Καλές θάλασσες εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς και σε όλους τους Έλληνες, να είσαστε καλά. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: μπαίνουμε σε έναν κόσμο αρχαίγωνο, σκοτεινό, αλληγορικό, ποιητικό, αλλά και απολύτως σύγχρονο. Αφορμή μας η παράσταση P32θ, μια παράσταση εναέριου χωροθεάτρου της ομάδας Extatera, μια ομάδα που αποτελείται από την Κατερίνα Αναστασάκου, την Κωνσταντίνα Αναγνώστου, την Ιωάννα Κατρή, τη Φωτεινή Παπαδοπούλου και τη Μυρτώ Γραμμενίδου. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια της σκηνοθέτηδας Ευτυχίας Χρυσοβέργη και την Ασπασία Λιγουριώτη που έγραψε το κείμενο του έργου, πάνω στο οποίο βασίστηκε η δραματουργία, η Περσεφόνη εδώ δεν είναι μόνο η κόρη της Δήμητρας που αρπάχτηκε από τον Άδη. Είναι μια γυναίκα που μετακινείται ανάμεσα σε κόσμους, μια εργαζόμενη χωρίς δικαιώματα, μια ύπαρξη εγκλωβισμένη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στη μνήμη και το τραύμα, στην πτώση και την ανύψωση. Μια παράσταση που συνομιλεί με το μύθο της Περσεφόνης και τα ελευσίνια μυστήρια, αλλά και με τη σημερινή πραγματικότητα της εργασίας, της βίας, της επισφάλειας και των σωμάτων που παλεύουν να σταθούν όρθια ή να εωρηθούν. Μέσα από τα εναέρια πανιά, τα στεφάνια, το σώμα και την ποιητική γλώσσα, ο μύθος ξαναδιαβάζεται ως μια ιστορία για όσα παραμένουν αόρατα. Την εκμετάλλευση, τη γυναική εμπειρία, τη βιομηχανική πόλη, τους εργάτες, τη μητέρα, την κόρη, το θάνατο, αλλά και την πιθανότητα μιας επιστροφής. Μαζί μας σήμερα η Κατερίνα Αναστασάκου, η Ασπασία Λικουριώτη και η Ευτυχία Χρυσοβέργη, για να μιλήσουμε για το πώς ένας αρχαίος μύθος μπορεί να γίνει σύγχρονη σκηνική εμπειρία, πώς το σώμα αφηγείται εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν και πώς το σκοτάδι τελικά μπορεί να γίνει ένας τόπος αποκάλυψης. Καλώς ήρθατε, κορίτσια.
1: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Είμαστε πολύ έτσι χαρούμενες με αυτή την παράσταση που έχει γίνει, με αυτή τη σύμπραξη. Ας μας πει νομίζω η Ευτυχία έτσι λίγο για την ιδέα και το όλο έργο.
0: Καλύτερα να ξεκινήσουμε με τα πιο απλά, προτείνω, να μας συστηθείτε.
2: Εγώ ονομάζομαι Ευτυχία Χρυσοβέργη, είμαι μέλος της ομάδας Extatera, η οποία δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν από αυτό το project. Σε αυτή την παραγωγή σκηνοθετώ και είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε καταφέρει να έρθουμε στο ραδιόφωνο με αυτή την πρόσκληση για να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία αυτών των δύο χρόνων που τρέχουμε το project του PY32θ.
0: Είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετείς?
2: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ. Είναι η πρώτη φορά που δεν παίζω κιόλας.
0: Θέλω να πω, έχεις ασχοληθεί ξανά με τη σκηνοθεσία, έχεις σπουδάσει κάτι τέτοιο ή προέκυψε αυτό οργανικά μέσα από την συνύπαρξή σου με τα κορίτσια?
2: Δεν έχω σπουδάσει σκηνοθεσία. Όλη η αφορμή στη σύνδεση με τη σκηνοθεσία και το θέατρο συνέβη από άσχετο, όχι άσχετο, σχετικό χώρο, αλλά όχι τον παραστατικό.
0: Τον παραστατικό τεχνών.
2: Δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή το 2015 έκανα ένα μεταπτυχιακό σε σχέση με το θέατρο στην εκπαίδευση, το οποίο είχε κάποια πρακτικά κομμάτια και ένα άνοιγμα στο κοινωνικό θέατρο και γενικά στο θέατρο και στο πώς δουλεύει το θέατρο μέσα σε κοινωνικές ομάδες, όχι μόνο στο χώρο των ανηλίκων, αλλά και στην ενήλικη εκπαίδευση. Το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν κινητήριος δύναμη και κομμάτι έμπνευσης που άρχισε να οργανώνει πιο πολύ τη σκηνοθεσία στο μυαλό μου.
1: Είσαι όμως χρόνια ακροβάτισσα και συμμετέχεις σε ομάδες.
2: Ναι, είμαι από το 2007 κάνω εναέρια ακροβατικά.
0: Άρα κλείνεις 2007 μέρες.
2: Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται.
0: Κλείνεις. Κάτι, όχι, αυτό δεν είπα. Ναι, αυτό θα κάνει κάποιος σε μια απλή πρόσθεση θα βγει.
2: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αρκετά χρόνια και ήμουν πολλά χρόνια στους Αλτιμπάγκος και γενικά στο τσίρκο και στο θέατρο δρόμου σκηνοθετούμε ούτως ή άλλως μόνοι μας το κάθε νούμερο και την κάθε παράσταση. Επίσης, επειδή οι Αλτιμπάγκοι είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει συλλογικά στο στήσιμο των παραστάσεων που δημιουργεί τόσα χρόνια, μεγάλωσα μέσα σε αυτούς καλλιτεχνικά μέχρι ένα βαθμό. Και πολλές φορές και όταν με ρωτάνε τι κάνεις εσύ στην παράσταση, γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι πάνω στη σκηνή και υποκλίνομαι με τα κορίτσια, αλλά με φωνάζουν και πάω, και πολλοί που μπορεί να μην έχουν διαβάσει λεπτομέρειες ή να μην ξέρουν ποια είμαι ή οτιδήποτε, με ρωτάνε ότι τι έκανα. Πολλές φορές δεν συστήναμε σαν σκηνοθέτηδα, γιατί για μένα αυτό που συμβαίνει στην ομάδα μας και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι συνθέτουμε μαζί. Έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι είναι σημαντικό κάποια να είναι από κάτω από την παραγωγική διαδικασία για να βλέπει σαν τρίτο μάτι. Μέχρι τώρα έχει τύχει να είμαι εγώ και περιμένουμε στις επόμενες παραγωγές να είναι και κάποια άλλη. Φέτος, ας πούμε, που ήρθε και η Ασπασία στην ομάδα μέσα από το κείμενό της, μας έχει βοηθήσει πολύ σαν σκηνοθετική ματιά από κάτω σε τομείς που εξειδικεύεται καλύτερα από εμάς.
0: Και βέβαια αναδεικνύει και το κείμενο με την δικιά της πρόταση.
2: Ναι.
0: Το οποίο μπορεί να αντιληφθεί σε πολύ συνολικότερο αλλά και σε επιμέρους βαθμό. Θα μας πεις λίγο για την ομάδα των Σαλτιπάγκος. Αυτή είναι από την Πάτρα, νομίζω.
2: Ναι.
0: Δεν κάνω
2: είναι
0: λάθος.
2: Από την Πάτρα. Πολύ σωστά. Οι Σαλτιπάγκος, οι εξ-Σαλτιπάγκος, γιατί υπήρχαν και Σαλτιπάγκος πριν τους εξ-Σαλτιπάγκος, τους οποίους δεν τους είχα προλάβει εγώ καθόλου. Είναι μια ομάδα που κάνει σύγχρονο τσίρκο και θέατρο δρόμου στην Πάτρα. Ιδρύθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, το 2007. Εγώ άρχισα να συμμετέχω στην ομάδα το 2011. Έκανα μαθήματα στο χώρο και άρχισα να κάνω παραγωγές και σόου και διάφορες δουλειές με καρναβάλι και Χριστούγεννα, εποχιακές δουλειές ουσιαστικά. Αλλά και μαθήματα τσίρκου σε παιδιά και σε ενήλικες και εκτός χώρου, σε εργαστήρια που μπορεί να μας καλούσε κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. Είναι ζεστή ομάδα. Οικογενειακή.
0: Η Πάτρα, αν και μακρινή, μας την έφερες κοντά με αυτό που είπες. Εσύ, Κατερίνα, ποια είναι η δικιά σου προηγούμενη δράση πριν φτάσουμε και συζητήσουμε σήμερα για τη συγκεκριμένη παράσταση?
1: Εγώ στο κομμάτι των ακροβατικών ξεκίνησα να ασχολούμαι το 2015, όπου τα γνώρισα στην Ισπανία, που είχα πάει για άσχετα πράγματα. Για την πρώτη μου δουλειά και ζωή. Και για αρκετά χρόνια τα αντιλαμβανόμουν και ασχολιόμουν μαζί τους μόνο σαν... σαν χόμπι, ναι. Αλλά δεν είχα έρθει και σχεδόν καθόλου σε επαφή με την καλλιτεχνική πλευρά αυτού. Κυρίως ήμουνα σε σχολές που μάθαινα κόλπα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν εξ αρχής έτσι πολύ σημαντική η ενασχόλησή μου μαζί τους. Μπορούσα να περνάω όλη τη μέρα να κάνω αυτό. Και μετά έτσι πιο πολύ με το καλλιτεχνικό κομμάτι, το στήσιμο παραστάσεων και όλα αυτά, ήρθε όταν κατέβηκα και εγώ στην Πάτρα, όπου πήγα μεγαλύτερη για δουλειά και εκεί γνώρισα και εγώ το χώρο των Σαλτιπάγκων και την Ευτυχία και ξεκινήσαμε εκεί να δουλεύουμε έτσι μικρά project, κάποια video project που είχαν βγει τότε στην καραντίνα της ομάδας, παραστασούλες. Και μέσα από αυτό ξεκίνησα έτσι να βλέπω με άλλη οπτική και πιο ολοκληρωμένο αυτό το κομμάτι. Και τώρα πια έχω εγκαταλείψει την αρχική μου δουλειά και σπουδή. Και...
0: Η οποία ήταν, συγγνώμη, θα με φάει περίεργεια, δεν μου το πεις.
1: Εγώ είχα σπουδάσει χημικός μηχανικός και μετά νόμιζα ότι θέλω να γίνω εινολόγος, οπότε πήγα να κάνω μεταπτυχιακό στην Ισπανία σε αυτό το κομμάτι.
0: Okay.
1: Δούλεψα κάποια χρόνια σε αυτό, δεν πέρασα πολύ καλά και αποφάσισα να κάνω αυτό που ήταν χόμπι, τη δουλειά μου. Και ξεκίνησα στην Πάτρα να το κάνω παράλληλα με την δουλειά του εινολόγου. Ξεκίνησα να δίνω μαθήματα και στους Σαλτιπάγκους και σε άλλους χώρους εκεί. Και μετά αποφάσισα να το κάνω full time και έχω ένα δικό μου χώρο, τέλος πάντων τώρα, που διδάσκονται ένα αέρια ακροβατικά εδάφους και
0: στην άλλα. Πάτρα κι αυτός.
1: Τώρα πια είμαι στον Πειραιά.
0: Α, στον Πειραιά.
1: Έχω επιστρέψει εδώ, ναι.
0: Στη βάση.
1: Στη βάση.
0: Για μένα πέφτει λίγο μακριά ο Πειραιάς, γι' αυτό μάλλον δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Είμαι παιδί του κέντρου. Ασπασία, εσύ με τα κορίτσια πώς έγινε να γνωριστείτε και
3: ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω καμία σχέση με τα ακροβατικά. Θα έλεγα ότι τα φοβάμαι κιόλας. Τα βλέπω και φοβάμαι. Τις θαυμάζω βέβαια περιόριστα, γιατί είναι εξαιρετικές και έχω δει και τις προηγούμενες δουλειές τους και είχα έτσι ένα θαυμασμό απέναντι σε αυτό που κάνουν. Μου φαίνεται πάρα πολύ τεχνικά και άρτιο και έντεχνο. Και φάνταστο και πολύ πρωτότυπο, θα έλεγα, αυτό που κάνουν κινησιολογικά τα κορίτσια, που συνδέουν ουσιαστικά το χορό, το σύγχρονο χορό, με δύσκολα ακροβατικά. Και αυτό καταφέρνει να περάσει με έναν τρόπο αφηγηματικό έτσι, στο κοινό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μου έχουν κάνει σαν ομάδα και σαν δουλειά και μου φαίνεται πολύ σπάνιο, γιατί ήμουν και λίγο ούσα θεατρολόγος, η οποία ας πούμε ασχολείται με τη... Έχω κάνει μεταπτυχιακά στην υποκριτική και στον κινηματογράφο και ουσιαστικά ασχολούμαι με τον κινηματογράφο κυρίως. Ήμουνα και λίγο έτσι ότι εντάξει τώρα ακροβατικά. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα κάνουν τόσο πολύ, πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα ακροβατικά.
0: Ο Wim Wenders το κατάφερε.
3: Βέβαια.
0: Εσείς γιατί όχι.
3: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ευτυχώς αγαπάω πολύ το Wenders και τα φτερά του έρωτα είναι η αγαπημένη ταινία. Οπότε η αλήθεια είναι
0: μα
3: ότι.
0: Μα μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μπορώ να καταλάβω τη σύνδεση και
3: ναι,
0: το γιατί.
3: Ναι, μπορείς να καταλάβεις.
0: Ναι, οπότε εγώ... σε εντυπωσίαζε πάρα πολύ αυτό.
3: Με εντυπωσίαζε σαν... και αν και ειλικρινά λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται τα ακροβατικά. Δηλαδή τα φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Έχεις δοκιμάσει. Αφού η Κατερίνα είναι και διδάσκει. Υπάρχει περίπτωση ας πούμε να μην σε καταφέρει έστω λίγο να σε τραβήξει προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Τίποτα, τη βλέπω στο τρίτο στεφάνι πάνω και λέω όχι Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι είμαι ο χαρακτήρας που θα ήμουν κατάλληλη για κάτι τέτοιο. Εντάξει, στο πρώτο.
0: Να το.
3: Στο πρώτο κάνω κούνια.
0: Όλοι κάπως έτσι ξεκινήσανε. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα από μια κούνια.

0: πλανήτες και έγινε κάποια πρόταση.
1: Ναι, έγινε το εξής. Εγώ τώρα διδάσκω στο πανεπιστήμιο, πριν δίδασκα στα σχολεία και σε δημοτικά. Πριν περάσω να διδάσκω στο πανεπιστήμιο, δίδασκα θεατρολογία στα δημοτικά. Τώρα κάνω ευτυχώς κινηματογράφο, που μου αρέσει πιο πολύ. Και είχα γράψει ένα κείμενο γιατί μας ως αναπληρωτές και ως αναπληρωτές χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, ανά λίγους μήνες μας ανανεώνανε τη σύμβαση κτλ. Το οποίο μου θύμιζε πάρα πολύ την Περσεφόνη. Που μου θύμιζε το μύθο της Περσεφόνης που ανά 6 μήνες την στέλνουν στον κάτω κόσμο.
0: Μια ψύχρεμη αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Μια ψύχρεμη αξιολόγηση, γιατί έτσι το βίωνα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ξαφνικά εκεί που ήσουν να σε στέλναμε, αφήναμε τις παραστάσεις που κάναμε στην Αθήνα, αφήναμε όλα τα έτσι πράγματα που αγαπούσαμε πολύ και ξεκινάγαμε να πάμε σε ένα χωριό. Έτσι. Και ήταν έτσι μια παράξενη εμπειρία. Και όταν η ευτυχία μου είπε φέτος, την οποία τη γνωρίζω από την Πάτρα, έτσι, από τα φοιτητικά μας χρόνια, δεν ήμασταν στο ίδιο τμήμα, αλλά γνωριζόμαστε. Όταν μου είπε θα κάνω ένα έργο για το θάνατο, λέω πάρα πολύ ωραία. Μου λέει έχεις να μου στείλεις κείμενα. Της έστειλα διάφορα άλλα κείμενα, μεταξύ αυτών και την Περσεφόνη. Και φαίνεται την άγγιξε. Επειδή εργάζεται και αυτή ως εκπαιδευτικός, φαίνεται κάπως την άγγιξε αυτό το γεγονός. Η αποστολή στον κάτω κόσμο ανά 6 μήνες. Και εντάξει, θέλω να πω ότι εξεπλάγει με το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κάνω τα κόριτσια κάτι τόσο ωραίο. Το κείμενο είχε γραφτεί για ταινία μικρού μήκους.
0: Άσχετο.
1: Α, ναι, είχα,
0: και πολύ διαφορετικό στήσιμο.
1: Και πολύ διαφορετικό. Ναι, είχε γυρίσει πριν την Γιώτα Τελεία, μια άλλη μυθική ηρωίδα που ταξιδεύει στο μέλλον, ο Αλέξης Αλεξίου. Ένας πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης, ο οποίος τώρα θα βγάλει και μια καταπληκτική ταινία μεγάλου μήκους, το λέω έτσι. Είναι έτσι παρενθετικά. Και ναι, είχε
0: βρει. FYI. FYI. For your information.
1: For your information, ναι. Γενικά είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Και είχα την τύχη να διαβάσει τη Γιώτα Τελεία Ωμέγα και να την πάρει να την κάνει μικρού μήκους. Και μετά είχαμε συζητήσει και είχα γράψει την ΠΕ32.
0: Αυτό είναι το στυλ σου. ΠΕ, Γιώτα.
1: Το είχα κάνει επίτηδες. Επίσης, βέβαια, το ΠΕ ήταν και ο κωδικός του θεατρολόγου. Ήταν ο κωδικός του θεατρολόγου για μια δεκαετία που μας στέλνανε αυτό. Και παράλληλα, στήμιζε την Περσεφόνη. Και ήταν και Περσεφόνη 32 χρονών. Οπότε είχε αυτή τη σύνδεση.
0: Το διτό συμβολισμό.
1: Είχε αυτό το διτό συμβολισμό, ναι. αυτά. Οπότε τελικά προέκυψαν άλλα πράγματα και δεν την κάναμε ταινία και έμεινε αυτό το κείμενο.
0: Ωραίο. Είναι γενικά αρχικά ο τίτλος της παράστασης. Το ξέρουμε ότι δεν είναι ο πιο πετυχημένος τίτλος για αυτούς που δεν κατανοούν τη σημασία εννοώ.
2: Έχει κάτι το φουτουριστικό.
0: Ναι, οι περισσότεροι του χώρου εργαζομένων τον αναγνωρίζουν. Απλά ήθελα να πω ότι το ΠΕ είναι εκτός από κωδικός και αρχικό της Περσεφόνης, είναι σε σύνδεση με το θήτα, το οποίο είναι το αρχικό του θανάτου, το οποίο είναι ανορθόγραφα γραμμένο επίτηδες, γιατί περιλαμβάνει μέσα και τον θήτη, ο οποίος είναι είτε ο εαυτός μας προς εμάς, είτε ο θήτης, ο εξωτερικός, είτε εμείς ως θήτης.
2: Το ακούω, αλλά είναι λίγο περίπλοκο να το καταλάβει κανείς με μία ματιά.
0: Όχι, ναι,
2: να τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Πάρα πολλοί το διαβάζουν και διαφορετικά. Μπορεί να το διαβάσουν ΠΕ32 θήτα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι απόλυτα πετυχημένο. Ενώ θα μπορούσε να έχει γραφτεί λίγο διαφορετικά. Αλλά σε εμάς είναι απόλυτα πετυχημένο.
2: Κοίταξε, πολλά έργα βλέπουμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές βερσιών και εκδοχές των λέξεων και των γραμμάτων.
0: Ναι.
2: Για να αναδείξουν το μήνυμα που εσωκλείουν μέσα.
0: Οπότε, χαίρομαι.
2: Τώρα που το ξέρω, βέβαια, μπορώ να το αναγνώσω πολύ διαφορετικά, αλλά τραβάει σίγουρα το ενδιαφέρον. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε διαφορετικά.
0: Χαίρομαι.
2: Η ομάδα σας, Έξτα Τέρα, που επίσης έχει ένα περίεργο όνομα, γιατί μάλλον είστε λίγο έτσι επιρρεπείς αυτή
0: τη...
2: Ναι, και αυτό, αλλά με τα ονόματα έτσι λίγο. Πώς προέκυψε το Έξτα Τέρα?
0: Το Έξτα Τέρα...
2: Παραφέμπει στην ισορροπία μάλλον.
0: Το Έξτα Τέρα προέκυψε... Η προηγούμενη παραγωγή μας, που ήταν το Κοσμικό Αυγό, πέρασε πολλά κύματα και καταλήξαμε σε αυτήν την ομάδα. Η πρώτη ομάδα... Στην πρώτη ομάδα ήμασταν, νομίζω, 12 άτομα, αν όχι 16. Και έχουμε έρθει από την Πάτρα και έχουμε δει μια παράσταση των... Και όμως κινείται, δεν θυμάμαι τώρα ποια έπαιζε εκείνη την περίοδο. Ήταν πριν τον COVID. αυτό. Και έχουμε δει την παράσταση και έχουμε αράξει όλοι μαζί σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι καν πού. Και κάπου εκεί.
2: Στο κεραμικό, να υποθέσω.
0: Ναι, και κάπου εκεί προέκυψε το όνομα. Έτσι, πολύ αυθόρμητα. Ουσιαστικά είναι το εκτός ισορροπίας, το οποίο συνδυάζει λίγο το ακροβατικό κομμάτι, αλλά και αυτό που σχολίασες και εσύ, ότι είμαστε λίγο εκτός ισορροπίας. Οπότε είναι και αυτό λίγο λογοπαίγνιο ανάμεσα στο.
2: Όχι, εγώ σχολίασα το ότι με τα ονόματα κάνετε ένα brainstorming.
0: Ναι, και είπα ότι είμαστε περίεργες.
2: Εσύ, έτσι,
0: ναι,
2: δεν το είπα εγώ.
0: Όχι, δεν το είπες εσύ, δεν βάζω λόγια στο στόμα σου, έχεις δίκιο. Ενώ αυτό, ότι φερόμαστε λίγο αυθόρμητα και παρορμητικά και συνδυάζει λίγο το όνομα, το εκτός ισορροπίας τόσο όσο τις δράσεις μας, όσο και το στοιχείο που χρησιμοποιούμε για να εκφραστούμε.
2: Ναι, εντάξει, θέλει και λίγο τρέλα και λίγο ρίσκο για να κάνεις πράγματα.
0: Ναι.
2: Τη δημιουργική διαδικασία πώς την μοιράζετε μέσα στην ομάδα σας? Και αυτό είπαμε που παρουσιάζετε τώρα, το 532θ είναι το δεύτερο που κάνετε με την ομάδα Εξτατέρα.
0: Ναι, θα μπορούσες να πεις. Με τη συγκεκριμένη σύνθεση. Υπάρχουν οι δύο από τις πέντε που είμαστε τώρα στην ομάδα, έξι αν συμπεριλάβουμε και τη Φωτεινή η οποία ήρθε φέτος. Είμαστε μαζί από την πρώτη παραγωγή που έγινε το 18, το Salomon Air, το οποίο έγινε στο χώρο των Σαλτιμπάγκων, έκανε γύρω στις 10 παραστάσεις. Και μετά κάναμε ένα βίντεο, αυτό που ανέφερε πριν η Κατερίνα, όταν ήρθε η Κατερίνα στην Πάτρα, που πάλι ήμασταν παραπάνω, δεν ήμασταν εμείς μόνο οι αυτές οι πέντε που παίζουμε τώρα. Και μετά έγινε το Κοσμικό Αυγό, ήταν η Δανάη και η Χρύσα, Χρύσα Μάργαρ, η Δανάη, τον Οπούλη νομίζω. Μας αφήνουν τα σαν τα κορίτσια να κάνουν καριέρα. Η μία στο τσίρκο, η άλλη στην ιατρική. Και ήρθε η Μελίτη.
2: Καθίσε αφού ετάχτη που λυμάρει.
0: Ναι, αυτό. Και ήρθε η Μελίτη, η Κατρή, η Ιωάννα που αναφέρεται στο. Έχει δύο ονόματα. Και η Φωτεινή. Και συνεργαζόμαστε φέτος με την Ασπασία. Δηλαδή η ομάδα γενικά εμένα από τη μικρή μου εμπειρία στο χώρο των ομάδων.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Είναι μια δυναμική ουσία η οποία μεταλλάσσεται και εξελίσσεται και πάει.
2: Αυτό αν το δεις από παντού, από τον αθλητισμό με το ποδόσφαιρο, με τις νέες μεταγραφές που λέμε και το μπάσκετ μέχρι την οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί ακριβώς δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ τι θα φέρει ο καιρός, η μοίρα, οι ανάγκες αλλάζουν έτσι. Οι άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα και αυτό είναι και το ωραίο με έναν τρόπο. Γεμίζουμε μικρούς αποχωρισμούς, αλλά γινόμαστε και πιο πλούσιοι στις εμπειρίες και νέα πράγματα ανακύπτουν. Οπότε είναι κάπως πολύ ανθρώπινο αυτό που σημαίνει στην ομάδα σας και πολύ όμορφο.
0: Ναι.
2: Γιατί σημαίνει ότι όντως προχωράει και εξελίσσεται με καινούργια άτομα και με τις αναμνήσεις από τα παλιά.

0: στο εναέριο χοροθέατρο υπάρχει απαραίτητα το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Ε? Αυτό πώς χτίζεται ανάμεσα στους performers?
1: Χτυπώντας ίσως η μία την άλλη πολλές φορές πρώτα. Εντάξει, αυτό θέλει χρόνο πολύ, γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, θα γίνουν λάθη, θα χτυπήσουμε, αλλά με τον καιρό έρχεται. Κυρίως πρώτα δουλεύοντας αρκετά και στο έδαφος, νομίζω, για να νιώσει και η μία οικία με την άλλη. Και μας έχει πάρει αρκετό καιρό αυτό, πιστεύω. Η αλήθεια είναι.
0: Ποια ήταν δηλαδή ο κορμός εργασίας, αν μπορώ να το πω έτσι? Από πού ξεκινήσατε δηλαδή να προετοιμάζετε την κίνηση και τι κάνατε στην αρχή μέχρι να φτάσετε στο σημείο που είναι πλέον να έχετε τρία στεφάνια, χορό σύγχρονο και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα μας τα πεις εσύ, Κατερίνα?
2: Κάθε φορά η διαδικασία είναι διαφορετική. Ωραία. Τώρα η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως και τις προηγούμενες παραγωγές, ξεκίνησε από την κατασκευή. Ωραία, δηλαδή ξέραμε πάνω κάτω πώς θα είναι η τελική κατασκευή της παράστασης.
3: Μέσα στο σκηνικό, εννοείστε το σκηνικό.
2: Εννοώ τα στεφάνια με τον τρόπο που πλέκονται με τα πανιά και σχηματίζουν αυτή την σύνθεση με τα τρία στεφάνια και δύο κάθετες κολόνες που ουσιαστικά έχουν σύνδεση το ένα με το άλλο, εν αέρια, όχι μόνο από το έδαφος.
0: Ναι, που είναι σαν παγίδα, ας πούμε, ο κάτω κόσμος, ο Άδης, το τελευταίο, το άλλο το επίπεδο, έτσι πως το είδα εγώ δηλαδή από το βίντεο και τα συμπεράσματα που έβγαλα. Είναι τα τρία επίπεδα, το ουράνιο, το γη και το κάτω κόσμος.
2: Ωραία.
1: Και το είχαμε σκεφτεί έτσι, αλλά πολύ.
2: Ναι, πολύ ωραία σκέψη. Οπότε μετά, με κάποιον τρόπο, αφού είχαμε πει ότι θα δουλέψουμε με αυτή την κατασκευή, αρχίσαμε να αναζητάμε μια θεματική που να μας ενδιαφέρει. Αυτό έγινε 2 χρόνια πριν έρθει το κείμενο της Ασπασίας. Οπότε η Μαρία Βάρσου, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος του Σαλτιμπάγκων και έπαιζε στην προηγούμενη παραγωγή, στη δεύτερη εκδοχή της, πρότεινε ένα κείμενο της Virginia Woolf, την Νυχτοπεταλούδα, η οποία ουσιαστικά μπλέκει τον, αναφέρεται στο θάνατο με έναν ποιητικό τρόπο κι αυτή. Ωραία, οπότε χτίστηκε η πρώτη μορφή και μετά ήρθε το πρώτο Scratch Night, στο οποίο συμμετείχαμε στο τεχνουργείο. Στο τεχνουργείο λοιπόν εμφανίσαμε όχι ολόκληρη την κατασκευή, αλλά μία μορφή βασική που ήταν τα τρία στεφάνια και γύρω γύρω είχαν τα πανιά, οπότε δεν φαίνονταν στην αρχή. Και υπήρξε ένα σχόλιο το οποίο μας κέντρεραιε το ενδιαφέρον, ότι μοιάζει με του Μιαζάκη το Spirited Away, ναι.
0: Το No Face.
2: Μπράβο, ναι, το No Face. Επίσης υπήρξε και το σχόλιο ότι δεν φαίνεται πολύ καθαρά το πρόσωπο αυτού που είναι πάνω-πάνω, γιατί μιλάμε τώρα για μια κατασκευή, μια μορφή η οποία είναι στα 4,5 μέτρα περίπου, έτσι. Οπότε ένα ανθρώπινο πρόσωπο δεν αντιστοιχούσε στην κλίμακα. Οπότε κάπου εκεί αποφασίσαμε να βάλουμε και μάσκα στη σημερινή, στη φετινή παραγωγή. Μια μάσκα η οποία είναι γύρω στους 60 πόντους στο μέγεθος. Αυτός για μας είναι ο θάνατος και μετά ήρθε και το κείμενο της Ασπασίας που τον όρισε στην πρώτη ανάγνωση σαν Άδη.
0: Και συνδέθηκε και με άλλες εικαστικές αναφορές όπως του Ροντέν, του Καμίλ Κλοντέλ, του Γκόγια.
2: Αυτά όλα είναι εικαστικές αναφορές που γίνανε και για την χορογραφική σύνθεση. Αυτά ήρθαν, ο Γκόγια συγκεκριμένα έχει ένα χαρακτικό το οποίο έχει μια παρόμοια μορφή με αυτήν που φτιάχνουμε εμείς. Αλλά τους άλλους εικαστικούς και γλύπτες και ζωγράφους πήραμε εικόνες τις οποίες ζωντανέψαμε και δομήσαμε χορογραφίες με αφετηρία αυτές. Τώρα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το ότι εμείς ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για το θάνατο, μελετώντας η κάθε μία την προσωπική της σκέψη, θέση, βίωμα απέναντι στο θάνατο, αλλά και τα αναγνώσματά μας πάνω σε αυτόν. Και από φιλοσοφία, και από μυθιστορήματα, και από πίνακες, από γλυπτά. Δουλέψαμε πάρα πολύ και εξ αποστάσεως, γιατί εγώ τότε ήμουν στην Κρήτη, λόγω της δουλειάς που με εξασφαλίζει το να ζω. Οπότε δουλέψαμε πολύ με την προσωπική.
0: Από τα ρυθίσματα που είχε κάθε μια από εσάς,
2: ναι,
0: γι' αυτό προσωπικά.
2: Γι' αυτό βγήκε και ένα σχόλιο στην παράσταση σε σχέση με το πόσο κοινωνικά στην Ελλάδα δεν μιλάμε για το θάνατο. Είναι ένα σημείο το οποίο φοβόμαστε, είναι πολιτισμικά κάτι σαν να φέρνει τη γρουσουζιά ή κάτι, ότι αν μιλήσουμε για το θάνατο χτύπα ξύλο. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και ένα σχόλιο στην παράσταση που ήρθε πάνω στο κείμενο της Ασπασίας, το οποίο είναι αυτό που κάθε φορά που πηγαίνει να ακουστεί η λέξη Άδης υπάρχει ένα ότι αυτό δεν το λέμε. Αυτό βγήκε σαν συμπέρασμα από, από την προηγούμενη δουλειά μας. Και μετά έρθει το κείμενο της Ασπασίας, το οποίο μας τέριαξε και για μένα έδωσε και μια άλλη οπτική. Γι' αυτό και θεωρώ ότι, όπως και η δική σου ανάγνωση, ήταν κάτι που εμείς δεν είχαμε σκεφτεί. Θεωρώ ότι αυτός που βλέπει την παράσταση δεν θα δει μόνο τον Άδη, δεν θα δει μόνο το θάνατο. Θα δει οποιονδήποτε Άδη και οποιονδήποτε θάνατο έχει μέσα του.
0: Αυτά που ακούτε από τους θεατές που βλέπουν την παράστασή σας, τα αξιοποιείτε μετά?
1: Γενικά υπάρχει ο στόχος και ζητάμε feedback. Απλά αυτό είναι και κάτι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να μάθεις τι να ακούς και τι όχι από όλα αυτά που παίρνεις. Αλλά γενικά, όπως και στην προηγούμενη παραγωγή της και τώρα, υπάρχει ο στόχος αυτό να ξαναδουλευτεί και να εξελιχθεί. Οπότε σε αυτό είναι πολύ χρήσιμο να κουβεντιάζουμε και να ακούμε το τι είδε ο καθένας. Γίνονται επικοδομητικές συζητήσεις, ειδικά με άτομα τα οποία έχουμε οικειότητα και θα έρθουν να πούν ειλικρινά όλα αυτά που είδανε, ας πούμε.
2: Με... Ναι,
3: είναι και θέμα γούστου μερικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, το να βλέπεις πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, τη δυσκολία στην υλοποίηση ενός ακροβατικού, μπορεί να λειτουργήσει στο συγκεκριμένο έργο, που λειτουργεί στο συγκεκριμένο έργο, σαν μια αντιπαραβολή της δυσκολίας της δουλειάς που κάνει ως καθαρίστρια η Περσεφόνη στα υπόγεια δηληστήρια της Ελευσίνας, που δουλεύει ως καθαρίστρια. Έτσι. Οπότε υπάρχει μια αντιπαραβολή. Αυτό μπορεί, ας πούμε, στο γούστο κάποιου θεατή να λειτουργεί ότι «Α, δεν θέλω να σας βλέπω να κουράζεστε». Δηλαδή θα προτιμούσα να μην βλέπω τη δυσκολία σε αυτό που κάνετε. Έτσι. Οπότε τα πράγματα είναι και θέμα από τα ακούς. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί, ότι ακούς και ό,τι θέλεις το κρατάς και ό,τι δεν θέλεις το ζυγίζεις.
0: Ναι, σίγουρα. Πώς προσεγγίζεις όμως, Ασπασία, μια Περσεφόνη που δεν είναι μόνο μυθικό πρόσωπο, αλλά και εργαζόμενη και θύμα και βασίλισσα και κόρη και γυναίκα σε εγκλωβισμό?
3: Να πω τώρα εδώ ότι αυτό δεν είναι πρωτότυπο, αυτό που κάνω εγώ τώρα με τους μύθους, τη σύνδεση δηλαδή των αρχαίων μύθων με τις σύγχρονες γυναίκες και τα παροντικά προβλήματα, είναι κάτι, ας πούμε, που το έχει κάνει καταπληκτικά ο Μίλλερ στη Γερμανία, έτσι, και έχουμε εκπληκτικούς μονολόγους. Το έκανε και ο Ρίτσος λίγο και είναι ένα είδος, θα έλεγα, ποίησης που ουσιαστικά τι κάνει, δίνει μέγεθος και βάθος, γι' αυτό το αγαπάω, δίνει μέγεθος και βάθος σε αυτό το, θα λέγαμε, μικρό που ζούμε, που υποβαθμίζει τη σημασία του. Ας πούμε, το να υποβαθμίζονται οι ζωές μας όταν περνάμε δυσκολίες στην καθημερινότητα είναι κάτι υποβαθμισμένο, ενώ αν του δώσεις ένα μέγεθος, ένα μυθικό πρόσωπο, εκεί αποκτάει ένα διαχρονικό, έτσι, και συμπαντικό, θα λέγαμε, τεράστιο μέγεθος, έτσι, που διέπει τους αιώνες και διέπει τη λογοτεχνία και διέπει το κοινωνικό φαντασιακό και τις κοινωνικές φοβίες και τα αρχέτυπα και όλα αυτά, και με έναν τρόπο σαν να ακούγεται η ταπεινή δειλή μας φωνή και το ταπεινό δειλό μας πρόβλημα, σαν να αποκτάει ξαφνικά όγκο και να... Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύνδεση του μυθικού με το ταπεινό καθημερινό, και είναι και λίγο ροκ, με την έννοια ότι είναι και λίγο αποδόμηση του μεγέθους από την άλλη.
0: Σ' αρέσει να παίζεις σε αυτές τις διάφορες κλίμακες και να βγάζεις από αυτό, να εξάγεις το μήνυμα που θέλεις να περάσεις, που βέβαια είναι κάτι πολύ σύγχρονο, έχοντας δουλέψει και ζυμώσει τον εαυτό σου μέσα σε αυτές τις παραδόσεις και τις διαφορετικές αισθητικές.
3: Ναι, είναι λέω, εντάσσεται έτσι, υπάρχει γενικά στο μοντερνισμό αυτό, δεν το ανακάλυψα εγώ, έτσι, αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ και το χιούμορ αυτού του πράγματος. Δηλαδή αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι από τη μία υπογραμμίζεις, δίνεις όγκο και δίνεις στην ύπαρξη το μέγεθος που της αξίζει, γιατί αυτό είναι το μέγεθος που αξίζει σε όλους μας. Είμαστε όλοι βασιλιάδες, είμαστε όλοι μυθικά πρόσωπα. Αυτό είναι το αληθινό μας μέγεθος. Οπότε όταν ζούμε μέσα υποτιμημένοι, μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες, μας αξίζει μια τέτοια ανάγνωση του εαυτού. σε όλους μας. Και όσο πιο ταπεινός είναι ο ήρωάς σου, δηλαδή όσο πιο εξωκοινωνικός, όσο πιο υποτιμημένος, τόσο πιο πολύ χιούμορ έχει. Γι' αυτό εδώ θεωρώ ότι είναι αρκετά χιουμοριστικό να είναι Βασίλισσα μια καθαρίστρια. Έτσι, και χιουμοριστικό και το απολαμβάνω. Δηλαδή το κριτήριο είναι το ότι αυτό το σχήμα εγώ το απολαμβάνω που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και άμα απολαμβάνεις εσύ, συνήθως απολαμβάνουν και οι θεατές, γιατί δεν είναι.

0: λέω κάτι τελευταίο και το δίνω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που έβλεπα τα κορίτσια να ανεβαίνουν πολύ ψηλά την ώρα που η Περσεφόνη κατέβαινε πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ήταν ένα άλλο αντίξιο χιουμοριστικό, ήταν ότι έγινε η Περσεφόνη ένα αέριο χοροθέατρο. Γιατί ο μύθος είναι ότι κατεβαίνει στον κάτω κόσμο και ενώ βλέπεις να κατεβαίνει, βλέπεις την Κατερίνα, που είναι μια εκπληκτική χορεύτρια, έτσι, δηλαδή δεν έχω λόγια κάθε φορά που βλέπω την Κατερίνα. Βλέπεις την Κατερίνα να ανεβαίνει. Λες, πού θα φτάσει η Κατερίνα. Και είναι έτσι μια. Και αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή, ότι εδώ είναι ο κάτω κόσμος και τη βλέπεις να ανεβαίνει. Αυτό, και εντάξει, έδεσε και με πολλά άλλα καταπληκτικά πράγματα στην παράσταση, τη μουσική του Σταμάτη που ήταν εκπληκτική.
1: Σταμάτης Φουσέκης μας συνοδεύει με live looping κοντραμπάσο και αυτός η δουλειά ήταν τα κομμάτια τα είχε έτοιμα, γραμμένα. Είναι δηλαδή κάτι που επιλέξαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια που είχε γράψει. Και αρχίσαμε να κόβουμε και να ράβουμε στις λούπες που έχει φτιάξει ο Σταμάτης. Και φυσικά έχει και πολλά σημεία που αυτοσχεδιάζει πάνω στην παράσταση.
0: Έχει γράψει και αυτός με αφορμή ένα θάνατο. Και έχει γράψει κάποια κομμάτια με αφορμή ένα θάνατο, τα οποία ήρθαν και δέσανε πάρα πολύ. Δηλαδή το συνέστημα, το μένει με το δε συνέστημα, νομίζω ότι. Έκανε μια πολύ καλή σύνδεση στην παράσταση.
2: Και για μια performer που δεν αφηγείται μόνο με το λόγο, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη της τη μουσική, τους διάφορους εξοπλισμούς, το συναισθηματικό κόσμο που φέρει κάθε της κίνηση, πτώσεις, κρατήματα, αναπνοές, ένταση, κίνδυνος, πώς σας κάνει εσάς να νιώθετε, να βιώνετε το μύθο της Περσεφόνης και πώς μπορείτε να το εξωτερικεύσετε ώστε να το αντιληφθούν έτσι και οι υπόλοιποι θεατές?
3: Δεν ξέρω ακριβώς να απαντήσω. Εγώ νιώθω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συνεχώς in work in progress και επειδή λόγω περιορισμένων προγραμμάτων και ωρών που μπορούσαμε να κάνουμε τις πρόβες μας και τις πρόβες μας ίσως και με το Σταμάτη, γιατί ανέφερες για τη μουσική, είναι κάτι το οποίο μπορεί και να είναι λίγο διαφορετικό σε κάθε παράσταση και αυτό που νιώθουμε και αυτό που δίνουμε, γιατί ακόμα χτίζεται και φτιάχνεται κάθε φορά. Αυτό, γιατί πρώτα πρέπει να έχουν λυθεί όλα μας τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί και σε κάποιες παραστάσεις να αντιμετωπίσουμε τεχνικά ζητήματα, είτε αυτό φαίνεται είτε όχι. Αλλά νομίζω ότι το ωραίο σε όλη αυτή την παράσταση που έχουμε στήσει τα τελευταία 2 χρόνια είναι για μένα να καταφέρουμε να παιχτεί αρκετές φορές, γιατί μας εξελίσσει και μας δίνει το 100% μας αν αυτό μπορέσουμε και το κάνουμε πολλές φορές και όχι να παιχτεί 1, 2, 5 παραστάσεις. Γιατί εξελισσόμαστε περισσότερο μέσα από αυτό παρά μέσα από πρόβα και πρόβα και πρόβα στη σχολεία.
2: Ποια ήταν η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία της παράστασης?
3: Νομίζω...
2: Όλα.
3: Η κούραση. Από τη ζωή, όχι από την παράσταση.
2: Αυτό τώρα δεν το παρέρχεσαι σε κανένα κλάδο. Η κούραση της ζωής είναι δεδομένη. Παντού.
3: Εντάξει, ναι, η κούραση όντως γιατί είναι και μια περίοδος.
2: Αλλά βέβαια δεν είναι τόσο επικίνδυνο στα υπόλοιπα επαγγέλματα η κούραση. Ναι, γιατί. Εντάξει, ναι. Μπορεί να γίνει ένα λάθος στα ακροβατικά και γεια σας, τα είπαμε.
3: Όχι, εντάξει. Νομίζω αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Πάντα υπάρχει το ρίσκο, αλλά το έχουμε ξεπεράσει σε έναν βαθμό αυτό. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αναθεωρήσουμε και να σκεφτούμε για το μέλλον είναι η επιλογή των πανιών. το οποίο στη συγκεκριμένη παράσταση χρησιμοποιείται ως σκηνικό, ως κοστούμι, ως 1000 πράγματα, ως μάσκα, φόρεμα, γυλαίκο, τα πάντα. Και είναι ένας πολύ δύσκολος εξοπλισμός γιατί σπάνια σου κάνει το χατήρι και κάθεται εκεί που το θέλεις. Οπότε σε αυτό έχουν υπάρξει δυσκολίες, άγχη στις πρόβες και στις παραστάσεις, γιατί μπορεί κάτι να μην πήγε όπως θέλαμε να πάει, κάτι να μην λύθηκε όπως θέλαμε να πάει. Επίσης, το ότι πάντα είναι πολύ σημαντικό και το συνεργατικό κομμάτι, γιατί δεν κάνει κάθε μία κάτι μόνη της. Δηλαδή, το πώς θα φορέσει η μία το ρούχο εξαρτάται από το πώς θα το βάλουν οι άλλες. Και όλο αυτό έρχεται και κάνει λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Οπότε, στο μέλλον θα δουλέψουμε με κάποιο άλλο υλικό.
2: Κοίτα, το πανί και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πάρα πολύ τσιχλωτό.
3: Εντάξει, δίνει πολλές δυνατότητες βέβαια.
2: Για χορό σίγουρα. αλλά για κάποιον trainee είναι πολύ δύσκολο. Και εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό που κάποιοι με επιμονή και με αφοσίωση κάνουν μαθήματα συνεχώς αυτό. Προτιμώ σίγουρα πιο πολύ το hoop, πιο πολύ τα πιο στατικά, γιατί νιώθω ότι υπάρχει αυτή η δράση-αντίδραση ανάμεσα στον εξοπλισμό και σένα, οπότε...
3: Στο χουπί η αντίδραση είναι πιο... μεγαλύτερη συνήθως.
2: Όχι.
3: Όχι, το ακούω αυτό που λες.
1: Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με την Κατερίνα, απλά νομίζω ότι τη μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή με τα πανιά την έχουμε σαν σκηνικό αντικείμενο, όχι τόσο σαν... ακροβατικό εξοπλισμό.
2: Οκ, okay, γιατί έβγαλα τα δικά μου.
1: Ναι, όχι, εσύ καλά τα λες, μια χαρά τα λες. Αλλά ενώ δίνει πολλές δυνατότητες σαν σκηνικό αντικείμενο, σαν εικαστικό αντικείμενο, μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι αυτό που είπε η Κατερίνα, κάθε φορά κάνει τα δικά του.
2: Η Κατερίνα είπε κάτι ενδιαφέρον για τις πρόβες. Είναι πολλές οι πρόβες που πρέπει να γίνουν πριν στηθεί μια τέτοια παράσταση.
3: Κοίταξε, εμείς ασχολιόμαστε περισσότερα από 2 χρόνια με αυτό, αλλά οι πρόβες σαν πρόβες λόγω των προγραμμάτων μας δεν είναι ότι κάνουμε 2 χρόνια πρόβες. Κάνουμε τα Σαββατοκύριακα 2 ετών πρόβες λόγω των προγραμμάτων που έχουμε, της διαθεσιμότητας του χώρου.
0: Κάνετε κάτι εξάωρες όμως, εξαντλητικές πρόβες.
3: Εντάξει, λέμε και τα νέα μας.
2: Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη συγκολητική ουσία. Να μπορείς να πιεις καφέ, τσάι και να κάνεις και την πρόβα σου. Διαφορετικά δεν γίνεται και δεν περνάει ευχάριστα, έτσι. Και μιλάμε τώρα ότι έχετε να πραγματευτείτε πολύ δύσκολα, περίπλοκα και επίπονα ζητήματα. Ας πούμε, στο κείμενο βλέπουμε την Δήμητρα να εμφανίζεται σαν μια μητέρα των Σίξ, με παπαρούνες, με μνήμη, με τραύματα, με μια τέτοια κατάσταση. Επίσης τελειώνει και το έργο με το ερώτημα «Σ' αγαπώ». Αυτή η ερώτηση σε ποιον απευθύνεται τελικά? Στον Άδη, στη μητέρα,
0: ναι, στον
2: εαυτό?
0: Στον Άδη, στη μητέρα, σε οτιδήποτε το κακοποιητικό. Είναι δυστυχώς, αφορά ουσιαστικά το τραύμα, το πόσο το θύμα μπαίνει να αγαπήσει το βιαστή του ουσιαστικά, το πώς μπαίνουμε να συνδεθούμε με αυτό που μας καταπιέζει, ό,τι και αν είναι αυτό, και δημιουργείται αυτή η σχέση αγάπης και εξάρτησης, η οποία έχει αυτή την τρομακτική, έτσι, διάσταση και την ποιητική βέβαια διάσταση, γιατί είναι ένα ερώτημα. Η Περσεφόνη αγαπούσε τον Άδη, δηλαδή ήταν και συντροφός της μέσα σε όλο αυτό, οπότε είναι ένα ανοιχτό ερώτημα που έχει και μια φεμινιστική, έτσι, διάσταση, όταν ειδικά βλέπεις μια ομάδα γυναικεία, και αυτό, και τα κορίτσια εντάσσονται και στην παράδοση των γυναικείων ομάδων, έτσι είναι στην πλειονότητά τους, αν εξαιρέσουμε το Σταμάτι. Οπότε υπάρχει και αυτό, δηλαδή τα φεμινιστικά ερωτήματα που προκύπτουν από την ιστορική θέση της γυναίκας μέσα στην πατριαρχία, που δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα, ούτε με ποιον κοιμάται, ούτε πότε, ούτε που βρίσκεται κτλ. Όσο αυτό ταξικοποιείται και κατεβαίνουμε και κοινωνικές τάξεις, γίνεται ακόμα πιο έντονο. Εντάξει, όταν έχεις δει έτσι και τόσο εξαιρετικές χορεύτερες επί μία ώρα και ακούσεις και στο τέλος αυτό το ερώτημα, έτσι, εμένα με συγκινεί.
2: Είναι όμως και λίγο πολιτικό αυτό το έργο.
0: Πολιτικά, ειδικά μετά το 60, όλα τα προσωπικά είναι και πολιτικά. Και ναι, και το αντίστροφο, έτσι. Τα πολιτικά είναι προσωπικά.
2: Έτσι. Με αυτή την πρόθεση έγραψε το κείμενο για να κάνεις ένα πολιτικό σχόλιο, ή σου βγήκε αυθόρμητα?
0: Νομίζω ότι έτσι σκέφτομαι, ότι δεν σκέφτομαι ποτέ προσωπικά χωρίς να σκέφτομαι πολιτικά. Δηλαδή νομίζω ότι εγώ σκέφτομαι πάντα οτιδήποτε προσωπικό, το τοποθετώ...
2: Επιβεβαιώνεται ότι είμαστε πολιτικά όντα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να δω, ας πούμε, ότι έχω κατάθλιψη φέτος και να φταίω εγώ. Προφανώς, αν κάνω 5 δουλειές, καταλαβαίνω ότι φταίει το ότι έχω 5 δουλειές. Ενώ ότι δεν μπορώ να ψυχολογικοποιώ, το βρίσκω πολιτικά λάθος. Να ψυχολογικοποιούμε έτσι τα πράγματα. Μόνο, έτσι, υπάρχει φυσικά η ψυχολογική διάσταση, αλλά συνδυάζεται με την κοινωνική και την πολιτική, και είναι ωραίο αυτό να αναμειγνύεται, να αναδεικνύεται και να τοποθετούμαστε δυναμικά προς τα έξω. Και είναι και πολύ ωραίο που αυτός ο θείασος έτσι έχει γυναίκες που μπορούν ειλικρινά να υπερασπιστούν αυτό το κείμενο. Αυτό είναι που με συγκινεί. Και είναι πραγματικά κοπέλες που είναι δυναμικές, εργατικές.
2: Όμορφες ταλαντούχες
0: και παράλληλα έχουν αυτό το ηθικό που φαίνεται και μέσα στο πώς στηρίζει μία την άλλη. Δηλαδή, πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που κάνουν. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Δεν είναι απλά μια θεατρική ομάδα. Έτσι. Αυτό το πράγμα θέλει ένα ηθικό στάτους στήριξης και ταπεινού εγώ, έτσι, συμμετοχής μέσα σε μια ομάδα. Και αυτό το ηθικό στάτους που έχουν αυτά τα κορίτσια, που είναι επιλεγμένα από την ευτυχία και μέσα από τις δυσκολίες έχουν μείνει, έτσι δεν είναι, έχουν επιλεγεί και μέσα από την πραγματικότητα της δυσκολίας του πράγματος, αυτά τα κορίτσια αξίζει να εκφράσουν αυτό το κείμενο. Δηλαδή τους αξίζει, είναι πολύ τιμητικό για το κείμενο, θα έλεγα, που υπάρχουν αυτές οι πραγματικές γυναίκες που έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα και βρίσκονται στη σκηνή ειλικρινά και το στηρίζουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία της διαφοράς, ας πούμε, μιας αναπαράστασης, μιας παραστατικής τέχνης, από το να διαβάσεις ένα λογοτεχνικό.

0: η μεγαλύτερη συναισθηματική δυσκολία σε αυτό το, σε αυτή την παράσταση ποια ήταν?
1: Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο να πείσουμε τη Φωτεινή, η οποία είναι μια εκπληκτική επίσης έτσι, τραγουδίστρια αυτό και ήταν μουσικός, που μπήκε έτσι κάπως στο τέλος για να τραγουδήσει και να πει το κείμενο παράλληλα και μπήκε στην ομάδα της πολύ οργανικά. Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο να πείσω τη Φωτεινή, να πείσουμε όλοι μαζί τη Φωτεινή, να επιτρέψει το μέγεθος αυτού του πράγματος, του τραύματος, να βγει συναισθηματικά. Ενώ είναι εκπληκτική ερμηνεύτρια, μας έχει κάνει το χατήρι. Αλλά νομίζω ότι η δυσκολία δεν ήταν τόσο συναισθηματικά σε μένα να το γράψω, όσο να πείσω κάποιον άλλον.
2: Να το εκφράσει.
1: Να μπει σε αυτό και

0: κίνηση με τον ήχο και το κείμενο. Οπότε η Φωτεινή ήταν ένας κατάλληλος επαγγελματίας να μας βοηθήσει σε αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν ξέραμε σίγουρα πώς θα πάει. Αλλά μας εξέπληξε και μας εκπλήσει σε κάθε παράσταση, γιατί είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα. Κάθε παράσταση είναι ένα άλλο δώρο προς το κοινό και σίγουρα έχει σχέση και με το ποιος είναι από κάτω, όπως και με την κατάσταση που βρισκόμαστε, που βρίσκονται τα κορίτσια κυρίως εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή. Άλλη συναισθηματική δυσκολία, την οποία έδειξε η Κατερίνα πιο πριν και την οποία την αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, και είναι το μαγικό κομμάτι των ομάδων, αλλά και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο. Δεν κυλάνε όλα ρόδινα. Ούτε βρισκόμαστε τα Σαββατοκύριακα για πρόβες και πίνουμε ένα ευχάριστο τσάι πάντα. Τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στην επικοινωνία, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στη συνεργασία, ακόμα και αν δουλεύουμε οι περισσότερες πάνω από 5 χρόνια τώρα μαζί.
1: Ίσα-ίσα. Όσο πιο καλά γνωρίζεσαι με τον άλλον, τόσο πιο δύσκολο
0: μπορεί,
1: γίνεται.
0: Μπορεί, μπορεί. Αλλά...
1: Θα πω εγώ για τη Στεφανία. ήθελα να το πω αυτό.
0: αλλά εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η κάθε μία θα πει αυτό που έχει στο μυαλό της με οποιονδήποτε τρόπο, είτε ανάλογα την ιδιοσυγκρασία, είτε κρατώντας τους τύπους, θα λέγαμε, είτε μη κρατώντας τους. Αλλά υπάρχει πλέον τέτοια σχέση που είναι αποδεκτό, το δουλεύουμε, το συζητάμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω χωρίς να τα χώνουμε από κάτω. Χωρίς δηλαδή ούτε καν να αναφερθούν και να μένουν και σιγά σιγά να χτίζεται και να γίνεται. Δηλαδή δεν έχουμε, όσα νέα μέλη έχουν έρθει, έχουν φύγει, δεν έχει γίνει ποτέ αποχώρηση, γιατί δεν σας γουστάρω άλλο, σκρώνω και φεύγω. Κατάλαβες, δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Η κάθε μία ή ο καθένας έχει φύγει για συγκεκριμένους λόγους εξωτερικούς, όχι λόγω της ομάδας. Αυτό.
1: Καταλαβαίνω ότι έχετε βρει έναν ωραίο τρόπο δουλειάς που σας εκφράζει και δουλεύετε πάνω σε αυτόν για να τον βελτιώνετε συνέχεια, έτσι. Τι θα θέλετε να κρατήσει ο θεατής από όλη αυτή την προσπάθεια, από όλη αυτή την δουλειά, την ενέργεια, το χρόνο που έχετε δώσει? Τι θέλετε να κρατήσει φεύγοντας από την παράσταση που θα δει?
0: Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να... την ψυχούλα του στο χέρι, αν την κρατήσει. Εγώ είμαι εντάξει.
1: Εντάξει, κάτι μικρό δηλαδή, θέλεις.
0: Okay. Το πιο σημαντικό για μένα και ο μεγαλύτερος στόχος στις παραστάσεις γενικά, και σε αυτές που βλέπω και σε αυτές που συμμετέχω και σε αυτές που έχω την τιμή να είμαι απ' έξω και να σκηνοθετώ, είναι, και το στοίχημα κάθε φορά είναι, να μπορεί ο άλλος να κάνει τη δική του προσωπική ανάγνωση. Όχι αυτή που έχω εγώ, όχι αυτή που έχει Κατερίνα, όχι αυτή που έχει Ασπασία. Γι' αυτό είπα την ψυχούλα του. Τη δικιά σου. Αν ο κάθε θεατής μπορεί να βγαίνει με τη δική του ψυχή κάθε φορά που κλείνει η πόρτα του θεάτρου, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη. Και ό,τι τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι δευτερεύοντα.
1: Ασπασία, εσύ τι θα ήθελες?
2: Συμφωνώ με την Ευτυχία ότι ουσιαστικά οι παραστάσεις, το νόημα όλο αυτού του πράγματος, που είναι ένα συναισθηματικό δώρο και ένα δώρο που πάντα κάνει ο performer, έτσι, σαν μια πράξη, πώς το λέει ο Γκροτόφσκι, σαν μια πράξη μετάληψης στο θεατή, δηλαδή μια πράξη για να μεταμορφώσει το θεατή, είναι ένα δώρο που κάνεις, που ένα δώρο ανοίγματος, που όποιος θεατής θέλει να ανοίξει εκείνη την ώρα και να δώσει κάτι από μέσα του, μπορεί να το πάρει και να φύγει, και να φύγει με αυτό το δώρο. Δηλαδή, αν κάποιος... Εμένα με έχουν αλλάξει ταινίες που έχω δει, με έχουν αλλάξει παραστάσεις που έχω δει. Και εντάξει, μπορεί όχι εκείνη τη στιγμή απαραίτητα, αλλά δουλεύει μέσα σου σαν μια εμπειρία. Γιατί έχει το θέατρο, ιδίως το θέατρο, έχει αυτή την τελετουργική δύναμη που μπαίνεις μέσα σε αυτό και αφήνεσαι και μπαίνεις εκεί, οπότε έχει μια μεγάλη δύναμη επιρροής. Οπότε εντάξει, ένας άνθρωπος να βγει και να ελευθερωθεί δηλαδή από κάτι που τον βασανίζει, θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μας. Εντάξει, υπάρχουν και πιο ταπεινοί στόχοι, έτσι, να περάσει κάποιος καλά. Με πέντε πολύ ωραίες κοπέλες, έτσι, να κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το ακούω.
2: Είναι πολύ πιο... Υπάρχουν και ταπεινοί στόχοι. Αλλά εντάξει, ναι, σίγουρα όλα αυτά συνδυάζονται με έναν τρόπο.
0: Είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα πριν, ότι ο κάθε

0: παράσταση μας πάει κάπου. Γι' αυτό λέω ότι είναι νωρίς. Γιατί η δημιουργική διαδικασία σίγουρα μας έχει φέρει σε ένα σημείο την κάθε μία για να επικοινωνήσουμε δύο πράγματα που θέλουμε μέσα μας καθαρά. Αλλά κάθε παράσταση δίνει, γιατί δεν είμαστε μόνες μας εκεί. Είναι και το κοινό μαζί, οπότε είναι νωρίς για να ξεκαθαρίσουμε, πιστεύω, το... και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση.
1: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Σας εύχομαι κάποια στιγμή να φτάσουν τα πράγματα σε μια στιγμή όπου θα μπορείτε να δώσετε απάντηση σε αυτό, γιατί τότε θα σημαίνει ότι έχετε ολοκληρώσει την δημιουργική διαδικασία στο προηγούμενο και θα πάτε στο επόμενο γεμάτες δώρα και πράγματα, έτσι, άξια για να γίνουν το επόμενο πράγμα και να τονίσετε το μήνυμα που θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ την Ευτυχία Χρυσοβέργη, την Ασπασία Κουριώτη και την Κατερίνα Αναστασάκου που ήρθαν και μας μίλησαν για το P32θ, την παράστασή τους, και τα υπόλοιπα κορίτσια βέβαια που ανήκουν στην ομάδα, η Κωνσταντίνα Αναγνώστου, η Ιωάννα, Ιωάννα Μελίτη Κατρί, η Φωτεινή Παπαδοπούλου, η Μυρτώ Γραμμενίδου και ο Σταμάτης Φουσέκης που κάνει την μουσική,
0: και ο γλύπτης της μάσκας Γιάννης Νάσης.
1: Γιάννης Νάσης. Λοιπόν, αυτή η ομάδα των, αυτών των δημιουργικών τρόπων, μας δώσανε πολύ τροφή για σκέψη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας

0: μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 12, UTC 9.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας». Μια υπέροχη σήμερα στιγμή θα ακούσουμε συνθέσεις τραγούδια, δηλαδή μουσικές από ποίηματα που μελοποίησε η αγαπημένη μας πια Ελένη Γκαϊτατζή. Τη γνωρίσαμε στον Πειραϊκό Σύνδεσμο σε μια υπέροχη βραδιά. Οι μουσικές ξεχύλισαν, η ποίηση ήταν παντού, από την παρουσίαση μέχρι την εκτέλεση. Ακούσαμε τώρα την Νίκη Κουντούμη να μας παίζει ένα κομμάτι της Ελένης Γκαϊτατζή. Συνθέτης λοιπόν, αλλά και ποιήτρια, εμψυχώτρια, ένας άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού, που είμαστε χαρούμενοι που η δική μας πόλη, η εκπομπή μας δηλαδή, την παρουσιάζει σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε μαζί της, θα πούμε λίγα λόγια για το πώς τη βλέπουν οι άλλοι και ομότεχνοι γενικότερα, και ποιητές δηλαδή, με αυτή την έννοια ομότεχνη περισσότερο, και βεβαίως για τις δραστηριότητές της από το ξεκίνημα, τις στάσεις που έκανε σε αυτή τη διαδρομή, τους ανθρώπους με τους οποίους σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών συνομίλησε. Θα έχουμε μια υπέροχη ώρα γεμάτη μελωδία. Ακούσαμε ήδη την Νίκη Κουντούμη να μας παίζει ένα οργανικό κομμάτι. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε την Κέτι Μακρύ να μας τραγουδά και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την Ελένη Γκαϊτατζή.

0: Ακούσαμε υπέροχα από την εκτέλεση της Κέτη Μακρύ και της Νίκης Κουντούμης στο πιάνο το «Για να έρθουν», ποίηση Κωνσταντίνος Καβάφης, 1984, και ήδη, όπως καταλαβαίνετε, από τα χρόνια εκείνα η Ελένη Γκαϊτατζή άρχισε να και να ανακαλύπτει και να αποδίδει και να εμπνέεται από τους ποιητές, αλλά και να τους αποδίδει με το δικό της τρόπο. Και νομίζω ότι εδώ, στη συγκεκριμένη στιγμή, βρεθήκαν οι κατάλληλες συμπορεύτερες, να το πω έτσι, και τη Μακρύ με την υπέροχη φωνή της και η Νίκη Κουντούμη, η οποία σέβεται πόντο πόντο, χιλιοστό προς χιλιοστό, ακριβώς αυτό που πρέπει να ακουμπήσει πάνω στη μελωδία για να βγει η μελωδία. Ελένη Γκαϊτατζή, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτή την εκπομπή που αφιερώνουμε σε σένα και είμαστε χαρούμενοι πολύ γι' αυτό, γιατί σε ανακαλύψαμε. Δεν είναι λίγο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να μας πεις λίγο λοιπόν, είσαι ένα παιδί ακόμη και ξεκινάς με Κωνσταντίνο Καβάφη. Τι γίνεται εδώ, ο δρόμος ανοίγει τελικά και είναι ένας ωραίος χωματόδρομος.
1: Είναι. Από το 1974, όταν ήμουν 7 χρονών, άρχισε η σχέση μου με τις δύο αγαπημένες τέχνες, την ποίηση και τη μουσική. Διαβάζοντας ποίηση, ήρθε και η μουσική. Το 1974 μελοποίησα Kipling, παρακαλώ.
0: Kipling, ως παιδάκι. Τι λέτε τώρα, ναι.
1: Είχα διαβάσει το έργο του Θαλασσόλικη. Ναι. Και είχε κάποιο ποίημα μέσα, αν θυμάμαι καλά, για κάποιο πλοίο που λεγόταν Ατρόμητος.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση λοιπόν και το μελοποίησα. Ατρόμητο το λέγαν και ήταν στα αληθινά.
0: Και ήσουν τότε Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Και ονειρευόσουν ατρόμητες στιγμές, πλοία, φαντάσματα, μαγείες, κόσμοι ολόκληροι σε ένα παιδί, τις οποίες μετατρέπει σε προσκόλληση στην ποίηση, στους καλούς ποιητές, γιατί βλέπουμε ότι...
1: Αγάπη.
0: Και αυτούς που δεν γνωρίζει το κοινό όπως ίσως θα μπορούσε να γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει τίποτα. Τελικά σημασία έχει ουσία. Και αυτό που ακούμε σήμερα εδώ και που θα ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια. Και είσαι Θεσσαλονίκη τα πρώτα χρόνια.
1: Ναι, γεννήθηκα στη Ζηρίχη. Αλλά 2 ετών επέστρεψαν οι γονείς μου στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι μεγάλωσα εκεί, σπούδασα εκεί.
0: Τι ωραία. Πρόλαβες να σφίξεις το χέρι κάποιου ποιητή Θεσσαλονικιού τότε?
1: Τότε όχι, αλλά από το 1998 και μετά που ήρθα στον Πειραιά, σε ένα ταξίδι μου στη Θεσσαλονίκη με το σύζυγο τον Δημήτρη Πιστικό που είναι ποιητής.
0: Θα μιλήσουμε μετά,
1: Γνωρίσαμε τον Τάκη Βαρβιτσιώτη.
0: Τι ωραία. Σχολές επισχολών, άνθρωποι της ποίησης με ισομετρία με τη φυσική ζωή τους και το περπάτημα στην πόλη.
1: Έτσι. Έναν εξαιρετικό ποιητή. Εμβληματικό ποιητή της Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε λοιπόν έρχεσαι στον Πειραιά και δένεσαι με τον Πειραιά. Τι είναι αυτό που σε δένει με τον Πειραιά?
1: Οι άνθρωποι του. Η αγάπη που πήρα. Και...
0: Τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι? Τι ιδιαίτερο?
1: Ευγένεια. Αγάπη για τους άλλους ανθρώπους.
0: Λαϊκότητα.
1: Λαϊκότητα, βέβαια, ο Πειραιάς.
0: Είναι και η θάλασσα.
1: Είναι και η θάλασσα. Είναι και οι άνθρωποι που έχουν έρθει και αυτοί, όπως ήρθα και εγώ από άλλο μέρος. Προσφυγιά.
0: Είναι όμως και η ιστορία. Την οποία... Και η ιστορία της
1: πόλης.
0: Από κάτω υπάρχει υλικό κάτω από, τα εδάφη και τους δρόμους.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο μικρός αδερφός της Θεσσαλονίκης, ο Πειραιάς.
0: Α, μικρότερος δηλαδή.
1: Τον λέω μικρό γιατί έτσι όπως είναι το λιμανάκι του είναι έτσι δαντελένιο, όμορφο, αλλά μαζεμένο. Δεν είναι όπως η Θεσσαλονίκη που είναι μια μακρόστενη πόλη με μια παραλία έτσι.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
1: Φαίνεται μεγάλη.
0: Αλλά να πω και κάτι.
1: Οι άνθρωποι μοιάζουν.
0: Αλλά γειτονιές είναι το σημαντικό εδώ.
1: Ναι.
0: Ότι ακόμα υπάρχουν γειτονιές.
1: Ναι.
0: Όταν εσύ λοιπόν πλησιάζεις με τη μουσική σου, με τη φαντασία σου, με τις γνώσεις, τις αποδόσεις, ήδη γύρω-γύρω υπάρχει ένα σκηνικό ζωντανό που είναι οι άνθρωποι της γειτονιάς.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτό έγραψε μέσα σου.
1: Ναι. Και ένας δημιουργός, θέλω να πω, να συμπληρώσω, ένας δημιουργός πολλές ώρες μοναξιάς βιώνει, η θελημένης μοναξιάς, δεν το λέω παράπονο, είναι μέρος
0: δημιουργίας.
1: Ακριβώς. Όταν βγαίνεις λοιπόν από το σπίτι, που μπορεί να μην ξέρεις καν αν έχει ήλιο ή φεγγάρι πια, και συναντάς ανθρώπους και λες καλημέρες και καλησπέρες και καληνύχτες, γεμίζει η ψυχή. Και μπορείς μετά πάλι να πας στη μοναξιά και αυτά που πήρες, τα δώρα, να τα γυρίσεις στον κόσμο, να τα δώσεις.
0: Το πώς λοιπόν περπάτησες μες στην πόλη του Πειραιά, τα βήματά σου που τα άκουγες λίγο περισσότερο, έφτιαξαν και ένα δρόμο, ένα παράθυρο στο μέλλον, στη δημιουργία. Αλλά νομίζω ότι η συνάντηση με τον Πιστικό ήταν καθοριστικής σημασίας.
1: Ήταν.
0: Το γνώρισα, είπα δύο κουβέντες μαζί του, αλλά είναι σαν να είπαμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ωραία λοιπόν, για τον κύριο του Πειραιά, να πούμε ότι στον ήχο και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο, και να πούμε στο Πειραιά τις γειτονιές και να επανέλθουμε εκεί λίγο ακόμη, γιατί έχει πολύ υλικό. Υπάρχει μια ζεστασιά και είναι μια πειρακτωμένη κατάσταση οι γειτονιές του Πειραιά. Ακόμα έχουν κάτι να πούν.

0: Να πούμε εδώ ότι και η στίχη και η μουσική είναι της Ελένης Γκαϊτατζή. Και θέλω, επειδή τον αναφέραμε και πριν για τον Δημήτρη Πιστικό, μια προσωπικότητα, ένας ποιητής, ένας δήμος δοκιμιογράφος, αλλά και νομικός και πολλά άλλα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν με τίτλους ούτε με λέξεις, είναι ο καθένας τι κατάθεση κάνει μέσα του, δίπλα του, γύρω του και όπου μπορεί να φτάσει το μήνυμά του. Να, λέει λοιπόν, σημειώνει σε κάποιο σημείο και θέλω να το αναφέρω αυτό. Λέει, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για την Ελένη Γκαϊτατζή και για τη γόνιμη πορεία 40 χρόνων την οποία διήνυσε με συνέπεια, δοτικότητα, αφιλοκέρδεια και αξιοπρέπεια. Και εδώ οι λέξεις έχουν τη σημασία τους βέβαια, δεν είναι απλά τίτλοι, είναι κάτι περισσότερο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν, μας λέει, να δημιουργεί σήμερα ένα σπουδαίο έργο σε χώρους όπου φυσούν άνεμοι από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Άνεμοι παρακμής, αδιαφορίας, αναξιοκρατίας, ζηλοφθονίας, αυδηρητισμού και αχαριστίας. Και δυσκολότερο όταν είσαι υποχρεωμένος να πεις τη γνώμη σου και να απονέμεις το δίκαιο έπαινο σε πρόσωπο αγαπημένο. Θα πρέπει όμως κάποτε να υπερβαίνουμε τις μικροαστικές καθοσπρέπειες και τις θανάσιμες αρετές όπως η μετριοφροσύνη κλπ. Κλπ. Και σου λέει και να έβγε κάποια στιγμή. Ωραία λόγια, ε.
1: Ναι, από και συγκινητικά πολύ.
0: Από τη μια η δυναμική λοιπόν των πραγμάτων που δεν πρέπει να χαθεί. Δηλαδή αυτό που έχεις να πεις πρέπει να το πεις. Με ειλικρίνεια, αυθεντικότητα, δύναμη, πάθος. Γιατί όχι. Και από την άλλη μια καλή σχέση με τους ανθρώπους, ώστε να πάμε όλοι μαζί ένα βήμα παραπέρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το αισθάνεσαι έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Με την υποκριτική τέχνη ποια είναι η σχέση σου?
1: Αγαπώ το θέατρο,
0: ναι.
1: Όπως και όλες τις άλλες τέχνες.
0: Mm-hmm.
1: Έχω γράψει μουσική για θέατρο, για αρχαίο δράμα.
0: Ναι.
1: Έχει παιχτεί η μουσική μου και στη Νέα Υόρκη.
0: Πες μας τα αυτά.
1: Ναι, έγραψα μουσική για το αρχαίο δράμα, για τις Βάκχες, το Ευρυπίδη.
0: Ναι.
1: Για την Ηλέκτρα.
0: Τη Σοφοκλής.
1: Σοφοκλή.
0: Αυτά που παίχτηκαν.
1: Αυτά έχουν παίχτει και τα δύο,
0: ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, ναι. Αλλά με δική μου μουσική από τον ίδιο θείασο του Λεωνίδα Λοϊζίδη,
0: ναι.
1: Ενός Κύπριου σκηνοθέτη,
0: mm-hmm.
1: που ζει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και στην Ευρώπη, Γερμανία, mm-hmm. Αγγλία.
0: Τι σου έδωσε εσένα η ενασχόληση με τη μουσική σου στο θέατρο? Τι σου προσέφερε επιπλέον από την ποίηση εννοώ? Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε?
1: Πάντα τον ασχολήσα και με τις άλλες τέχνες όπως και με την ποίηση. Είναι πρόκληση, mm-hmm. για μένα. Και είναι μια πρόκληση, θα πω, εκτός των άλλων που συνήθως λέμε όλοι, mm-hmm. οι συνθέτες. Για μένα είναι και μια πρόκληση ισορροπίας, το να κρατάω την ισορροπία στις δύο τέχνες, mm-hmm. να μην υπερισχύει η μουσική, γιατί εγώ αυτό υπηρετώ και είναι ίσως το πιο εύκολο να βγω μπροστά. Θέλω να στηρίζω την άλλη τέχνη με την οποία καταπιάνομαι, είτε, ναι. είναι το θέατρο, είτε είναι χορός, είτε είναι εικαστικά, είτε είναι ποίηση βέβαια. Να στηρίζω αυτό που θέλει εκείνη να πει, έτσι βέβαια όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Ή μέσα από μια πλατφόρμα συνεργασίας.
1: Βέβαια.
0: Με την αρχική στιγμή.
1: Βέβαια, με συνεργασία με όποιον είναι υπεύθυνος για την άλλη τέχνη, και συζήτηση πολύ. Αλλά στο τέλος αυτό που θα βγει μουσικά είναι αυτό που είμαι εγώ, το πώς το έχω προσλάβει όλο.
0: Αντιλαμβανόμενοι αυτό. Φαντάζομαι και ως ένα καταφύγιο όλα αυτά. Ένα καταφύγιο που συνομιλούν όμορφα, με όμορφες εικόνες, με όμορφες φωνές, με όμορφους ήχους.
1: Ναι,
0: όλες αυτές οι τέχνες. Και τελικά είναι να χάσουμε την επαφή με το χρόνο. Να δούμε την παράλληλη ζωή μας, πώς μπορούμε να νιώσουμε ομορφότερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Χαίρομαι που ακούμε τις μουσικές σου. Θα σε ρωτήσω και πώς διάλεξες αυτές τις δύο υπέροχες συνεργάτιδες. Η Νίκη καταρχήν Γκουντούμη που παίζει πιάνο εδώ σήμερα έχει και αυτή μια δική της διαδρομή. Άριστα πανψηφί, βραβεία, παρακολουθεί σεμιναρίων τεχνικής, διδάσκει πιάνο. Είναι και αυτή μέσα στο πνεύμα μιας μουσικοθεραπείας και μιας μουσικοκινητικής αντίληψης των πραγμάτων. Εκτός από υπέροχη πιανίστα, πολλές συνεργασίες, φιλαρμονικές, χοροδίες, οδείας, συλλόγους κλπ. Και τη Μακρύ, στην οποία οφείλω και τη γνωριμία μας και την ευχαριστώ πολύ για αυτό.
1: Και εγώ επίσης.
0: Καθώς δεν ήξερα τι θα δω, τι θα ακούσω μάλλον, και καθήμενος εκεί μπροστά, πήρα όλο αυτό το κλίμα και όλη αυτή τη μουσική μελωδικότητα αυτού που παρήχθη εκείνη τη μέρα, και κάθε φορά είναι ξεχωριστό, Ελένη. Νομίζω ότι κάθε φορά έχει να κάνει με το χώρο, με τους ποιοι είναι δίπλα, πώς είναι το περιβάλλον το όλων.
1: Ακριβώς.
0: Πώς ο καθένας καταθέτει γενναιόδωρα.
1: Έτσι.
0: Σ' αρέσει αυτή η λέξη.
1: Βέβαια.
0: Το γενναιόδωρα.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι αυτό σε εκφράζει περισσότερο και από άλλες έννοιες. Λοιπόν, η Κέτη Μακρύ, λοιπόν, η οποία και αυτή κάνει φωνητική, τραγούδι, ορθοφωνία, εθνικό οδείο κλπ. Με δασκάλες καλές και ιδιαίτερες περιπτώσεις, αλλά έχει περάσει και από τη σχολή ΒΕΑΚΙ. Αυτά δεν τα ήξερα βέβαια. Τα διαβάζω εδώ σε ένα κειμενάκι που μου δόθη εδώ, και βεβαίως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τελικά, να και η υποκριτική πάλι πως μπαίνει στη ζωή μας. Και όταν λέμε υποκριτική, εννοούμε την αναζήτηση μιας δικής μας αυθεντικότητας και των εκρήξεών της.
1: Βέβαια. Και θα πω εδώ ότι τρεις τέχνες, η υποκριτική, η ποίηση και η μουσική, είναι τέχνες που μας ενώνουν με τα κορίτσια, και με τη Νίκη και με την Κέτη.
0: Δεν μου είπες όμως πώς τις ανακάλυψες, δηλαδή, καλά, πέρα από τη γενικότερη.
1: Με τη Νίκη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, από τα πρώτα μου χρόνια στο Πειραιά. Mm-hmm. Πολλές φορές έχει εκφράσει, έχει ερμηνεύσει με εξαιρετικό τρόπο το έργο μου. Είμαστε δηλαδή χρόνια συνεργάτηδες. Mm-hmm. Φυσικά έχουμε πάντα και άλλες συνεργασίες με άλλους ανθρώπους, έτσι είναι, αυτά τα γνωρίζετε. Αλλά είμαστε σταθερά φίλες και συνεργάτηδες εδώ και πολλά χρόνια. Μέσω της Νίκης λοιπόν γνώρισα και την Κέτη, και είμαστε φίλες τώρα εκτός από συνεργάτηδες και με την Κέτη. Είναι εξαιρετικές κοπέλες και οι δύο ως άνθρωποι, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, αλλά και ως συνεργάτηδες είναι εξαιρετικές. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και ως μουσική είναι εξαιρετικές και οι δύο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε.
0: Ναι, να το πω και εγώ λοιπόν. Και να πω ότι προάγουν, αν θέλεις, το εμείς. Ο τρόπος που αποδίδουν αυτά τα τραγούδια δεν είναι ένας τρόπος, ακούστε με, είναι ένας τρόπος νιώστε αυτό το κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το κάτι.
1: Και γι' αυτό είμαστε και συνεργάτηδες. Γιατί ερμηνεύουν, δεν εκτελούν.
0: Ξέρεις τι, τώρα που μιλάμε μου έρχεται η σκέψη, πιο μετά λίγο, να τις βάλουν να πουν κάτι για σένα. Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να ακουστούν. Η Κέτη συμφωνεί πάντως. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα στούντιο ΣΕ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον πρώτο όροφο του ραδιομεγάλου της Αγίας Παρασκευής, στην ΕΡΤ δηλαδή, και φιλοξενούμε την Ελένη Καϊτατζή, την συνθέτητα, την ποιήτρια, μαζί με τις δύο ερμηνεύτριες στο πιάνο, την Νίκη την Κουντούμη, και στο τραγούδι την Κέτη Μακρύ. Και βεβαίως έχουμε και τον τεχνικό μας εδώ, τον Νίκο, τον Θοδωρακόπουλο, ο οποίος μας βοηθάει στο να έχουμε έναν πολύ καλό ήχο και να δώσουμε σε εσάς αυτές τις μελωδίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και τα λόγια αυτά τα ενδιάμεσα, τα οποία δείχνουν μια πορεία ενός ανθρώπου που αφιερώθηκε στην τέχνη, στη μουσική, στην ποίηση και στο δόσιμο της ανθρώπινης φύσης.

0: Ακούσαμε λοιπόν το μικρό ελεγείο σε στίχους Δημήτρη Πιστικού και θέλω να μου πεις, Ελένη Γκαϊτατζή, αυτό το κείμενο, οι στίχοι δηλαδή, γράφτηκαν με αφορμή την κηδεία της Μαρός Σεφέρη, νομίζω 30 Μαρτίου έφυγε.
1: Ναι.
0: Δεν πες μας και αυτό.
1: 30 Μαρτίου του 2000 είναι.
0: Του 2000, ναι.
1: Αφιερωμένο από το Δημήτρη στη μνήμη της Μαρός και του Γιώργου Σεφέρη. Και είχε την τύχη αυτό το κομμάτι, το οποίο με πήρε τηλέφωνο, σας λέω λίγο την ιστορία, με πήρε τηλέφωνο, μου διάβασε τους στίχους, του λέω είναι πάρα πολύ ωραίοι Δημήτρη, μπορείς να μου τους πεις να τους γράψω, μου τους είπα από το τηλέφωνο, τους έγραψα και μετά από ένα τέταρτο του τηλεφώνησα και του έπαιξα
0: το αντίδοτο.
1: Ναι.
0: Ναι, και
1: το πώς τους είχα μελοποιήσει, ενθουσιάστηκε.
0: Μα είναι υπέροχο, γι' αυτό το λέω.
1: Να σε καλά. Αυτό είχε την τύχη το κομμάτι να παρουσιαστεί σε μια εκδήλωση που είχε γίνει από το Δήμο Πόρου και το Σύλλογο Φίλων UNESCO, Πειραιά. Το Σεπτέμβριο του 2000, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Σεφέρη.
0: Το Σεφέρη, ναι.
1: Ένα συμπόσιο που πήραν μέρος πανεπιστημιακοί από όλη τη χώρα.
0: Ήσουν εκεί εσύ?
1: Ήμουν εκεί, ήμουν η υπεύθυνη όλου του συνεδρίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Όμως παίχτηκε για πρώτη φορά το μικρό ελεγείο εκεί. Το τραγούδισε η Λίδα Χαλκιαδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Στο πιάνο ήταν ο αείμνηστος Γιώργος Αλβάνος. Τον μάθαμε πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Στη Βίλα Γαλήνη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί όπου.
0: Μια και ήσουν υπεύθυνοι, λοιπόν. Να κάνουμε ένα zoom, ένα ρεζουμέ, πώς να το πω. Ένα απόσταγμα. Μια φράση θέλω να μου πεις. Τι ακούστηκε για το Σεφέρη σε αυτή τη συνάντηση που είχε πολύ ενδιαφέρον για σένα. Ένα επίθετο, δύο-τρεις λέξεις, μια φράση, τι νομίζεις. Τι θυμάσαι.
1: Αυτό που,
0: στο περίπου.
1: Αυτό που μου έμεινε και που αγαπώ. Το Σεφέρη, ναι, αυτό που είπε. Θέλω να μιλήσω απλά. Δείχνοντας όλη αυτή τη δυσκολία τελικά που υπάρχει στο να μιλήσει κανείς απλά για τα πράγματα.
0: Αφενός αυτό. Αφετέρου, ότι σήκωσε στους ώμους του ένα βάρος κοινωνικό, μια μοίρα, πολλές φορές δυσβάσταχτη, προκειμένου να τα πάει τα πράγματα ένα βηματάκι παρακάτω.
1: Βέβαια.
0: Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Βέβαια, ένας σημαντικός δημιουργός της χώρας μας που τιμήθηκε και με Νόμπελ.
0: Το Νόμπελ. Φαντάσου λοιπόν ότι στο Νόμπελ, στην επιτροπή τότε, τους είπε, προλογίζοντας, ευχαριστώντας μάλλον, τους είπε ότι σας ευχαριστώ πολύ που με κάνατε να ξεχάσω. Τι ομορφιά υπάρχει σε αυτή τη λέξη, όταν αμέσως μετά υπάρχουν αυτές οι εκρήξεις, γιατί αποφορτίζεις για να καθαρίσεις, για να βγάλεις. Το κύμα αυτό που έρχεται μανιωδώς να σε πιάσει και εσύ το υπερνικάς και του δίνεις μια όθηση προς τα μπρος.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και να μην χάνεις με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω το κέντρο σου, την αλήθεια σου. Γιατί είναι εύκολο να τη χάσεις αν δεν έχεις το νου σου.
0: Προσοχή λοιπόν στο χαρακτήρα μας. Ο έρωτας τώρα που θα ακούσουμε αμέσως. Τι γίνεται με τον έρωτα?
1: Ο έρωτας είναι ένα ποίημα. Ναι. Ενός αγαπημένου φίλου που έχει φύγει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Βραβευμένος με πρώτο κρατικό βραβείο ως πεζογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και εξαιρετικός, λαμπερός θα έλεγα ποιητής. Ο Φάνης Ομούλιος.
0: Μάλιστα. Ο οποίος πήρε το πρώτο βραβείο πεζογραφίας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από την Κέτη Μακρύ και από την Νίκη Κουντούμη τον έρωτα.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, Ελένη Γκαγιτατζή, μου έφερε ένα περιοδικό για το οποίο έχουμε ακούσει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να μα πει με δύο λόγια και εσύ. Η τρίτη χιλιετία, και λέω να μα πει και εσύ, γιατί εκεί συνεργάζεσαι. Μόνιμη στήλη, δοκίμια, ποίηματα, συμβουλές, φαντάζομαι συμπόρευση σε πολλά πράγματα, πνευματική, ας πούμε, αγκαλιά από τη μεριά σου στο περιοδικό και από το περιοδικό ελπίζω και σε σένα. Και νομίζω ότι ναι, από ό,τι καταλαβαίνω και διαβάζω. Πες μας λοιπόν με δύο λόγια, τι είναι η τρίτη χιλιετία?
1: Η τρίτη χιλιετία είναι ένα περιοδικό που αγαπάμε. Περιοδικό λογοτεχνικό. Που αφορά βέβαια στην τέχνη της ποίησης, της λογοτεχνίας, στην πόλη και στις άλλες τέχνες.
0: Μάλιστα.
1: Στην κοινωνία.
0: Δηλαδή. Πλούσιο, 100 τεύχη νομίζω.
1: Είναι 108.
0: 108.
1: 108 τεύχη. Άρα... Έχει κλείσει πάνω από 25 χρόνια έχει που κυκλοφορεί το περιοδικό αυτό. Το ξεκίνησε ο Μόσχος Κεφάλας, λογοτέχνης και νομικός του Πειραιά. Και πριν από... περίπου 10 χρόνια το πήρε στα χέρια του ο Δήμητρης Πιστικός, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ποιητής και με έχει εμπνεύσει το έργο του πάρα πολλές φορές. Έχω μελοποιήσει πολλά ποίηματά του.
0: Συμπόρευση λοιπόν και εδώ. Και ο Γιάννης ο Κορίδης εδώ στην τρίτη χιλιετία τι ακριβώς έχει κάνει?
1: Ο Γιάννης ο Κορίδης,
0: συνεργάτης,
1: ο εκδότης των εκδόσεων Ιολκό, συντηρητής, φίλος και συνεργάτης του περιοδικού. Έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα και έχουμε κάνει στο τελευταίο τεύχος ένα αφιέρωμα το οποίο επιμελήθηκα εγώ προσωπικά.
0: Και αν θέλει κανείς να το ψάξει, να το πάρει στα χέρια του αυτό το περιοδικό, πού το βρίσκει?
1: Αυτό το περιοδικό δεν το βρίσκει κανείς σε καταστήματα. Δίνεται στην μεγάλη παρέα που έχει το ίδιο το περιοδικό, ο ένας με τον άλλον το...
0: Σαν να λέμε σκηταλοδρομία, δηλαδή πάρτος εδώ στο παρακάτω και
1: κάπως ούτε... έτσι, να γνωρίζεται, γνωρίζει καινούριους φίλους.
0: Πες μας τι για το
1: και
0: ζήνο,
1: συνεχίζει να υπάρχει πάντα έτσι με αγάπη. Το στηρίζουν.
0: Οι παρέες γράφουν ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και πες μας τι για το Ζήνονα που μου έδωσες.
1: Όλο μεγαλώνει η παρέα μας.
0: 80 χρόνια είναι ο Ζήνονας μόνο.
1: Ο Ζήνονας είναι περισσότερα από 80 χρόνια.
0: Και μέρα,
1: 80 χρόνια ήταν κάποτε. Οδεύει προς τα 100 σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Ένας σύνδεσμος πολύ σημαντικός στο Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Φυσιολατρικός και πολιτιστικός. Εμένα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Είναι... από τα μέλη του και τα προεδρία κατά καιρούς και η κυρία Αγγελική Μπουλιέρη που είναι τώρα πρόεδρος και είναι και για πολλά χρόνια πρόεδρος στο Σύλλογο με στηρίζουν, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Έχω κάνει πολλές εκδηλώσεις.
0: Σε ρωτάω γιατί ξέρω πολύ καλά ότι κάποιοι χώροι, κάποιες παρέες, κάποιες κινήσεις, πρωτοβουλίες είναι αναπνοή, είναι οξυγόνο. Είναι πολύτιμες και ζωντανεύουμε και την πόλη μέσα από αυτά που λέμε. Δεν τα λέμε έξω από την πόλη. Είμαστε μέσα στην πόλη, στην καρδιά της νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαστε.
1: Βέβαια. Και φιλοξένησαν και πολλά πυρεωτόπουλα που ερχόντουσαν σε μία στο χοροδιακό εργαστήρι και τη μικρή ορχήστρα που είχα για 10 χρόνια. Ίδρυσα και διεύθυνα. Αφιλοκερδός. Για τα παιδιά του Πειραιά.
0: Για τα παιδιά του Πειραιά, μάλιστα. Όπου ο Πειραιάς στο κέντρο του, κέντρο-κέντρο, εκεί που τα καταστήματα, όταν αδειάζει η πόλη, μοιάζει λίγο γυμνός. Είδες οι γειτονιές τελικά, ακόμα και όταν κοιμώνται οι άνθρωποι, έχουν μια ζωντάνια. Όταν λοιπόν είναι όλο καταστήματα και καταναλωτική διάθεση περισσότερο, αρχίζει το πράγμα να μελαγχολεί και λίγο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Άρα λοιπόν οι γειτονιές.
1: Ο πολιτισμός και οι παρέες, οι πολιτιστικές, οι ομάδες, οι θεατρικές, οι μουσικές, οι καστικές, οι ποιητικές.
0: Κρατούν την πόλη ζωντανή.
1: Λογοτεχνικές, αυτές κρατούν την πόλη ζωντανή.
0: Ας ακούσουμε.
1: Και ο κόσμος διψάει για εκδηλώσεις τέτοιου τύπου.
0: Είναι τόσα πολλά που θέλω να πούμε και για τον Πειραιά και για σένα. Θα προσπαθήσουμε όμως να πούμε ίσως αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Άδειασε η πόλη θα ακούσουμε τώρα. Για πες μας γι' αυτό κάτι.
1: Το ποίημα αυτό είναι το πρώτο ποίημα της Βίκης Κατσαγόνη, μιας ποιήτριας που μας άφησε νωρίς το 2021, στα 40 της χρόνια έφυγε. Πίτρια και νομικός, συνεργάτηδα και του Δημήτρη Πιστικού και στην τρίτη χιλιετία. Είχαν δημοσιευτεί ποίηματά της εκεί. Ο Δημήτρης ανακάλυψε το ποιητικό της ταλέντο στις συναντήσεις που έκαναν τα μέλη της δικηγορικής επικαιρότητας. Η δικηγορική επικαιρότητα είναι το εφημερίδα, το λένε, περιοδικό των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Που επίσης τα μέλη αυτά είναι δημιουργικά άτομα.
0: Ποιητές και λοιπά.
1: Ποιητές, λογοτέχνες, και πρόσφατα είχα κάνει και μια εκδήλωση που είχα μελοποιήσει ποίηματα των ποιητών νομικών του Πειραιά, αλλά και πεζογράφων. Mm-hmm. Διάλεξα κάποια κομμάτια, ναι, πεζά, και τα μελοποίησα και έγιναν τραγούδια.
0: Mm-hmm. Άδειασε η πόλη, αλλά η πόλη παραμένει ζωντανή.
1: Άδειασε.
0: Πάμε να τα
1: πόλη,
0: ακούσουμε λοιπόν.
1: Της, ναι, Βίκης Κατσαγώνη, ναι, η ποίηση.

0: Θέλω τώρα να μιλήσω με την τραγουδίστριά μας, την ερμηνεύτριά μας εδώ, που τόσο ωραία αποδίδει, σαν να είναι ταυτισμένη για χρόνια πολλά, ενώ δεν ισχύει αυτό, αλλά πλησιάζει το έργο της Ελένης Καϊτατζή με πολύ σεβασμό, αλλά και χαρά, αποδοτικότητα, φως. Και τη Μακρύ, τι είναι αυτό που σε φέρνει κοντά στο έργο της Ελένης Καϊτατζή?
1: Το έργο της Ελένης με έχει γοητεύσει.
0: Τι ωραία λέξη.
1: Έχει εξαιρετικό στίχο. Ό,τι καλύτερο για έναν τραγουδιστή. Mm-hmm. Να μπορεί να πει αυτά τα λόγια και να αποδώσει, να τα νιώσει και να τα δώσει στον κόσμο. Και βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική που επενδύει το στίχο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει κάποιος.
0: Mm. Πρέπει να αναπνέει και η μουσική και ο στίχος μέσα στην απόδοση. Ναι, δηλαδή ναι. Πρέπει τελικά αυτά όλα να χορεύουν έτσι έξυπνα και όμορφα, τρυφερά και ταυτόχρονα ειλικρινά.
1: Βεβαίως, πάντα. Και πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που σου δίνει κάποιος, να το παίρνεις με πάρα πολύ προσοχή και να προσπαθείς όσο καλύτερα μπορείς να το πας παραπέρα.
0: Αισθάνεσαι τυχερή που είσαι κοντά με την Ελένη?
1: Η αλήθεια είναι, ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή. Ενώ έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους κατά καιρούς, ήταν μια συνεργασία με φως. Ξεκίνησε, πραγματοποιήθηκε πολύ γρήγορα η παράσταση που θέλαμε να κάνουμε, με μεγάλη χαρά, με πολύ συγκίνηση. Με πάρα πολύ συγκίνηση για αυτούς τους στίχους που έχουν γραφτεί.
0: Ναι. Και για το πάντρεμα της μουσικής με το στίχο.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να έρθει κοντά μας και η πιανίστα μας που τόσο ωραία αποδίδει αυτά τα λόγια και τις μουσικές, τα τραγούδια δηλαδή, τις ερμηνείες, η Νίκη Κουντούμη. Και θέλω να σε ρωτήσω, Νίκη Κουντούμη, τι ήταν αυτό που σε έφερε κοντά στην Ελένη Καϊτατζή? Τι είναι αυτό που στο έργο της σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι, ας το πούμε έτσι, τρυφερά, συνδημιουργός?
2: Σαν αρχή συνεργασίας, ξεκίνησε μάλλον τυχαία, χωρίς να ξέρω το έργο. Το γνώρισα συνεργαζόμενη μαζί της. Μου τέριαξε πάρα πολύ η ποιότητα της μουσικής που κάθε φορά καλούμε να ερμηνεύσω. Το γεγονός ότι βασίζεται σε πάρα πολύ σημαντικά ποίηματα, βοηθάει απίστευτα και τους ερμηνευτές, τον τραγουδιστή, αλλά και εμάς που τα ακούμε, οπότε μπορούμε να παίξουμε και ανάλογα. Και η φιλική σχέση χτίστηκε όχι μονάχα πάνω σε αυτά τα ποίηματα, αλλά και στον τρόπο που την είδα να αντιμετωπίζει τα παιδιά όταν συνεργαστήκαμε στο χοροδιακό εργαστήρι, το πώς αντιμετώπιζε με πόσο σεβασμό και τρυφερότητα και προσπάθεια να τα μάθει πράγματα. Αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τα παιδιά και προσπαθούσε να κάνει ό,τι καλύτερο, όχι απλά να παρουσιάσει μια παράσταση, αλλά τα ίδια τα παιδιά να μάθουν κάποια πράγματα, να κατανοήσουν, να περάσουν όμορφα, να έρθουν κοντά στην ποίηση και τη μουσική, ήταν ένα πολύ μεγάλο σύν στη γνωριμία μας.
0: Να κρατήσουν αναμένη τη φλογίτσα μέσα τους.
2: Κάπως έτσι.
0: Και αν τυχερά είναι στη ζωή, να την κάνουν φωτιά αυτό. Και γιατί όχι και πυρκαγιά. Λοιπόν, ένας άγγελος, από ό,τι κατάλαβα, έπεσε στη γη, σε πήρε από το χέρι, όπως πήρε και την Κέτη, σας πήρε μαζί. Σαν ντουέτο, γιατί είναι δεμένο το ντουέτο. Άγγελος λοιπόν έπεσε στη γη. Η στίχη πιανού είναι εδώ, Ελένη Καϊτατζή? Το Άγγελος έπεσε στη γη.
3: Η στίχη είναι της Βίκης Κατσαγόνη.
0: Α, μάλιστα.
3: Αυτά που ακούμε τώρα είναι δύο ποίηματα από τα τέσσερα που μελοποίησα της Βίκης και ναι, που παρουσιάστηκαν στην παρουσίαση της ποιητικής της συλλογής που εκδόθηκε μετά θάνατον.
0: Μάλιστα.
3: Με την επιμέλεια του Δημήτρη Πιστικού. Mm-hmm. Και με την μεγάλη συμπαράσταση της μητέρας της Αγγελικής Κατσαγόνη και του αδερφού της Γιώργου.

0: Να πω προσθέτοντας εδώ ότι η Ελένη Γκάιτατζή έχει μελοποιήσει σημαντικούς Έλληνες ποιητές. Καβάφη, όπως ακούσαμε, Καριωτάκη, Παπαδιαμάντη, που μια, δεν είναι ποιητής ακριβώς, αλλά είναι ποιητική η υπόστασή του, η όλη του γραφή. Ρίτσος, Σεφέρης και πολλοί άλλοι. Επίσης, εκτός από τους ποιητές, λοιπόν, έχει συνθέσει την ελληνική καντάτα «Οι χαιρετισμοί της Χίου» σε μετάφραση της Λάμδα Ραψοδίας της Οδύσσιας, που έχει κάνει ο Δημήτρης Πιστικός, καθώς και έχει κάνει μουσική για θέατρο, αρχαίο και σύγχρονο, έργα για φωνή, για πιάνο, για σύνολα οργάνων. Ό,τι μπορέσαμε να ακούσαμε σήμερα από όλα αυτά, έργα της έχουν παιχτεί στην Κύπρο, την Αμερική, τη Γερμανία, την Αγγλία, διπλώματα κλπ. Κλπ. Μια σπουδαία ταλαντούχα ποιήτρια, συνθέτεια, πρώτα συνθέτης και μετά ποιήτρια, θα έλεγα εγώ, γιατί αυτές τις μουσικές πάντα τις βάλουμε ψηλά-ψηλά, να τις έχουμε, να τις ακούμε και να μην τις ξεχνάμε. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Mm-hmm. Και εγώ και η Νίκη και η Κέτη μας.
0: Ναι, ναι, και οι υπέροχες Νίκη και Κέτη, οι οποίες απέδωσαν πολύ όμορφα αυτά τα λόγια. Γεμίσαμε ωραίες μουσικές εδώ στο στούντιο C της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος ήταν στον ήχο, Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής και στην παρουσίαση. Μία ώρα εκπομπή αφιερωμένη στην Ελένη Γκάιτατζή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι, ότι ο χώρος σας γέμισε πολύ ωραίες μελωδίες. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Ακούμε το Sedan Minda, που σημαίνει «Θέλω να είμαι μαζί σου», σε μια σύγχρονη συμφωνική εκτέλεση από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γεωργίας. Ερμηνεύει η Άννα Ντοιασβίλη. Ένα τραγούδι για την αγάπη, την απουσία και τη λαχτάρα να βρεθεί κανείς κοντά στους ανθρώπους που αγαπά. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα οικιακών εργαζομένων, ταξιδεύουμε στη Γεωργία και εστιάζουμε στις ζωές χιλιάδων γυναικών που άφησαν πίσω την πατρίδα τους για να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα. Στις 16 Ιουνίου του 2011, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησε τη Σύμβαση 189 για την αξιοπρεπή εργασία των οικιακών εργαζομένων, αναγνωρίζοντας ότι η φροντίδα, η καθαριότητα και η οικιακή εργασία είναι κανονική εργασία και όχι μια φυσική προέκταση του γυναικείου ρόλου. Πριν ένα χρόνο, στους ιστορικούς περιπάτους, μιλήσαμε για τις ψυχοκόρες, τα φτωχά κορίτσια που το πρώτο μισό του 20ου αιώνα εγκατέλειπαν τα χωριά και τα νησιά τους για να δουλέψουν ως εσωτερικές σε σπίτια της μεσαίας και ανώτερης τάξης. Φέτος συναντάμε τις σύγχρονες κληρονόμους τους. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, χιλιάδες μετανάστριες φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς μας, τους ασθενείς και τα παιδιά μας. Σήμερα, στην πλειονότητά τους, οι γυναίκες αυτές είναι Γεωργιανές. Έφτασαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την οικονομική κατάρρευση της χώρας τους, για να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειές τους, αφήνοντας πίσω τους τα παιδιά τους, τους συζύγους και τους ηλικιωμένους γονείς τους. Στην Ελλάδα, με ένα κράτος πρόνοιας σχεδόν ανύπαρκτο, οι γυναίκες αυτές καλύπτουν ένα τεράστιο κενό κοινωνικής πολιτικής, καθώς η φροντίδα μεταφέρεται από το κράτος και την κοινότητα στο ιδιωτικό σπίτι. Χάρη σε εκείνες, οι ηλικιωμένοι παραμένουν στα σπίτια τους, τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας συνεχίζουν να εργάζονται. Με άλλα λόγια, η καθημερινή λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια εργασία που παραμένει υποτιμημένη, αόρατη και συχνά επισφαλής.

Στο πρώτο μέρος των ιστορικών περιπάτων φιλοξενούμε την κοινωνιολόγο και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΕΚΠΑ, Νεφέλη Στουρνάρα, συγγραφέα του βιβλίου «Παραδειγματικές εργάτριες», η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της γυναικείας μετανάστευσης και της οικιακής φροντίδας μέσα από την οπτική της κοινωνικής έρευνας. Στο δεύτερο μέρος θα δώσουμε το λόγο στις ίδιες τις γυναίκες φροντίστριες. Τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής είναι κυρίως πολυφωνικές χοροδίες της Γεωργίας, μιας πανέμορφης χώρας με πλούσια μουσική παράδοση.

0: Νεφέλη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας. Και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, θα ήθελα να μας πεις για ποιο λόγο ασχολείσαι με τις μετανάστριες εργάτριες. Έγραψες και ένα βιβλίο που είναι η διατριβή σου. Πες μας λίγο πώς μπήκες σε αυτό το χώρο και τι σε συγκινεί.
1: Ανέκαθεν αναρωτιόμουν για ποιο λόγο κάποιες γυναίκες αφήνουν πίσω τα παιδιά τους και έρχονται να προσέξουν με αυταπάρνηση παιδιά κάποιων άλλων, που τελικά γίνονται και δικά τους παιδιά, διότι η φροντίδα είναι ένα κομμάτι το οποίο μπλέξει πάρα πολύ συναισθηματικά. Ξεκίνησα λοιπόν να αναρωτιέμαι για όλο αυτό και μετά, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να αποδομούμε λίγο τη δική μας τη θέση και το προνόμιό μας. Η όλη διαδικασία του να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του, είτε με βίαιο τρόπο, είτε για να βρει καλύτερη δουλειά, είτε για να επιβιώσει και να έχει μια ποιότητα ζωής, πάντα μου κινούσε το ενδιαφέρον. Αυτό όμως που περισσότερο μου κινούσε το ενδιαφέρον ήταν οι μαρτυρίες των ανθρώπων. Να ακούσω από πρώτο χέρι τη γνώμη τους και τον τρόπο που βρίσκουν το μονοπάτι τους για να αποκτήσουν και μια ανθεκτικότητα.
0: Και άρχισες να ασχολείσαι με τις Αλβανίδες και τις Βορειοπυρώτισσες, όπως τις λέμε, που δούλευαν σε νοσοκομεία ως καθαρίστριες.
1: Είναι ένας αθέατος πληθυσμός. Είναι αθέατες και οι συνθήκες εργασίας τους και γενικότερα οι μαρτυρίες τους. Γενικότερα όλα αυτά τα επαγγέλματα, τα οποία είναι πάρα πολύ έμφυλα και εθνοποιημένα, θα έλεγα, κρύβουν έναν αθέατο κόσμο, αλλά ταυτόχρονα έτσι μια ανθεκτικότητα, ένα ταξίδι και με άλλες αφηγήσεις πίσω από αυτά, που μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι τότε είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ξεκινώντας από την κυρία Κούνεβα, που είχε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα ενδυνάμωσης των γυναικών που δουλεύανε κυρίως μετανάστριες στο κομμάτι της καθαριότητας, στα νοσοκομεία και γενικότερα στους δημόσιους χώρους, ήταν μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Αυτό λοιπόν μου παρακίνησε το ενδιαφέρον και πήγα σιγά σιγά στα νοσοκομεία, συμπληρώνοντας μια πάρα πολύ μεγάλη χαρτούρα για το πανεπιστήμιό μου και με ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Εγώ θέλω να ακούσω τις ιστορίες σας, κορίτσια. Μου επιτρέπετε να καθίσω λίγο στο διάλειμμά σας, να μου πείτε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και κάπως έτσι, σταδιακά, από το πρώτο τρίμηνο του 2017 μέχρι το 2019, ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό. Μετά άλλαξαν αρκετά τα πράγματα. Άλλαξε και η πολιτική ηγεσία και άλλαξαν και η νομοθεσία στα νοσοκομεία και ήρθε και ο COVID. Αλλά η εργασία αυτή παραμένει αθέατη.
0: Θα ήθελα σε αυτή την εκπομπή να ασχοληθούμε με κάποιες γυναίκες που είναι ακόμη πιο αόρατες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι οι Αλβανίδες υπάρχουν, πάρα πολλοί Αλβανοί, τα παιδιά τους νιώθουν Έλληνες, Ελληνοαλβανοί δηλαδή, και είναι και δίπλα μας η Αλβανία. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες από τη Γεωργία που φροντίζουν κυρίως τους ηλικιωμένους γονείς μας.
1: Αυτή κι αν είναι όντως μία εθνοτική ομάδα έμφυλη, η οποία είναι τρομερά αθέατη. Εν τω μεταξύ δεν είναι λίγες αυτές οι γυναίκες. Η Ελστάτ με επίσημα στοιχεία το 2021 τους υπολογίζει τη Γεωργιανή κοινότητα στους 22.000. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε παράτυπο καθεστώς ή σε ημικαθεστώς. Συνολικά πάνω κάτω είναι γύρω στους 90.000. Ξεκίνησαν να έρχονται επειδή κατέρευσε το σοβιετικό καθεστώς και η οικονομία της Γεωργίας πήρε την κατωβόλτα. Ξεκίνησαν να έρχονται λοιπόν με δίκτυα ομογενών, κυρίως ποντίων, στην Ελλάδα. Και μετά, γύρω στο 2010, όπου ήταν πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα της γύρισης του πληθυσμού, υπήρξε τρομερή ανάγκη. Τώρα, ήρθαν μόνες τους κατά βάση. Αυτό είναι επίσης το συγκλονιστικό, διότι καταρχήν υπήρχε ευκαιρία για ατομική εργασία. Δεν μπορούσαν να έρθουν λοιπόν οι σύντροφοι, οι σύζυγοι. Η βίζα ήταν προσωρινή και απέκλειε τη δυνατότητα επανένωσης οικογένειας. Που σημαίνει ότι για άλλη μια φορά ξαναζούμε το ίδιο δράμα και ξαναμπαίνουμε λοιπόν, όπως λέει και η κοινωνιολογία, τις παγκόσμιες αλυσίδες φροντίδας, δηλαδή ο φτωχός νότος παρέχει στο πλούσιο βορρά. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθαν εκείνες, αφήνοντας τα παιδιά τους πίσω. Και επειδή λοιπόν πολλές φορές δουλεύανε σε άτυπα δίκτυα εργασίας, δεν απαιτούνταν χαρτιά. Άρα, δουλεύουν εσωτερικές στα σπίτια, διότι αυτό κατά βάση τους βοηθάει να αποταμιεύουν χρήματα, αλλά δεν έχουν και κάποια ορατότητα. Δηλαδή δεν βγαίνουν τόσο πολύ στο δημόσιο χώρο. Όλο αυτό λοιπόν έχει απίστευτες συνέπειες. Από πού να το πρωτοπιάσουμε? Για την ψυχική τους υγεία? Για το πώς αλλάζει ο ρόλος τους ως μητέρες? Γίνονται τηλεμητέρες? Για το πώς περιμένουν καρτερικά να έρθουν τα παιδιά τους να επανενωθούν και τελικά τα παιδιά τους δεν τις θέλουν, δεν τις αναγνωρίζουν? Το πώς διαγενειακά συνεχίζεται η αλυσίδα της φροντίδας, διότι τα φροντίζουν τα παιδιά τους, οι μαμάδες τους, οι γιαγιάδες, και έτσι εντείνονται η παγκόσμια έμφυλη ενισότητα. Για παράδειγμα, στα γυναικεία νοικοκυριά οι Ελληνίδες δεν τα φροντίζουν οι μετανάστερες, και αντίστοιχα τα δικά τους τα παιδιά τα φροντίζουν οι μαμάδες τους. Οπότε κάπως έτσι αυτό προχωράει και εντείνεται όλη αυτή η ανισότητα. Πρέπει όμως να πω, γιατί είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι από εκεί που ήταν κατά βάση στα σπίτια τους μητέρες, νοικοκυρές, ξαφνικά έγινε μια τρομερή αλλαγή, όπως έγινε και με τις Αλβανίδες. Εκείνες πήραν ουσιαστικά τα ενία της οικογένειας και γίνανε οι κουβαλήτρες, οι βασικές breadwinner, όπως έγιναν και με τις Αλβανίδες. Διότι οι Αλβανοί ήρθαν κατά βάση εκείνοι πρώτοι και μετά ήρθαν οι γυναίκες τους, ήρθαν στην οικοδομή, μετά έπεσε η οικοδομή και εκείνες μπήκανε σιγά σιγά ως εργάτρες, καθαρίστρες σε τυπική εργασία και μπορούσαν και τους ασφαλίζανε. Με τις Γεωργιανές, εκείνες έχουν τα βασικά ενία. Έτσι, αυτές είναι οι breadwinner. Πάρα πολλές ευκαιρίες έχουν οι σύζυγοι να έρθουν και δεν βρίσκουν κιόλας εργασία. Οπότε αυτό το καθεστώς τις εγκλωβίζει. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι κάποιες από εκείνες, επειδή χτίζουν το δρόμο της ανθεκτικότητάς τους και εκείνες, είναι αντικειμενικές οι δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο και εκείνες βρίσκουν τρόπους να ενδυναμώνονται. Φτιάχνουν δίκτυα, τα οποία είναι πάρα πολύ δυναμικά και κατά βάση είναι γυναικεία. Έχουν αυτό το στόχο ότι θα προσφέρω τα πάντα στο παιδί μου. Άρα υπάρχει αυτή η θυσία, η μητέρα μάρτυρας θυσιάζεται κλπ. Αυτό βοηθάει, βέβαια. Αυτό το αφήγημα τους βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι και η θρησκευτικότητα που τις βοηθάει τρομερά. Όλα αυτά είναι λοιπόν κίνητρα και κάποια στιγμή να επανενωθούν με τα παιδιά τους.

0: από την περιοχή της Καχετίας, που βρίσκεται στους πρόποδες του Καυκάσου, προέρχεται το τραγούδι που ακούσαμε από τον Χάμλετ Γκονασβίλη, τον σημαντικότερο ερμηνευτή παραδοσιακής μουσικής, τη φωνή της Γεωργίας, όπως τον αποκαλούν. Το τσιντσακάρο, που σημαίνει «στην πηγή», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της περίφημης γεωργιανής πολυφωνίας, ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη σημασία για τους γεωργιανούς της Διασποράς, καθώς εκφράζει την νοσταλγία για τον τόπο που άφησαν πίσω τους. Για να ξαναδούμε όμως συνοπτικά γιατί τόσες χιλιάδες Γεωργιανοί και Γεωργιανές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Η Γεωργία απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Καθώς η Γεωργιανή οικονομία ήταν πλήρως ενταγμένη στον κεντρικό σχεδιασμό, με τα εργοστάσια της, τις αγροτικές κολεκτίβες και τις δημόσιες υπηρεσίες της να λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο σοβιετικό οικονομικό δίκτυο, τη δεκαετία του 90 η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση. Το ΑΕΠ μειώθηκε δραματικά, η ανεργία αυξήθηκε και ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε. Παράλληλα, η Γεωργία γνώρισε πολιτική αστάθεια και εμφύλιες συγκρούσεις στις περιοχές της Αψχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Αυτό προκάλεσε χιλιάδες θύματα και εκτοπισμένους, ενώ επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη οικονομία. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, η κυβέρνηση προχώρησε σε εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις με στόχο τη δημιουργία οικονομίας της αγοράς. Πολλές κρατικές επιχειρήσεις έκλεισαν, υπολήθηκαν, ενώ η γη διανεμήθηκε σε ιδιώτες αγρότες. Παρότι οι μεταρρυθμίσεις δημιούργησαν τις βάσεις για μια νέα οικονομία, βραχυπρόθεσμα οδήγησαν σε αύξηση της φτώχειας, καθώς πολλοί εργαζόμενοι έχασαν τη σταθερή εργασία που είχαν στο σοβιετικό σύστημα. Η αδυναμία του κράτους να εξασφαλίσει επαρκείς θέσεις εργασίας οδήγησε σε μαζική μετανάστευση. Σημαντική καμπή αποτέλεσε η Επανάσταση των Ρόδων το 2003, η οποία έφερε στην εξουσία τον Μιχαήλ Σακασβίλη. Η νέα κυβέρνηση προώθησε μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, βελτίωσε τη δημόσια διοίκηση και επιδίωξε στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά την οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε, τα ωφέλη δεν διανεμήθηκαν ισότιμα και έτσι η μετανάστευση παρέμεινε σημαντική στρατηγική επιβίωσης για πολλές οικογένειες. Σήμερα η οικονομία της Γεωργίας βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, τον τουρισμό, τη γεωργία και τις εξαγωγές κρασιού, καθώς η Γεωργία είναι μία από τις αρχαιότερες υνοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Η τουριστική ανάπτυξη είναι αξιοσημείωτη χάρη στα πανέμορφα μουνά του Καυκάσου, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, τα ιστορικά μοναστήρια και την πρωτεύουσα Τυφλίδα που προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες κάθε χρόνο. Νεφέλη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά των μεταναστριών από τη Γεωργία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μένουν στη χώρα τους, σπουδάζουν εκεί και τελικά φτιάχνουν τη ζωή τους, γιατί ακόμη οι περισσότεροι Γεωργιανοί και Γεωργιανές παντρεύονται νέοι και κάνουν παιδιά. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά που έρχονται στην Ελλάδα.
1: Έρχονται πολλές φορές, έρχονται στο γυμνάσιο και πρόσφατα κιόλας άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία με μια κοπέλα που ήρθε Δευτέρα Γυμνασίου, η οποία μπήκε κατευθείαν στο ελληνικό σχολείο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι κακά τα ψέματα. Ένταξη στην πράξη, 100% δεν είμαστε σίγουροι πώς την υλοποιούμε. Και το ενιαίο γυμνάσιο, ενιαίο λύκειο, δυσκολευόταν αρκετά στην εποχή. Ήρθε πριν από 10 χρόνια. Καταπιεζόταν πάρα πολύ, πρέπει να μάθει γλώσσα, γιατί εν τέλει αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που μπορεί κάποιος να νιώσει αυτοπεποίθηση και να συνεχίσει. Και εν τέλει τα παιδιά παίρνουν το ρόλο των συνηγόρων για τους γονείς, συμπληρώνουν τα χαρτιά. Τους βοηθάνε πάρα πολύ με τη γλώσσα, οπότε αντιστρέφεται λίγο ο ρόλος. Και γι' αυτό λέω ότι επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις με καινούριους όρους. Από εκεί που τα παιδιά ήταν ευάλωτα και τους έλειπε τρομερά η μαμά τους, εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ έντονο κοινωνικό πρόβλημα. Μεγαλώνουν παιδιά χωρίς τη μαμά τους. Ξαφνικά έρχονται εδώ, προσπαθούν να επανενωθούν με τη μαμά τους, έχουν πολλά ζητήματα προσκόλλησης, αλλά και ασταθούς σχολικού περιβάλλοντος. Και εν τέλει, μετά από 10 χρόνια, που κάπως έτσι γίνεται η ένταξη, μετά από 10 χρόνια την παρατηρούμε, είναι πλέον πιο ενδυναμωμένα από ποτέ. Θα έλεγα ότι γίνονται, και αυτό είναι και το συγκινητικό, γίνονται οι συνήγοροι της δεύτερης γενιάς των μεταναστών. Διότι η πρώτη γενιά δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με την πολιτική της βούληση. Διότι έπρεπε να δει πώς θα νομοποιηθεί, πώς θα βρει δουλειά, πώς θα στείλει έμφασμα.
2: Εδώ όμως παρατηρούμε ότι έρχονται τα παιδιά και μένουν με τις μητέρες. Γιατί οι μητέρες συνήθως μένουν εσωτερικές σε σπίτια ή πολλές μαζί νοικιάζουν ένα σπίτι.
1: Σωστά. Όταν λοιπόν αποφασίζουν ότι το παιδί τελείωσε το σχολείο και έχει μια βίζα εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή να πάει να δουλέψει σεζόν, γιατί ξέρω και αυτό, και έρχεται και ο πατέρας, ο σύντροφος και δουλεύει φροντιστής κάπου, πιάνουν μαζί ένα σπίτι. Πρέπει να υπάρχουν παραπάνω από ένα εισοδήματα όμως για να γίνει αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Και κάπως έτσι φτιάχνουν και τα χαρτιά τους. Είναι γνωστό ότι όταν τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με τη μαμά τους, υπάρχει διάρρηξη του πρώτου δεσμού. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουν αργότερα στη ζωή τους. Έχουν ανασφάλεια. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις ασφαλής γενικότερα σε όλα τα πράγματα και στη δουλειά τους και παντού. Προσπαθούν αυτές οι γυναίκες να το καλύψουν αυτό το κενό όταν τα φέρουν τα παιδιά πίσω. Θέλει χρόνο και τα ίδια να επαναδιαπραγματευτούν ποια είναι. Γιατί ήταν ένα παιδί που το μεγάλωνε η γιαγιά στην Γεωργία και τώρα είναι ένα παιδί που πρέπει να πάει σχολείο, πρέπει να κάνει παρέες, πρέπει να ενταχθεί, πρέπει να δημιουργήσει όνειρα. Και ταυτόχρονα δημιουργείται και μια συνεξάρτηση με τη μαμά, ότι η μαμά μου με βοήθησε και όλο αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή η συνεξάρτηση θεωρώ ότι δημιουργείται και εκεί. Γι' αυτό και θέλουν να βοηθάνε τους γονείς στο συμπλήρωμα των χαρτιών, να τους προστατεύουν, για παράδειγμα, από κάπως που δεν θέλουν να τους βοηθήσουν, να τους κοροϊδέψουν. Αλλά νομίζω ότι έρχονται πολύ πιο υποπτευμένα τα παιδιά. Πολύ πιο υποπτευμένα. Και θα πω και αυτό. Έχει να κάνει και με τι δάσκαλο θα βρεθούν στο σχολείο. Παίζει τεράστιο ρόλο. Γιατί υπάρχουν δάσκαλοι που θα εκπαιρεώσουν τη δουλειά τους και υπάρχουν άνθρωποι εμπνευσμένοι που θέλουν πάρα πολύ και ξεχωρίζουν τα παιδιά αυτά, όχι από την άποψη της διάκρισης, αλλά θέλουν να τους δώσουν δυνατότητα να πιστέψουν στον εαυτό τους. Μπορούν να πάνε στο πανεπιστήμιο, μπορούν να είναι καλοί μαθητές, να κάνουν καλές παρέες, να ζήσουν μια ποιοτική ζωή στην Ελλάδα. Και να φύγει το πρότυπο ότι η μάνα μου είναι μάρτυρας και θυσιάζεται για μένα, το οποίο θα συνεχιστεί αυτό αν δεν σταματήσει. Όλες αυτές οι γυναίκες θέλουν τα παιδιά τους ερχόμενα στην Ελλάδα να σπουδάσουν. Δηλαδή θέλουν το καλύτερο για αυτά και τα πιέζουν. Και ό,τι οικονομίες έχουν και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να πάνε. Δεν τους νοιάζει. Και αυτό είναι και προς τη μήνυ τους, αλλά βλέπεις και τα παιδιά ενδυναμωμένα όμως. Να δώσετε πανελλήνιες, αν δεν τα καταφέρετε, ας πούμε, ή μπορείτε να πάτε και σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τους δίνεται αυτή η επιλογή. Δεν τους λένε θα ρίξει για δουλειά.
2: Οπότε τις περισσότερες φορές τα παιδιά σπουδάζουν και φεύγουν από αυτό το κύκλο ή γίνονται και τα ίδια φροντίστρες ή φροντιστές?
1: Όχι, δεν ονειρεύονται να γίνουν φροντιστές. Όχι, νομίζω εκεί σταματάει κάπως η διαγενειακή αναπαραγωγή της φροντίδας που είναι έμφυλη και εθνοποιημένη. Κάπου εκεί νομίζω σταματάει.
2: Δηλαδή λίγα παιδιά γεννιούνται εδώ, οπότε να νιώθουν αυτό που λέμε ελληνογεωργιανοί.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς για παράδειγμα ούτε η λεγόμενη ταυτότητα, που είναι μια πολύ συστατική λέξη, υποκειμενικότητα των παιδιών από την Αλβανία. Πολλά παιδιά από την Αλβανία, για παράδειγμα, νιώθουν απόλυτα Έλληνες. Δεν μιλάνε αλβανικά, δεν τους ενδιαφέρει, η πατρίδα τους είναι η Ελλάδα. Κάποια άλλα παιδιά κάνουν επανένωση με την οικογένεια στην Αλβανία, νιώθουν Αλβανοί, και όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, είναι αυτό το μοντέλο. Τώρα, στην περίπτωση των παιδιών από τη Γεωργία, μεγαλώνουν μέχρι το γυμνάσιο τουλάχιστον, ότι είναι Γεωργιανοί, τέλος. Τέλος. Μιλάνε Γεωργιανά, έχουν τη γιαγιά στο σπίτι και τα πολιτισμικά πρότυπα είναι Γεωργιανά. Και ξαφνικά έρχονται εδώ και σαν να τους λένε ξέχασέ τα όλα, μάθε ελληνικά χθες και προσπάθησε να ενταχθείς και να νιώσεις και Έλληνας. Τα παράδοξα είναι πολλά. Καλά, στην Ελλάδα ζούμε το απόλυτο έτσι κι αλλιώς. Είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτό το ενδιάμεσο που στην πραγματικότητα οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε και βιώνουμε, το υπαρξιακό, δεν τους επιτρέπεται.

0: Ακούσαμε τον ύμνο στη μητρική γλώσσα, ένα έργο του μεγάλου γεωργιανού συνθέτη Ρεβάζ Λαγκίντσε, αφιερωμένο στη γεωργιανή γλώσσα και στο ιστορικό αλφαβητάριο Δέντα 1. Οι στίχοι θυμίζουν τις πρώτες λέξεις που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Η γεωργιανή γλώσσα αποτελεί μια ξεχωριστή γλωσσική οικογένεια που δεν συγγενεύει με καμία άλλη στον κόσμο, με δικό της ιδιαίτερο αλφάβητο, το οποίο αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η Γεωργία, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, στους πρόποδες του Καυκάσου, αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της περιοχής. Οι ίδιοι κάτοικοί της αποκαλούν τη χώρα τους Σακαρτβέλο, δηλαδή η χώρα των Καρτβέλων. Η γεωργιανή ταυτότητα είναι βαθιά συνδεδεμένη με έννοιες όπως η ελευθερία, η τιμή, η γενναιότητα και η αγάπη για την πατρίδα. Αξίες που διαπερνούν τη λογοτεχνία, τη μουσική και τη λαϊκή παράδοση της χώρας, δημιουργώντας έναν πολιτισμό όπου η ιστορία και η ποίηση συνυπάρχουν διαρκώς. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της γεωργιανής κουλτούρας είναι η περίφημη σούπρα, το παραδοσιακό γιορτινό τραπέζι. Στο κέντρο της βρίσκεται ο Ταμάντα, ο συντονιστής των προπόσεων που αφιερώνονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους προγόνους, την ελευθερία και την πατρίδα. Έτσι κάπως φανταζόμαστε ότι η Γεωργία καταφέρνει ακόμη να διατηρεί την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα, μετατρέποντας τη μνήμη, τη γλώσσα, τη μουσική και την κοινότητα σε θεμέλια της εθνικής της ύπαρξης. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη πλευρά αυτής της παράδοσης. Οι συντηρητικές αντιλήψεις για τον ρόλο των φίλων, αλλά και πρακτικές όπως οι βεντέτες και οι αυστηροί οικογενειακοί κώδικες τιμής. Οι γυναίκες παντρεύονται πολύ νέες και η φροντίδα των παιδιών, των γονιών και των πεθερικών τους θεωρείται αυτονόητη υποχρέωση. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της οικογένειας, παραμένει όμως αόρατη και φυσικά απλήρωτη. Ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά με την καινούρια γενιά. Οι ίδιες οι γυναίκες αυτές γυρίζουν ποτέ πίσω?
1: Αυτός είναι ο σκοπός, αλλά προς το παρόν δεν γυρίζουν. Βέβαια, έχω ακούσει ότι έχω κουραστεί τόσο πολύ. Μιλάμε για γυναίκες που είναι 15-20 χρόνια. Έχω κουραστεί τόσο πολύ γιατί η σωματική και η ψυχική κούραση και αυτό που λέμε η μειωμένη ποιότητα καθημερινής ζωής έχουν κάνει ένα κομπόδεμα και λένε θα πάω στο σπίτι μου στο χωριό και θα ζήσω εκεί. Θέλω αυτό να κάνω, τέλος. Και νιώθουν και λίγο πιο ασφαλείς με τα παιδιά τους. Αλλά είναι το θέμα των χαρτιών που τους εμποδίζει.
0: Ότι αν φύγουν δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και θέλουν να είναι και σίγουροι για τα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά. Τι θα κάνουν, μετά θα ξαναφύγουν, ναι. Δηλαδή είναι λίγο ένα λησβερίσι πραγμάτων.
0: Και ο πρώτος στόχος είναι να στείλουν χρήματα πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Στη Γεωργία, στα παιδιά, στον άντρα και στους γονείς τους που φροντίζουν τα παιδιά.
1: Σωστά, σωστά. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή η παγκόσμια αλυσίδα φροντίδας, η οποία βασίζεται σε ανακατανομή φροντίδας και σε παγκόσμια ενισότητα με βάση την έμφολη διάστηση.
0: Νιώθω πάντως ότι οι γυναίκες που μεταναστεύουν μόνες, στην κυριολεξία θυσιάζονται για τα παιδιά τους.
1: Εν τω μεταξύ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζουν και τους ρόλους τους στις πατρίδες τους. Γιατί εκεί που στις πατρίδες τους, όπως για παράδειγμα, θα μιλήσουμε για τις Γεωργιανές, είχαν πολύ συγκεκριμένο ρόλο, ξαφνικά αλλάζει. Έχουν τα ενία της οικογένειας. Και αυτό δεν θέλω να το υποτιμούμε, διότι εκείνες ορίζουν τι και ποιος θα κάνει κλπ. Ποιος θα έρθει, πώς θα έρθει, τα χρήματα. Δηλαδή εκείνες κανονίζουν. Οπότε από τη μία όντως είναι πολύ αβάσταχτο όλο αυτό που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Και στην πρόσφατη νεολαϊκή ιστορία το βιώσαν αυτό που πηγαίνανε οι γυναίκες στη Γερμανία για παράδειγμα και αφήναν τα παιδιά τους πίσω, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά ναι, αλλάζει πάρα πολύ η ροή των πραγμάτων. Και το βλέπουμε αυτό σε ροές και από τη Λατινική Αμερική και από την Ανατολική Ασία, παντού.
0: Τώρα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες? Εδώ στην Ελλάδα είναι εντελώς απαραίτητο να βρεθεί μία γυναίκα για τους ηλικιωμένους γονείς ή για τα παιδιά ή για το οτιδήποτε. Παλιότερα υπήρχαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες ή τον ρόλο του φροντιστή τον είχε το παιδί και συνήθως η κόρη. Τι θα κάναμε χωρίς αυτούς τους ανθρώπους?
1: Μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, δυστυχώς στην Ελλάδα η κοινωνική πολιτική βασίζεται στο κοινωνικό μας κεφάλαιο. Στους γονείς μας, παλαιότερα στα παιδιά. Από τότε όμως που ήρθαν οι Αλβανίδες, και τους το χρωστάμε αυτό, οι Ελληνίδες, το χρωστάνε στους Αλβανίδες, εγώ αυτό το λέω πάντα, βγήκαν στην αγορά εργασίας οι Ελληνίδες. Και γίνανε και μεσαίες τάξεις. Γιατί καθόταν στο σπίτι τα νοικοκυρές, γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή. Γιατί προφανώς η αντρική εργασία είχε μεγαλύτερη αξία. Αυτό σταμάτησε. Οπότε ανοίξαν το δρόμο. Οι Αλβανίδες, οι οποίες φυσικά αφήναν τα παιδιά τους πίσω, έτσι. Τώρα, παγκόσμια, για παράδειγμα, από τις Φιλιππίνες έρχονται γυναίκες με εξαρτημένη εργασία. Δηλαδή, υπάρχει μια σύμβαση. Και στον Καναδά γίνεται αυτό. Στις περισσότερες όμως χώρες είναι παράτυπα τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά. Γιατί είναι πίσω από τις πόρτες, πίσω από τα νοικοκυριά, να το πω έτσι. Όπως και δεν γνωρίζουμε για τις βίαιες καταστάσεις. Που, τι σημαίνει αυτό, που επειδή ιδρυματοποιούνται και δημιουργούνται συνεξαρτήσεις, μπορεί και να τις κανονικοποιούν κιόλας τις περισσότερες φορές.
2: Άρα τι γνωρίζουμε, τι συμβαίνει περίπου, μπορείς να μας περιγράψεις πίσω από τις κλειστές πόρτες, τι μπορεί να συμβαίνει, τι διαβάζεις στη βιβλιογραφία?
1: Υπάρχει μια κατάχρηση ωραρίου, οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες τις περισσότερες φορές, καθώς είναι μια γυναίκα εσωτερική, ωραία, μένει σε κάποιο δωμάτιο. Το δωμάτιο αυτό μπορεί να είναι άθλιες κατάστασης, για παράδειγμα. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να βγαίνει έξω, να μιλάει στο τηλέφωνο. Είναι τόσα πολλά πράγματα τα οποία είναι στην γκρίζα ζώνη, για τα οποία δεν γνωρίζουμε. Θεωρώ βέβαια ότι πλέον αρκετές γυναίκες μεταξύ τους τα συζητάνε πολύ. Και επειδή φτιάχνουν τα δίκτυα προστασίας, λένε, ξέρω, μην πάτε σε εκείνη την περιοχή. Γιατί οι απαιτήσεις, για παράδειγμα, λέω τώρα, στα βόρεια προάστια, είναι πολύ συγκεκριμένα. Σου λένε, όχι παρκετέζα, σου λένε, πάρε το πανάκι και κάντε με τα χέρια μόνο σου στα 200 τετραγωνικά, για παράδειγμα. Οπότε αυτές τα συζητάνε μεταξύ τους και μέσω των δικτύων βρίσκουν τρόπους διαφυγής και ενδυνάμωσης. Εμένα μου είχε συμβεί πάρα πολλές φορές. Ήμουνα η ενδιάμεση, γιατί κάποια κοπέλα έψαχνε δουλειά, της μίλησε κάποια άλλη να ρωτήσω από εδώ, από εκεί, θα πει είμαι εργόσιμο συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή, πλέον έρχονται με αιτήματα και βέβαια κάποιες που δεν έχουν επιλογή και σου λένε: εγώ πρέπει να στείλω αύριο χρήματα στο παιδί μου, πάω τώρα και μένω εσωτερική, σε ένα σπίτι που δεν γνωρίζω.
2: Απλώς πια, επειδή υπάρχει τόσο τεράστια ζήτηση, υπάρχει
1: επιλογή.
2: Η επιλογή.
1: Ναι, σωστά. Αυτό που δεν έχω διερευνήσει και δεν είμαι σίγουρη είναι τι γίνεται στην επαρχία. Αυτό δεν το ξέρω. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω. Και είναι κάτι ενδιαφέρον το οποίο θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε ενδεχομένως. Και πώς επανενώνονται με τα παιδιά τους, αλλά και πώς γίνονται φροντίστες. Γιατί πάρα πολλά παιδιά μένουν στην Αθήνα και οι γονείς τους είναι στην επαρχία που δεν μπορεί κάποιος να τους φροντίσει. Και προκειμένου να μην τους πάνε σε κάποια δομή, έχουν μια γυναίκα. Τι γίνεται εκεί? Αυτό ίσως αξίζει, νομίζω, να το διερευνήσουμε. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο και θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να το συζητάμε στο δημόσιο λόγο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για μια καλύτερη ζωή και δεν έχουν ποιότητα ζωής. Καμία. Εξαντλούνται και σωματικά και ψυχικά, διότι κουβαλάνε πάρα πολύ, κουβαλάνε και τους ανθρώπους που είναι έτσι πολλά κιλά. Πρέπει να καθαρίσουν ταυτόχρονα, πρέπει να μεριμνήσουν και μετά γυρνάνε σπίτι και καθαρίζουν και το δικό τους το σπίτι, διότι οι σύντροφοι άντρες δεν καθαρίζουν ποτέ τα σπίτια, γιατί είναι γυναικεία δουλειά. Έχουμε πολλές έμφυλες διαστάσεις λοιπόν εκεί. Οπότε η ποιότητα ζωής τους είναι πάρα πολύ μειωμένη. Νομίζω ότι αυτή η φούσκα θα σκάσει, πιστεύω. Κάπως θα αλλάξει αυτό. Και νομίζω ότι όπως και η νεότερη γενιά των Ελλήνων πλέον λέει, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψω μαύρα, κάπως έτσι θα το κάνουν και οι μεταναστευτικές κοινότητες, θα ενδυναμωθούν. Και επειδή τους χρειάζονται, μα τους χρειάζονται, εκείνες θα αφήνουν τελεσίγραφο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πια, επειδή καταλαβαίνουν και οι ίδιες πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τις εργασιακές συνθήκες, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης ποιότητας ζωής, διεκδικούν εργόσιμο. Και λένε, εγώ δεν θα δουλέψω τζάμπα. Δηλαδή, η Ελλάδα και πολλές χώρες δεν έχουν κατοχυρώσει την οικιακή εργασία ως μια τυπική εργασία. Που έχει σύμβαση, που έχει ωράριο, που έχει δικαιώματα. Είναι μια άτυπη εργασία η οποία δημιουργεί συνεξάρτηση με τον εργοδότη. Εξαντλούνται σωματικά και ψυχικά οι γυναίκες που το κάνουν. Απομονώνονται, έχουν τρομερά προβλήματα μοναξιάς και ψυχικής υγείας. Βρίσκονται με ένα άτυπο καθεστώς. Δεν πηγαίνουν στο γιατρό. Και εκεί συναντάμε και το κομμάτι της γυναικείας μεταναστευτικής υγείας, το οποίο είναι επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όλο αυτό τους μειώνει την αυτοπεποίθηση. Πλέον όμως παρατηρούμε γυναίκες που λένε: εγώ θα εργαστώ, θέλω εργόσιμο όμως για να έρθω σε σένα. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στην Ελλάδα, όπως είπαμε πολύ σωστά, το ανέφερες, γερνάει ο πληθυσμός, είναι η κατεξοχήν ραχοκοκαλιά αυτής της εργασίας. Εκείνες έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία.
2: άτομα της δικής μου ηλικίας, εκεί στα 50 με 60, όλες μου οι φίλες ψάχνουν μία φροντίστρια για τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και πλέον, ενώ ήταν αόρατες για μας, έχουν γίνει απαραίτητες στη ζωή μας. Γιατί αν τα πάνε καλά με τους γονείς που δίνουν τα πάντα. Mm-hmm. Δεν θα σου πω ότι όλες είναι, οι γυναίκες είναι καταπληκτικές, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, κάποιες είναι καλές, κάποιες δεν είναι. Αλλά αυτές που είναι, και θέλω να μας πεις για το ψυχολογικό, είναι σαν να είναι δικιά τους η οικογένεια.
1: Έτσι είναι. Είναι και ένας τρόπος να χτίζουν την ανθεκτικότητά τους και την αξιοπρέπειά τους στην εργασιακή. Διότι αυτές οι γυναίκες αφήνουν την οικογένειά τους, που ουσιαστικά αυτό ήξεραν να κάνουν. Και ξαφνικά έρχεται υπό την ευθύνη τους ένας άνθρωπος που πρέπει να τον φροντίσουν. Θέλουν να νιώθουν καλές. Θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για να μπορούν να στέλνουν και τα χρήματα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Θεωρώ ότι οι συγκεκριμένες μορφές εργασίας, που στη βιβλιογραφία ονομάζονται ως η βρώμικη εργασία, έχουν πολύ έντονη την ανάγκη να χτίζουν την αξιοπρέπειά τους με το να είναι πάρα πολύ καλές, να θεωρούν ότι παράγουν έργο.
2: Είναι απαραίτητες.
1: Το οποίο κάνουν, να είναι απαραίτητες. Απλά αυτό δημιουργεί αυτές τις σχέσεις συνεξάρτησης. Καθώς άτυπη εργασία, δεν μπορούν, δεν έχουν ελεύθερο ωράριο 100%. Είναι όλα λίγο στον αέρα. Οπότε θα έλεγα ιδρυματοποιούνται σε αυτό το καθεστώς.

0: «Έσβησα το κερί», γραμμένο το 1957 σε ερμηνεία της μεγάλης κυρίας της σοβιετικής τζαζ, της Γιούλη Τσοχέλη, που έφερε έναν αέρα κοσμοπολιτισμού και ευαισθησίας στη γεωργιανή μουσική σκηνή. Το τραγούδι μιλά για κάποιον που περιμένει μέσα στο σκοτάδι ένα αγαπημένο πρόσωπο που δεν έρχεται. Ένα τραγούδι για τη μοναξιά, την προσμονή και τις αναμνήσεις που μένουν ζωντανές όταν όλα γύρω έχουν σοπάσει. Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον τομέα της φροντίδας στο σπίτι σε όλη την Ευρώπη. Το 97% των εργαζομένων είναι γυναίκες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αλλοδαπών εργαζομένων στο συγκεκριμένο τομέα. Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι οι εργαζόμενες στον κλάδο αντιμετωπίζουν συχνά δύσκολες συνθήκες εργασίας. Το 27,2% δηλώνει ότι έχει υποστεί λεκτική βία, το 13,6% σεξουαλική βία, ενώ το 60% αναφέρει προβλήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Παράλληλα, σχεδόν το 1/3 των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία στο σπίτι βελτίωσε το βιωτικό επίπεδο των οικογένειών τους. Οι φροντίστριες τη δικιά τους υγεία τη φροντίζουν, την ψυχική τους υγεία?
1: Το κομμάτι της ψυχικής υγείας, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πεδίον δόξας λαμπρό στην Ελλάδα, η ψυχική υγεία. Και ειδικά, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω διότι δεν υπάρχουν στο δημόσιο λόγο προσεγγίσεις ψυχοθεραπεία ανθρώπων μεταναστευτικής καταγωγής. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον αυτοί οι άνθρωποι να ακούγονται. Ενεργητική ακρόαση. Και όχι να τους λέμε τι να κάνουν. Ακόμα και στη θεραπεία. Να είσαι δυναμωμένη. Να, όχι. Άσε να ακούσουμε. Υπάρχουν λοιπόν ωραίες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, όπως η βιογραφική προσέγγιση. Ας πούμε, η συγγραφή ημερολογίου. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το ταξίδι της μετανάστευσης. Που πάρα και τις ΜΚΙΟ το κάνουν. Για παράδειγμα, ξέρω ότι η Μέλισσα κάνει πάρα πολύ δουλειά με το κομμάτι της ψυχικής υγείας και τις μετανάστριες. Αλλά και οι κοινότητες οι ίδιες κάνουν διάφορα groups. Γιατί αυτές οι γυναίκες κιόλας έχουν και το στίγμα ότι είναι Αλβανίδες ή Γεωργιανές. Δεν νιώθουν καλά. Ποιες εκείνες που πρέπει να είναι οι πιο δυνατές από όλους. Ντρέπονται να το πούνε. Πολλές φορές και η γλώσσα δεν τους βοηθάει. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και το κομμάτι και της γυναικείας υγείας και της ψυχικής υγείας των γυναικών αυτών.
0: Εδώ στην ελληνική κοινωνία σήμερα ακόμη θεωρείται ταμπού να πας σε ψυχολόγο. Οι μετανάστρες τι κάνουν, πώς νιώθουν?
1: Ντρέπονται νομίζω. Γιατί? Λένε μισό λεπτό, εγώ είμαι δυνατή. Πώς θα δείξω ευαλωτότητα τώρα? Δεν μου επιτρέπεται. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Διότι πρέπει να φανούν δυνατές, ανθεκτικές, να επιβιώσουν. Οπότε το παραμερίζουν και γι' αυτό χρόνια νοσήματα και αυτοάνοσα πλήττουν τις γυναίκες. Ειδικά τη συγκεκριμένη ομάδα που είναι ακόμα πιο ευάλωτη, γιατί βιώνει πολλαπλές ανισότητες. Το ενδιαφέρον με τα επαγγέλματα τα οποία ακουμπάνε τη φροντίδα, είτε είναι φροντίδα αποκλειστική, είτε είναι για παράδειγμα καθαριότητα, έχουν πάρα πολύ έντονο το αίσθημα του στιγματισμού. Δηλαδή υπάρχουν εκφράσεις που συνοδεύουν στο νοσοκομείο με βρωμιά πάρα πολύ. Άρα τα σώματα αυτών των γυναικών συνεπάγονται πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη βρωμιά, πάρα πολύ κοντά στα περιτώματα αυτών των ανθρώπων. Ένα υποτιμημένο αφήγημα. Βέβαια, καμία από αυτές τις γυναίκες, αν τις ρωτήσεις, δεν νιώθει υποτίμηση. Γιατί όλες βρίσκουν το δικό τους προσωπικό αφήγημα. Είτε αυτό είναι συμβολικό, είτε αυτό είναι πραγματικό, είτε αυτό είναι κοινωνικό. Και είναι και τιμόλογες και σου λένε: εγώ κάνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να την κάνει? Μόνο εγώ μπορώ. Και νιώθουν κιόλας ότι προσφέρουν πάρα πολύ. Τώρα, για τις Γεωργιανές, ειδικά που παιδί είναι στο σπίτι. Νιώθουν πάρα πολύ κοντά με την οικογένεια και κάπως έτσι μαθαίνουν και καλύτερα ελληνικά λόγω αυτής της συσχέτισης και της συνεξάρτησης πολλές φορές.
0: Και οι σχέσεις τελικά είναι καλές στις περισσότερες, αναρωτιέμαι, ή είναι και κακές? Και
1: θες να σου πω την αλήθεια? Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Διότι δεν θεωρώ ότι αυτές οι γυναίκες με τόσα όσα έχουν περάσει θα καθίσουν κάπου που δεν είναι ευχαριστημένες. Βέβαια, απ' την άλλη, επειδή δυσκολεύονται να βρούνε. Μπορεί να καθίσουν σε μια μέτρια κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι αν κάτι δεν τους κάνει, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, θα βρουν αλλού. Και με περισσότερα χρήματα. Πολλές από εκείνους που έρχονται Είχαν σπουδάσει. Είχαν δεξιότητες. Και ξαφνικά βρίσκονται σε ένα καθεστώς. De-skilling λέγεται αυτό στα αγγλικά και στη βιβλιογραφία. Δεν θα προσπαθήσω να το μεταφράσω γιατί θα το κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, τους αφαιρούνται οι δεξιότητές τους, καθώς δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως δεξιότητες. Εγώ θα πω για δύο λόγους. Και για το λόγο το ότι είναι γεωργιανές εργάτριες, φροντίδιστριες, αλλά και γιατί δεν υπάρχει ο τρόπος να αναγνωριστούν τα προσόντα τους. Αυτό δυστυχώς το βιώνουν όλες αυτές οι γυναίκες που δουλεύουν σε δίκτυα παγκόσμιας φροντίδας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υποτίμηση και θεωρώ ότι συμβάλλει επίσης και στην ψυχική της υγεία. Ήξερα, ας πούμε, μια γυναίκα που ήταν χημικός στην Γεωργία. Και εδώ προσέχει παππούδες και γιαγιάδες και είναι εσωτερική. Δεν υποτιμώ το επάγγελμα του εδώ, αλλά εκεί ήταν χημικός. Δηλαδή, μια αντίστοιχη δουλειά δεν μπορεί να βρει εδώ. Ούτε υπάρχει ο τρόπος για να μεταφραστούν, ας πούμε, τα πτυχία της, λόγω θεωρώ και καθεστώς μεταναστευτικού, αλλά και η γλώσσα τη δυσκολεύει. Οπότε αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Κάτι που τα παιδιά δεν θα το κάνουν.
2: Κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί, γιατρίνες κιόλας, που είναι από τη Γεωργία. Οπότε αναγκαστικά όταν πρέπει να πάνε στο γιατρό, περιμένουν το ρεπό τους να πάνε και δουλεύουν και τις Κυριακές.
1: Σωστά.
2: Οι γεωργιανές, οδοντίατροι, γιατροί και...
1: Και αυτή είναι η δύναμη της κοινότητας. Με παλιά δίκτυα ομογενών είχαν έρθει και μπόρεσαν και δραιώθηκαν. Έτσι ξεκίνησαν, δημιουργούσαν, ας πούμε, επαφές. Από το 2010 και μετά, που ξεκίνησε όλη αυτή η ανάγκη για φροντίδα ηλικιωμένων, βρήκανε χώρο σε άτυπες όμως μορφές εργασίας.
2: Αυτό που με εξοργίζει εμένα είναι ότι ενώ έχουμε τόσο ανάγκη από αυτούς τους ανθρώπους, οι νόμοι τους διώχνουν.
1: Πολύ σωστό.
2: Οπότε εκεί πολύ τι σωστό. Γίνεται. Και δεν τους αφήνουν να δουλέψουν και υπάρχει τεράστια υπογεννητικότητα που μόνο μέσω των παιδιών των μεταναστών μπορεί κάτι να γίνει. Οπότε δεν καταλαβαίνω όλο αυτό που θα οδηγήσει.
1: Έδωσες ένα πολύ ωραίο παράθυρο στο μέλλον τώρα, γιατί μίλησες για το δημογραφικό πρόβλημα και μάλιστα σε μια πρόσφατη έρευνα που έβγαλε πέρσι η Διανέωσης. Οι Έλληνες πλέον θεωρούν το δημογραφικό απειλή για το μέλλον. Θεωρούν την ύπαρξη μεταναστών, μεταναστριών στην Ελλάδα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει το δημογραφικό. Άρα, στη ρητορική, θεωρώ με την αισιόδοξη ματιά μου, βρισκόμαστε κοντά. Τώρα όμως, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εγώ αυτό θα πω και θα επιμείνω 100%, διότι αν υπάρξει και πολιτική βούληση, δηλαδή βρίσκεται στα νομοσχέδια και μετά υπάρξει και πολιτική βούληση στο δημόσιο διάλογο, τότε όντως τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να αλλάζουν.
2: Έχουμε κάποιο παράδειγμα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε ως Ελλάδα? Υπάρχει μια άλλη χώρα που τα πράγματα έγιναν καλύτερα για τις μετανάστριες τέτοιου τύπου?
1: Ό,τι και να πω τώρα θα είναι κατά μου, γιατί η αλήθεια είναι μπορεί

0: Υπάρχουν εργοδότες που λένε: θέλω να ανοίξει λογαριασμό στη γυναίκα μου, φροντίσει τον πατέρα μου για να τσβάλω εργόσιμο. Αλλά δεν μπορείς να επαφιέσεις το άτομο. Η αποφάση είναι από πάνω.
1: Νεφέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και μιλήσαμε για τις γεωργιανές φροντίστριες.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαριλένα. Νομίζω ότι διάλεξες ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα. Αφαίρεση έμφυλης εργασίας. Σε ευχαριστώ που το έφερες στο προσκήνιο.

κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο σημερινός μας περίπατος. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή της οικιακής εργασίας στην Ελλάδα από τις φτωχές Ελληνίδες που άφηναν τα χωριά και τα νησιά τους για να εργαστούν στα σπίτια των πόλεων μέχρι τις Φιλιππινέζες που άρχισαν να φτάνουν οργανωμένα τη δεκαετία του 1980. Συχνά με συμβάσεις εργασίας και απασχολούνταν κυρίως σε εύπορες οικογένειες ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί. Στη συνέχεια, μετά το 1991 και την κατάρρευση του καθεστώτος στην Αλβανία, χιλιάδες Αλβανίδες μετανάστριες κάλυψαν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς σε καθαριότητα, οικιακές υπηρεσίες και φροντίδα ηλικιωμένων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έκαναν την εμφάνισή τους γυναίκες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πολλές διέθεταν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά βρέθηκαν να εργάζονται ως φροντίστριες ηλικιωμένων και ασθενών, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας κοινωνίας που γερνούσε. Τέλος, από τις αρχές του 21ου αιώνα, οι Γεωργιανές κυριάρχησαν στο χώρο της εσωτερικής φροντίδας. Πίσω όμως από όλες αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμών και τις κοινωνικές αλλαγές, βρίσκονται πάντα ανθρώπινες ιστορίες. Ιστορίες ξενιτιάς, αποχωρισμού, αγώνα, αξιοπρέπειας και επιβίωσης. Στο επόμενο επεισόδιο θα περάσουμε στην πραγματική ζωή. Μαζί μας θα είναι η Λέιλα, μια γυναίκα από τη Γεωργία, η οποία θα μας αφηγηθεί τη δική της προσωπική διαδρομή. Ελπίζουμε να σας δώσαμε τροφή για σκέψη και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που περπατήσατε μαζί μας και σε αυτό το ταξίδι. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα με το τραγούδι «Κακούρι» από το τρίο Μαντήλι. Τρία νεαρά κορίτσια από τη Γεωργία που το 2014 ανέβασαν στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου τραγουδούσαν περπατώντας στο χωριό τους. Το βίντεο έγινε viral και εκατομμύρια άνθρωποι γνώρισαν μέσα από τις φωνές τους τη γεωργιανή μουσική παράδοση. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ και τη Μαρλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου, και όπως σας έχω άλλωστε προαναγγείλει και από την προηγούμενη Κυριακή, σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω εκλεκτό καλεσμένο τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιώργο Ξαπαπαδάκο, με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό για τον στιχουργό Χαράλαμπο Βασιλιάδη ή αλλιώς Τσάντα. Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες έως εδώ.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε ένα ραδιόφωνο που πηγαίνει τα ελληνικά τραγούδια σε όλες τις άκρες του κόσμου.
0: Γιώργο, είσαι παλιός γνώριμος, όμως υπήρξες εδώ στην ΕΡΤ, συνεργάτησε, έκανες και εκπομπές, από όσο διάβασα και στο βιογραφικό σου άλλωστε.
1: Ναι, έκανα και εγώ κάποια στιγμή, εργάστηκα εδώ στο τέταρτο πρόγραμμα πριν μεταμορφωθεί σε Ερασπορ.
0: Σε Ερασπορ και είσαι εν ενεργεία δημοσιογράφος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και τώρα ερχόμαστε στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Είναι ένας από τους στιχουργούς όπου έχει αφήσει ανεξίτηλο το πέρασμά του. Έχει αφήσει ανεξίτηλη γραφή του, μάλλον είναι ανεξίτηλη, και έχει τεράστια συμβολή στην ελληνική λαϊκή αστική μας μουσική. Ο στιχουργός ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, κανείς έως τώρα δεν είχε γράψει μια βιογραφία για εκείνον. Ποια ήταν η αφορμή?
1: Νομίζω μόλις τώρα την είπες την αφορμή, δηλαδή το απόλυτο πληροφοριακό κενό. Δεν ξέραμε τίποτα για έναν άνθρωπο που έχει γράψει τραγούδια που ακόμα με αυτά γλεντάμε ή νταλκαδιάζουμε, γιατί δεν είναι μόνο χαρούμενα, είναι και λυπητερά αρκετά. Τα παλιά βαριά ρεμπέτικα. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε ένα τόσο μεγάλο κενό πληροφοριών που αυτό μου έκανε εντύπωση και μου έδωσε το αρχικό κίνητρο να προσπαθήσω να μάθω ποιος ήταν, από πού κρατούσε η σκούφια του, πώς έφτασε να γίνει ένας από τις μαρμαροκολόνες του λαϊκού μας τραγουδιού. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο Βασιλιάδης βρίσκεται μαζί με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το Βίρβο και τον Κολοκοτρώνη. Είναι τώρα τα μπετά, να το πω. Είναι τα θεμέλια δηλαδή του λαϊκού τραγουδιού. Του λαϊκού, δηλαδή του μαζικοποιημένου τραγουδιού που ξεκίνησε κάποτε από τους ρεμπέτες, για να το θέσω σωστά ιστορικά.
0: Ναι, βέβαια η έννοια ρεμπέτης είναι μεταγενέστερη, τη χρησιμοποιούσαν σε κάποια τραγούδια, αλλά οι ίδιοι λέγανε είμαστε λαϊκή μουσική.
1: Σωστά.
0: Οπότε και εγώ γι' αυτό και χρησιμοποιώ το λαϊκή αστική.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορούμε να τους αποκαλούμε και ρεμπέτες, ναι, θα μπορούσαμε. Γιώργο, είναι εξαιρετικό το βιβλίο σου, εγώ το διάβασα, έχεις κάνει τρομερή έρευνα και αναφέρεις και πολλά κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα της εποχής και τα αναλύεις πολύ εύστοχα. Δεν θα μπορούσες να κάνεις βέβαια και διαφορετικά, γιατί ήταν τέτοια η ζωή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, αλλά έχεις κάνει πραγματικά πολύ καλή έρευνα. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο και παραθέτεις και στο τέλος κάποιους από τους στίχους.
1: Ναι, ένα ανθολόγιο με 135 περίπου τραγούδια δικά του, τα οποία είναι και αδέσποτα, δηλαδή με την έννοια του ότι επειδή έπεσε στην κατοχή μου η λίστα ρεπερτορίου δικαιούχου της ΑΕΠΗ με τραγούδια που είναι στο όνομά του, παρόλα αυτά τα τραγούδια αυτά στις ετικέτες των δίσκων έχουν μόνο τα ονόματα των συνθετών ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλο καπηλεύεται, αν θέλεις, στη δικιά του στιχουργική ικανότητα.
0: Και πολλά τα χάριζε βέβαια.
1: Ναι, ήταν και αυτό ένα συνήθειο της εποχής εκείνης. Αλλά και ήταν ο ίδιος ένας άνθρωπος επιρρεπής στο αυτογκόλ, θα έλεγα εγώ. Δεν του άρεσε καθόλου η έννοια των δημοσίων σχέσεων. Αντικομφορμιστής, έτσι τα φέρει η ζωή στη ζωή του, ώστε να μην θέλει, ας πούμε, τιμές και δόξες. Να αποφεύγει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε σήμερα φώτα της δημοσιότητας και αυτό που σήμερα οι νεότεροι άνθρωποι είναι κάτι που το κυνηγάνε.
0: Ναι, είναι τελώς διαφορετική.
1: Η εποχή, η κουλτούρα των ανθρώπων τότε. Ναι, και μην ξεχνάμε επίσης ότι ήταν Ανατολίτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στο Ερένκιο, ένα χωριό με την ελληνική ονομασία Οφρίνιο. Ήταν στην Τροάδα, στην επαρχία Λαμψάκου, σχετικά κοντά στα Δαρδανέλια, και αργότερα η οικογένειά του αναγκάστηκε να πάει και να μείνει εντός των τυχών των Δαρδανελίων, καθώς άρχιζε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος άρχιζε.
0: Ναι, μεταφέρθηκαν
1: το 14.
0: Εκεί.
1: Ναι, μεταφέρθηκαν εκεί, έζησαν εκεί. Εκεί τέλειωσε και το ελληνογαλλικό σχολείο, από όπου διδάχθηκε ξένες γλώσσες για πρώτη φορά, την ιταλική άπτεστα και τη γαλλική.
0: Ήταν και ο πατέρας του δημοδιδάσκαλος, να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Και υπάρχει και ένα διήγημα, θα το διαβάσουμε, ένα μέρος του στη συνέχεια της εκπομπής, Και αναφέρει χαρακτηριστικά οι συγγενείς του, τώρα κάποιος από τους συγγενείς του, δεν θυμάμαι ποιος, γιατί έχει κάνει έρευνα με τους συγγενείς του Χαράλαμπου Βασιλιά, αν και δεν έχει ο ίδιος παιδιά, υπάρχουν συγγενείς, ότι έπαιζε στα χαλάσματα της Τρίας, μέσα στα αρχαία, τα οποία αυτά τα κτήματα τα είχαν πάρει μετά οι Τούρκοι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, και τα παραχωρήσανε στον Ρίκο Σλίμαν προκειμένου να προχωρήσει στο ανασκαφικό πρόγραμμα για την ανακάλυψη τελικά της Τρίας. Αυτά ήταν κτήματα που ανήκαν στο μεγάλο σόι της μητέρας του, Σταυρούλα Μανούσου. Ο Αλκιβιάδης Βασιλιάδης, που ήταν ο πατέρας του, ήταν όντως δημοδιδάσκαλος στα χωριά τα ελληνόφωνα εκείνης της εποχής. Και ο Βασιλιάδης έπαιζε στα χαλάσματα της Τρίας ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι. Ναι. Να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ και να πούμε ότι ακούσαμε ένα από τις αμέτρητες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ένα από αυτά είναι και η Ξακουστή Γλάρη με τον Νίκο Μεϊμάρη και το Σπύρο Περιστέρη, Πάνος Γαβαλάς, Βούλα Γκίκα. Να πούμε σε τίτλους μερικά, είναι πασίγνωστα τα τραγούδια του, πριν το χάραμα «Μονάχος», «Ο Αμαξάς» του Χατζηχρήστου, με το Χατζηχρήστο «Άναψε το τσιγάρο». Διαβάζω μερικούς τίτλους εδώ τυχαία. «Το Καράβι», «Ο Θανάσης», «Τρελέ Τσιγκάνε». Υπάρχουν και οι συνεργασίες με τον Ζαμπέτα, με το Χιώτη, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, και υπάρχουν και μερικά τραγούδια, όπως ας πούμε ένα του Μιτσάκη που θα αναφερθούμε μετά, που υπάρχουν καταγραφές ότι δεν ήταν τελικά του Μιτσάκη.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν τραγούδια που τα τραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Εμένα τώρα μου έρχεται στο μυαλό το «Πικραμένο αγόρι» που το διασκεύασε και ο Χατζηδάκης με τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη.
0: Το «Άνοιξε, άνοιξε» λες.
1: Και το «Άνοιξε».
0: Ναι.
1: Και τα δύο νομίζω.
0: Και τα δύο.
1: Το «Άνοιξε, άνοιξε» βεβαίως.
0: Απόψε με κατέληψες.
1: Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.
0: Τα δειλινά.
1: Ο ξενύχτης του Απόστολου Χατζηχρήστου, είναι δικό του. Το «Φέρετε μια κούπα με κρασί», το «Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω», το «Απ' τη ζέα στο λιμάνι», το είπες νομίζω προηγουμένως.
0: Εμείς αποφασίσαμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι στη συνεργασία με τον Νίκο Γούναρη. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ο Νίκος Γούναρης όταν μεσουρανούσε, επειδή και αυτός ντρεπόταν λίγο το κοινωνικό θέμα, υπέγραφε τις συμμετοχές
0: Κουρνάζος.
1: Του με
0: ναι.
1: τον Νίκος Κουρνάζος, με το επώνυμο Κουρνάζος. Αυτές οι χρήσεις των ψευδονύμων εμένα με δυσκόλεψαν πάρα πολύ να καταλάβω τι γίνεται, και ευτυχώς σε αυτό το θέμα και κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου βοήθησε πάρα πολύ ο Παναγιώτης ο Κουνάδης. Και θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι θα γίνει και μια παρουσίαση του βιβλίου.
0: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Γι' αυτό
1: Αθήνα,
0: και κάνουμε την εκπομπή τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Που θα έχω την τιμή να έχω τον πρίτανη της ρεμπετολογίας, τον Παναγιώτη τον Κουνάδη, να το παρουσιάσει. Θα γίνει στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ώρα 7:30, στο ιστορικό πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός.
0: Ωραία.
1: Και θα έχουμε και μουσική, ωραία, πρέπει να πω. Ωραία. Και απευθύνω ανοιχτά την πρόσκληση σε όποιον θέλει να έρθει και να παρακολουθήσει μια εισήγηση για τον Χαράλαμπου Βασιλιάδη, αλλά και έτσι μια εκδήλωση στη μνήμη του.
0: Ωραία, ωραία. Θα το ξαναπούμε αυτό και προς το τέλος της εκπομπής. Να επιστρέψουμε τώρα στο σκαλί που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης υπέγραφε και ως Ταμβάκης, που ήταν το επώνυμο της γυναίκας του.
1: Βεβαίως. Βασίλης Ταμβάκης. Ουσιαστικά έκανε το Βασιλιάδης βαφτιστικό και έπαιρνε το πατρικό της γυναίκας του για να κάνει τα τραγούδια του τα πρώτα. Οι εμφανίσεις του δηλαδή στη δισκογραφία γίνονται με το ψευδώνυμο Βασίλης Ταμβάκης από το 1938-39. Και αυτό γιατί εκείνη την εποχή είναι και διορισμένος στο ελληνικό δημόσιο, δουλεύει στο Υπουργείο Ναυτικών, στο τμήμα χαρτών και μεταφράσεων, όπου και γι' αυτό μάλιστα δεν άφησε το πόστο του κατά τη διάρκεια του πολέμου, του 40.
0: Ναι. Να ακούσουμε το σκαλί, καλέ σκαλί.

0: Πολύ αγαπημένος ο Νίκος Γούναρης, τραγουδιστής, φοβερός κιθαρίστας και performer ήταν κι αυτός. Να συνεχίσουμε όμως την κουβέντα μας και να πάμε εκεί, στα Δαρδανέλια, όπου πηγαίνει η οικογένεια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αφού γίνονται, ξεκινάνε και οι διωγμοί προς τους Αρμένιους. Μετακομίζουν εκεί, τελειώνει όπως λες την ελληνογαλλική τη σχολή και συναναστρέφεται εκεί με πολλές εθνικότητες. Και ήταν και κέντρο τα Δαρδανέλια, δηλαδή περνούσαν όλα τα πλοία.
1: Βέβαια,
0: ήταν ένα εμπορικό κέντρο και λιμάνι.
1: Ήταν ένα κομβικό σημείο, ήταν το λιμάνι στο οποίο είτε έδαιναν είτε μέναν αρόδο τα πλοία προκειμένου να λάβουν την άδεια ώστε να διασχίσουν το στενό των Δαρδανελίων για να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη είτε στα άλλα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Γι' αυτό και ήταν ένα πολύ πολιτισμικό τοπίο. Είχε κυλινδρόμυλους υπερσύγχρονους εκείνη την εποχή. Είχε η ελληνική ομογένεια εκεί, ζούσε, ήταν αρκετά καλοστεκούμενη με δικά της νοσοκομεία. Σκέψω ότι στο καμπαναριό, ας πούμε, το ρολόι του πύργου ήταν σύγχρονο για τότε. Είχε πάρα πολλά εργαστήρια κεραμικής. Άλλωστε, αυτό είναι και
0: Τσανακαλέ,
1: η λέξη έτσι, το κάστρο των κεραμικών, ναι. Αυτό σημαίνει. Βέβαια, έχει μεγάλη ιστορία εκεί ο ελληνισμός, αλλά βέβαια υπάρχει και η απότομη έτσι, διακοπή του που συμβαίνει το 22 με την καταστροφή.
0: Και έχει προηγηθεί, αν θυμάμαι καλά, και ο θάνατος της μητέρας του.
1: Ναι, η μητέρα του πέθανε πάνω στη γέννα, της δεύτερης αδερφής του, της Νίκης.
0: Υπήρχε και άλλη μια αδερφή, η Κατερίνα, που ναι. Ζούσε ακόμη τότε.
1: Βεβαίως.
0: Και ο πατέρας ξαναπαντρεύεται.
1: Ναι.
0: Ξαναπαντρεύεται.
1: Και σύντομα, μάλιστα, σε 1,5 χρόνο ουσιαστικά, γιατί έχει 3 παιδιά, θέλει να τα μεγαλώσει. Αλλά και με τη δεύτερη του γυναίκα έχει κάνει ακόμα περισσότερα παιδιά, 4.
0: Και έρχονται όλοι μαζί, λοιπόν.
1: Έρχονται οι τρεις, έρχεται ο Αλκιβιάδης Βασιλιάδης με την καταστροφή της Μύρνης, ας πούμε, και την καταστροφή του ελληνισμού, της αιωλικής και της ιωνικής γης. Με μπαξίση που έχει δώσει σε κάποιο Τούρκο αξιωματικό που τον ήξερε, φυγαδεύονται με ένα ατμόπλιο. Και από τα Δαρδανέλια καταλήγουν στον Πειραιά, εκείνη την εποχή δηλαδή που και εγώ ήταν η Σμύρνη και το Αϊβάλι, όπου βρίσκεται στην Αθήνα, τέλος πάντων στην Αττική, με την καινούρια του γυναίκα, με τα 3 παιδιά που έχει από την πρώτη.
0: Ναι, επίσης. Εδώ γεννιούνται λοιπόν τα υπόλοιπα παιδιά του, τα αδέρφια.
1: Τα ετεροθαλή.
0: Τα ετεροθαλή αδέρφια.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ζει τον ξεριζωμό και ζει και την απώλεια της μητέρας. Έρχεται λοιπόν και από μια εύπορη σχετικά οικογένεια και έρχονται εδώ στον Πειραιά.
1: Πρόσφυγες στην αρχή στην Κοκκινιά.
0: Στην Κοκκινιά.
1: Ναι.
0: Και μετέπειτα, επειδή ακριβώς ο πατέρας ήταν δημοδιδάσκαλος, πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι, βεβαίως. Βρέθηκε ένα παραχωρητήριο για να πάρουν σπίτι στα νεόκτιστα της Νέας Φιλαδέλφιας και έκτοτε ζει εκεί μέχρι και το θάνατό του. Μάλιστα, επισκέφθηκα την κατοικία που ζούσε με την γυναίκα του, άτεκνη, σαν οικογένεια δεν κάναν παιδιά. Είναι στην οδό τη σημερινή Νικολάου Τρυπιά, στο νούμερο 36, προσφυγικές κατοικίες, τετρακατοικίες, η οποία σήμερα είναι εγκαταλελειμμένη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι ένα αχούρι. Μπήκα μέσα, είναι δηλαδή φωλιά ποντικών, ας πούμε. Και έτσι υπάρχει σήμερα εκεί. Η παλιά οδός Αδριανουπόλεως στη Νέα Φιλαδέλφια, πίσω από το ιερό της Παναγίτσας.
0: Πολύ κρίμα γι' αυτό. Οπότε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης έρχεται στην Αθήνα και σπουδάζει.
1: Ναι, σπουδάζει στην ΑΣΟΕ.
0: Οικονομικά.
1: Αφού όμως έκανε το στρατιωτικό του, ναι, για να μοριοδοτηθεί και για να πολιτογραφηθεί κανονικά σαν Έλληνας πολίτης, γιατί οι πρόσφυγες ήταν λίγο σε ένα καθεστώς, δεν ξέρω να μην το πω persona non grata, αλλά τους λέγανε τουρκόσπορους αυτούς εδώ πέρα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Φυσικά, και ενώ ήρθε από μια σχετικά εύπορη οικογένεια και από μια. Και από ένα τόπο όπως τα Δαρδανέλια που ήταν ανεπτυγμένος, ξαφνικά βρέθηκαν σε παραπήγματα και ήταν ένα σοκ για όλους αυτούς. Την ίδια περίπου ιστορία έχει και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Ακριβώς.
0: Και εκείνη ήρθε έτσι μέσα από τις φωτιές.
1: Σωστά.
0: Εμείς επιλέξαμε τώρα για τη συνέχεια, εγώ δηλαδή το επέλεξα αυτό το τραγούδι για να είμαστε και αληθινοί. Εδώ στους στίχους αναφέρεται ως Βασίλης Ταμβάκης.
1: Είναι το ψευδώνυμο, ναι.
0: Είναι το ψευδώνυμο και ο συντοπίτης του Αντώνης Διαμαντίδης Νταλκάς, ένας από τους κορυφαίους
1: τραγουδιστές. Αυτός ο Μόρτης από την πόλη.
0: Ο φοβερός αυτός τραγουδιστής. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Καλά μου τα πάνε Μαριό». Είναι από τις πρώτες δισκογραφικές παρουσίες του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
1: Βεβαίως, από τις πρώτες.
0: 1939, Αντώνης Διαμαντίδης Νταλκάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη ή αλλιώς τσάντα. Είναι γνωστό ότι το παρατσούκλι του βγήκε γιατί κρατούσε μια τσάντα γεμάτη στίχους.
1: Ακριβώς, ήταν ένας δερμάτινος χαρτοφύλακας και εδώ έχει πλάκα γιατί το παρατσούκλι αυτό του το έβγαλε ένας συνθέτης λαϊκός, ο οποίος είχε ήδη λάβει παρατσούκλι από τραγούδι που η στίχη ήταν του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Ο Μπυραλάχ,
1: ο Γιάννης Σταμούλης. Ναι, ο Μπυραλάχ λοιπόν είναι έλαβε την αναδοχή της ονομασίας, τέλος πάντων, από το τσάντα, δεν ξέρω αν έγινε εσκεμμένα, αλλά αυτό ήταν που τον αποκάλεσε τσάντα, γιατί δεν είναι ελληνικά αυτό το πράγμα τώρα ο τσάντας. Είναι λίγο έτσι.
0: Είχαν και χειρότερα, ο Μακαρόνας, είχαν τέτοια, ήταν.
1: Ο Μπούμπης, λέγανε τον Κερομίτη.
0: Είχαν χιούμορ, είχαν χιούμορ. Και αυτό είναι βασικό.
1: Βέβαια.
0: Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη, το μουσικό μας που μας ακούει από τη Σάμο, τη Σεμίρα από την Πτολεμαϊδα, τον Νίκο που μας ακούει όχι από το Όσλο αλλά από τη Νέα Σμύρνη, τον Χρήστο από Θεσσαλονίκη, επίσης τον Δημοσθένη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. 69-300-78-283 είναι ο αριθμός. Και εμείς πάμε τώρα στα φοιτητικά χρόνια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, που φυσικά και αναφέρει στο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο της εποχής, είναι μεσοπόλεμος.
1: Και είναι εκρηκτικό.
0: Να μην ξεχάσουμε να πούμε την ημερομηνία που γεννήθηκε ο Βασιλιάδης. Είναι αρχές της αρχές
1: του 20ου αιώνα.
0: Ναι, του 20ου αιώνα.
1: 1903.
0: Οπότε σπουδάζει εδώ στην ΑΣΟΕ και εμπλέκεται όμως και κάνει παρέα με ποιητές της εποχής εκείνης.
1: Είναι και πολύγλωσσος. Μέσα στην ΑΣΟΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών του διδάσκεται την γερμανική και την αγγλική. Ερχόμενος από τη Μικρά Ασία, όπως είπαμε, ξέρει ιταλικά, γαλλικά και την τουρκική εξακοής πολύ καλά. Είναι πλέον ένας άνθρωπος πολύγλωσσος και καταπιάνεται με μεταφράσεις. Εκείνη την εποχή περνάει από τα διάφορα έτσι, βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους της Κάνιγκος και της Σόλωνος, που ακόμα και εκείνη την εποχή, όπως και τώρα και σήμερα, υπήρχαν εκεί εκδοτικοί οίκοι. Εκεί συνδέεται με τον Κωστή Γκοβόστη και αναλαμβάνει να μεταφράσει φιλοσόφους της νεωτερικότητας. Χέγγελ, Σοπενχάουερ, μέχρι και Φρόιντ στην ψυχολογία.
0: Νίτσε, Γκέτε, διάβασα.
1: Βέβαια, βέβαια. Γνωρίζουμε πολλά και για τη βιβλιοθήκη του. Ίσως δοθεί ευκαιρία να την περιγράψουμε σε κάποια άλλη φάση, όταν προχωρήσουμε λίγο στα τη ζωή του. Αλλά είναι ένας χαλκέντερος μεταφραστής, ο οποίος μάλιστα από τα έσοδα των μεταφράσεων σπουδάζει και εγγράφει την αδερφή του στη Λεόντιο. Και να το πω αυτό γιατί η αδερφή του, η Νίκη, τελείωσε το.
0: Τη Λεόντιο και όχι ο ίδιος, όπως γράφεται στις βιογραφίες του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το έψαξα και το βρήκα γιατί είχα την τύχη να επικοινωνήσω με τη Λεόντιο και σε μια περίοδο που μόλις είχε ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση της επετηρίδας των μαθητών από την αρχή του 20ου αιώνα. Δεν υπήρχε Χαράλαμπος του Αλκιβιάδου Βασιλιάδη που να φυτά στη Λεόντιο. Υπήρχε η Νίκη Αλκιβιάδου Βασιλιάδη, η αδερφή του.
0: Και να πάω λίγο πιο πίσω στον χρόνο εγώ, γιατί θυμάμαι που λες ότι σε αυτό το ατμόπλαιο μπήκανε η οικογένεια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και η αδελφή της μητέρας του.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Η Μανουσέη που λες.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά βρέθηκαν όλοι μαζί στη Νέα Φιλαδέλφια και κάποια στιγμή ο Χαράλαμπος παίρνει την αδελφή του Νίκη και μένουνε στο παρακάτω σπίτι μαζί με τους θείους του. Ναι. Γιατί αυτό, ο πατέρας είχε κάνει άλλη οικογένεια, πολλά παιδιά.
1: Ήτανε πολλά κουτσούβλα μέσα στο σπίτι και. Φαντάζομαι σε μια έτσι πολύτεκνη οικογένεια, η μαμά μονίμως έγκυος, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση. Εκεί συμβαίνει ένα ατύχημα. Η μεγάλη του αδερφή, αυτός είναι πρωτοτοκός, η πρώτη του αδερφή δηλαδή.
0: Η Κατερίνα, ήταν η Νίκη, η Κατερίνα και ο Χαράλαμπος, ναι.
1: Ναι. Έπαθε πνιγμονή με κομμάτι μήλου.
0: Ναι.
1: Της έκλεισε η αναπνευστική οδός. Και επειδή κανένας εκείνη την εποχή δεν ήξερε τη λαβή Χάιμλιχ, το παιδί έμεινε στον τόπο.
0: Ναι, και έχασε και μια αδελφή. Οπότε ήτανε παίρνει τραύμα. Τη μόνη που του έμεινε, όχι ετεροθαλή, από τη μητέρα του, ναι, από την ίδια μητέρα, και μένουν λίγα σπίτια παραπάνω.
1: Ναι.
0: Στη θεία της μητέρας.
1: Ακριβώς. Την οποία τη θεία τελικά η Νίκη τη γυροκόμισε. Γιατί αυτή, μιλάμε πολύ για την Νίκη Βασιλιάδη, είναι σημαντικό.
0: Ναι, είναι σημαντικό και θα πούμε και στη συνέχεια για ποιο λόγο ακριβώς είναι σημαντικό.
1: Να μην το πούμε από τώρα, λες.
0: Ναι, να το πούμε. Ήταν η πρώτη γυναίκα του.
1: του δικτάτορα.
0: Του δικτάτορα, του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
1: Ακριβώς, πριν την σιδηράκυρια της Χούντας, τη Δέσποινα, η πρώτη γυναίκα του Παπαδόπουλου ήταν η αδερφή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Όπου τον γνώρισε εκεί σε αυτό το σπίτι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, εγώ νομίζω στο βιβλίο καταδεικνύω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστός ο Βασιλιάδης είναι εξαιτίας αυτής της εξανχιστίας συγγένειας.
0: Είναι πολύ πιθανό να είναι και αυτός ένας λόγος. Αλλά νομίζω ότι και για τους άλλους στιχουργούς δεν έχει γίνει ιδιαίτερη μνήμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έχει δοθεί βάση τόσο μεγάλη. Ίσως για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, γιατί είχε και αυτό το φανταζί με το... που ήταν, δεν είχε ο Τσάντας.
1: Ήταν στην συναρπαστική ζωή της.
0: Ναι, ήταν στην συναρπαστική.
1: Και αποκαταστάθηκε πολύ μέσα από θεατρικά, μέσα από ταινίες τη σημερινή εποχή. Αποκαταστάθηκε.
0: Ούτε όμως για τον Κολοκοτρών υπάρχει, ας πούμε, ένα βιβλίο.
1: Για τον Βίρβο κάτι υπάρχει.
0: Για τον Βίρβο βέβαιως υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι αν δεν έχουν απομείνει συγγενείς, δύσκολα πια γίνεται κάτι. Να όμως που βρέθηκες και εσύ και βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, πρόσφατα είχε γράψει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, το είχαμε κάνει μαζί, το βιβλίο για τον Δημήτρη το Ρουμελιώτη, τον τραγουδιστή.
1: Βεβαίως.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Οπότε εκεί κάνει μεταφράσεις και εμπλέκεται πολιτικά. Ήταν και νέος, πήγαινε και πανεπιστήμιο.
1: Ναι, και μάλιστα τότε ουσιαστικά απογαλακτίζεται από τον πατρικό βενιζελικό περίγυρο. Και καθώς συγχρονίζεται με τον Κωστή Κοβόστη, εκεί αποκτά σχέσεις στενές με τους αδελφούς Βαρίκα, το Βάσο και το Τηλέμαχο. Και όλοι αυτοί αποτελούν έναν πυρήνα που διαμορφώνει το τροτσκιστικό κίνημα στην Ελλάδα μέσα από την Κομλέα και τους αρχαιομαρξιστές. Και βρίσκεται στην Διεθνιστική Ένωση, η οποία έχει τα γραφεία της στην Ομόνια, και μπορεί, θέλει κι άλλο ψάξιμο, δεν βρήκα πολλά αντίτυπα από τα έντυπα που εξέδιδε η Κομλέα εκείνη την εποχή και άλλα περιοδικά των σεκτών του τροτσκισμού, γιατί έχουμε και την πολυδιάσπαση σε αυτό το χώρο από τότε, ανέκαθεν δηλαδή συνέβαινε αυτό, αυτό που λέμε σήμερα εξοκοινοβουλευτική αριστερά δηλαδή, μπορεί να έκανε μεταφράσεις άρθρων που από την ιταλική κυρίως, ας πούμε, τυπογραφία, να το πω, από το Avanti, δεν ξέρω, και κάποια άλλα περιοδικά της εποχής, μένει να ερευνηθεί αυτό. Δηλαδή υπήρχε ο Σπάρτακος, υπήρχαν περιοδικά τροσκιστικά της εποχής εκείνης που σίγουρα μεταδίδανε την ξένη αρθογραφία και οι μεταφραστές ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Υπήρχε μία σύλληψη, νομίζω, για...
1: Ναι, το συνέλαβαν να διανέμει τροσκιστικά φυλάδια την εποχή που έγινε το ιδιώνυμο.
0: Ναι.
1: Επί Ζαΐμη πρωθυπουργία, νομίζω, είναι εκεί 27-28 περίπου εκεί. Το συλλάβανε, έγινε εποχή.
0: Και μετά από αυτό απογοητεύεται από αυτή την κατάσταση.
1: Μετά με τις διασπαστικές διάφορες που υπάρχουν εκείνη την εποχή, έχουμε και την αποπομπή του Μίτσου Ιωτόπουλου από το σκιστικό, από τον ορθόδοξο τροτσκισμό, να το πω, εκείνης εποχής, όπου αυτό γίνεται, νομίζω, έχει να κάνει με τις θέσεις που πήραν αυτές οι πολιτικές
0: καλά,
1: ομάδες.
0: Καλά, ας μην μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Πάντως φεύγει από αυτούς τους χώρους και μετά μπλέκεται σε νεολαίες που φλερτάρουν με τον εθνικισμό. Είναι εθνικίζουσες.
0: Άρα στα δύο άκρα βρίσκεται ο Χαράλαμπος Βασιλιάς πριν τα αποκηρύξει όλο και ασχοληθεί με την
1: εθνικισμό. Ακριβώς, από το κόκκινο και το μαύρο στο γαλανό μαύρο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει.
0: Αλλά και εκεί, δεν τον ενδιαφέρει ο ναζισμός, τον αποκηρύττει και φεύγει.
1: Καθόλου, μήνες μόνο έμεινε εκεί. Όταν είδε ότι εμπλέκονται σε αυτό το χώρο φιλογερμανικά στοιχεία, έφυγε και από εκεί απογοητευμένος και θεωρεί πλέον εαυτόν απορφανισμένο ιδεολογικά.
0: Και οπότε κάνει παρέα με Μικρασιάτες.
1: Ναι.
0: Ένας από αυτούς είναι και ο Στράτος Παγιουμτζής.
1: Βεβαίως,
0: ο Ξακουστός από τα Ευαλή.
1: Σωστά. Πήγε και τους συνάντησε αυτούς, ξέρεις πού, στην Οδό Αθηνάς 33 υπήρχε το Καφενείο των Μουσικών. Λίγο πιο πέρα υπήρχε ένα καφέ Αμάν, το Μικρά Ασία, στη συμβολή με την Καλαμίδα. Εκεί αυτά τα δύο μέρη ήταν στέκια στα οποία πεζόταν τα καφέ Αμάν που, λέμε, έτσι. Η μουσική, δηλαδή, αυτή η κουλτούρα που υπάρχει από το, υπήρχε από τον Περσικό κόλπο, έφτανε μέχρι το Ντουμπρόβνικ, και να μην πω μέχρι.
0: Ναι, τα απαγόρευσε μετά, ξέρεις, λόγω των τριμμών Ιωνίων, γιατί επενεύει και στη μουσική, όχι μόνο στη στιχουργική
1: γεωμετρία. Ναι, ήταν η νόμη 445 και 955 περί βαριάς λογοκρισίας, όπου φύγανε τα μπεμόλια τα περίφημα και φύγανε οι διάφορες έτσι ανατολίτικες μελωδίες για χάρη του δυτικού.
0: Και να προσθέσω εδώ ότι
1: συστήματος.
0: Ο Κεμάλ είναι φοβερό, ότι ο Κεμάλ την ίδια περίοδο απαγόρευε πάλι και αυτός τους Αμανέδες ως ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, είναι τραγική ηρωνία στο τετράγωνο και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Δηλαδή, οι Κεμαλικοί θεωρούσαν τον Αμανέ ως κάτι το οποίο προερχόταν από τα τεριρέμ και τα νένανέ της βυζαντινής μουσικής, και εδώ οι εθνοπατέρες, ας πούμε, της 4ης Αυγούστου θεωρήσανε ότι οι κελαϊδισμοί των Αμανετζίδων ήταν τουρκικοί.
0: Είναι τα δηλαδή μόρια, ας πούμε, και τα ετριμητόνια, ναι.
1: Ακριβώς, είναι ένα κλαίς δηλαδή.
0: Και η στιχουργική σε σχέση με τα απαγορευμένα, με τις απαγορευμένες ουσίες και όλα αυτά.
1: Άμα δεις τι έγραφε η Σοφία Σπανούδη το 31-32 στο περιοδικό το Μουσική Ζωή, έτσι, που στυλίτευε την Κακούργα Πεθερά και τον Ταμπαχανιώτικο,
0: ναι,
1: Μανέ,
0: ναι, ναι,
1: είναι να σου σηκώνεται η τρίχα. Δηλαδή η επιβολή λογοκρισίας ήταν θέμα χρόνου να οριμάσει και να συμβεί.
0: Να ακούσουμε το Ζάρι με το Στράτο PMG και είμαστε εδώ στη συνέχεια.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Ζάρι. Αυτούς τους στίχους τους μίλεψε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης εδώ. Είναι στο όνομα του Στράτου Παγιουμτζή αυτό?
1: Είναι στο όνομα του Στράτου του Τεμπέλη που φύτευε το χόρτο του σε ξέφραγκο αμπέλι. Ο Στράτος ο Παγιουμτζής είναι ζήτημα αν ήταν εγγράμματος. Και το 37-38 παρουσιάζεται μια έξαρση της παρουσίας του στη δισκογραφία ως στιχουργός. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρουμε ότι ο Παγιουμτζής δεν έπιανε μολύβι στα χέρια του. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ζουμίλεμα. Εγώ θα λέγω ότι είναι πρωτογενής δημιουργία. Και κάνει μπάμ ότι είναι τσάντα στο τραγούδι.
0: Και για τους στίχους εννοείς.
1: Για τους στίχους, βέβαια. Η μουσική είναι Τσιτσάνης. Χαρισμένη κι αυτή. Γιατί στην ετικέτα εμφανίζεται ο Παγιουμτζής ως συνθέτης και στιχουργός αυτού του αριστουργήματος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Παγιουμτζής και αυτός από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, να πούμε εδώ, βέβαια.
1: Ναι. Πάνω σε αυτόν πάτησε ο Τσιτσάνης για να γίνει γνωστός.
0: Είχε αειδόνια, φωλιές αειδόνιων, όπως έλεγε και ο Ζαμπέτας χαρακτηριστικά για τον Στράτο Παγιουμτζή, ανεπανάληπτος. Και οπότε επιμεταξά ανακαλύπτουν τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη που είναι δημόσιος υπάλληλος τότε σε κάποιο υπουργείο στο...
1: Ναι, είπαμε στο Υπουργείο Ναυτικών.
0: Ναι, ναι. Γνωρίζουν ότι είναι πολύ εγγράμματος, ότι έχει γνώση και...
1: Αλλά και παιδί του λαού ταυτόχρονα, έτσι.
0: Ναι. Και τον φωνάζουν για να σμιλέψει τους στίχους επιμεταξά.
1: Ακριβώς. Είναι... Κοίταξε τώρα, ο Περιστέρης με τον Μίνο Αμάτσα τον πρεσβύτερο είναι αυτοί που σηκώσανε στην προμετωπίδα της ελληνικής δισκογραφίας, τολμήσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα, το ρεμπέτικο.
0: Έτσι, και το μουσικό όργανο Μπουζούκι.
1: Και το Μπουζούκι. Αυτοί πρωτογράψαν, φωνάξαν τον Μάρκο δηλαδή το 1933 να πάει και να γράψει το Καραντουζένι και το Ας ερχόσουν μια νύχτα στον Ντεκέ μας. Όταν πήγε να το δοκιμάσει αυτό το πράγμα η Κολούμπια, ο Λαυρόπουλος δηλαδή, αλλά διστάσανε λίγους μήνες πριν. Άρα ο χάρτης της ελληνικής μουσικής αλλάζει με αυτή την τολμηρή απόφαση τότε, πριν τη λογοκρισία, να συμβεί αυτό το πράγμα. Να μπει δηλαδή το Μπουζούκι στο στούντιο. Αλλά καθώς προέρχεται από μια εντελώς περιθωριακή ομάδα, τα παιδιά, το λέω με κάθε επικοινή, αλλά είναι χατσικλίδες, συγχρονίζονται με νταβατζίδες, με έναν τέτοιο κόσμο.
0: Κοίτα να δεις, περισσότεροι είναι μικρασιάτες, βασανισμένοι, όχι όλοι, αλλά έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Και επειδή είχαμε κάνει και ένα αφιερώμα με τον Θωμά το Σίδερο, τον αγαπητό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, για τον Ανέστη το Δελιά. Που ήταν μια τέτοια περίπτωση και είχαμε και ψυχολόγους μαζί και είχαμε μιλήσει σε σχέση με το πώς όλος αυτός ο ξεριζωμός τους έριξε αυτούς που χάσαν τα πάντα και τα πλούτη και τις οικογένειές τους και είδαν να καίγονται μπροστά τους και να σκοτώνονται άνθρωποι. Πώς όταν ήρθαν εδώ μέσα στις παράγκες για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό, το ρίξανε εκεί, που για να πούμε δεν ήταν και απαγορευμένο μέχρι τόσο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή ήταν μια καθημερινότητα.
1: Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους κρίνουμε, αυτούς τους ανθρώπους. Όμως φιλολογικά αρχίζουν και γράφονται τραγούδια τα οποία ακόμα και σήμερα, δηλαδή αν υπήρχε θα κοβόντουσαν από την πολιτική ορθότητα του σήμερα τα τραγούδια αυτά. Ήθελα να ήμουν Ηρακλής όταν σε πρωτοείδα, να σου κόβα την κεφαλή σαν τη Λερναία Ύδρα. Υπάρχουν τραγούδια όπως «Βάραμε με το στιλέτο και όσο αίμα βγάλω πιέτο». Υπάρχουν τραγούδια όπως το «Μάγκες πιάστε τα γεφύρια».
0: Ναι,
1: να μην
0: πω τι
1: λέει μετά, γιατί είναι κρατικό το ραδιόφωνο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Το «Παναγιά μου δώσ' του μαχαιριές και εγώ γιατρός του». Δηλαδή είναι κομμάτια με βαρύ ποινικό μητρό. Τα παίρνει ο Τσάντας και λέει παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν διορθώνονται. Κάποιος πρέπει να γράψει. Και από διορθωτής μπορεί και μέσα σε μια νύχτα, αντί να πιάσει τη γομολάστιχα να σβήνει, πήρε το μολύβι και άρχισε να γράφει. Έτσι συνέβη η εμπλοκή του με τη στιχουργική, όταν τον συστήνει ο Σπύρος Περιστέρης μια μέρα του 38-37 στον Μίνο Αμάτσα τον πρεσβύτερο. Και τότε λαμβάνει ένα σώμα στίχων που αποτελούν τη μαγιά για να ζυμωθούν σιγά σιγά οι δικές του εμπνεύσεις.
0: Επιλέξαμε και μετά ένα από τα πολλά τραγούδια της πολύ μεγάλης επιτυχίας που τους στίχους έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης από τη συνεργασία του εδώ με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Ο Αμαξάς το λέω εγώ, η άμαξα μες στη βροχή ο Γιώργος, όπως και να έχει, είναι το ίδιο τραγούδι.

0: Απόστολος Χατζηχρήστος. Και αυτός Μικρασιάτης, Σμυρνιωτάκη.
1: Μεγάλος μαέστρος. Αλλά όχι στιχουργός.
0: Ανεπανάληπτος ήταν και ο Χατζηχρήστος. Τώρα, οι κόρες του που έχω διαβάσει εγώ από τη βιογραφία αναφέρουν ότι έγραφε στίχους και το μικρό μου και Μαριό μου είναι χαρακτηριστικά του.
1: Το Σμυρνιωτάκη, έτσι τον λέγανε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καταγεγραμμένη μαρτυρία του Θεόδωρου Δερβενιώτη, που βιογραφούμενος από τον νέαρχο Γεωργιάδη, στη σύγχρονη εποχή το βιβλίο, είναι ο Θεόδωρος Δερβενιώτης και το μετεμφυλιοπολεμικό τραγούδι το βιβλίο, αναφέρεται στον Απόστολο Χατζηχρήστο Δερβενιώτη, τον ήξερε πάρα πολύ καλά, λέγοντας ότι δεν έγραφε ο ίδιος στίχους, αλλά τους έπαιρνε από την τσάντα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή μπορεί να έπαιρνε και από εκεί αυτό, ναι, θέλω να πω. Μπορεί να έγραφε και ο ίδιος.
1: Βέβαια, ο Τσάντας έδωσε σπουδαία στιχουργήματα στον Χατζηχρήστο. Ξέρουμε με βεβαιότητα πως είναι δικά του η αθηναϊκή εκδοχή, όχι η σμυρναϊκή, του Καροτσέρι Τράβα. Δεν αναφέρεται στα τάβλα δηλαδή.
0: Ναι, είναι το άλλο.
1: Το άλλο, το αθηναϊκό δηλαδή.
0: Η πεντάμορφη, πολύ μεγάλη επιτυχία και μεταγενέστερα αυτό.
1: Βέβαια. Και εγώ προσωπικά στην λίστα της ΑΕΠ που έπεσε στην κατοχή μου το αντίγραφό της και δεν το ήξερα και νομίζω ο κόσμος δεν το ήξερε, είναι ότι δικά του τραγούδια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη με την σύνθεση φυσικά ο Χατζηχρήστος είναι το «Ξενύχτης μπρος στη πόρτα σου», το «Γλυκοβραδιάζει ο Ντουνιάς».
0: Πω, πολύ ωραία τραγούδια αυτά.
1: Τεράστια κομμάτια και αναρωτιέμαι μήπως είναι και το «Μαράφηκε η καρδούλα μου». Ιδού η Ρόδος για να το ψάξουμε.
0: Υπάρχει σε αυτό, υπάρχει άλλωστε, αναφέρεις και το «Φέρε μας κάπελα κρασί» που το διεκδικεί και ο Καπλάνης αυτό.
1: Στο βιβλίο λες, ναι.
0: Όπως και το «Μινόρε της Αυγής», εκεί υπάρχουν δίστανται απόψεις, μπορεί και να τα γράψαν όλοι μαζί. Ναι. Πάντως το «Μινόρε της Αυγής» σίγουρα η μελωδία του στηρίζεται στο «Σμυρναϊκό Μινόρε». Ναι. Είναι βασισμένα εκεί αυτά.
1: Βέβαια, να θέλω να προσθέσω κάτι, ότι στην εκπομπή, ας πούμε, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, την ιστορική «Εν αρχή είναι ο λόγος», ένα μοναδικό αφιέρωμα αυτός μαζί με τον Παπαστεφάνου που είχαν κάνει για τον Βασιλιάδη, εμφανίζεται η γυναίκα του, η Άννα Ταμβάκη, και περιγράφει το γεγονός ότι ο Χατζηχρήστος ο Απόστολος μπαινόβγαινε μες στο σπίτι του τσάντα, τρώγανε μαζί δηλαδή τα μεσημέρια κτλ. Ξέρεις, τώρα να πάει σε Μικρασιάδες, τώρα να. Η κουζίνα είναι κορυφαία. Φαντάζεσαι τώρα τα ημαμπαλτί και τα ντολμαδάκια και τα διάφορα τέτοια σουτζουκάκια. Λοιπόν, αλλά τι θέλω να πω, ότι εκεί υπάρχει και ένα γεγονός, ένα δυσάρεστο γεγονός στην ιστορία του Χατζηχρήστου. Ο Χατζηχρήστος έχασε την ακοή του σε ένα από τα δύο του αυτιά όταν χτυπήθηκε βάναυσα από τον Αντώνη Βλάχο, τον ιδιοκτήτη και
0: νονό της νύχτος.
1: Ναι, στο δάσος. Ιεράδος και Κωνσταντινούπολεως γωνία, που ήταν και το πρώτο μεγάλο μπουζουξίδικο της Αθήνας, έτσι, όχι κουτούκι, ήταν μάντρα με πάρα πολλά τραπέζια.
0: Ναι, είναι γνωστό μαγαζί αυτό, εκεί έπαιζε, αναφέρονται πολύ σε αυτό.
1: Έπαιζε η Dream Team του Ρεμπέτικου εκείνη την εποχή, έφαγε πάρα πολύ ξύλο και έχασε την ακοή του από τα χτυπήματα ο άνθρωπος αυτός. Και τότε ακριβώς δεν υπάρχει πρόνοια και τέλος πάντων ασφάλεια κοινωνική μεγάλη. Ενώ κοινωνική ασφάλιση.
0: Για να γίνει αποκατάσταση ή θεραπεία, ας πούμε.
1: Οι θεραπείες ήταν ιδιωτικές, κοστίζανε μια περιουσία και τότε ουσιαστικά από το 1937 και μετά εμφανίζεται πάλι, όπως και με τον Παγιουμτζή, η έξαρση της παρουσίας στη δισκογραφία του Χατζηχρήστου ως στιχουργού, όχι μόνο συνθέτη. Και πάλι έχουμε εδώ, νομίζω, κρύβεται πίσω από αυτά η γενοδορία και η μεγαλοψυχία του
0: Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν ακόμη δημόσιο υπάλληλος, είχε παραιτηθεί, γιατί παραιτήθηκε.
1: Ναι, αυτό συνέβη στις αρχές του 50 η παραίτησή του. Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα στη Στέλλα Χασκίλ.
1: Βέβαια. Η Σαλονικιά.
0: Η Στέλλα Χασκίλ από τη Θεσσαλονίκη, εβραϊκής καταγωγής. Με Γαέγου, με το επώνυμο Γαέγου, είχε ηχογραφήσει προπολεμικά μερικά τραγούδια. Ο Χλαπάτσος και ο.
1: Έγινε, εσύ το ξέρεις καλύτερα, στην Κωνσταντινούπολη γίνανε αυτές οι ηχογραφήσεις.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν έχουν
0: αυτό,
1: γίνει στην Αθήνα πάντως. Δεν είναι αυτό που λέμε εγχώρια δισκογραφία, νομίζω.
0: Έχεις πάντως μία πολύ ωραία καταγραφή και από τον Μάριο τον Χασκίλ, σου έχει δώσει πληροφορίες.
1: Ναι, ναι. Μου είπε απερίφραστα ότι όσα τραγούδια είναι περασμένα στο όνομα του πατέρα του, του Ιάκωβου Χασκίλ, που ήταν ο άντρας της Στέλλας,
0: ναι,
1: και της ίδιας της Στέλλας, είναι όλα χαρισμένα από τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη στους ανθρώπους αυτούς, για να τους στηρίξει, για να μην ξεχνάμε ότι ο Ιάκωβος, ο άντρας της Στέλλας Χασκίλ, ήταν άνθρωπος που κατάφερε να επιβιώσει να γλιτώσει από το Auschwitz. Έκανε Auschwitz ο άνθρωπος αυτός. Είχε δηλαδή τον αριθμό με το τατουάζ στο μπράτσο του.
0: Και θα διαβάσω ένα μικρό περιστατικό.

0: πλάι του να στραφεί λεκτικά εναντίον του σε άπτεστα γαλλικά. Ο θείος μου, ως γαλλομαθής, κατάλαβε αμέσως τι τους είπε. Σηκώθηκε από τη θέση του, την έπιασε σφιχτά και την απομάκρυνε όσο πιο διακριτικά μπορούσε από κοντά τους. Μέρες μετά που την ξαναείδε, του παραπονέθηκε για τη μελανιά που άφησε το σφίξιμό του στο μπράτσο της. Η Στέλλα Χασκίλη ήταν εκείνη. Και η Ρόζα Ισκενάζη την είχε βοηθήσει, τη Στέλλα Χασκίλα, από όσο έχω διαβάσει. Είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη, την είχε βοηθήσει, τραγουδούσε.
1: Ήταν όμως άφοβος άνθρωπος η Στέλλα Χασκίλη. Δηλαδή θα το τρώγε το κεφάλι της. Σκέψε ότι έφτασε στο σημείο.
0: Γι' αυτό το διάβασα αυτό.
1: Έφτασε στο σημείο επικατοχής να τραγουδάει σε ένα μαγαζί στην πλατεία Καραϊσκάκη που το είχαν η Γερμανία αδελφή Μπέρναρτ. Με το Στέλλα Γέγου.
0: Ναι,
1: το είχε κάνει, το είχε κάνει χριστιανικός. Το Εστήρ, το όνομά της ήταν Εστήρ, Εστρελίτα τη λέγανε δηλαδή στην οικογένειά της, το έκανε Στυλιανή.
0: Ναι. Φοβερό. Και ηχογραφεί λοιπόν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί και είναι και του Λαύκα το πρώτο καταγεγραμμένο στη δισκογραφία.
1: Εδώ έχουμε, σε αυτό που λες, είναι διπλό ντεμπούτο.
0: Ναι. Είναι οι Σεβιλιάνες, τις έχουμε και αυτές μαζί, αλλά εμείς αποφασίσαμε να ακούσουμε το «Μαζί σου», ξεμυαλίστηκα. Αυτό είναι μια σύνθεση του Χιώτη, στίχους του
1: Χαραλαμπού Βασιλιάδη.
0: Με το Χιώτη πότε συνεργάζεται?
1: Ο Χιώτης μπαίνει να συνεργαστεί με το Χαραλαμπού Βασιλιάδη το 40, λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Τον έχει γνωρίσει στο δάσος και αυτόν να παίζει, όπου εκεί τον πήγε ο Παγιουμτζής στο Χιώτη, γιατί ο Παγιουμτζής με το Βλάχο ήταν κουμπάρι. Και ο Χιώτης εμφανίζεται στο δάσος με σωσονάκια και με κοντό παντελονάκια.
0: Βέβαια, με τον Παγιαντέρα είχε εγγραφεί 17 χρονών ήταν.
1: Βέβαια.
0: Και υπάρχει αυτό, υπάρχει η περιγραφή αυτή και στο βιβλίο για τον Χιώτη και για τον Παγιαντέρα, που εμφανίζεται ο Χιώτης πολύ μικρό σε ηλικία εκεί πέρα. Ο Παγιουμτζής Σύλλας τον πήγε.
1: Ναι.
0: Και οπότε έρχεται σε επαφή και ο Χιώτης με το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που ήδη έχει αρχίσει να εδραιώνεται τότε ως στιχουργός.
1: Σωστά. Μπρος στον Άγιο Σπυρίδωνα ήταν ένα από τα πρώτα του μεγάλα σουξέ του Βασιλιάδη, πάλι 40. Το 40 είμαστε.
0: Με το Γούναρη και την Γεωργακοπούλου.
1: Ναι.
0: Καλά, ας ακούσουμε «Μαζί σου, ξεμυαλίστηκα» και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλεβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. Και εμείς συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας για έναν από τους κορυφαίους στιχουργούς της λαϊκής αστικής μας μουσικής, τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, γνωστότερο και ως Τσάντα, παρέα με τον συγγραφέα του βιβλίου. Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός, τον Γιώργο Ξεπαπαδάκο. Να πούμε, το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Μετρονόμος και επίκειται και μία παρουσίαση του βιβλίου την επόμενη Πέμπτη. Μας έρχεται, Γιώργο,
1: Ναι, ναι, ναι, στο Πασχάλι του Ιαννού.
0: Στον Ιαννό. Και εμείς μόλις ακούσαμε εδώ την Σούλα Καρφοπούλου σε μία σύνθεση του Σπύρου Καρφοπούλου, του αδερφού της, εδώ η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, Πανσέλινο στο Βόσπορο. Πηγαίνουμε λοιπόν και πίσω λίγο πάλι στο χρόνο, στα Δαρδανέλια, εκεί που μεγάλωσε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Βέβαια δεν γεννήθηκε στα Δαρδανέλια, μετακόμισαν εκεί με την οικογένειά του. Δεν θυμάμαι την πρώτη ονομασία του, το Φρίνιο. Το Φρίνιο,
1: Ναι, το χωριό που γεννήθηκε ήταν ένα χωριό στην Τροάδα, δηλαδή είναι πολύ κοντά στα Δαρδανέλια, στο Τσανάκαλε δηλαδή, πολύ κοντά.
0: Άρα στις αρχές του 20ου αιώνα ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης σπουδάζει εκεί, έρχεται στην Ελλάδα με τη Μικρασιατική καταστροφή, σπουδάζει και εδώ, γίνεται δημόσιος υπάλληλος, είναι πολύγλωσσος, είναι μεταφραστής, εμπλέκεται εν τέλει με τη λαϊκό μας τραγούδι, για να κάνω έτσι, για όσους συντονίστηκαν τώρα, μια πολύ μικρή περίληψη. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης που έκανε παρέα και με τον Χρυσίνη, το Στέλιο το Μαέστρο, φοβερός μουσικός και αυτός, αλλά και με τον Σπύρο τον Καλφόπουλο.
1: Βέβαια, είναι μια μεγάλη παρέα στη Νέα Ιωνία. Εκεί είναι ο Σπύρος ο Καλφόπουλος, ο οποίος είναι σταθερός μπουζουξής σολίστας στις ηχογραφήσεις της Οντεών τότε και αρκετά βιρτουόζος, όχι σκληρός δηλαδή. Είναι η Σούλα η Καλφόπουλου, η αδερφή του, αυστηρών αρχών τώρα ο Σπύρος για την αδερφή του, δεν την αφήνει να ανεβεί στο πάλκο και στο σανίδι. Η Σούλα Καλφοπούλου, τόσο ωραία φωνή, εμφανίζεται μόνο σε ηχογραφήσεις εκείνη την εποχή.
0: Και η Τέζη Σταυροπούλου, νομίζω, είχε την ίδια.
1: Ναι.
0: Το αναφέρεις πάλι
1: την ίδια αυτό.
0: Και συνεργάστηκε και με την Τέζη Σταυροπούλου Βασιλιάδης.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχουν βγάλει μαζί.
0: Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, να προσθέσουμε εδώ, ότι έδωσε τα πρώτα τους τραγούδια σε πάρα πολλούς τραγουδιστές και κάνει το ξεκίνημά τους. Ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Στράτος Διονυσίου, η Πόλη Πάνου.
1: Βέβαια, η Μπέμπα Βλάνς.
0: Η Ρένα Στάμου.
1: Ο Μπιθικότσης.
0: Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, βέβαια.
1: Γαβαλάς, που είπαμε πριν. Τον ακούσαμε στους Ζουλάρους.
0: Ζουλάρους και το φοβερό σιγανοψυχάλισμα που τον καθιέρωσε.
1: Βέβαια, όταν πρώτο τραγουδήθηκε το σιγανοψυχάλισμα στο μαγαζί που εμφανιζόταν τότε ο Πάνος Γαβαλάς, ήταν η Γαρδένια στο Ζωγράφου, γινόταν λέει το σώσε. Το σώσε πραγματικά. Αυτό που λέμε δηλαδή σου ξέ, μερικά δεν μπορούμε να τα να φανταστούμε τι γινόταν τότε, γιατί βρισκόμαστε εκτός πλαισίου.
0: Τα δοκίμαζαν τραγούδια πρώτα στα μαγαζιά και μετά τα ηχογραφούσαν για να δουν την ανταπόκριση. Και μόνο αυτό τα λέει όλα.
1: Σωστά.
0: Όμως υπήρξε και συγγραφέας διηγημάτων. Έχεις βάλει δύο μέσα στο βιβλίο.
1: Ναι, βρήκα δύο διηγήματα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη στη φιλολογική πρωτοχρονιά. Αυτό το φοβερό περιοδικό που έβγαινε στα σκοτεινά χρόνια της κατοχής.
0: Το 1944 λοιπόν δημοσιεύεται ένα διήγημα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη των εκδόσεων Μαυρίδη, η φιλολογική πρωτοχρονιά, με τίτλο «Ξερίζωμα». Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο, εγώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Γι' αυτό βάλαμε και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Γιλντίς» που αναφέρεται.
1: Στο Βόσπορο.
0: «Καταλαβαίνω τον πόνο σου», του είπε ο γιος Μπασί Ισμαήλ, χτυπώντας τον φιλικά στον ώμο. Γύρισε το κεφάλι προς το μέρο του γερολοχαγού, του παλιού καλού Τούρκου φίλου του, και του χαμογέλασε πικραμένα. «Κισμέτ», συμπλήρωσε ο γερολοχαγός, αγκαλιάζοντας με τη ματιά γεμάτη συμπάθεια τον πονεμένο φίλο του. Ήταν οι πρώτες μέρες του 1914. Είχαν αρχίσει οι διωχμοί. Ένας κόσμος αιώνες ριζωμένος στην πλούσια γη, όπου οι προγόνοι του είχαν ποτίσει με τον αλμυρό υδρότα του προσώπου τους, ξεριζωνόταν με ένα φετβά και αφήνοντας τα άγια χώματα πάνω στα οποία αντίκρισε το φως του ήλιου και έζησε και ανδρώθηκε, έπαιρνε τον θλιβερό δρόμο της εξορίας για να γνωρίσει τις στερήσεις, τον κατατρεγμό και την πίκρα του ξένου ψωμιού. Ως το βράδυ έπρεπε να διάσει το χωριό. Με το ηλιοβασίλεμα δεν έπρεπε ψυχή ζωντανή να βρεθεί στις έρμες στράτες που χτες ακόμα ήταν γεμάτες ζωή και ελπίδες. Ο Γιουσμπασί Ισμαήλ με λίγους στρατιώτες επόπτευε το ξερίζωμα. Ο γιατρός Μανούσος ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ένας μπάρμπας του πλούσιος και άκληρος από τους άρχοντες του τόπου τον σπούδασε. Τον είχε στείλει στην πόλη και στην Ευρώπη και είχε τόσα εφόδια που θα γινόταν μεγάλος και τρανός στις πολιτείες αν δεν το τραβούσε, κατά πως έλεγε, η μαγεμένη πολιτεία του. Η γραφική κομμόπολη που σκαλωμένη στις κατάφωτες πλαγιές των λόφων λουζόταν στα γαλάζια νερά του μυθικού Ελισπόντου. Δεν θέλησε δόξες και τιμές. Έκλεισε τον ταπεινό του τόπο και τους ανθρώπους του με τα πάθη και τις αδυναμίες τους, την ψυχή του, τα βάθη και έζησε μια ζωή ολάκερη στη ευλογημένη αυτή γωνιά που ήξερε να ανταποδίνει πλούσια την ανταμοιβή στον άξιο μόχθο. Μια ζωή που κύλησε για αυτόν σαν ένα γλυκό όνειρο ανάμεσα στα βιβλία του, την πλανεύτερα φύση και τους απλούς ανθρώπους της ήσυχης αυτής κόμης, της ξεχασμένης από τον υπόλοιπο κόσμο, όχι όμως και από τη γεωγραφία που τη στόλισε σαν ύφη με χίλια μάγια. Σηκώθηκε από την πέτρα που ώρα τώρα ήταν καθισμένος και είχε ξεχαστεί σε λογισμούς και όνειρα. Πήρε αμήλυτος ο Ισμαήλ, είχε εντωμεταξύ ξεμακρύνει με βήμα αργό το δρόμο ανάμεσα στο χωριού της στράτες. Ήθελε να δώσει το στενό χαιρετισμό σε άψυχα που πέναν ψυχή από την ψυχή του για να δει και την τελευταία γωνιά όπου είχαν στοιχειώσει οι αναμνήσεις του. Και συνεχίζει, βάζω μια άνω τελεία εδώ, και είναι και συγκλονιστική η στιγμή που χαιρετάει το σκύλο, το Τζέκο, που θα παραμείνει εκεί.
1: Βέβαια, σαν το σκύλο του Οδυσσέα, ναι. Να περιμένει.
0: Είναι... Πραγματικά θα ήθελα να διαβάσω και άλλα διηγήματα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Σε ρώτησα προηγουμένως, δεν έχεις βρει μόνο αυτά τα δύο, ε? Ναι. Ή και κάποια άλλα που δεν μπήκαν?
1: Όχι, δεν βρήκα άλλα. Και ίσως, ας πούμε, η φιλολογική έρευνα, δεν ξέρω, με αφορμή αυτό το βιβλίο, κάποια άλλα παιδιά αργότερα να συνεχίσουν την έρευνα για τον στιχουργό. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος σημαντικός τελικά για το γραπτό λόγο και για την πεζογραφία μας.
0: Και επιλέξαμε για τη συνέχεια ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Το τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλου μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη. Είναι του Γιάννη Παπαϊωάννου η σύνθεση. Και ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης εμπλέκεται και στην πρωτεμφάνιση του Στέλιου Κασατζίδη.
1: Θα πούμε γι' αυτό αργότερα.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια, να ακούσουμε το Άνοιξε, Άνοιξε.
1: Τέλεια.

0: Και αυτό είναι λοιπόν το πολύ αγαπημένο τραγούδι που και σε αυτό φυσικά τους στίχους έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Και να πούμε τώρα την ιστορία για τον Στέλιο Καζατζίδη που πρωτοιχογραφεί το τραγούδι τη σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα, το «Για μπάνιο πάω»,
1: ναι,
0: το 52, και εκεί η στίχη είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν κάνει μεγάλη επιτυχία βέβαια.
1: Είναι αυτό που το έχει περιγράψει ο Ζαμπέτας στη φοβερή αυτή βιογραφία που του έχει κάνει η Ιωάννα Κλιάσιου. Ικτρά αποτυχία το έχει αποκαλέσει. Όμως πρέπει να πω εδώ και είναι ότι στην ταινία «Υπάρχω» που προβλήθηκε στους κινηματογράφους έχουμε το... υπάρχει το πλάνο όπου ο Τσάντας με την τσάντα του δίνει το τραγούδι στον ηθοποιό που υποδίεται το Στέλιο Καζατζίδη, και αυτό είναι προς τιμήν της Κατερίνας της Μπέη που έγραψε το σενάριο στην ταινία του Τσεβερόπουλου.
0: Ναι. Οπότε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, που είναι στενός φίλος με τον Στέλιο Χρυσίνη, που είναι μαέστρος των Στράτο Παγιουντζή, γνωρίζεται και με τους άλλους μικρασιάτες, τον Παναγιώτη Τούντα. Α, εμείς θα πάμε στο Τούντα τώρα, είπαμε. Ναι, είπαμε ότι θα πάμε στον Τούντα. Μετά θα μιλήσουμε και τον Καζατζίδη, γιατί είπαμε να βάλουμε ένα τραγούδι για το...
1: Ναι, και να τηρήσουμε ίσως και μια χρονική, γραμμή. Ναι. Να μην κάνουμε άλμα χρονικό.
0: Οπότε επιστρέφουμε λίγο πριν. Μάλλον έχει ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ναι. Λίγο πριν κλείσουν τα εργοστάσια που ηχογραφούν σχεδόν μέχρι το 1941.
1: Ναι, με το που, μέχρι που μπήκαν οι Γερμανοί Απρίλιο εκείνο στην Αθήνα. Και μάλιστα το εργοστάσιο της Κολούμπια στο Περισσό επιτάχθηκε από τη Βέρμαχτ και έγινε εργοστάσιο επισκευής οχημάτων.
0: Οπότε ακούμε ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Η σύνθεση είναι του Παναγιώτη Τούντα. Στελάκης Περπινιάδης στην ερμηνεία, «Δεν με φοβίζει ο πόλεμος». Και μου ήρθε μια ιδέα για μετά.
1: Ωραία.

0: Για να πάμε τώρα στον Στέλιο Καζατζίδη και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και την... Έχεις καταγράψει ότι ο Καζατζίδης τραγουδούσε σε ένα κέντρο εκεί στην Αιωνία, κοντά εκεί που έμενε ο Βασιλιάδης, ε?
1: Ο Καζατζίδης τραγουδούσε στην Κλωστοϊφαντουργία Έρασμος όταν δούλευε.
0: Ναι, είναι γνωστά αυτά και στην οικοδομή και είναι γνωστά.
1: Ναι, ναι. Εκεί όμως στην Κλωστοϊφαντουργία τον άκουσε ένας μηχανολόγος Ολυμπιακής, ο Μάνθος ο Βενέτης, ο οποίος είχε ένα μικρό γκρουπάκι, να το πούμε, εκείνη την εποχή, και πρωτοτραγουδήσανε μαζί στην ταβέρνα του Τηλέμαχου, η οποία ήταν εκεί που βρίσκεται σήμερα η καμινάδα, αυτό έχει μείνει μόνο, της Μεταξουργίας Νίκη, σύνορα Νέας Ιωνίας με Νέα Φιλαδέλφια. Μετά πήγε και τραγούδησε στην περίφημη ταβέρνα του Στέφανου του Βουτσά στην Καλογρέζα, και εκεί μια νύχτα εμφανίστηκε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, πολύ πιθανό, δεν είναι σίγουρο, με τον Σπύρο τον Καλφόπουλο, να τον ακούσουν. Εκείνη την εποχή ο Βασιλιάδης είναι ο νούμερο ένας στιχουργός για Οντεόν Παρολοφών και Κολούμπια, και όπως καταλαβαίνεις, όταν μπήκε στο μαγαζί τα γκαρσόνια άρχισαν να τρέχουν, το βάλανε μπροστά, και αυτά τα πράγματα τα λέει και ο ίδιος ο Καζατζίδης, τα έχει αφηγηθεί στον Γεραμάνη, στους Λαϊκούς Βάρδους δηλαδή, την εκπομπή αυτή. Από εκεί εγώ έκανα την αποφώνηση,
0: ναι.
1: για να τη βάλω στο βιβλίο, όπου γυρνάει και λέει στο Γεραμάνη ο Στέλιος, ο Στελάρας, ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, φεύγοντας από την ταβέρνα, αφήνει στο χέρι του Στέλιου του Καζατζίδη ένα σημείωμα. Στο σημείωμα αυτό του λέει να διορθώσεις το ρο σου, την εκφορά του ρο, και ξέρουμε πόσο κρυστάλλινο και ιταλικό πια γίνεται το ρο του Καζατζίδη όταν τραγουδάει, και έχει επίσης σημειωμένη τη διεύθυνση του σπιτιού του στη Νέα Φιλαδέλφια, στην οδό Νικουλάου Τρυπιά σήμερα, να πάει εκεί με το σχήμα για οντισιόν. Βέβαια, ο Βασιλιάδης, σαν κυνηγός ταλέντους που είναι, σαν κυνηγός ταλέντων που είναι, δεν τον ενδιαφέρει να αξιοποιήσει όλη την ομάδα. Έχει καταλάβει τι εστί Καζατζίδης και τον πηγαίνει στο σπίτι του Στέλιου Χρυσίνη να τον περάσει από δεύτερη οντισιόν, να τον ακούσει και ο φίλος του, ο τυφλός μαέστρος.
0: Ναι, και να φέρεις ότι τελικά με το τραγούδι του Μάρκου πέρασε την οντισιόν. Τραγούδισε διάφορα του πολύ, άρεσε, και μόλις είπε του Μάρκου,
1: ναι,
0: χρόνια στον Περέα.
1: Ναι, Μαγκή της Καλανιάρης.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι είπε εκεί, και τότε τον πήγανε στο Μιλιόπουλο σε πρώτη φάση, όπου έχουμε και αυτή τη στιχομηθεία. Ο Μιλιόπουλος στην αρχή δεν ενθουσιάστηκε με το.
0: Έμοιαζε και λίγο με το πρόδρομο Τσαουσάκη, η φωνή του Καζατζίδη, ναι, στην αρχή.
1: Πάντως έτσι γίνεται, και εμφανίζεται βέβαια ξανά σε κομβικό σημείο του ξεκινήματος της καριέρας του Καζατζίδη ο Βασιλιάδης, και αυτό τώρα είναι μαρτυρία του καθόλου εγκυρότατου κατακουνάδη του Σπύρου του Καλφόπουλου, ότι στο σπίτι του Χρυσίνη ο Βασιλιάδης έχει γράψει τις βαλίτσες, τις δίνει δωρεάν στον παπά Ιωάννου, προκειμένου να στηριχθεί το παιδί που είναι φτωχό. Έτσι λέχθηκε για τον Καζατζίδη. Ήταν ακόμα με τη στολή του Φαντάρου κυκλοφορούσε ο Στέλιος, και του δίνουν τις βαλίτσες, και διακόπτει ο Γεραμάνης την αφήγηση αυτή του Καλφόπουλου να του πει: «Μα είναι του Μάνεση το τραγούδι». Και το λέει 4 φορές ο Καλφόπουλος στη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή εδώ, στο Ραδιομέγαρο τότε. Του λέει: «Δεν είναι του Μάνεση. Αυτά είναι κόλπα των εταιριών. Δεν είναι του Μάνεση το τραγούδι. Οι βαλίτσες είναι του Τσάντα».
0: Να τις ακούσουμε λοιπόν τις βαλίτσες.

0: Και αυτό είναι το, όχι το πρώτο τραγούδι που έχω γραφεί ο Στέλιος Καζατζίδης, αλλά το πρώτο που κάνει κάποια επιτυχία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία από το σημερινό Φρίνιο προς το Στιμονικό Κόλπο και την Αμφίπολη, το Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική, τη Χριστίνα ευχαριστούμε που μας έστειλε από το Viber το μήνυμά της και από το Γαλάτσι, τη Vivian ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία από τον Κορινθιακό. Και περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Έχω διαλέξει πάρα πολλά τραγούδια, έχουμε μάλλον διαλέξει, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, όσο προλάβουμε να αναφερθούμε σε ένα παρόμοιο τραγούδι, σαν και αυτό παρόμοιο ενώντας η ιστορία του, το Ξεφάντωμα.
1: Το Ξεφάντωμα είναι ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, από τα ωραιότερά του, το οποίο και αυτό είναι γνωστό στον κόσμο από τις ετικέτες, ότι συνθέτης και στιχουργός είναι ο Βασίλης. Όμως, στη λίστα ρεπερτορίου δικαιούχων της ΑΕΠΗ, με αριθμό 2239, το Ξεφάντωμα είναι περασμένο στο όνομα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη Στίχη.
0: Όπως και το Τέλος Τσιγκάνος.
1: Ναι.
0: Όπως και το Τέλος Τσιγκάνος.
1: Το οποίο πάλι και στην ετικέτα είναι και η μουσική και η στίχη.
0: Ιωάννα Γερμακοπούλου.
1: Ναι. Η διοντολογία δεν ήταν κάτι που ετηρεί το ευλαβικά εκείνες τις εποχές στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Και άλλωστε και η ΑΕΠΗ είχε και μια σκοτεινή περίοδο.
1: Ε? Ναι. Πολύ σκοτεινή.
0: Από το 50 κάπου
1: ναι.
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι. Άρα το Ξεφάντωμα είναι η σύνθεση του Τσιτσάνη και η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό.

0: Υπέροχο τραγούδι και αυτό. Και να παραμείνουμε λίγο έτσι και όσο προλάβουμε, δηλαδή να πούμε λίγα λόγια και για τη Ρένα Στάμου, η οποία και εκείνη είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά.
1: Βέβαια. Είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά στη ζωή της η Ειρήνη Δασκαλάκη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα. Εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της βρέφος σε ένα ορφανοτροφείο στο Ηράκλειο Κρήτης και στα 12 της χρόνια πήγε και βρήκε τη μανούλα της, η οποία ήταν στην Αθήνα, ζούσε με έναν σύντροφο.
0: Κακοποιήθηκε και εκεί και μετέπειτα έφυγε και βρέθηκε στο καφενείο εκεί.
1: Στο καφενείο των μουσικών στην οδό Λυκούργου. Εκεί που είναι ο Λαυρόπουλος σήμερα.
0: Όλος δηλαδή. Τυχαίος.
1: Και όλος τυχαίος, ναι.
0: Ήταν εκεί και την Γκρέι, όπου την πήρε και την βοήθησε.
1: Ναι. Η Κική Γκιζίλη, όπως ήταν το όνομά της, της και της Γκρέι. Τότε δεν είχε πάρει ακόμα το καλλιτεχνικό. Είχε κάνει βέβαια τις πρώτες της εμφανίσεις στην Αθηναϊκή Νύχτα. Και πήρε το κορίτσι, το περιέθαλψε, το πήγε σπίτι της και την έκανε βοηθό της.
0: Και βοηθό της και τραγουδίστρια. Την πήγε, εκείνη την πήγε και τραγουδίστρια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η μεγαλοψυχία που δεν υπάρχει στις ημέρες μας.
1: Εκλείπει.
0: Όπως επίσης το ότι δοκιμάσαν τη Ρένα Στάμου φωνητικά και είδαν ότι δεν μοιάζει με καμία άλλη και αυτό είναι καλό. Ενώ στις ημέρες μας υπάρχει ομοιογένεια. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ποιος. Αν δεν μοιάζουν, ότι δηλαδή δεν είναι ίδιο με κάποια δικά του standards, απορρίπτεται.
1: Βιομηχανικά είναι αυτά τα standards, νομίζω.
0: Εντελώς. Οπότε η Ρένα Στάμου και εκείνη κάνει το ντεμπούτο της.
1: Ναι, κάνει το ντεμπούτο της με το τραγούδι «Απόψε με εγκατέλειψες» που της έγραψε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
0: Με το φίλο του Στέλιο Χρυσίνη.
1: Με το Στέλιο του Χρυσίνη. Και είναι το φοβερό ότι η πρώτη αυτή εκτέλεση είναι, θεωρείται αξεπέραστη σήμερα.
0: Είναι αξεπέραστη, γιατί είναι αυθεντική.
1: Και γιατί η κοπέλα αυτή αυτό ακριβώς έχει ζήσει στη ζωή της. Έχει εγκαταλειφθεί δύο φορές.
0: Ακριβώς. Και αυτό το εκφράζει, να το ακούσουμε.

0: Πολύ αγαπημένη Ρένα Στάμ και Γρηγόρης Μπηθηκότσης, που και εκείνος κάνει το συνθετικό του ντεμπούτο, γιατί ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης έγραφε και πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ήταν εξαιρετικός δημιουργός εκτός από τραγουδιστής, με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και η Πόλη Πάνου μαζί τους φυσικά, που την είχε ανακαλύψει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης όταν είχε βρεθεί στην Πάτρα, πολύ μικρή σε ηλικία τότε.
1: Σωστά, σωστά. Το ντεμπούτο του Γρηγόρη Μπηθηκότση στη δισκογραφία έγινε το 1949, σε μια εποχή αρκετής φτώχειας και στερήσεων, όπου σκεφτόταν πάρα πολύ σοβαρά ο άνθρωπος να σηκωθεί να φύγει, γιατί ήταν υδραυλικός, και να πάει στην Ξενιτιά. Γιατί τότε τους υδραυλικούς και από την Ελλάδα τους παίρνανε με καλά μεροκάματα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ήταν εποχή εκεί.
1: Αν λοιπόν δεν συναντιόταν με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη να λάβει τους στίχους από το Καντήλι Τρεμοσβήνη, ένα τραγούδι με συνδηλώσεις πάρα πολλές από την εποχή εκείνη, έτσι, και τραύματα που αφορούσαν τον Εμφύλιο πόλεμο και την Ξενιτιά. Εκείνη την Ξενιτιά, ξέρεις, τη διφορούμενη, που δεν σήμαινε μόνο φεύγω μακριά για να δουλέψω, σήμαινε και κλαρί αντάρτικο, σήμαινε και επίταξη στον Εθνικό Στρατό, γιατί ακόμα πολεμάγανε στο Γράμμα και στο Βίτσι. Είχαμε εμφύλιο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το τραγούδι, το Καντήλι Τρεμοσβήνη, το οποίο είναι η είσοδος του Γρηγόρη Μπηθηκότση στη δισκογραφία. Παιδιά, σεβασμός.
0: Και περιγράφει και την ατμόσφαιρα της εποχής. Επιγραμματικά να αναφέρω τη Γιώτα Λίδια, που και εκείνη έκανε το ξεκίνημά της.
1: Με τον Χαράλαμπο Βασιλιά.
0: Πήγε ο ίδιος και την έπεισε, γιατί δεν ήθελε. Ναι. Ήταν η γυναίκα βέβαια του Στράτου Αταλίδη.
1: Ναι.
0: Βέβαια κάναν γάμους σε άλλες ηλικίες τότε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Στράτος Διονυσίου, η Πόλη Πάνου την ανέφερα. Πολλοί ακόμη.
1: Ο Τατασόπουλος με τον Χαλιμά.
0: Ο Γιάννης, ο
1: Ντίλιγκερ.
0: Ναι. Ο πατέρας του πολύ αγαπημένου Νίκου.
1: Τον Νίκο, βέβαια.
0: Να ακούσουμε όμως το Καντήλι Τρεμοσβήνη.

0: Σούλα Καλφοπούλου, Μάρκος Μπαμπακάρης, Στελάκης Περπινιάδης και στους στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, σύνθεση του Γρηγόρη Πυθικότσι, το καντήλι Τρεμοσβήνη, άναψε το τσιγάρο επιλέξαμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ακούσουμε όσα θα θέλαμε. Φυσικά είναι πολλά τα διαμάντια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Να κάνουμε και να επιστρέψουμε λίγο τώρα στην αναφορά μας στον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ήταν η αδελφή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, η Νίκη, η μικρή του αδελφή, παντρεύτηκε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Χωρίσανε βέβαια κάποια στιγμή, αλλά κράτησε επαφές.
1: Ναι, ναι, να σου
0: και
1: πω.
0: Και εσένα σου έδωσε πληροφορίες πολλές ο γιος του, ο Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο γιος του.
0: Του Γιώργου Παπαδόπουλου.
1: Του Παπαδόπουλου
0: και της Νίκης.
1: Της Νίκης Βασιλιάδη.
0: Τον αναφέρει συχνά στο βιβλίο.
1: Έχει αίμα Βασιλιάδη μέσα του. Ο Χρήστος, ο Παπαδόπουλος, ζει στο Σικάγο, στην Αμερική. Κάναμε πάρα πολλές. Εκ του μακρόθεν, ας πούμε έτσι, συζητήσεις μέσω Skype, και ουσιαστικά αυτός μου αποκάλυψε τα οικογενειακά κυρίως του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, την καταγωγή, δηλαδή την ιστορία αυτή.
0: Βασικές πληροφορίες.
1: Πολύ βασικές πληροφορίες, βεβαίως, βεβαίως. Όπως ήρθα και σε επαφή με την Ελένη Ταμβάκη, που είναι από το ΣΟΗ της γυναίκας του, η έτερη κληρονόμος εξημισίας των πνευματικών του δικαιωμάτων.
0: Γιατί δεν είχαν παιδιά, είχαν κάνει μια απόπειρα να κάνουν παιδί, δεν μπορέσαν, ναι, και ναι, δεν. Άλλη, ναι. Ακόμη μια απώλεια εκεί.
1: Σωστά.
0: Για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Μου έκανε εντύπωση όμως, επιχούντας μετά, ότι τότε πλέον βέβαια δεν τους δίναν τόση σημασία ως τεχουργούς, γιατί είχαν έρθει οι επόμενες φουρνιές. Ναι. Ήταν λίγο παραγωνισμένοι, όπως και η μουσική. Και βέβαια ο Μάρκος και όλοι τους βέβαια τότε. Και μπαίνει στα γραφεία που είναι πια ο γιος του Μίνο Αμάτσα, ο Μάκης. Και του λέει, έρχεται η Επανάσταση, λέει ο Χαράλαμπος Βασιλιάς. Δεν του δίνει σημασία
1: ο Μάτσας.
0: Ο Μάτσας, ναι, και ναι. Γίνεται μετά αυτό και τον παίρνει μετά τηλέφωνο για να του ζητήσει βοήθεια εν τέλει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήθελε να μεσολαβήσει για κάποια αδικία που είχε γίνει στις υπόλοιπες δισκογραφικές εις βάρος τους, και είχε γίνει μια αβάντα προς την Κολούμπια κυρίως τότε από τους συνταγματάρχες. Και ήταν ένα θέμα το οποίο το επίλυσε ο Βασιλιάδης, καθώς ήταν ακόμα τύπης κουνιάδος.
0: Ήταν κουνιάδος,
1: ήταν δηλαδή ο κουνιάδος του.
0: Όμως δεν επωφελήθηκε ποτέ. Αυτό.
1: Ναι, αυτό το πράγμα το επιβεβαιώνει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στα βιβλία του και ο Γιώργος Ζαμπέτας, όπου μάλιστα έχει περιγράψει και μια πάρα πολύ τσιγραφική σκηνή, όπου έχει έρθει ένα ρέο στρατιωτικό να πάρει τα πράγματα από το φτωχικό των Βασιλιάδηδων στη Νέα Φιλαδέλφια και να μετακομίσουν κάπου αλλού στον Παπάγου ίσως, όπου ο Βασιλιάδης, βλέποντας τους φαντάρους να πάνε να κουβαλήσουν τα πράγματά του, τους λέει: παιδιά, φευγάτε όπως είστε, δεν αλλάζω μέρος, εδώ είναι η εμπνεύση μου, εδώ είναι η ζωή μου όλη, εδώ θα μείνω, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Βέβαια, δεν είναι πράξη αντίστασης τώρα αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όμως ότι δεν επωφελήθηκε και να ακούγεται, ναι, το όνομά του και να ηχογραφεί συνεχόμενα, είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό
1: βέβαια
0: είναι. Άλλωστε, γιατί θα μπορούσε.
1: Αν ήταν από εκείνους τους άλλους, ναι, να θυμίσω ότι πέθανε το 1970, μεσούσης δηλαδή της Χούντας, επί Γεωργίου Παπαδόπουλου, και κανένας από τους μεγάλους κετρανούς δεν βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία του και στην κηδεία του, παρά μόνο η γειτονιά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ήταν ένας άνθρωπος όπου κοιτούσε έτσι ωφελημιστικά την πάρτη.
0: Μα το έδειξε και σε όλη τη ζωή, χαρίζοντας τους στίχους και βοηθώντας.
1: Οπότε δεν πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε στο πύρτο εξώτερον έναν άνθρωπο από μια εξαχιστίας συγγένεια.
0: Όχι, όχι. Άναψε το τσιγάρο του Κεράσιμου Κλουβάτου για μετά. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
1: Α, είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοείπεξε ίσως Αγοραίος στην Οντεόν, και όταν κατάλαβε η Κολούμπια τι γίνεται με αυτό το τραγούδι, το έδωσε στην Κέτι Γκρέι και το αποθέωσε. Αλλά θέλω να πω επίσης ότι το έχουν πει όλες οι μεγάλες κυρίες αυτό το τραγούδι, έτσι, Μέρι Λίντα, Πόλη Πάνου, Σωτηρία Μπέλου, μέχρι και Μαρινέλα.
0: Άναψε το τσιγάρο.

0: Ειλικρινά δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Να προλάβω εγώ να πω μόνο, γιατί φυσικά ήταν πολύ μεγάλη συνεργασία και με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον έχουμε αναφέρει άλλωστε αρκετές φορές. Και το τελευταίο έδωσε, είχε δώσει τραγούδια στο Γιώργο Ζαμπέτα και ένα από αυτά κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ο Θανάσης.
1: Ναι, βέβαια. Πρέπει να πω ότι ο Ζαμπέτας έκανε και αυτός ντεμπούτο με το, στη δισκογραφία με στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Το...
0: Σαν σήμερα, με τον πρώτο Μουτσοσάκη.
1: Ναι, σαν σήμερα, σαν σήμερα.
0: Ναι,
1: βέβαια. Τώρα είπες να βάλουμε κάποιο τραγούδι του Ζαμπέτα.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε. Τα Δειλινά.
0: Τα Δειλινά. Έχουμε και το Μάλιστα Κύρια, έχουμε και το Θανάση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα Δειλινά λοιπόν έχει 65.
0: Βίκη Μοσχολιού.
1: Βίκη Μοσχολιού, ένα τραγούδι της εποχής που, ξέρεις, άμα σκεφτείς λίγο το πλαίσιο, είναι ότι είναι φοβερό η περιγραφή της πίκρας του απαχωρισμού σε μια εποχή που έχουμε τη ραγδαία μετανάστευση από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Τα Δειλινά.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Λαϊκή δρόμη ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεν μας φτάσαν οι 2 ώρες. Είναι πολύ λίγες για ένα τόσο σημαντικό καλλιτέχνη, δημιουργό της λαϊκής αστικής μας μουσικής. Σημάδεψε με τους στίχους του το ελληνικό τραγούδι. Τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντοτε εδώ και θα τραγουδιούνται από τις παρέες, από στόμα σε στόμα, σε μεγάλες συναυλίες, στο εξωτερικό, παντού. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, εδώ συντροφιά με το συγγραφέα του βιβλίου, το δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιώργο Ξεπαπαδάκο, από τις εκδόσεις Μετρονόμος, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και έχουμε και την παρουσίαση την Πέμπτη που μας έρχεται, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, την Πέμπτη που μας έρχεται
0: στον Ιαννό, τι ώρα είναι.
1: Στη Σταδίου, στο βιβλιοπωλείο.
0: Για όσους βρίσκονται στην Αθήνα.
1: Είναι 7.30 το απόγευμα.
0: Και
1: θα έχουμε και μπουζούκια.
0: Φυσικά πρέπει να έχει και μπουζούκια. Και δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμη.
1: Είδα τη συνεννόησή σου προηγουμένως με τον καλό μας ηχολήπτη ότι ετοιμάζουμε για αποχαιρετιστήριο άσμα το πριν το χάραμα.
0: Το χάραμα, βέβαια.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι είναι το μέγιστο από τα δημιουργήματα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Το 1948 έγινε η ηχογράφηση σε ένα στούντιο που μέσα εκεί ήταν ο Δημήτρης Σέμψης στη Διεύθυνση της Ορχήστρας, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, ο συνθέτης του έργου, και ο Στέλιος ο Χρυσίνης παίζανε τα έγχορδα. Και η φωνή πρώτη ήταν του Οδυσσέα Μοσχονά, η δεύτερη του Στελάκη Περπινιάδη. Αλλά θέλω να πω ότι όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, την επόμενη μέρα, λέει ο αστικός μύθος, είχαν κουρδιστεί οι ρομβίες και οι λατέρνες να παίζουν την instrumental εκδοχή του.
0: Ήθελα να ακούσουμε και το παρελθόν θυμήθηκα με την Άννα Χρυσάφη και το άλλο τραγούδι που έχει πει ο Διονυσία του Κάξου, το
1: Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
0: Ναι, είναι δύο τραγούδια για το παρελθόν, εκπληκτικά και αυτά, δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε, αλλά εγώ τα παίζω εδώ συχνά πυκνά στους λαϊκούς δρόμους.
1: Την άλλη φορά λοιπόν.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο, επίσης τον Αντώνη, τον Κότο, τον συγγραφέα. Μας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια στην Αρχοντία. Και πριν το χάραμα, ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 ώρα το μεσημέρι.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλελληνές σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου που επί 52 χρόνια εμπερίσταται ζουν σε συνθήκες σκληρής σκλαβιάς, τουρκικής κατοχής, οι εγκλωβισμένοι Έλληνες της Καρπασίας και της Κερίνιας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και ιδιαίτερα μαζί με το χαιρετισμό την καλημέρα μας στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, γενικά στο άλλο ημισφαίριο, η καλημέρα λόγω διαφοράς ώρας. Όλοι σας είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Όσλο, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Παναγιώτης Παύλος, ερευνητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και γνωστός αρθρογράφος, γνωστός από τις παρεμβάσεις του σε όλα τα εθνικά μας ζητήματα, αλλά και σε κάποια εξ αυτών τα οποία είναι ξεχασμένα, δυστυχώς, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Αγαπητέ μου Παναγιώτη Παύλε, θερμές ευχαριστίες που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Με ιδιαίτερη χαρά σε καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Καλησπέρα από το Όσλο, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή να μιλάμε σε μια τέτοια εκπομπή που αγκαλιάζει όλο τον ελληνισμό πανταχού της γης και ιδίως χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνει την συγκεκριμένη αναφορά στην Κύπρο πάντα.
0: Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας, άσχετα αν τηρείται ή όχι. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται διεθνώς μία κατάσταση την οποία έχει διαμορφώσει με το γνωστό, στο γνωστό αυθαίρετο πλαίσιο της η Τουρκία. Διαβάζω πριν από λίγο ότι ενώ υπάρχει εντολή, ξεκάθαρη εντολή του Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης, την οποία οι Τούρκοι έκλεισαν στα 1972, έχουμε την αυθαίρετη για μια ακόμη φορά απόφαση της Άγκυρας με τη συνδρομή του Τόμ Μπάρακ, του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών και ατζέντη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στα ζητήματα γενικότερα της περιοχής, να γίνει, λέει, ο συγκεκριμένος χώρος ένα παράρτημα πανεπιστημίου. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πρώτα-πρώτα την άποψή σου για τον τρόπο με τον οποίο, όχι μόνο για τη Χάλκη, να πω για την Αγία Σοφιά, να πούμε για κάποιες άλλες μονές που γίνονται τεμένη τζαμιά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο πρώτον εμείς ως Έλληνες δεν αντιδρούμε σε όλες αυτές, δεν αντιδρούμε με τον τρόπο που θα έπρεπε ίσως και δεν επαναλαμβάνουμε την αντίδρασή μας σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και δευτερευόντως να δούμε τελικά όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το παιχνίδι στις πλάτες των δυτικών, με ποιο τρόπο κατά την δική σου άποψη θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί.
1: Μάλιστα. Πολλά τα επιμέρους ζητήματα στο κεντρικό βέβαια. Καταρχήν να πούμε, Θανάση, ότι η περίπτωση θεολογικής σχολής της Χάλκης, την οποία τώρα προσπαθεί ο Ερντογάν να τη μοντάρει στα μέτρα του, να μην του κάνει μεγάλη ζημιά το άνοιγμά της, δεν είναι μόνη της. Αντίστοιχα προ λίγων, κάποιων ημερών, ίσως και εβδομάδων, θυμίζω το ορφανοτροφείο της Πριγκή που αποφασίστηκε ότι θα γίνει ξενοδοχείο, αν δεν κάνω λάθος. Και υπέγραψε ο Πατριάρχης ότι αποδέχεται αυτή τη διαδικασία, καθώς ήταν η μόνη διέξοδος που προσέφερε ο Ερντογάν για να βάλει λεφτά να διασωθεί αυτό το καταπληκτικό αρχιτεκτόνημα των Ρωμιών της πόλεως. Τώρα με τη θεολογική της σχολή επιχειρείται κάτι ανάλογο, στην ουσία είναι η ίδια μέθοδος, αλλά επειδή είναι άλλο το στάτους της συγκεκριμένης περίπτωσης, προφανώς δεν μπορεί να γίνει ακριβώς το ίδιο, και άρα ο Ερντογάν προσπαθεί να το μετατρέψει σε ένα παράδειγμα πανεπιστημίου. Το είδα όταν πρωτοφάνηκε αυτό και μου έκανε εντύπωση, διότι είχα μείνει με την αίσθηση ότι οι ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Αμερικής του Ελπιδοφόρου τότε με τον Τραμπ και τα σχετικά που είχαν διαμειφθεί φαίνονταν να δείχνουν σε μια κατεύθυνση ότι ο Ερντογάν θα δεχόταν την επαναλειτουργία της σχολής ως έχει. Τώρα προκύπτει αυτό, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, θα φανεί Κυριακή κοντή γιορτή, 6-7 Ιουλίου θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο οποίος φυσικά από τις δηλώσεις που μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια να πιστέψουμε ότι θα χαλάσει κάποιο χατήρι το Ερντογάν. Το ζήτημα είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη σαφώς παραμένει ο όμηρος της Τουρκίας, και μάλιστα τώρα που οι Τούρκοι βλέπουν ότι και στην προχθεσινή της έκθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζει και αναφέρει ρητά την οικουμενικότητα του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Άρα η Τουρκία προσπαθεί να κρατήσει, να ελέγξει αυτή την ενθυλάκωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και οτιδήποτε, ξέρουμε άλλωστε από πολλές άλλες ερωτήσεις, Θανάση, οτιδήποτε οι Τούρκοι δίνουν, αν ποτέ μπορούμε να πούμε ότι δίνουν, το πουλάνε πάρα πάρα πολύ ακριβά. Mm-hmm. Σε αντίθεση με εμάς, δυστυχώς, είμαστε τα άκρος αντίθετα, είμαστε τα άκρος άωτα. Οπότε αν είναι να δώσουν κάποιο άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάρκης, αυτό φοβάμαι ότι έχει διάφορα ανταλλάγματα, και εν τέλει δεν ξέρω αν θα είναι και ακριβώς θεολογική σχολή, όπως είπες, αν θα είναι παράκτημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η συνολική στάση της Τουρκίας, είπαμε, ως προς το Πατριαρχείο, η συνολική της στάση όμως φάνηκε και από την συνέντευξη Νταβούτογλου την περασμένη Κυριακή, την διαβάσαμε όλοι στην Καθημερινή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσα ίσα, όσο πιο στεναρή διατρανώνεται η αναθεωρητική φύση της Τουρκίας, η οποία αναθεωρητική φύση, πρέπει να πούμε, συμπεριλαμβάνει και συμπεριέχει ως στρατηγικές παραμέτρους αυτά που ανέφερες. Δηλαδή δεν είναι ότι η Τουρκία απλώς ενδιαφέρεται να ανακαινήσει κάποιους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά μνημεία. Τις προάλλες αποφάσισαν ότι όλα τα ελληνιστικά και αρχαία μνημεία της Τουρκίας θα φωταγωγούνται για όλη τη θερινή περίοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Φοβερή, έτσι. Έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά πάνω σε τι πλάτες πατάνε αυτοί οι αποανατολίτες που κατέκτησαν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, και φαίνεται ότι δεν έχουν καμία διάθεση να εκχωρήσουν, σε αντίθεση με την ελλαδίτικη Ελλάδα, να εκχωρήσουν την κλεμμένη ταυτότητα που μας έκλεψαν το 1453 καταρχήν και το 1922 κατά τέλος. Επομένως όλα αυτά εντάσσονται σε μια πολύ έτσι δομημένη και αξιοθαύμαστη.
0: Μακάρι να ήταν το 1922 κατά τέλος που αναφέρθηκες, αλλά δυστυχώς δεν είναι το τέλος.
1: Έχουμε και συνέχεια.
0: Υπήρξε το 1955, υπήρξε το 1974, υπάρχουν καθημερινά ζητήματα στη βάση των οποίων έχουμε μια διαρκή υποχώρηση.
1: Νομίζω, θα σου πω κάτι τώρα μιας και το θέτεις έτσι, που έχει σχέση. Ενημερώθηκα προημερών από τον πρέσβη μας της Ελλάδος στο Όσλο, ο οποίος τυχαίνει αυτή τη εβδομάδα και βρισκόταν σε επίσκεψη στην Ισλανδία λόγω των εορτών της χώρας, της εθνικής εορτής που ήταν στις 17 Ιουνίου. Mm-hmm. Και εκεί έτυχε να συναντηθεί ο ίδιος με τον Ρωμαιοκαθολικό Νούντσιο της Στοκχόλμης.
0: Mm-hmm.
1: ο οποίος για τους ακροατές μας είναι στην ουσία ο πρέσβης του Βατικανού στο εξωτερικό. Είναι ο νούντσιος λοιπόν της Στοκχόλμης, για τον οποίο εγώ είχα ακούσει από κοινό μας φίλο. Τυχαίνει να είναι Φραγκολεβαντίνος που μιλάει άπταστα ελληνικά, mm-hmm. από την Σμύρνη. Δηλαδή όταν έγινε η καταστροφή της Σμύρνης, οι Φραγκολεβαντίνοι που μιλούσαν φυσικά ελληνικά δεν φύγανε όλοι όπως φύγαν οι Έλληνες. Ο Κεμάλ ενδιαφερόταν να ξυλώσει τον ελληνισμό της Σμύρνης. Αυτό ήταν που πόναγε, γι' αυτό ήταν το κίνδυνος. Εξάλλου η Δύση πάντοτε ήταν σύμμαχος της Τουρκίας, αν πάμε μέχρι πίσω και τις σταυροφορίες. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο οποίος αν του πεις ότι μιλάς ελληνικά, εξαιρετικά ελληνικά, λέει όχι, δεν μιλάω ελληνικά, μιλάω ρωμαϊκά, σου απαντάει. Και είναι συγκλονιστικό, διότι συνειδητοποιεί κανείς έτσι ότι τη ζημιά που έγινε, το μέγεθος της καταστροφής της Μικρασιατικής, δηλαδή όταν ακόμα και τώρα Φραγκολεβαντίνοι που παρέμειναν σου λένε ότι εμάς η μητρική μας είναι τα ρωμαϊκά, μπορεί κανείς εύκολα να συστήσει ένα περιβάλλον απόλυτα ελληνικό, ρωμαϊκό που ήταν η Σμύρνη, όπου οι Τούρκοι στην ουσία ήταν θεραπενίδες των Ρωμιών. Ήταν πολύ χαμηλότερης κοινωνικής τάξης. Συντελέστηκε λοιπόν μια, θα έλεγα, καταστροφή πυρηνικής έκτασης και έντασης, mm-hmm. με την πτώση της Σμύρνης. Με την Κωνσταντινούπολη βεβαίως με τα Σεπτεμβριανά έχουμε μια επίσης τραγωδία, αλλά αυτό ήταν κάτι, θα έλεγα, ένας μετασεισμός του πολύ μεγάλου σεισμού που ήταν το 1922, ο οποίος βέβαια μετασεισμός και αυτός δεν είχε άμυρη την ελλαδική πλευρά. Έχουμε τεράστιες ευθύνες ως ελληνικό κράτος και για αυτά φυσικά που συνέβησαν στη Σμύρνη και για αυτά που συνέβησαν το 1955 και συνεχεία 10 χρόνια μετά, 9 χρόνια μετά, και κυρίως το πώς αντιδράσαμε ή το πώς δεν αντιδράσαμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν το οριοθέτησα ως τέλος, αλλά έχει δίκιο να τα βάζεις μαζί. Τώρα, όσον αφορά το πώς η Τουρκία κινείται, πράγματι η Τουρκία έχει μια ολιστική ατζέντα που την ονομάζουμε εμείς αναθεωρητική, αλλά για τους Τούρκους δεν είναι αναθεωρητική ατζέντα. Είναι η ατζέντα του Μωάμε του Πορθητή. Είναι η ίδια ατζέντα. Άλλο αν εμείς το βλέπουμε ως αναθεωρητισμό, διότι σε σχέση με κάποιες συνθήκες που οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί είχαν περιοριστεί, τώρα βγαίνουν προς τα έξω, αλλά στην στόφα τους αυτοί οι άνθρωποι από τις τέπες, ας πούμε, που ήρθαν, οι οποίοι είναι κατακτητές απολύτως στη βάρβαρη, πάντα θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και άρα αυτό μας φέρνει στο επόμενο ερώτημα που έθεσες. Ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας?
0: Ακριβώς.
1: Και ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση της Ελλάδας? Φοβάμαι ότι μέχρι στιγμής η αντίδραση της Ελλάδας είναι απολύτως κατευναστική. Εγώ με πολύ λύπη είδα και με έκπληξη τις δηλώσεις του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Θάνο Ντόκου, τις προάλλες από μια χώρα του κόλπου, όπου απαντούσε σε δημοσιογράφο του Αλαραμπίγια που τον ρωτούσε μα τι γίνεται με τους Πάτριους, γιατί δεν τους έχετε μαζέψει ακόμα. Και ο ίδιος με πολύ συστολή, ως αν κανείς να το έκανε ανάκριση, ως αν ανακρινόμενος δηλαδή, και όχι ως ο εκφραστής της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας ενός κυρίαρχου κράτους όπως η Ελλάδα, με το μεγαλύτερο φορτίο πολιτισμού και ιστορίας στην περιοχή και όχι μόνον, θα όφιλε να της απαντήσει και να την βάλει στη θέση της. Αντιθέτως, ο κύριος Ντόκος προσπαθούσε να διαχειριστεί μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω ακριβώς και σε τι τον ξάφνιασε ή και σε τι τον έκανε να απαντήσει έτσι. Πάντως ήταν και είναι ενδεικτικό της ητοπάθειας, του κατευνασμού, του ότι δεν πιστεύουμε, αυτό είναι το πρόβλημα, Θανάση, η Αθήνα και το ελλαδικό κράτος είχε εκχωρήσει την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, την έχει εκχωρήσει στην Τουρκία. Και ας μην ακούσετε αυτό το περίεργο. Και αυτό οι Τούρκοι το
0: είναι
1: γνωρίζουν.
0: Είναι πολύ σκληρό αυτό το οποίο...
1: Φοβάμαι ότι είναι έτσι και ας βγει κάποιος να με διαψεύσει.
0: Λοιπόν, πώς να σε διαψεύσει όταν, και θα το βάλω σε αντιδιαστολή, η Καθημερινή της Αθήνας είχε Αχμέντ Νταβούτογλου την προηγούμενη Κυριακή, η Καθημερινή της Κύπρου είχε Νίκο Χριστοδουλίδη την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, για τον Νταβούτογλου τα είπαμε. Για τον Χριστοδουλίδη και την αιμονή του, ενώ υπάρχει μια τεράστια αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα τη Δύση. Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγες ημέρες, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είχαμε συνάντηση του Χριστοδουλίδη με αντιπροσωπεία τεσσάρων Αμερικανών βουλευτών, του Ναθάνιελ Μωράν, του Τζιμ Κώστα, του Μπρένταν Μπόιλ και του Γκρέκ Γκόλντμαν, μέλη διακομματικής αντιπροσωπείας Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, που βρέθηκαν στη Λευκωσία για να συμμετάσχουν στην 91η Σύνοδο του Διατλαντικού Διαλόγου νομοθετών. Χθες και σήμερα εξελίχθηκε αυτήν στην Κύπρο, ακριβώς, ο οποίος μάλιστα είναι και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συγκεκριμένη επιτροπή. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, όταν μετά από μια τέτοια αναβάθμιση, όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδας, από μια αλλαγή του σκηνικού στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η απάντησή μας είναι να εκλιπαρούμε να ξεκινήσει πάλι μια διαδικασία άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, και η σημαία μας είναι αυτό το περίφημο διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, χωρίς να ξέρει κανείς ότι η πολιτική ισότητα είναι εκπεριτροπής προεδρία με το 18%, τη μειονότητα του 18% των Τουρκοκυπρίων, ότι έχουν προβάδισμα οι σφετεριστές της περιουσίας στα κατεχόμενα και θα αποζημιωθούν με ελάχιστα, με ψίχουλα, αυτοί που έχασαν τις περιουσίες τους και επί 52 χρόνια είναι ανέστηοι και πρόσφυγες. Λοιπόν, όταν θεσμοθετείτε το βέτο σε κάθε απόφαση σε αυτό το πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής θερατουργίας, και όταν σε τελική ανάλυση επιδιώκετε να γίνουν Κύπροι και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έπικοι, αναρωτιέμαι λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, με τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο να προπαγανδίζουν την συγκεκριμένη ατάκα που είπες νωρίτερα και είπα ότι είναι πολύ σκληρή, τι μπορούμε να περιμένουμε μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, και εν πάση περιπτώσει τι άλλο θα έπρεπε να συμβαίνει για να αντιληφθούμε ότι και στραβός είναι ο γυαλός έτσι που τον βλέπουμε και κυρίως στραβά αρμενίζουμε.
1: Να ξεκινήσω από το τέλος. Αυτό που έχει απομείνει να συμβεί σαν έσκατο και ελπίζω να μην συμβεί, είναι μια επανάληψη γεγονότων του προηγούμενου αιώνα σε οποιαδήποτε κλίμακα και διάσταση. Δηλαδή ένα πολύ γερό χαστούκι που θα μας κάνει να ξυπνήσουμε. Αλλά δυστυχώς βλέπω, αισθάνομαι, και αυτές οι αφυπνίσεις εκ των υστέρων τύπου Επιμηθέως είναι απλώς επισφράγηση καταστροφικών απολειών. Ήρθα από τις προάλλες επαφή με την ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου προς την νεολαία του 1929 λόγω ενός διεθνούς συνεδρίου ρητορικής που έγινε εδώ στο Πανεπιστήμιο την περασμένη εβδομάδα. Και είχαν έρθει δύο εκλεκτοί συνάδελφοι από την Πάτρα και από την Θεσσαλονίκη, μια καθηγήτρια κυρία Σακελαρίου και ένας διδακτορικός, ο κ. Καραμιτόπουλος, και παρουσίασαν το πώς τις ρητορικές τακτικές του Βενιζέλου, ο οποίος φυσικά έλεγε διάφορα για τους Έλληνες κομμουνιστές, τους έλεγε ψυχασθενείς κτλ. Αλλά η ουσία στο πλαίσιο που συζητούμε είναι ότι προσπαθούσε να πει στους νέους: κοιτάξτε, ξεχάστε τα, γιατί απευθυνόταν και σε πάρα πολλούς. Ήταν παιδιά που μεγαλώνανε, που είχαν έρθει από τη Σμύρνη με την καταστροφή διωχμένη. Και τους έλεγε: ξέρετε, ξεχάστε τα, τελειώσαν όλα αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα από εδώ και στο εξής πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά. Όλα αυτά για τα οποία, εντάξει, κανείς θα μπορεί να το αποδώσει έναν ρεαλισμό και τι άλλο να έκανε, αλλά είναι ταυτόχρονα και οι λόγοι για τον οποίο.
0: Αυτός ο ρεαλισμός έχει αντανάκλαση στη συνέχεια στην Κύπρο, έχει αντανάκλαση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχει αντανάκλαση στη Θράκη.
1: Έτσι. Είναι και ο λόγος που αγαπούν τον Βενιζέλο πολλοί Τούρκοι και ο Κεμάλ κτλ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, και θα πάω με αυτό να δούμε τα υπόλοιπα, ότι η τελευταία παράγραφος της συνέντευξης αυτής του Ταβούτογλου την περασμένη Κυριακή στην καθημερινή, την ελλαδική καθημερινή των Αθηνών, λέει τα εξής, και αξίζει να είναι τρεις προτάσεις, τις διαβάζουμε να τις θυμηθούν οι ακροατές μας. Όταν ρωτιέται λοιπόν από τον δημοσιογράφο για το σχέδιο ΑΝΑΝ, αν έχουμε πλέον εισέλθει σε μια νέα φάση στο Κυπριακό με το ενδεχόμενο μιας ομοσπονδιακής λύσης, απαντάει ο Νταβούτογλου. Στην πραγματικότητα, λέει, αυτό που χρειάζεται είναι μια αλλαγή από την πλευρά των Ελληνοκυπρίων και όχι από την πλευρά του Τουρκοκυπρίων. Η τουρκική πλευρά είπε ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά είπε όχι. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη για αλλαγή στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, το έχει σε εισαγωγικά εφημερίδα. Η απαραίτητη αλλαγή είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά να υιοθετήσει τη φιλοσοφία του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αυτά είναι κατά κλείδα της συνέντευξης Νταβούτογλου στην Καθημερινή της Κυριακής, 24 Ιουνίου 2026, 22 χρόνια μετά. Άρα λοιπόν έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας και εν πολλής θεμελιωτή της σύγχρονης, τον 21ο αιώνα, στρατηγικής βάθους της Τουρκίας προς δυσμάς και νότο, να μας λέει ότι το λάθος σας, Έλληνες, είναι όλο δικό σας, διότι εσείς αρνηθήκατε το σχέδιο ΑΝΑΝ, και δες εδώ μια δαιμονική σύμπτωση, που ο Νταβούτογλου σε απόλυτη ταύτιση με όλο τον μπλοκ του ελληνικού, του ελλαδικού κατευνασμού, γιατί υπάρχει και ο κυπριακός ελληνικός κατευνασμός, όπως σωστά επενήχθηκες, μια απόλυτη ταύτιση, η οποία σήμερα επανέρχεται, μιλάει για ομοσπονδιακή λύση, άρα και ο Νταβούτογλου θεωρεί ότι η λύση είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ο Νίκος Χριστοδουλίδης γιατί ακόμα την αναφέρει.
0: Μα δεν την αναφέρει απλώς. Τη συνοδεύει και με πακέτα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά εδώ τότε ο Κύπριος, ο αγαπημένος και αγαπητός και σεβαστός κατά τα άλλα Κύπριος πρόεδρος, πρόεδρος της Κύπρου, της Κύπρου μας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του γεγονός ότι όταν οι Τούρκοι μιλάνε για λύση, αυτό που στο μυαλό τους έχουν λύσει, ως λύση, έχουν κωδικοποιημένη την διαιώνιση της κρίσης της Κύπρου ως η βασική πρόσβαση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αφενός στο γεωστρατηγικό, και αφετέρου και πιο άμεσα ως όχι αποτέρω μέλλοντι, αλλά σε σύντομο μέλλον κάποιων ενδεχομένως δεκαετιών, τουρκικό έδαφος.
0: Με συγχωρείς, αν έχεις την καλοσύνη, μια διακοπή, γιατί θα σε βοηθήσει. Είναι δυνατόν,
1: βεβαίως,
0: την ίδια στιγμή που κουνάν το δάχτυλο ο Νταβούτογλου, ο Χακάν Φιντάν, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στο Ισραήλ, λέγοντας το πολύ σωστό, ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε ότι να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, στο Γκραν Μοντανά, δηλαδή από τη συζήτηση για να κάνουμε, να βαφτίσουμε έπικους κάποιες δεκάδες χιλιάδες, να τους κάνουμε Κυπρίους αυτούς τους επίκους. Είναι δυνατόν να προσπαθούμε να ξεπλύνουμε ένα έγκλημα πολέμου και να το βαφτίζουμε όλο αυτό ρεαλισμό? Εν πάση περιπτώσει,
1: αυτή είναι η ζημιά που έχουμε. Έτσι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Αναδεικνύονται και κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να σχολιάσεις. Υπάρχουν τριμερείς, πολλές και όχι μόνο, τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με χώρες της ευρύτερης περιοχής. Όλη αυτή η στάση μας έναντι της Τουρκίας, είτε πρόκειται για τα ελληνοτουρκικά, είτε πρόκειται για το κυπριακό, θέτει ναι ή όχι ζήτημα αξιοπιστίας μας σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, με τα Εμμυράτα, με τον Μπαχρέιν, με την Ιορδανία, με ένα σωρό και πολυμερείς. Λοιπόν, τι εικόνα βγαίνει προς τα έξω? Όταν θα επαναλάβω, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το βλέπουν κάποιοι είτε κλείνουν τα μάτια τους για να μην το δουν, δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο επίπεδου στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Δύση, ούτε από την πλευρά της Ελλάδας ούτε από την πλευρά της Κύπρου, και αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα και για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού.
1: Θανάση μου, υπάρχει εδώ μια βασική λεπτομέρεια που είναι και πολύ γνωστή και πολύ κλασική λεπτομέρεια. Όταν δεν διαθέτεις όραμα ως ηγεσία, τότε αντί να καταστρώνει στρατηγική στην οποία θα εντάξεις όλες τις συμμαχίες, αυτό που κάνεις είναι, επειδή δεν είσαι σε θέση να καταστρώσεις εθνική στρατηγική, επειδή ακριβώς στερείς οράματος, και στερείς οράματος διότι είτε δεν είσαι Έλληνας, να το πούμε πολύ απλά, το είχε πει και ο Γιώργος Παπανδρέου κάποια στιγμή μέσα στη Βουλή ως Πρωθυπουργός, ότι αν εδώ πέρα έπρεπε να είναι μόνο Έλληνες, η μισή Βουλή θα ήταν άδεια. Μίλησε για τη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Mm-hmm. Άρα είτε δεν είσαι Έλληνας, είτε είσαι ένας λοβοτομημένος Έλληνας, εξονημένος, έχει υποστεί απόλυτη εθνική συνείδηση, ο οποίος δεν μπορεί να ψηλαφίσει ένα όραμα. Και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Γίνεσαι διαχειριστής και έρχεσαι ως δευτερογενής δρόν να κρύβεσαι πίσω από το φουστάνι του διεθνούς δικαίου και πίσω από το φουστάνι του, κάτω από το φουστάνι μάλλον του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, και να προσπαθείς να βγάλεις προς τα έξω μία εικόνα ότι είσαι αυτός που υπερασπίζεται τις δυτικές αξίες στο μετέχμιο Ανατολής και Δύσης, χωρίς όμως, άντε να πω, τα αφήσαμε να, τα λυτρωτικά, έτσι ό,τι έγινε έγινε, ό,τι χάσαμε και πάθαμε πάθαμε, αλλά στο διατάφτα, στο μέλλον, είναι δυνατόν σήμερα τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία, αντί να λειτουργούν με την νοοτροπία, γιατί αυτό προϋποθέτει πρωτίστως μια νοοτροπία και δευτερευόντως μια τακτική ελιγμών πώς θα κινηθεί στο ένα ή στο άλλο ζήτημα του επιμέρους. Η νοοτροπία του ηττημένου είναι εδώ το πρόβλημα. Αυτό που μου έλεγε ένας φίλος Ελληνοαμερικανός προκαιρού, που μάλιστα έχει και σχέση με την Κύπρο, ότι λέει, ξέρεις κάτι, εσείς οι Ελλαδίτες είστε losers. Δεν θέλετε να κερδίσετε. Ενώ εμείς οι Ελληνοαμερικανοί θέλουμε να κερδίσει η Ελλάδα. Λοιπόν, φοβάμαι ότι είχε δίκιο όταν μου το είπε αυτό. Άρα λοιπόν, όταν σε αυτή τη συγκυρία η Ελλάδα, αντί να έχει συνείδηση, και οι άνδρες, οι ταγοί της και οι πολιτικές ελίτ να έχουν συνείδηση της ισχύος, δεν εννοώ ισχύος οπλικής, εννοώ ισχύος γεωστρατηγικής, ισχύος με την έννοια τι ζητάνε όλοι.
0: Ακόμα και τη στρατιωτική. Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Βεβαίως και τη στρατιωτική.
0: Όταν η γειτονική Τουρκία εκλιπαρεί το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και υπάρχει αυτή η διαφορά ισχύως στον αέρα, ενώ στο επίπεδο των αεροσκαφών, λοιπόν, μην συζητάμε για αυτά τα οποία υποτονθορίζουν κάποιοι, ότι είναι μεγάλο μέγεθος η Τουρκία και ότι είναι εν πάση περιπτώσει απαραίτητη για κάποιους παράγοντες. Όχι, τα λέμε αυτά τη στιγμή που η Τουρκία δέχεται πυρομαδών και από think tank των Ηνωμένων Πολιτειών και από στελέχη της διοίκησης με κέρυες θέσεις στην Ουάσιγκτον.
1: Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι ο σοβαδόν που λέγονται αυτά στην Ελλάδα είναι τα απόνερα της ιτοπάθειας και του κατευνασμού στο πολιτικό πεδίο, η οποία επεκτείνεται και στο στρατιωτικό. Δεν θέλω να πω τώρα πολλά δημοσίως, αλλά έχω συναναστραφεί με Έλληνες ανώτατους αξιωματούχους εδώ στην Νορβηγία, οι οποίοι έχουν έρθει για διάφορες επιχειρησιακές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το αξιώμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και κυρίως το ηθικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Οπότε
1: όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Σαφώς, αυτό που εννοώ λέγοντας αυτό που είπα είναι ότι θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι, και κυρίως όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή παραδείγματος, Ανάση μου. Πρέπει ο ελληνικός λαός να συνειδητοποιήσει ότι έχει τελειώσει η μεταπολίτευση. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εκχώρηση της διαχείρισης της τύχης των Ελλήνων και της τύχης της Ελλάδος σε κάποιες οικογένειες, είτε είναι 100 ετών, είτε είναι 70, είτε 50, αθηναϊκές, κριτικές, εγώ δεν ξέρω τι άλλο, έχει οδηγήσει τη χώρα στο όριο της καταστροφής που την έχει φέρει, και ότι αυτή η νοοτροπία της μεταπολίτευσης που φτάνει πίσω μέχρι και την φάση από τη δολοφονία του Καποδίστρα και μετά, που είναι η επικυριαρχία των κοντζαμπάσιδων σε αγαστή συνεργασία με τις ξένες πρεσβείες, όπως γίνεται μέχρι και σήμερα, και τα εντόπια μεγάλα συμφέροντα, είναι η οι κινητήριες δυνάμεις της δημιουργίας λύθης στο συλλογικό συνείδητο του ελληνικού λαού, λύθης ως προς το ποιος είναι και ως το ποια πρέπει να είναι η θέση του στο σήμερα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό, για να κλείσω αυτό, και πολιτικό επίπεδο αλλά και κυρίως διαχειριστικό ως χώρα, εάν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν δραστηριοποιηθεί, να καταλάβει ότι εδώ δεν είναι φιλοσοφική συζήτηση, δεν είναι θεωρητική ανάλυση γεωπολιτική, έχει να κάνει με το μέλλον της Ελλάδας, με το μέλλον των παιδιών μας, με το μέλλον ημών των ιδίων, και άρα απαιτείται μια σοβαρότητα και μια συνολική εμπλοκή όλων των Ελλήνων. Πρέπει όλοι να γίνουν, να πολιτικοποιηθούν με την
0: βλέπεις να υπάρχουν όλα αυτά. Την κατάσταση στην παιδεία και την υποχώρηση όλων αυτών που ανέφερες ως θεμέλια και πυλώνες του σύγχρονου ελληνισμού, την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, την ξέρουν και οι νεοέλληνες. Αλλά σε μια περίοδο όπου ο νους των ανθρώπων γίνεται αριθμός, το λέω αυτό γιατί δεν είναι μυστικό ότι ένα τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων από τα μέσα του κάθε μήνα και μετά μετράει μέχρι και τα σέντ, μέχρι και τα λεπτά, τα σέντς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όπως λέει ο ποιητής, τι να σκεφτώ που ο νους μου έγινε αριθμός. Λοιπόν, από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά υπάρχει καθιέρωση και επανάληψη κάποιων στοιχείων τα οποία όχι μόνο προσπαθούσαν για τη λύθη στην οποία αναφέρθηκε, στην εθνική λύθη, αλλά και για την διαστρέβλωση κάποιων στοιχείων της ιστορίας μας, είτε πρόκειται για αυτά τα σημεία της ιστορίας που οδήγησαν στην εθνική παλιγγενεσία, είτε πρόκειται για μεταγενέστερα, είτε και για προγενέστερα ακόμη. Λοιπόν, είμαστε μια εβδομάδα πριν την επέτειο του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το πνεύμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εσύ προσωπικά το ξέρεις, ότι υπάρχει, ζει, κατευθύνει πορείες, ακόμα και κρατικές πορείες, στο κέντρο της Ασίας. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν υπήρξαν ούτε δημοσιεύματα, ούτε αναφορές, ούτε τίποτα άλλο. Αν επρόκειτο να λιδωρηθεί από κάποια αφορμή, θα το είχαν κάνει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, με όλα αυτά να λείπουν, πού να βρει, το λέω σχηματικά, τη σπονδυλική στήλη που κάποιοι του αφήρεσαν και την απέθεσαν στον κάλαθο των αχρήστων ο νεοέλληνας για να υπάρξει μια πορεία ανόρθωσης. Ποιοι θα ήταν καλό να τον βοηθήσουν σε αυτήν την διαδικασία, επίσης ρωτώ.
1: Καταρχήν, Θανάση μου, εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας και στους εαυτούς μας το εξής, διότι είμαστε και Έλληνες με μια τεράστια φιλοσοφική παράδοση και μια βασική πτυχή της παράδοσης που είναι ο Πλάτωνας και ο Πλατωνισμός έχει θεμελιώσει την κατανόηση ότι τα αισθητά είναι απότοκα των νοητών. Φυσικά αυτή η διάκριση με την χριστιανική κληρονομιά, έτσι όταν οι πατέρες Εκκλησίας έρχονται, αναβαθμίζεται, διορθώνεται, βελτιώνεται, γιατί έχουμε την εμπειρία του προσωπικού Θεού που γίνεται άνθρωπος, αλλά αυτή η σύλληψη των Ελλήνων έχει σήμερα αξία γιατί, διότι κάθε κατάληξη, να σου το πω έτσι απλά, καθημερινά, λαϊκά, την οποία τη βιώνει ο Έλληνας στο πορτοφόλι του σήμερα, ηλική τάξεως, να το πω
0: έτσι, ναι, ναι.
1: Έχει πνευματικά αίτια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν σημειωθεί μεγάλες ήττες σε πνευματικό επίπεδο πρωτίστως, τις συνέπειες των οποίων τηρώνουμε στο υλικό, καθημερινό, διαχειριστικό επίπεδο. Και αυτό είναι τραγικό, διότι είναι τραγικό το ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συνειδητοποιούμε αυτή την αλήθεια και να προσπαθούμε και να αυτοεγκλωβιζόμαστε ακόμη περαιτέρω μέσα σε αυτό το matrix, ότι δηλαδή εκ των ενόντων θα προσπαθήσουμε μέσα στην κατάσταση τη χαόδη που βρισκόμαστε να διαχειριστούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, να διαχειριστούμε την υλική πραγματικότητα χωρίς να υποψιαζόμαστε, έτσι, αυτή είναι η τραγωδία της λύθης των νεοελλήνων, χωρίς να υποψιαζόμαστε ότι αυτά είναι συνέπειες πνευματικών ητών, πνευματικών αποτυχιών, πνευματικών παραβάσεων και αποκλήσεων, αν θέλεις. Και όλο αυτό τη στιγμή, πρόσεξε τώρα να δεις εδώ και την ηρωνία, τη στιγμή που στο άμεσο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας οι δυνάμεις με τις οποίες η Ελλάδα ανταραβερίζεται, είτε διότι θέλει να κατορθώσει στρατηγική συμμαχία, δηλαδή το Ισραήλ, είτε διότι θέλει να την ανασχέσει, και εννοώ την Τουρκία, είναι δυνάμεις και οντότητες πολιτιστικές, πνευματικές και κρατικές, οι οποίες διαρκώς δεν κουράζονται κάθε μέρα να υπενθυμίζουν την πνευματική τους καταγωγή. Ο Μεν Νετανιάχου σου λέει ότι εγώ πάω για το μεγάλο Ισραήλ διότι αυτό μου υποσχέθηκε ο Θεός, ή τουλάχιστον αυτό φαντάζεται, έτσι το ερμηνεύει, έτσι, και σου λέει αυτή είναι η κληρονομιά της γης της επαγγελίας. Βέβαια τώρα τι καταλαβαίνει αυτό στην Παλαιά Διαθήκη είναι άλλη ιστορία. Ο δε Ερντογάν και όλο το και το κεμαλικό και το ισλαμιστικό μπλοκ του νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού, λοιπόν, ευαγγελίζεται τις δικές του πνευματικές παραδόσεις. Και ό,τις απορίας και ό,του παραδόξου θαύματος, μόνο αυτή η ρημάδα η Ελλάδα, βρεθάνο μου, απεμπολεί και ξορκίζει τις πνευματικές καταβολές.
0: Μάλιστα.
1: Και ψάχνουν τώρα μερικά εκατομμύρια χαμένοι Έλληνες να βρουν ένα λυτρωτή στο πρόσωπο ενός σοβαροφανούς, όπως έλεγε πολύ ωραία ο Λάκης ο Λαζόπουλος εχθές, τον Γιώργο το Σαχίνη, σε μια εξαιρετική συνέντευξη που αξίζει να τη δείτε, του σοβαροφανούς Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου προσπαθεί να κάνει τον σοβαρό γιατί δεν έχει να δείξει κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι δυνατόν να βλέπουμε, και το ίδιο συμβαίνει και για την Αμερική, έτσι. Σου θυμίζω, ας πούμε, αυτά τα ευτράπελα και μέσα στο Λευκό Οίκο με όλους αυτούς τους πλανημένους χριστιανούς ευαγγελικούς από διάφορες σέκτες, να κάνουν προσευχές, επικλήσεις και τα λοιπά, για να έχει ο Θεός τον πρόεδρο καλά. Και εντάξει, οι άνθρωποι μοιάζουν με χαρά τους, τόσο μπορούν. Λοιπόν, και σήμερα στην Ελλάδα τι έχουμε? Έχουμε μια ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία δέχεται να χρηματιστεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και απορώ, Αρχιεπίσκοπος, πώς έχει πιαστεί τόσο πολύ στον ύπνο ο κύριος Ιερώνυμος, αγαπητέ Θάνο, και δεν φαντάστηκε ότι αυτό είναι η μέγιστη απόπειρα διαφθοράς του Σώματος Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος, που είναι οι εκφραστές της κληρονομιάς της πνευματικής του χριστιανισμού στην Ελλάδα σήμερα, και δέχεται να διπλασιαστούν οι μισθοί των αρχιεραίων, αντί να πούνε: κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ ευγενικό αυτό που κάνετε, αλλά η Εκκλησία δίχως τους παπάδες δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε οι αρχιερείς χάρη στους παπάδες μας. Λοιπόν, αυτούς θα βοηθήσετε. Και μπορούσε να τον εκβιάσει ο Αρβανίτης τον κριτικό. Συγγνώμη που μιλάω εσύ, Θάνο μου, αλλά εντάξει, δεν περιμένουμε να φτάσουν οι Τούρκοι στη Λάρισα για να μιλήσουμε ξανά τα δόντια. Λοιπόν, ανταυτού το δέχτηκε. Και βγαίνει η Ιερά Σύνοδος και δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Και βγαίνουν Μητροπολίτες όπως ο Κιλκισίου ή ο Λαρίσης και εγώ δεν ξέρω ποιο άλλο, και νομίζουν ότι απευθύνονται στην ίδια. Δηλαδή, έχει τον Νταβούτογλου να θεωρεί ότι είμαστε ηλίθιοι. Έχει τον Ερχουμάν να θεωρεί ότι η Κύπρη είναι ηλίθιοι. Έχει τους Ισραηλινούς να θεωρούν ότι τώρα μας έχουν ανάγκη οι Έλληνες, θα μας δώσουν όλα τους τα δισεκατομμύρια στα εξοπλιστικά, θα τους δώσουμε και κάποιους θόλους. Βέβαια, ο θόλος ο Αχιλλέας, να θυμίσουμε, είχε και Αχίλλειο πτέρνα, έτσι. Και δυστυχώς έχει και μέσα στην Ελλάδα ιεραρχίες και πολιτικές και εκκλησιαστικές, γιατί όλα είναι ιεραρχίες.
0: Και πνευματικές ιεραρχίες.
1: Και πνευματικές.
0: Ακαδημαϊκές.
1: Βεβαίως. Α, καλά. Δυστυχώς είμαστε ανύπαρκτοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα ως προς την ιδιότητα. Η ευθύνη που έχουν οι Έλληνες ακαδημαϊκοί είναι τεράστια. Είναι εγκληματική η ευθύνη της σιωπής τους. Η σιωπή, μάλλον, που, με την οποία αντιμετωπίζουν όλα τα φαινόμενα. Λοιπόν, και λες, μα αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι το ζήτημα είναι κατεξοχή πνευματικό, πόση διαφθορά δηλαδή θα πρέπει να δεχθεί και να ανεχθεί και να αντέξει ο τόπος και οι άνθρωποι και να μην μας βρει κάποιο μεγάλο κακό, για να γίνει τι? Για να γίνει μια ανατροπή την οποία την προσδοκούμε έτσι με καθήμενη και αναμένοντος, εγώ δεν ξέρω τι. Προφανώς, αν τα δει κανείς έτσι τα πράγματα, είναι χειρότερα από απεσιόδοξα, είναι μαύρα, έτσι δεν είναι?
0: Να ρωτήσω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με μια πρόσφατη τυχαία του είδα επίσκεψη δική σας, και το υπενηχθήκατε νωρίτερα λέγοντας για συνομιλίες με Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι χήμα μας κατονόμασαν, μας ονόμασαν μάλλον losers, λόγω της συνήθειάς μας να χάνουμε, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, τούτη την ώρα. Και ξέρεις, θέλω να το συνδέσω και ιστορικά. 400 χρόνια σκλαβιάς τερματίστηκαν κυρίως με κινητοποίηση του ελληνισμού από το εξωτερικό. Γεννήθηκε κάτι έξω και ήρθε στην Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει έβγαλε κλαδιά, ρίζες, προχώρησε. Τούτη την ώρα ο ελληνισμός της Διασποράς, και ειδικά να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ο ελληνισμός στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που είναι δυνατός, που δεν κολλάει μπροστά σε μικρό εμπόδια ή ακόμα και σε μεγαλύτερα εμπόδια, έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Σε ποιο βαθμό έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα κενό στην πατρίδα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει μια επανάληψη του θαύματος με εισαγόμενους εντός εισαγωγικών Έλληνες, οι οποίοι θα έρθουν και θα θέσουν τέλος σε μια κατάσταση παρακμής η οποία διαρκώς υποτροπιάζει?
1: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Αν υπάρχει μια αδυναμία στον τρόπο με τον οποίο, στο βαθμό που υπάρχουν θεσμοθετημένες ομάδες ισχύως και υποστήριξης των ελληνικών συμφερόντων από Έλληνες του εξωτερικού σε Δύση και Ανατολή, η αδυναμία αυτή την ενδράζω, την εντοπίζω μάλλον στο γεγονός ότι δεν έχουμε καλά αντιληφθεί. Υπάρχει, ξέρεις, ένα τραγούδι του Γιάννη του Μαρκόπουλου που λέει: «Ανεβαίνει ψηλά στον ουράνιο θρούλο ο δικέφαλος γηπαετός». Και φυσικά είναι η αναφορά στον αετό της βασιλεύουσας, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο, που κοιτάζει και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Φοβάμαι ότι το ένα κεφάλι, αυτό που κοιτάζει προς Ανατολάς, είναι σε λύθη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει αποκεφαλιστεί κιόλας. Και ενώ, ας πούμε, οι Αλβανοί στη δικιά τους τη σημαία διατηρούν τον δικέφαλο, έτσι, εμείς έχουμε στην ουσία κολοβώσει το ένα κεφάλι και κοιτάζουμε μόνο προς Δυσμάς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση, και αυτό είναι απόλυτα πολιτικός ρεαλισμός και γεωπολιτικός ρεαλισμός. Θεωρώ ότι θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει μεγάλα ανοίγματα, και η ομογένεια σε αυτό σαφώς και έχει ρόλο, διότι φεύγουν και συνέχεια άνθρωποι. Το brain gain είναι περισσότερο ένα ευχολόγιο αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης παρά μια πραγματικότητα σε εξέλιξη. Τουλάχιστον τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά. Άκουγα κάτι νούμερα, ο κυρία Κεραμέως μιλάει για 400.000 επιστροφές. Να μας τους δείξει, να μας τους πιστοποιήσει με κάποιο τρόπο, διότι εδώ το Όσλο έχει πενταπλασιάσει τον πληθυσμό τα τελευταία 10 χρόνια. Ελλήνων. Αλλά όμως υπάρχουν Έλληνες έξω, και θεωρώ ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο, και κάνεις πολύ καλά που το θέτεις αυτό το ερώτημα, να δημιουργηθούν πρωτοβουλίες και αυτενέργειες οι οποίες δεν θα περιμένουν το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος, Θανάση μου, έχει το ταλέντο να σκοτώνει τον ελληνισμό. Ο ελλαδισμός σκοτώνει τον ελληνισμό, όπως είχε πει προσφυγός ο Χρήστος Γιαναράς, και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό αν δεν υπάρξει αυτό που και εσύ αναρωτήθηκες νωρίτερα, αν δεν υπάρξει μια αλλαγή παραδείγματος. Αυτό που το λένε πολλοί άνθρωποι όπως ο καθηγητής ο Γιώργος ο Κοντογιώργης και ο Γιώργος ο Παύλος, αντίστοιχα έχουν μιλήσει για αλλαγή πολιτιακού μοντέλου στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρξει μια άμεση δημοκρατία, μια ουσιαστική δημοκρατία.
0: Τέτοια ακούει το πολιτικό προσωπικό όμως, και μπαίνει στη διαδικασία. Να, τώρα με αναγκάζεις να το πω. Είχαμε την συζήτηση στην πρόσφατα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω λοιπόν σε αυτά τα οποία λες και στην απάντηση την οποία δίνεις στο ερώτημά μου, να μας πεις την προσωπική σου άποψη, σε ποιο βαθμό καλύπτουν όλα αυτά τις ανάγκες τις οποίες αναφέρεσαι γιατί πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε μια αναγκαιότητα στην κοινωνία, ρίχνουμε στάχτη στα μάτια, να το πω έτσι σχηματικά, εντός εισαγωγικών, των Ελλήνων, χωρίς να αλλάζει κάτι ουσιαστικά.
1: Κάνεις πολύ καλά που το επισημαίνεις, Θανάση μου. Καταρχήν, νομίζω το άμεσο είναι ότι πρέπει οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν χρωστάνε σε κανένα πρωθυπουργό, σε κανέναν υπουργό και σε κανέναν βουλευτή. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο, και ελπίζω όχι με εθνική καταστροφή, να συνειδητοποιήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Όσο απλό, τόσο δύσκολο. Τόσο δύσκολο. Να σου το εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Μου λένε διάφοροι άνθρωποι, σε χαιρόμαστε γιατί μιλάς με παρησία, λέει, δεν φοβάσαι. Λέω, παιδιά, ο λόγος για τον οποίο νομίζετε και σας φαίνεται αυτό έτσι, είναι ότι έχω συνειδητοποιήσει, στο βαθμό που το έχω συνειδητοποιήσει, ότι ως Έλληνας, με το φορτίο που κουβαλάω και με την παιδεία που δόξα τω Θεώ έχει τύχει να έχω, αντιλαμβάνομαι ότι δεν χρωστάω σε κανένα Μητσοτάκη, δεν χρωστάω σε κανένα Τσίπρα, και αυτοί χρωστάνε στον ελληνικό λαό. Είναι υπηρέτες. Αυτό απαιτεί ένα ήθος, απαιτεί μια τοποθέτηση ψυχική και πνευματική. Απαιτεί ένα σθένος, και όταν έχεις τον ελληνικό λαό ταπεινωμένο και τον τρέξει με πας, είναι δυνατόν τώρα, Θανάση μου, να πρέπει να πάνε διακοπές να παίρνουν πας από τον πρωθυπουργό της χώρας? Αυτά είναι όχι μπανανία, ούτε Κολομβία. Αυτά είναι, δεν ξέρω, ούτε στη φεουδαρχία δεν τα κάνανε, στη Δύση. Άρα εδώ απαιτείται ως προϋπόθεση μια αλλαγή ήθους. Αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, το έχουν βρει, το έθος λένε.
0: Σύμφωνοι, λοιπόν, αλλά από πού πρέπει να αρχίσει? Από πού μπορεί να αρχίσει?
1: Αυτό θα αρχίσει καταρχήν, και το λέω εγώ τώρα, δεν κάνω τον ινστρούκτορα, αλλά προς Θεού βλέπω τώρα πως χτυπάνε όλοι την Καριστιανού, η οποία είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική χωρίς καμία σχέση με την πολιτική προηγουμένως, χωρίς να είναι γόνος.
0: Εντάξει, δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό.
1: Όχι,
0: και εν πάση περιπτώσει κινήματα διαμαρτυρίας, κινήματα που εισέπραταν την οργή και στη συνέχεια βλέπαμε να διαλύονται στα εξών συνετέθησαν, έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Συζήτηση επί της ουσίας για το τι πρέπει να αλλάξει δεν έχουμε δει ακόμα, ούτε από τη συγκεκριμένη κυρία, ούτε από κανέναν άλλον.
1: Η συζήτηση επί της ουσίας, το πρώτο στοιχείο της ουσίας είναι ότι θα είναι συζήτηση όσο γίνεται μεγαλύτερης πλειοψηφίας ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός που λέει ότι είμαι το 41% είναι το 41% του 60% του πληθυσμού.
0: Σύμφωνη, ναι.
1: Των Ελλήνων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Λοιπόν, αν εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα αν άνθρωποι όπως η Μαρία Καριστιανού ή και άλλοι, έτσι, δεν το προσωποποιώ, καταφέρουν να σηκώσουν τους Έλληνες από τον καναπέ, διότι αυτό και μόνον, έτσι, αυτό έκανε ο Σωκράτης στην Αθήνα, γι' αυτό και το σκότωσαν. Έτσι, και του δώσαν και πιετοκόνιο. Ήταν η ολογόμηγα που τσιμπούσε τους Αθηναίους. Άρα, από αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα την πολιτικοποίηση, αν θέλει, τη μετατροπή των ιδιωτών σε πολίτες. Που ιδιώτης στα αγγλικά είναι ο ηλίθιος. Δηλαδή τη μετατροπή των ηλίθιων, διότι είναι ηλίθιος ο ελληνικός λαός, αν νομίζει ότι του αξίζει το 800 ευρώ με τα πας. Αν νομίζει ότι του αξίζει να βλέπει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, το 2019 να έχει, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και το 2023 να έχει 59 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Να έχει το 2019 4 εκατομμύρια ευρώ επενδυτικά προϊόντα και το 2023 8 εκατομμύρια. Ή όλους τους υπουργούς και τους βουλευτές της Δημοκρατίας να έχουν τριπλασιάσει τα σπίτια τους. Άμα δεν είναι ηλίθιοι οι Έλληνες που το ανέχονται αυτό, και συγγνώμη που μιλάω τόσο σκληρά, αλλά πες μου εσύ τι άλλο είναι. Αν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, γιατί αυτό προϋποθέτει και μια τροπή.
0: Να σου πω όμως και κάτι, και είναι σημαντικό. Δεν θα μπω στη διαδικασία και κακώς γενικεύεις, δεν είναι όλοι. Είναι πάρα πολλοί και δυστυχώς εμφανίζονται και περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε αυτούς οι οποίοι τους αντιπολιτεύονται. Δηλαδή δεν είναι μικρό ποσό ένα εκατομμύριο όταν λες ότι ξέχασα να το δηλώσω.
1: Μα σαφέστατα, το πρόβλημά μου δεν είναι ότι, το πρόβλημά μου δεν είναι στους Αγύπτες. Οι Αγύρτες αυτοί ήταν και αυτοί θα είναι. Το πρόβλημά μου είναι στους θεατές των Αγυρτών.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι έχουμε γίνει ζόμπι. Αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Αναφέρομαι στους Έλληνες πολίτες.

0: διότι το 1955 είναι πολύ μακριά. Εγώ έχω συγγενή που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, έτσι, που ο πατέρας της είχε το μεγαλύτερο τυπογραφείο Ρωμιών στην πόλη και θυμάται και μου έχει ξυστορήσει καταστροφές και βανδαλισμούς των Τούρκων. Δεν είναι μακριά αυτά. Είναι χθες, Θανάση μου. Λοιπόν, ας μην ρισκάρουμε, έτσι, άλλη μία τέτοια κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Και πώς δεν ρισκάρεις μια τέτοια κατάσταση? Δεν ρισκάρεις μια τέτοια κατάσταση όταν αποφασίζεις να ορθώσεις ανάστημα. Πρώτα προς τον εαυτό σου ως Έλληνας και κατ' επέκταση και προς τους εταίρους σου, προς τους γείτονές σου και προς τους συμμάχους σου. Αν δεν έχεις ανάστημα, θα στα πάρει όλα εις ευρών. Και η
1: Exxon.
0: Θα στα πάρει όλα. Γιατί? Διότι θα διαπραγματεύεσαι για να εξαγοράζεις χρόνο εξουσίας. Για να διατηρείς το μαγαζάκι που έχει στήσει ο κ. Μητσοτάκης. Που έφτασε μέχρι και τα σκυλιά να σκοτώνει τη Ανούμπης, το σύστημα από το οποίο, το σύστημα συγκάλυψης των τεμπών του οποίου ηγείται ο ίδιος. Δηλαδή έχει έναν πρωθυπουργό που φοβάται τα σκυλιά. Τι άλλο να πούμε?
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω αν είναι πιο επικίνδυνος ο Τούρκος που λέει στον στο Χριστοδουλίδη έλα να κάνουμε διζωνική, ή ένας πρωθυπουργός ο οποίος σκοτώνει σκυλιά γιατί φοβάται μην αποκαλυφθούν τα εγκλήματα που γίνανε σε ένα δυστύχημα που συνιστά την κορονίδα της κατάλυσης της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης στην ευνομούμενη υποτίθεται πολιτεία μας.
1: Λοιπόν, δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση βέβαια, αλλά τις βάσεις ενός γόνιμου προβληματισμού νομίζω ότι για μια ακόμη φορά τις θέσαμε στη συζήτησή μας, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργο Παύλε.
0: Παύλε,
1: θέλω με με μεγάλη χαρά να πω ότι ακούσαμε με μεγάλη προσοχή και εγώ και οι ακροατές μας από όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολλά και πολύ θετικά τα σχόλια τα οποία ερχόταν πάνω σε αυτά τα οποία είπες. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη μαχητική αρθρογραφία, στις δημόσιες καταθέσεις σου, στις ερευνητικές σου δραστηριότητες, αλλά και στην παραδειγματική παρουσία δική σου και πολλών άλλων νέων ανθρώπων εκεί στο Όσλο της Νορβηγίας, όπου η οποία καταγράφεται και στο ναό τον Ελληνορθόδοξο και στα στέκια των Ελλήνων και στους χώρους τους οποίους ανταλλάσσεται έτσι γόνιμο προβληματισμό.
0: Και εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανάση μου, για τα καλά σου όλα αυτά, τα πραγματικά θερμά σου λόγια, και να κλείσω μόνο λέγοντας ότι όταν ο Σαββόπουλος έγραψε το «Των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία», έδειχνε και το στίγμα και τον δρόμο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα εν δυνάμει, όπως λέει ο Αριστοτέλης, που όμως είναι στο χέρι μας να γίνει και ενεργεία, δηλαδή να γίνει όντως πραγματικότητα. Αυτό είναι ο ρεαλισμός του ελληνισμού στον 21ο αιώνα.
1: Θα κλείσω και εγώ με ένα δύστιχο από έναν εξαιρετικό Έλληνα της Κύπρου, άγνωστον πολύς, Κυριάκος Πλησής λέγεται, ο οποίος λέει ότι η λευτεριά, αν θεριεύει με το γέμα, με το αίμα δηλαδή, πεθαίνει όταν πιει πολύ φαρμάκι. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιταλία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα σημεία που τα οποία μας στείλατε μηνύματα, ο Νίκος Κλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

ο Λέων των Κυθύρων και έχω μια ιστορία να σας πω. Ένα βιβλίο της αρχαιολόγου Εύη Πίνη από τις εκδόσεις Κέδρος. Εικονογράφηση βιβλίου από τον αρχαιολόγο Γιάννη Νάκα. Μέρος πρώτο.

Όλα ξεκίνησαν από εδώ, από αυτό το μικρό εργαστήρι. Ένα μεγάλο κομμάτι μαρμάρου, μερικά εργαλεία και τα χέρια του γλύπτη. Πώς τον έλεγαν? Δεν ξέρω, δεν άκουσα ποτέ το όνομά του. Το μόνο που θυμάμαι από αυτόν είναι τα χέρια. Χέρια δυνατά, αλλά και τρυφερά. Όση ώρα δούλευε, σφύριζε έναν χαρούμενο σκοπό. Μια μέρα, ύστερα από αρκετό καιρό, το σφύριγμα σταμάτησε. Τα χέρια άφησαν κάτω τα εργαλεία. «Αυτό ήταν», τον άκουσα να λέει. «Τελείωσε». «Τελείωσε? Τι τελείωσε?», αναρωτήθηκα. Μα ύστερα κατάλαβα. Τελείωσε η δουλειά του. Είχε πάρει ένα κομμάτι μάρμαρο και το είχε μεταμορφώσει σε ένα δυνατό, περήφανο λιοντάρι που βρυχάται. Και αυτό το λιοντάρι ήμουν εγώ. Με αυτά τα λόγια, παιδιά, ξεκινά την αφήγησή του ο ήρωας του βιβλίου μας, ο περίφημος Λέων των Κυθύρων. Μπορεί η ιστορία του να ακούγεται σαν παραμύθι, άλλωστε μόνο στα παραμύθια μπορούν να μιλάνε τα μαρμάρινα λιοντάρια, μόνο που δεν είναι ακριβώς παραμύθι αυτή η ιστορία, αλλά οι εμπειρίες μιας ζωής. Μιας ζωής σε ένα μαρμάρινο σώμα. Στην ομίχλη του χρόνου.

Έπειτα ήρθαν άλλα χέρια. Με τύλιξαν με σκοινιά, με σήκωσαν, με έβαλαν πάνω σε ξύλινα κατρακύλια, με μετέφεραν. Πού, μακάρι να θυμόμουν. Δυστυχώς, το μαρμάρινο μυαλό μου δεν συγκράτησε αυτή την ανάμνηση. Το μόνο που θυμάμαι, και αυτό αμυδρά, είναι ότι με έστησαν πάνω σε ένα βάθρο. Αλλά πού βρισκόταν το βάθρο? Μήπως μέσα σε ένα ιερό? Μα τότε θα ήμουν το αφιέρωμα κάποιων ανθρώπων ή κάποιας πόλης, άγαλμα για την τέρψη των θεών. Ή μήπως το βάθρο μου ήταν πάνω στον τάφο ενός θνητού? Μα τότε θα ήμουν ο φύλακας του τάφου, ο ακροατής των θρήνων για τη ζωή που χάθηκε, ο ημνητής της ανδρείας του νεκρού. Τι ήμουν? Όσο και να προσπαθώ να ζωντανέψω στη μνήμη μου αυτές τις μέρες, δεν μπορώ. Έχουν χαθεί για πάντα. Θυμάμαι ωστόσο ότι έμεινα εκεί για πολύ καιρό, ακίνητος, να βρυχαίμαι και να υποδέχομαι τη ζέστη του ήλιου, την παγωνιά του χιονιού, τη δροσιά της βροχής. Μέρες, μήνες, χρόνια, αιώνες. Νόμιζα ότι αυτή θα ήταν η ζωή μου για πάντα. Όμως, αυτό το «για πάντα» δεν υπάρχει για κανέναν. Ακόμη και για τα μαρμάρινα λιοντάρια. Ύπνος και αφύπνιση. Και βρέθηκα στο χώμα. Στην αρχή μου άρεσε αυτή η αλλαγή. Τόσο καιρό στεκόμουν όρθιος. Ας ξαπλώσω λίγο, σκέφτηκα. Αλλά το λίγο έγινε πολύ και ακόμη πιο πολύ. Και όσο εγώ έμενα ξαπλωμένος στο χώμα, τόσο το χώμα απλωνόταν πάνω μου σαν ένα απαλό και ζεστό σκέπασμα. Μέχρι που με κάλυψε τελείως. Σκοτάδι. Και τότε αποκοιμήθηκα. Είναι αυτός ο ήχος? Από πού έρχεται αυτό το φως? Πού χάθηκε το ζεστό μου χωμάτινο πάπλωμα? Τρόμαξα, αλλά χάρηκα συνάμα. Έβλεπα ξανά τον ήλιο. Άκουγα ξανά ανθρώπινη ομιλία. Χέρια βιαστικά, ανυπόμονα, με καθάριζαν από τα χώματα. Με έδαιναν με σκοινιά. Φωνές ακούγονταν δεξιά-αριστερά. Αλλά τι φωνές, τι λέξεις? Άλλες μου θύμιζαν κάπως τον τρόπο που μιλούσαν οι άνθρωποι στον καιρό μου. Άλλες όμως ήταν τόσο διαφορετικές. Θα είναι ξένοι, σκέφτηκα, και δεν έπεσα έξω. Αυτός που με είχε ξυπνήσει από το βαθύ ύπνο ήταν πράγματι ξένος. Άγγλος, όπως έμαθα αργότερα. Η ζωή στο κάστρο. Με πήραν, με μετέφεραν μακριά και με έστησαν ξανά στα πόδια μου. Τώρα βρισκόμουν ψηλά, μέσα σε ένα κάστρο. Το κάστρο των Κυθύρων. Τι ωραίο που ήταν το νέο μου σπίτι. Από τις επάλξεις του κάστρου ατένιζα τη θάλασσα. Άλλοτε να λαμποκοπά κάτω από τον ήλιο και άλλοτε να αφρίζει και να δέρνει με τα κύματά της τις ακτές. Τα βράδια μου κρατούσαν συντροφιά τα αστέρια, η μικρή και η μεγάλη Άρκτος, η Δίδυμη, ο Τοξότης και ο συνονόματός μου, ο Λέων. Αλλά και τα πρωινά είχα συντροφιά τον κόσμο που πηγαίνω ερχόταν μέσα στο κάστρο. Μερικοί μάλιστα έρχονταν επίτηδες για μένα. Να, όπως αυτή η συντροφιά που ήρθε να με δει και να με θαυμάσει. Πίσω τους ερχόταν ένας άνθρωπος που κουβαλούσε στον ώμο ένα ξύλινο κουτί με πόδια.
Πριν προλάβω να αναρωτηθώ τι ήταν αυτό, ο άνθρωπος έστησε το κουτί απέναντί μου και άρχισε να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους. «Σταθείτε εκεί! Χαμογελάστε! Ακίνητοι!» Ήταν ο πρώτος φωτογράφος που έβλεπα. Μετά ακολούθησαν κι άλλοι. Έρχονταν για μένα να με δουν και να με φωτογραφίσουν. Ήμουν χαρούμενος, ήμουν περήφανος. Ήθελα να μείνω εκεί για πάντα. Αλλά το «για πάντα», όπως έμαθα για δεύτερη φορά, δεν υπάρχει. Ο πόλεμος.

ήρθε μια εποχή που οι άνθρωποι γύρω μου έγιναν πολύ ανήσυχοι. «Έρχεται πόλεμος», τους άκουσα να λένε. «Πόλεμος? Α, αυτό το ξέρω. Το έχω ξαναζήσει. Όχι μία, αλλά πολλές φορές στην προηγούμενη ζωή μου». Ευτυχώς το κάστρο των Κυθύρων είχε δυνατά τείχη. Αλλά αυτός ο πόλεμος ήταν διαφορετικός και δεν αρκούσαν τα τείχη των κάστρων για να προστατέψουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τα αγάλματα. Έπειτα από λίγο καιρό, το κάστρο γέμισε ξένους. Γερμανοί, στρατός κατοχής στα Κύθυρα. Τους φοβόμουν.

ο ρυθμικός κρότος που έκαναν οι μπότες τους πάνω στο λιθόστρωτο, τα εμβατήρια που τραγουδούσαν, έκαναν τη μαρμαρένια μου καρδιά να τρέμει. Λυπόμουν τους ανθρώπους του τόπου μου που τους έβλεπα τόσο δυστυχισμένους, που να ήξερα ότι πρώτα-πρώτα έπρεπε να λυπάμαι για τον εαυτό μου. Μια μέρα με επισκέφθηκε ένας Γερμανός αξιωματικός. Τον ήξερα, ήταν ο διοικητής των στρατιωτών. Με κοίταξε καλά-καλά, έπειτα φώναξε κοντά του μερικούς φαντάρους. Τους έδωσε κάποιες διαταγές και έφυγε. Δεν ανησύχησα. Πού να φανταστώ όμως ότι οι διαταγές του Herr Bruns αφορούσαν εμένα. Ήταν ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό. 6 Ιουνίου του 1941 έγραφε το ημερολόγιο, όταν είδα ξανά τους στρατιώτες να έρχονται προς το μέρος μου. Κρατούσαν σχοινιά, ξύλα, εργαλεία. Μέχρι να καταλάβω τι συνέβαινε, με είχαν δέσει και άρχισαν να με σέρνουν με τα κατρακύλια πάνω στο λιθόστρωτο. «Μη αφήστε με! Πού με πάτε!» Ήθελα να βρυχηθώ, αλλά καμιά φωνή δεν έβγαινε από το πέτρινο στόμα μου. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι από εκείνη την ημέρα ήταν οι άνθρωποι του τόπου μου, στο νησί των Κυθύρων, στέκονταν παράμερα και με κοιτούσαν καθώς οι στρατιώτες αγωνίζονταν να με ανεβάσουν σε ένα καμιόνι. Οι δικοί μου άνθρωποι δεν μιλούσαν, μόνο κοιτούσαν και με αποχαιρετούσαν με τα μάτια τους. Και τα μάτια τους ήταν βουρκωμένα. Οι στρατιώτες με πήγαν στο λιμάνι και με φόρτωσαν σε ένα καράβι που πήγαινε στο Γήθιο, όπως άκουσα να λένε. Από εκεί πια πήρα το δρόμο της ξενιτιάς. Λάθυρο πολέμου. Έτσι κατέληξα στη Γερμανία, Λάθυρο πολέμου. Κάτω από ένα σκοτεινό και βαρύ ουρανό, μακριά από τη θάλασσα, τον ήλιο και τα λαμπερά αστέρια, μέσα σε άγνωστα και κρύα κτίρια της ξενιτιάς, και ο πόλεμος να μένεται γύρω μου. Πείνα, φόβος, θάνατος. Οι Γερμανοί πλήρωναν με το ίδιο νόμισμα τη δυστυχία που είχαν προκαλέσει στους άλλους λαούς. Μέρα νύχτα τα πολεμικά αεροπλάνα έριχναν τις φωνικές τους βόμβες πάνω από τις γερμανικές πόλεις. Χάος! Και μέσα σε αυτή τη δίνη του πολέμου, ποιος να νοιαστεί για μένα? Δεν ξέρω πώς βρέθηκα σε αυτή την αυλή, ανάμεσα σε εκατοντάδες κεραμίδια. Τι δουλειά είχα εγώ σε αυτό το παλιό κεραμοποιείο, σκονισμένος και παραπεταμένος? Αλλά, όπως είπα και προηγουμένως, οι άνθρωποι τα χρόνια εκείνα είχαν άλλα βάσανα. Αγωνίζονταν να επιβιώσουν και τους ήταν αδιάφορη η τύχη ενός μαρμάρινου λιονταριού, ενός έργου τέχνης των αρχαϊκών χρόνων, όπως είχα ακούσει να με αποκαλούν. Όμως μια μέρα ο πόλεμος τελείωσε. Οι άνθρωποι στη Γερμανία σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύουν τα συντρίμια τους να ξαναχτίσουν τις ζωές τους, ξεκινώντας από τα σπίτια τους που τα είχε σωριάσει σε ερείπια ο πόλεμος. Τότε άρχισε να έρχεται κόσμος στην αυλή μου για να αγοράσει κεραμίδια. «Τι δουλειά έχει αυτό το άγαλμα στο κεραμοποιείο του Westhaveland?» άκουσα κάποιον να λέει, και είδα έναν ηλικιωμένο κύριο να σκύβει πάνω μου. Έβγαλε ένα μαντίλι από την τσέπη του
και σκούπισε τη σκόνη από το κεφάλι μου. Αυτό το άγαλμα πρέπει να είναι αρχαίο. Η θέση του είναι στο μουσείο. Έτσι, για μία ακόμη φορά, άλλαξα σπίτι και βρέθηκα στο Βερολίνο, μέσα σε μια αίθουσα μουσείου. Ανάσανα. Δεν ήμουν βέβαια στην πατρίδα, αλλά ήμουν τουλάχιστον σε ένα μουσείο. Η συντροφιά μου πια δεν ήταν ταπεινά κεραμίδια, αλλά αρχαιότητες, όλες ξενιτεμένες σαν και μένα. Βλέποντας γύρω μου τόσα αγάλματα από διάφορα μέρη της γης, σκέφτηκα ότι αυτή είναι η μοίρα μας. Να μας αρπάζουν από τα χώματα της πατρίδας μας, να μας πηγαίνουν σε έναν ξένο τόπο και να μας βάζουν σε ένα ξένο μουσείο. Πέρασαν έτσι άλλα 5 χρόνια. Από το 1952 που εγκαταστάθηκα στο Βερολίνο. Είχα αρχίσει πια να συνηθίζω τη νέα μου ζωή, όταν πάλι συνέβη κάτι που ανέτρεψε τα πάντα. Για καλό αυτή τη φορά.

Μια μέρα, τον Αύγουστο του 1957, είδα ανθρώπους να έρχονται προς το μέρος μου με σχοινιά ή μάντες και ένα μικρό γερανό. Με έζωσαν τα φίδια. Πάλι θα ξενιτευτώ πάνω που είχα αρχίσει να συνηθίζω. Όμως όχι. Αυτή τη φορά δεν θα ήταν ένας ακόμη ξενιτεμός. Είχε έρθει η ώρα να γυρίσω πίσω στην πατρίδα. Ή περίπου.

0: είχε συμβεί. Από τη στιγμή που τελείωσε ο πόλεμος, οι Έλληνες αρχαιολόγοι είχαν αρχίσει έναν αγώνα να βρουν όλα τα αρχαία που άρπαξαν οι Γερμανοί από διάφορα μέρη της χώρας την περίοδο της κατοχής. Ανάμεσα σε αυτά ήμουν κι εγώ, ο Λέοντας των Κυθύρων. Δεν τους ενδιέφερε μόνο να τα βρουν. Απαιτούσαν από το γερμανικό κράτος να τα επιστρέψει. Οι προσπάθειές τους κράτησαν χρόνια. Για να καταλάβετε, από το 1953 ήξεραν πού βρισκόμουν. Αλλά έπρεπε να περάσουν άλλα 4 χρόνια, να χυθεί πολύ μελάνη, να γραφτούν πολλά έγγραφα για να καταφέρουν να με πάρουν πίσω. Αυτά βέβαια εγώ δεν τα ήξερα την ημέρα που αποχαιρετούσα το συννεφιασμένο και ψυχρό Βερολίνο. Τα έμαθα αργότερα. Με πήγαν σε ένα λιμάνι, Αμβούργο το έλεγαν, και με φόρτωσαν σε ένα ατμόπλιο. Στην πλώρη έγραφε με μεγάλα γράμματα «Βέλγιον» και είχε μια ελληνική σημαία. Η μαρμάρινη καρδιά μου πήγαινε να σπάσει από την αγωνία. Μια μικρή σπίθα ελπίδας άρχισε να τη ζεσταίνει. Έπειτα από μερικές ημέρες πιάσαμε λιμάνι. Μόλις είδα τη θάλασσα και το φως, το δυνατό ήλιο που έκαιγε, αν και ήταν νωρίς το πρωί, το κατάλαβα αμέσως. Ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια είχα επιστρέψει στην πατρίδα. Όμως το τοπίο μου ήταν άγνωστο. Έμαθα ότι το λιμάνι ήταν ο Πειραιάς και η πόλη όπου έφτασα την ίδια μέρα η Αθήνα. Με ξεφόρτωσαν μπροστά σε ένα ωραίο μεγάλο κτίριο με μαρμάρινους κίονες στην είσοδο, από όπου με παρέλαβε ένας σοβαρός κύριος με σκούρο κοστούμι. Κύριε Διευθυντά, αυτό το άγαλμα θα το στείλουμε στα Κύθυρα. Άκουσα κάποιον να ρωτά. Κράτησα την αναπνοή μου, περιμένοντας να ακούσω την απάντηση. Όχι. Θα το κρατήσουμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, είπε ο κύριος με το σκούρο κουστούμι. Άλλωστε, τα Κύθυρα δεν έχουν μουσείο. Πού θα το βάλουν? Τα μαρμάρινα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Δάκρυα σκληρά, πέτρινα, για τη σκληρή μου μοίρα. Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούσαν να τα δουν και νόμισαν ότι το καλύτερο για μένα ήταν να με κρατήσουν στην Αθήνα, στο μεγαλύτερο μουσείο της χώρας, όπως άκουσα ένα φύλακα να λέει. Με έβαλαν σε μια αίθουσα δίπλα σε άλλα αγάλματα που παρίσταναν όμορφους, γεροδεμένους νέους.
1: «Εμένα με λένε Αριστόδικο»,
0: μου είπε ο ένας.
1: «Εγώ είμαι ο Κρίσος»,
0: είπε ένας άλλος. Ήταν οι κούροι του μουσείου που με καλωσόριζαν. Κοίταξα γύρω μου. Η αίθουσα ήταν μεγάλη και φωτεινή. Κανονικά θα έπρεπε να ήμουν χαρούμενος που με είχαν τοποθετήσει μέσα στην αίθουσα με τα πιο διάσημα αγάλματα του μουσείου. Αλλά εγώ σκεφτόμουν ότι δεν θα ξαναέβλεπα ποτέ τα Κύθυρα. «Ποτέ μη λες ποτέ», μου ψιθύρισε μια φωνή μέσα μου, και είχε δίκιο.

Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα. Στον καιρό μου, τότε που ήμουν ένα νεαρό άγαλμα, οι άνθρωποι μιλούσαν πολύ γι' αυτόν. Όλοι τον γνώριζαν, ακόμη και τα αγάλματα. Γιατί θυμήθηκα τον Οδυσσέα? Μα επειδή έζησα κι εγώ κάποια στιγμή μια μικρή Οδύσσια και σαν τον μυθικό ήρωα γνώρισα πολιτείες πολλές και έμαθα πολλών ανθρώπων τις βουλές. Και να πως έγινε. Κάποια μέρα, θυμάμαι, ήταν χειμώνας του 1979. Ήρθε ένα συνεργείο στο μουσείο, αρχαιολόγοι και συντηρητές. Μπήκαν στην αίθουσα. Άρχισαν να κοιτάζουν καλά-καλά τα αγάλματα και να κρατούν σημειώσεις. Όταν έφτασαν μπροστά μου, στάθηκαν λίγο περισσότερο. Τότε άκουσα έναν αρχαιολόγο να λέει: «Αυτό το άγαλμα θα το πάρουμε οπωσδήποτε, αλλά πριν φύγει πρέπει να του φτιάξουμε ένα εκμαγείο». Οι άλλοι κούνησαν το κεφάλι συμφωνώντας. Κατατρόμαξα. Γιατί και ποιος θα με έπαιρνε? Να με πάει πού? Και γιατί έπρεπε να μου φτιάξουν εκμαγείο? Ήξερα τι είναι το εκμαγείο. Το είχα ακούσει από άλλα αγάλματα. Με το εκμαγείο είναι σαν να αποκτάς έναν δίδυμο αδερφό. Μόνο που αυτός ο αδερφός δεν είναι αληθινός, είναι αντίγραφο. Πολλά μαρμάρινα αγάλματα είχαν τέτοιους αδερφούς από γύψο. Τώρα είχε έρθει η στιγμή να αποκτήσω κι εγώ το δικό μου. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στην αγωνία για το μέλλον μου, το να αποκτήσω εκμαγείο, όπως είχαν τα περισσότερα διάσημα αγάλματα, ήταν κάτι που μου έδινε χαρά και υπερηφάνεια. Το τι μου επιφύλασε το μέλλον, το έμαθα τις επόμενες ημέρες από τους τεχνίτες που ήρθαν να φτιάξουν το εκμαγείο μου. Είχαν επιλέξει εμένα και αρκετά άλλα αντικείμενα για να παρουσιάσουμε την αρχαία ελληνική τέχνη στα μουσεία του εξωτερικού. Ουφ, ησύχασα κάπως. Δεν θα ήταν άσχημα να ταξιδέψω σε άλλες χώρες, να δω άλλα μουσεία? Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η δική μου μικρή Οδύσσια, μέσα σε ένα ξύλινο γερό κυβότιο με μαλακή επένδυση στο εσωτερικό, που φορτωνόταν σε φορτηγά, σε τρένα, σε αεροπλάνα. Και αντίθετα με τον μυθικό Οδυσσέα, το δικό μου καράβι δεν καταποντίστηκε. Όλοι φρόντιζαν να φτάνει με ασφάλεια από τη μία πόλη στην άλλη, από το ένα μουσείο στο άλλο. Έτσι, από την Αθήνα βρέθηκα στο Παρίσι και από εκεί στην άκρη του κόσμου, στη Νέα Υόρκη και στην άλλη άκρη, τη Μόσχα, και μετά στο Λένιγκραντ. Τι εποχές κι αυτές! Σε κάθε μουσείο που πηγαίναμε, μας υποδέχονταν με επισημότητα και ερχόταν πλήθος κόσμου να μας θαυμάσει. Αλλά τι τα θέλετε? Ωραία ήταν τα ταξίδια και οι εκθέσεις στο εξωτερικό, αλλά εγώ νοσταλγούσα την πατρίδα μου.

Κάποια στιγμή οι εκθέσεις τελείωσαν και πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Να με πάλι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Ένας γνωστός μου φύλακας ήρθε να με προϋπαντήσει. Βρε καλώς τον, βρε καλώς τον, τον ξενιτεμένο μας Οδυσσέα. Έτσι με αποκάλεσε ο φύλακας και τελικά αυτό το όνομα μου έμεινε και άρχισαν να με φωνάζουν και οι άλλοι Οδυσσέα. Μόνο που η δική μου Οδύσσια δεν κράτησε 20 χρόνια, αλλά 40, αν υπολογίσουμε και τα χρόνια που έμεινα στη Γερμανία. Μάλιστα, 40 χρόνια! Και είχε φτάσει πια η ώρα να ζήσω κι εγώ το δικό μου νόστιμο νήμαρ, τη γλυκιά μέρα του γυρισμού στην πατρίδα.

κακήθυρα είχαν αποκτήσει πια το μουσείο που τόσο πολύ επιθυμούσαν οι κάτοικοί του. Εγώ το έμαθα από έναν φύλακα. Ήταν και αυτός τσιριγότης στην καταγωγή και ήταν πολύ χαρούμενος που επιτέλους απέκτησε στέγη η αρχαιολογική συλλογή του νησιού. «Σκέφτομαι να ζητήσω να με στείλουν στο νησί», είπε σε έναν άλλο φύλακα, «να δουλέψω στο νέο μουσείο των Κυθύρων και αν με στείλουν, λέω να πάρω και αυτόν εδώ μαζί μου, τον υπέροχο Λέοντα», συμπλήρωσε χαμογελώντας πλατιά. «Εμένα έδειχνε, εμένα», και η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά. «Ναι», συμφώνησε ο άλλος φύλακας, «τώρα που έχετε το δικό σας μουσείο, πρέπει να πάρετε το άγαλμα στα Κύθυρα. Ο κόσμος κάτω στο νησί το ζητάει», είπε ο τσιριγότης κουνώντας το κεφάλι του. «Και να το δεις, θα καταφέρουμε να το πάρουμε από την Αθήνα». Πάλι τα πέτρινα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Δάκρυα με όσα άκουγα. Αλλά ήταν δάκρυα χαράς. Οι άνθρωποι στο νησί των Κυθύρων δεν με είχαν ξεχάσει και ζητούσαν να επιστρέψω. Άρχισα να ελπίζω και να ονειρεύομαι. Η μέρα της επιστροφής έχει χαραχθεί για πάντα στη μνήμη μου. Θυμάμαι τους ανθρώπους που με φρόντισαν, τον Αριστίδη, τον Αρχιτεχνίτη και έναν άλλο νεαρό συντηρητή, το Γιάννη. Οι δυο τους με τοποθέτησαν με φροντίδα στο ξύλινο κυβότιο, ενώ έβαλαν σε ένα άλλο κυβότιο τη βάση μου. Το τελευταίο πράγμα που είδα πριν κλείσει ο Γιάννης το καπάκι ήταν το μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπο του συμπατριώτη μου. Του χαμογέλασα κι εγώ. «Καλή αντάμωση στην πατρίδα!» Η συνέχεια ήταν γνωστή. Την είχα ζήσει τόσες φορές που ήξερα απ' έξω όλη τη διαδικασία. Θα με φορτώσουν σε ένα φορτηγό γερανό για να με πάνε στο λιμάνι. Μπροστά το φορτηγό, πίσω το αυτοκίνητο με τους συνοδούς μου και παραπίσω ένα περιπολικό. Έτσι συνηθίζεται. Πάντα να μας συνοδεύει ένα περιπολικό της αστυνομίας. Έτσι έγινε και αυτή τη φορά. Ταξιδέψαμε όλη νύχτα και φτάσαμε στα Κύθυρα τα ξημερώματα. Εκεί μας υποδέχθηκε άλλο περιπολικό και μας συνόδεψε στο μουσείο του νησιού. Στιγμές χαράς, ανυπομονησίας. Πότε θα φτάσουμε? Πώς θα είναι το μουσείο? Τι άλλα εκθέματα θα έχω για συντροφιά? Όλες αυτές οι ερωτήσεις απασχολούσαν το μυαλό μου. Σε λίγο φτάσαμε. Η μαρμάρινη καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δεν άντεχα πια ούτε στιγμή μέσα στο κυβότιο. Αν μπορούσα, θα έδινα μία με το πόδι μου να σπάσω την ξύλινη φυλακή μου. Λαχταρούσα να βγω στο φως, να ακούσω το βουητό του αέρα, να μυρίσω τις ευωδιές της γης στα Κύθυρα. Αλλά ο συντηρητής μου δεν βιαζόταν. Καθοδηγούσε με ήρεμη φωνή το χειριστή του γερανού να με κατεβάσει απαλά και μετά τους τεχνίτες να με σύρουν μέσα στο μουσείο. Το κυβότιο άνοιξε. Φως! Με περιτριγυρίζουν χαμογελαστά πρόσωπα. Εκτός από τον αρχαιολόγο που με συνόδεψε και τον συντηρητή μου, δεν γνωρίζω κανέναν. Θα τους γνωρίσω όμως τις επόμενες στιγμές. «Καλώς ήρθατε!» Ο κύριος με το σκούρο κουστούμι σφίγγει το χέρι του αρχαιολόγου. «Είμαι ο έπαρχος του νησιού και από εδώ...» Ο κύριος έπαρχος συστήνει έναν τους ανθρώπους που ήρθαν να με υποδεχθούν.
είναι λιγοστή. Τόσο πρωί που φτάσαμε, ποιος να έρθει? Μα είναι όλοι τους χαρούμενοι και συγκινημένοι. Μιλάνε όλοι μαζί. Σφίγγουν το χέρι του κυρίου Γιώργου, του αρχαιολόγου. Χτυπάνε φιλικά στην πλάτη το συντηρητή. Μια ατμόσφαιρα γιορτής. Ένας παππούς με πλησιάζει σφουγγίζοντας τα μάτια του. «Θυμάσαι που το κατέβασαν οι Γερμανοί από το κάστρο?» τον ρωτάει ένας άλλος ηλικιωμένος του νησιού. «Τότε νομίσαμε ότι δεν θα τον ξαναδούμε». «Κι εγώ το ίδιο φοβόμουν, ότι δεν θα ξαναέβλεπα τα κύθυρα. Αλλά να, που οι θεοί είχαν άλλα σχέδια για μένα». Αναστέναξα με ανακούφιση. Η Οδύσσια μου είχε τελειώσει. Έτσι νόμιζα τότε. Η ζωή στο νέο μουσείο. Να με πάνω στο βάθρο μου. Από τα παράθυρα του Μουσείου των Κυθύρων αγνάντευα τα μύρια χρώματα του ουρανού. Τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες ο φύλακας άφηνε ανοιχτή την πόρτα και τότε έρχονταν κύματα-κύματα οι μυρωδιές. Θάλασσα, πεύκο, ρίγανη, θυμάρι, ξερά χόρτα και το αδιάκοπο τραγούδι του Τζίτζικα. Ήταν μικρό το μουσείο μας, 2 αίθουσες μόνο. Στη μία τα αρχαία, στην άλλη το γραφείο. Μα δε με πείραζε. Στη μέση σχεδόν της αίθουσας, στην πιο περίοπτη θέση, στεκόμουν εγώ. Εγώ τραβούσα όλα τα βλέμματα. Εγώ, ο Λέων των Κυθύρων. Τόσο που λυπόμουν τα άλλα εκθέματα. Και αυτά που ήταν μέσα στις 3 βιτρίνες και αυτά που τα είχαν ακουμπήσει στο πάτωμα. «Είναι πολύ σημαντικά», σκεφτόμουν. «Αφηγούνται την ιστορία του τόπου μας. Μα είναι μικρά και ο περισσότερος κόσμος τα προσπερνά. Δεν τα προσέχει, ίσως επειδή δεν τα καταλαβαίνει». Τέτοια σκεφτόμουν και περνούσε ο καιρός. Το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι έδινε τη θέση του στη δροσερή φθινοπορεινή άβρα και αυτή στους τσουχτερούς χειμωνιάτικους βοριάδες. Έπειτα έρχονταν οι ανοιξιάτικες πνοές να ξυπνήσουν την κοιμισμένη φύση και πάλι από την αρχή. Κι εγώ πάντα στο βάθρο μου. Το χειμώνα ήταν δύσκολα, μοναχικά. Δεν είχαμε σχεδόν καθόλου επισκέπτες. Μόνο τα παιδιά του σχολείου έρχονταν καμιά φορά με τους δασκάλους τους και οι καινούργοι δημόσιοι υπάλληλοι στο νησί. Τα καλοκαίρια όμως ήταν καλύτερα, ιδίως τον Αύγουστο. Τότε το νησί των Κυθύρων είχε γιορτή. Έρχονταν οι ομογενείς. Επέστρεφαν από τα πέρατα του κόσμου, από την Αμερική και την Αυστραλία, για να δουν τους συγγενείς τους. Έρχονταν να δουν και εμένα, σαν να ήμουν συγγενείς τους. Και μήπως δεν ήμουν. Με έδειχναν στα παιδιά τους, στους φιλοξενούμενούς τους. Αφηγούνταν την ιστορία μου. Πώς με έκλεψαν οι Γερμανοί. Πώς επέστρεψα πίσω στο νησί. Σιγά σιγά, τα καλοκαίρια, άρχισαν να μας επισκέπτονται και κάποιοι τουρίστες, Έλληνες αλλά και ξένοι, που ανακάλυπταν τη γοητεία των Κυθύρων. Με το που έφθαναν στην είσοδο του χωριού, έβλεπαν την πινακίδα «Μουσείων» και έρχονταν. Στην αρχή λίγοι, αλλά ύστερα όλο και περισσότεροι.

ο Λέων των Κυθύρων και έχω μια ιστορία να σας πω. Ένα βιβλίο της αρχαιολόγου Εύη Πίνη από τις εκδόσεις Κέντρους. Εικονογράφηση βιβλίου από τον αρχαιολόγο Γιάννη Νάκα.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνα.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καρδιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Τις προσπάθειες συνδράουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ φωτιές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή Κορινθίας. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα αν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητάει από τις ΗΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω καύσωνα έθεσαν οι γαλλικές αρχές περισσότερο από το 1 τρίτο των διαμερισμάτων της χώρας, καθώς το έντονο κύμα ζέστης που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο στη Γαλλία θα έχει τελικά μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39 έως 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν και τους 41 βαθμούς. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Μεθαύριο Δευτέρα, λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Σπύρος Ερέτης και η Φέδρα Γκουντούνα.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο έχουμε από τις εθνικές ομάδες στο βόλεϊ, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Οι γυναίκες αγωνίζονται όπως και οι άνδρες στην ίδια διοργάνωση στο European League, οι γυναίκες στην Εστονία στο τρίτο τουρνουά, το οποίο μάλιστα είναι και σε εξέλιξη. Αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα την Λετωνία. Είμαστε μπροστά 2-1 σετ. Το πρώτο σετ το πήραμε εμείς με 28-26, η Λετωνία το δεύτερο με 27-25, πήραμε το τρίτο σετ με 25-23. Τώρα το τέταρτο σετ είναι σε εξέλιξη. Η Λετωνία προηγείται με ένα πόντο, 21-20 στο τέταρτο σετ. Τα τελικά του European League θα βρεθεί η διοργανώτρια χώρα που θα κάνει την τελική φάση και οι πέντε πρώτες ομάδες στην βαθμολογία. Στις γυναίκες είναι ένας όμιλος όπως και στους άνδρες, απλώς γυναίκες είναι 24 ομάδες, στους άνδρες είναι 27. Σε τρία τουρνουά είναι χωρισμένη η διοργάνωση. Ξεκινήσαμε στην Κροατία και διεξήχθη το πρώτο και μάλιστα νικήσαμε την διοργανώτρια Κροατία με 3-1 σετ. Στη συνέχεια στο δεύτερο παιχνίδι στην Κροατία βρεθήκαμε απέναντι στη Λιθουανία με 3-0 σετ. Το δεύτερο τουρνουά έγινε εδώ στην Ελλάδα, στην χώρα μας, και αντιμετωπίσαμε το Κόσοβο και την Πορτογαλία. Νικήσαμε το Κόσοβο με 3-0 σετ και την Πορτογαλία με 3-2 σετ. Τώρα είμαστε στο τρίτο και τελευταίο τουρνουά, αντιμετωπίζουμε την Λετωνία και την Κυριακή 4 η ώρα Ελλάδος αντιμετωπίζουμε την Εστονία. Οι πέντε πρώτες ομάδες από τη βαθμολογία, είπαμε, και η διοργανώτρια χώρα θα είναι στην τελική φάση, δηλαδή οι έξι καλύτερες ομάδες από τις 24 θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Στην βαθμολογία αυτή τη στιγμή, χωρίς το τρίτο τουρνουά, η Σουηδία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ισπανία και εμείς η Ελλάδα έχουμε 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Από εκεί και πέρα παίζουν διαφορά οι βαθμοί. Αν μια ομάδα έχει κάνει μια καθαρή νίκη ή έχει κάνει μια νίκη με 2 βαθμούς, αν κάποιο παιχνίδι λήξει 3-2 σετ, η νικήτρια παίρνει 2 βαθμούς, η ηττημένη 1 βαθμό, και από εκεί και πέρα παίζουν ρόλο τα σετ και οι πόντοι. Μετά από εμάς ακολουθούν με 3 νίκες και 1 ήττα η Ελβετία, το Μαυροβούνιο, η Φιλανδία, η Ρουμανία και η Πορτογαλία στην 10η θέση με 2 νίκες, 2 ήττες. Στον ίδιο συντελεστή έχουν επίσης η Αυστρία, η Κροατία, το Αζερβαϊτζάν, η Βοσνία. Από τη 16η θέση με 1 νίκη και 3 ήττες ακολουθούν η Λετωνία, το Ισραήλ, ενώ από τις θέσεις 18 έως 24 χωρίς νίκη με 4 ήττες σε ισάριθμους αγώνες είναι η Λιθουανία, το Κόσοβο, η Γεωργία, η Εστονία, η Ισλανδία, η Αλβανία και τα Σκόπια.

Το τέταρτο σετ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, η Λετωνία έχει 23 πόντους, η Ελλάδα 22, και οι άνδρες όμως συμμετέχουν στο European League. Έχουμε 3 νίκες και 1 ήττα. Είμαστε στην 6η θέση και έχουμε να δώσουμε 2 αγώνες. Το 3ο τουρνουά γίνεται στο Λουξεμβούργο σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 7.30 ώρα Ελλάδος, Ελλάδα, Αυστρία, και την Κυριακή 21 Ιουνίου 6.30 ώρα Ελλάδος, Λουξεμβούργο, Ελλάδα. Τι είχε γίνει στα 2 προηγούμενα τουρνουά για τους άνδρες? Στο πρώτο, στην Σουηδία, είχαμε νικήσει την διοργανώτρια Σουηδία με 3-2 και 3-0 νικήσαμε το Αζερμπαϊτζάν. Στη συνέχεια, στη χώρα μας έγινε το δεύτερο τουρνουά, βρήκαμε απέναντί μας την Ισλανδία και τα Σκόπια, νικήσαμε και στους δύο αγώνες με 3-0. Στην βαθμολογία, στα 2 μετά τα 2 πρώτα τουρνουά, με 4 νίκες και χωρίς ήττα, είναι η Ολλανδία, η Εστονία, η Φιλανδία, η Δανία, το Ισραήλ, και από την 6η θέση και κάτω είμαστε εμείς, η Ελλάδα, με 3 νίκες, 1 ήττα. Τον ίδιο συντελεστή έχουν Τσεχία, Ισπανία, Ελβετία, Πορτογαλία και Ρουμανία, όπως και η Σουηδία, και με 2 νίκες, 2 ήττες ακολουθούν από τη 13η θέση και κάτω η Λετωνία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, το Μαυροβούνιο και τα Σκόπια. Με 1 νίκη και 3 ήττες είναι στη 19η θέση η Αυστρία, χωρίς νίκη, με 4 ήττες σε ισάριθμους αγώνες, από τις θέσεις 20 έως 27, είναι 27 ομάδες στους άνδρες, 24 στις γυναίκες, είναι η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, η Αλβανία, η Βοσνία, το Αζερμπαϊτζάν, η Ισλανδία, το Κόσοβο και η Γεωργία. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Εστονία για τις γυναίκες για το European League, η Λετωνία ισοφάρισε σε 2-2 σετ. Πήρε το τέταρτο σετ με 25-22.

Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο έχει διοργάνωση η οποία διεξάγεται στη χώρα μας, στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρογυναικών ανοιχτού στίβου. Σημαντικά μεγάλα ονόματα για τον ελληνικό αθλητισμό, για τον ελληνικό στίβο. Έχουν πάρει χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες ο Μίλτος Τεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη, με διακρίσεις σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου. Εκεί είναι και η Ελίνα Τζένκο, πέμπτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο στον ακοντισμό. Το βαλκανικό πρωτάθλημα ξεκίνησε σήμερα Σάββατο. Το πρωί είχαμε τα σύνθετα αγωνίσματα και τις προκριματικές σειρές στα 100 μέτρα ανδρών και γυναικών. Είναι σε εξέλιξη τα απογευματινά αγωνίσματα. Στα πρωινά ο Παναγιώτης Λαγάνης στα 100 μέτρα έκανε επίδοση 10-26. Τώρα το απόγευμα θα αναζητήσει να κάνει μια καλύτερη επίδοση. Προκρίθηκε στο τελικό πίσω από τον Βούλγαρο, τον Χρήστο Ηλίεφ, που ήταν πρώτος με 10-18. Με την τρίτη καλύτερη επίδοση προκρίθηκε στον τελικό και ο Γιάννης Βοσκόπουλος, που πέτυχε 10-22, τερμάτισε δεύτερος στη σειρά του. Θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση στα 100 μέτρα των γυναικών με τις Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να διεκδικούν θέση στο βάθρο. Στον προκριματικό, η Σπανουδάκη έκανε 11-37, είχε τον τρίτο καλύτερο χρόνο, ενώ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου προκρίθηκε με την έκτη καλύτερη επίδοση 11-41. Ο Άγγελος Ανδρέογλου ξεκίνησε την ημέρα με ένα ατομικό ρεκόρ, βελτίωσε την ατομική του επίδοση, έκανε 10-73. Ο Κώστας Καραγιαννίδης κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 100 μέτρα με 11-22, κατέβηκε και στο μήκος, έκανε 7-02, ισοφαρίζοντας την προσωπική του επίδοση. Στο τρίτο αγωνίσμα του πρωινού προγράμματος, που ήταν η σφαιροβολία, ο Κώστας Καραγιαννίδης έστειλε την σφαίρα στα 13-47, ενώ ο Ανδρέογλου στο ίδιο αγώνισμα με 13-21 ισοφάρισε την προσωπική του επίδοση. Ο Άγγελος Ανδρέογλου είναι στη δεύτερη θέση κατάταξης στα σύνθετα με 2.369 βαθμούς και ο Κώστας Καραγιαννίδης στην τρίτη με 2.326 βαθμούς. Στο έπταθλο των γυναικών, πρώτη η Μπίλικα από την Ουκρανία με 1.973 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η δική μας η Αναστασία Ντραγκομίροβα με 1.884 βαθμούς. Η Ντραγκομίροβα έκανε 14-34 στα 100 μέτρα με εμπόδια, στο ύψος και 1.78. Δοκίμασε στο 1 μέτρο και 81 χωρίς επιτυχία. Η Αναστασία Μπαλούμ είναι στην τρίτη θέση με 1.705 βαθμούς, έκανε 14.84 στα 100 μέτρα με εμπόδια και 1 μέτρο και 69 ήταν η επίδοσή της στο άλμα εις ύψος.

Στο στίβο ένας παγκόσμιος διακρίσεις Έλληνας, ο Εμμανουήλ Καραλής, με μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκά Παγκόσμια Κύπελα, πήρε την πρώτη του φετινή νίκη, την πρώτη θέση σε Diamond League στην Τόχα, στο Κατάρ, με 5 μέτρα και 92 εκατοστά επικράτησε, λίγες ημέρες μετά την νίκη που είχε πετύχει στην Οστράβα με 5 μέτρα και 80 δύο εκατοστά. Στην Ντόχα ξεκίνησε τον αγώνα στα 5 μέτρα και 62, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, άφησε τα 5.72, στη συνέχεια με την πρώτη προσπάθεια πέρασε τα 5.82 και με τη δεύτερη τα 5 μέτρα και 92 εκατοστά. Στα 6 μέτρα και 2 εκατοστά έβαλε τον πύχη στη συνέχεια, είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες προτού επιλέξει να μεταφέρει τον αγώνα στα 6 μέτρα και 7 εκατοστά, χωρίς όμως να μπορέσει να περάσει αυτό το ύψος. Στο ίδιο meeting, στην ίδια διοργάνωση, στην τέταρτη θέση στο τριπλούν, πήρε ο Νίκος Ανδρικόπουλος με άλμα στα 16 μέτρα και 2 εκατοστά. Στην πρώτη του συμμετοχή σε Diamond League φέτος την έκανε στην Τόχα ο Έλληνας Άλτης, πέτυχε την επίδοσή του από το πρώτο άλμα, ενώ στη συνέχεια είχε 4 άκυρες προσπάθειες

Στο μπάσκετ η εθνική ομάδα έχει αγώνες για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ του 2027. Θα αντιμετωπίσουμε τη Ρουμανία 2 Ιουλίου, 7 η ώρα Ελλάδος εκτός έδρας, και την Πορτογαλία 3 μέρες μετά, 5 Ιουλίου, 7.30 ώρα Ελλάδος εντός έδρας. Η εθνική μετά τους 4 πρώτους αγώνες στον Όμιλο είναι στην πρώτη θέση με 3 νίκες και 1 ήττα. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι 15 παίκτες για τα δύο παιχνίδια. Ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε τον Κώστα Παπανικολάου του Ολυμπιακού, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη επίσης του Ολυμπιακού, τον Ντίνο Μίτογλου, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και τον Βασίλη Τογιόπουλο από τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Μωραΐτης του Ηρακλή, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος από την ΑΕΚ, ο Γιάννης Κουζέλογλου από τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Τσαλμπούρης από τον Πανιόνιο, ο Δημήτρης Κακλαμανάκης από το Περιστέρι, από τον ΠΑΟΚ ο Νάσος Μπαζίνας, ο Δημήτρης Φλιώνης από την ΑΕΚ, ο Όμηρος Νετζίπογλου από τον Ολυμπιακό, από τον Άρη ο Ελάζια Μητρουλόγκ και από το Μαρούσι ο Νίκος του Γιάτος. Ο Νίκος του Γιάτος είναι ο μόνος που δεν έχει αγωνιστεί από τους 15 παίκτες στην Εθνική Ανδρών.

εθνική ομάδα των γυναικών στο βόλεϊ, στον αγώνα που διεξάγεται στην Εστονία, ιτήθηκε με 3-2 σετ, παρότι προηγήθηκε με 1-0 σετ, 28-26, ισοφάρισε η Λετωνία σε 1-1, 27-25, προηγήθηκαμε και πάλι με 2-1 σετ, πήραμε το τρίτο 25-13, έκανε την ανατροπή η Λετωνία, πήρα τα δύο επόμενα με 25-22 και 15-18. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την Ελλάδα στον πέμπτο αγώνα, είχε 4 νίκες, τώρα έχουμε 4 νίκες και μία ήττα, τελευταίος αγώνας την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Εστονία, απέναντι στην Εστονία 4 η ώρα Ελλάδος.

0: Η Ελλάδα ήταν η πρωταγωνίστρια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων, το οποίο διεξήχθη στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Στοιχείο. Η συνολική συγκομιδή μεταλλίων για τη χώρα μας είναι εντυπωσιακή, 46 συνολικά, εκ των οποίων 24 χρυσά, 12 σημαίνια και 10 χάλκινα, με την Ελλάδα να είναι στην πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Καλαϊτζογλίδης θα μας αναλύσει το πώς φτάσαμε στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε αθλητές, αθλήτριες και όλοι όσοι συμβάλλατε στις επιτυχίες. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Και εγώ καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που ξαναμιλάμε στην εκπομπή σου, Γρηγόρη, για το άθλημα που πραγματικά ταιριάζει στον Έλληνα γενικότερα. Είναι ένα άθλημα του υγρού στίβου, για όσους δεν το γνωρίζουν. Εντάσσεται μέσα στα αθλήματα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος, μαζί με το κολύμπι της Καταδύσης, τη συγχρονισμένη κολύμβηση, την ανοιχτή θάλασσα. Είναι και το δικό μας το αγώνισμα, η τεχνική κολύμβηση.
0: Γιάννη, είπες κάτι, ναι, ταιριάζει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο, για ποιους λόγους ταιριάζει στον Έλληνα αθλητή και στην Ελληνίδα αθλήτρια?
1: Ταιριάζει, καταρχήν είναι άθλημα του υποβρύχιου ναυταθλητισμού. Ναι, είναι ενταγμένο στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, όπου ως άθλημα του υγρού στίβου, αλλά ανήκει παγκοσμίως στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Υποβρύχιου Ναυταθλητισμού. Το υγρό στοιχείο και ιδιαίτερα η θάλασσα είναι ένα στοιχείο που είναι περασμένο στο DNA του Έλληνα. Και θεωρώ ότι λόγω του ότι συνδυάζει και ταχύτητα ταυτόχρονα, είναι και εντυπωσιακό να το παρακολουθείς. Μας ταιριάζει απόλυτα ως άθλημα.
0: Άρα έχουμε παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά, όχι Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Δεν είναι ενταγμένο στο Ολυμπιακό πρόγραμμα ως άθλημα, απλά είναι αναγνωρισμένο Ολυμπιακό αγώνισμα από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ενταγμένο σε παγκόσμιους αγώνες υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, που ονομάζονται War Games και γίνονται κάθε 4 χρόνια ενδιάμεσα των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Γιάννη, τι αγωνίσματα περιλαμβάνει η τεχνική κολύμβηση?
1: Η τεχνική κολύμβηση έχει διάφορες κατηγορίες αγωνισμάτων. Αν μιλάμε για αγωνίσματα πισίνας, είναι τα αγωνίσματα επιφανίας, όπου ο αθλητής, να περιγράψω λίγο το πώς εκτελούνται αυτά τα αγωνίσματα, φοράει στα πόδια του ένα τεράστιο πτερύγιο σαν ουρά ψαριού, να φανταστεί κάποιος, και κολυμπά ο αθλητής με δελφινοειδή κίνηση, αναπτύσσοντας πολύ υψηλές ταχύτητες μέσα στο νερό. Και λέγοντας πολύ υψηλές, για να καταλάβει ο μέσος ακροατής γιατί ταχύτητες μιλάμε, αγγίζουν τα 3,5 μέτρα το δευτερόλεπτο, πράγμα που σημαίνει, αν το μετατρέψουμε σε χιλιόμετρα ανά ώρα, είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτά είναι τα αγωνίσματα επιφανίας με μονοπτερίγιο.
0: Τι αποστάσεις?
1: Από 50 μέτρα έως και 1500 για αυτά τα αγωνίσματα.
0: Υπάρχουν και σκηταλοδρομίες, Γιάννη?
1: Υπάρχουν και σκηταλοδρομίες 4x100 και 4x200 με τον συγκεκριμένο τεχνικό εξοπλισμό, και υπάρχουν και μεικτές σκηταλοδρομίες, 2 αγόρια, 2 κορίτσια, με αντίστοιχο εξοπλισμό, διότι υπάρχουν και άλλα αγωνίσματα με διπλά πτερύγια στο αγωνιστικό μας πρόγραμμα. Όχι, όλα τα αγωνίσματα δεν είναι με μόνο πτερύγιο.
0: Εκτός τα αγωνίσματα επιφάνειας, τι άλλα έχουμε?
1: Και τα υποβρύχια αγωνίσματα, αυτά που εκτελούνται κάτω από το νερό, είτε με το κράτημα της αναπνοής, 50 μέτρα άπνοια, είτε χρησιμοποιώντας αναπνευστική συσκευή. Είναι παραδοσιακά αγωνίσματα, διότι οι ρίζες της τεχνικής κολύμβησης είναι στρατιωτικές ρίζες. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι πρώτοι αγώνες ξεκίνησαν έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ οικάδων της εποχής εκείνης, όπου κολυμπούσαν με αναπνευστικές συσκευές της εποχής εκείνης και πατραχοπέδιλα εκείνης της εποχής. Έτσι εξελίχθηκαν οι αγώνες και φτάσαμε στο άθλημα με τη σημερινή του μορφή.
0: Έχουμε εκτός από τα μονά πεδίλα, έχουμε διπλά.
1: Έχουμε και διπλά πτερύγια, τα οποία είναι από ομοιογενές ελαστικό υλικό, δηλαδή κοινά περίπου σαν κοινά βατραχοπέδιλα που χρησιμοποιούν όλοι στη θάλασσα. Είναι λίγο ιδιαίτερα από θέμα κατασκευής, μπορούν να αποδίδουν πολύ καλύτερα από τα πτερύγια που χρησιμοποιούμε όλοι στην παραλία. Και εκεί έχουμε αγωνίσματα από 50 έως και 400 μέτρα. Το κολύμπι, η τεχνική είναι το κλασικό crawl, για όσους γνωρίζουν, από κολύμβηση είναι το ελεύθερο, ας το πούμε.

0: Γιάννη, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των αθλητών και των αθλητριών, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν?
1: Το να φτάσει ένας αθλητής σε τόσο υψηλό επίπεδο, θα πρέπει να καλλιεργήσει από μικρή ηλικία πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Είτε σωματικά, είτε φυσικών ικανοτήτων, είτε ψυχολογικών ικανοτήτων. Θα πρέπει δηλαδή, είναι ένα πολυδιάστατο θέμα και το οποίο επιφορτίζεται κύρια ο προπονητής που βρίσκεται δίπλα σε κάθε πρωταθλητή, στο να μπορέσει έναν αθλητή να τον εξελίξει και να τον φτάσει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο. Είναι πραγματικά πολυδιάστατο και πολύ δύσκολο το εγχείρημα για κάθε συνάδελφο στο να μπορέσει να φτάσει έναν αθλητή τόσο ψηλά. Δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι, απλά λόγω του ότι τα αγωνίσματά μας είναι αγωνίσματα υψηλών ταχυτήτων, η τεχνική είναι το κυρίαρχο στοιχείο όπου προκαθορίζει απόλυτα το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην τεχνική κατάρτιση του αθλητή λόγω υψηλών αντιστάσεων μέσα στο νερό. Η αντίσταση είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ταχύτητα, για όσους γνωρίζουν φυσική, και αυτή η υψηλή τεχνική προκαθορίζει το αποτέλεσμα.
0: Είπες πολυδιάστατη στα αγωνίσματα της τεχνικής κολύμβησης. Έχουμε αθλητές αθλήτριες που πέφτουν και σε αγωνίσματα επιφανείας και υποβρύχια?
1: Υπάρχουν αθλητές που κολυμπούν εξίσου καλά πάνω και κάτω από το νερό. Υπάρχουν τεχνικές διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάμεσα στα αγωνίσματα επιφανείας και υποβρυχίων, αλλά κάποιοι πολύ ταλαντούχοι αθλητές καταφέρουν να πηγαίνουν εξίσου καλά πάνω από το νερό και κάτω από το νερό.
0: Ποιες είναι οι κορυφαίες χώρες στον κόσμο?
1: Οι κορυφαίες χώρες στον κόσμο θα ξεχώριζα τη Ρωσία, την Κίνα, οι ασιατικές χώρες όπως η Κορέα. Τώρα έχουμε μάλιστα την άλλη εβδομάδα, από αύριο αναχωρούμε για το Παγκόσμιο Ανδρών Γυναικών στην Κορέα, και η Κολομβία είναι πάρα πολύ δυνατή χώρα. Από ευρωπαϊκές πολύ μεγάλες δυνάμεις είναι η Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Είναι ισχυρές παρουσίες στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Και αυτό που λέμε εγχειρίδιο προπονητικής, Γιάννη, ποιοι έχουν τα καλύτερα? Εσύ κάνεις μίξη από διάφορες σχολές? Για βάλε μας λίγο στον κόσμο της προπονητικής.
1: Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Και αυτό διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου σε σχέση με την προπονητική. Διαφορετικά όλοι θα παίρναμε να κάνουμε το πρόγραμμα του παγκόσμιου πρωταθλητή και με την προοπτική να βγάλουμε και εμείς ένα αντίστοιχο παγκόσμιο πρωταθλητή. Στην προπονητική αυτό το πράγμα δεν ισχύει, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες υπάρξεις, με παιδιά, αθλητές, με διαφορετικά σωματομετρικά στοιχεία, διαφορετικές βιολογικές ικανότητες, διαφορετική ψυχοσύνθεση, διαφορετικό οικογενειακό περιβάλλον, διαφορετικές συνθήκες. Αν βάλουμε και τον παράγοντα ομάδα, διότι δεν ασχολούμαστε μόνο με μονάδες, ασχολούμαστε με μονάδα, αρχίζει να γίνεται ένα πολυδιάστατο το πρόβλημα για κάθε συνάδελφο στο να μπορέσει να προπονήσει σωστά την ομάδα του και κατ' επέκταση τις μονάδες οι οποίες θα ξεχωρίσουν.
0: Γιάννη, έξω από το αποτέλεσμα, έξω από τα μετάλλια, έξω από την προπονητική, ποιο είναι το όμορφο, το συναρπαστικό, το μοναδικό?

0: τα παιδιά μας, όχι μόνο οι πρωταθλητές, όπου και αν τους αφήσεις δεν θα χαθούν στη ζωή. Μαθαίνουν να αγωνίζονται, να παλεύουν από μικρή ηλικία. Μαθαίνουν το πόσο σκληρός είναι ο κόσμος ο οποίος θα ζήσουν. Αυτά μόνο ο αθλητισμός μπορεί να τα διδάξει. Και θεωρώ ότι τους κάνει πιο έτοιμους να βγουν στην κοινωνία και να παλέψουν με αρχές και αξίες, εάν φυσικά αυτές τις μεταλαμπαδεύσει ο ίδιος ο προπονητής, διότι δεν είπα το σημαντικότερο πριν, ότι πάνω απ' όλα είμαστε παιδαγωγοί και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όλοι στεκόμαστε στα μετάλλια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον παιδαγωγικό μας ρόλο. Το ότι πρέπει να δώσουμε αρχές και αξίες στις επόμενες γενιές και αυτό είναι η ηθική μας υποχρέωση.
1: Και αυτό,
0: προπονητές και παιδαγωγοί, ναι.
1: Και αυτό, Γιάννη, το έχεις ζήσει, έτσι, δηλαδή εξίσου σε ικανοποιεί αφού έχεις αυτό το βαθμό και αυτό τον τρόπο σκέψης, το ίδιο σε ικανοποιεί κάποιος που προοδεύει σε οποιοδήποτε τομέα στη ζωή του και έχει περάσει ως αθλητή σου ή ως αθλήτρια και ας μην έχει πάρει τα μετάλλια στον αθλητισμό,
0: έτσι,
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Ίδια σου χαρά, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς όπως θα περιγράφεις, Γρηγόρη. Πραγματικά χαίρομαι όταν βρίσκομαι σε αγώνες, γιατί όλοι οι αγώνες είναι μια γιορτή και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και συναναστρέφομαι, παρόλο που είμαι πολλά χρόνια σε αγωνιστικούς χώρους, συναναστρέφομαι με παιδιά και βλέπω πώς ζουν, χαίρονται, λυπούνται, κλαίνε, ανάμεικτα συναισθήματα. Ζουν κάτι μοναδικό, είναι ένα ταξίδι ζωής που μένει βαθιά χαραγμένο στην ψυχή του κάθε παιδιού, και ίσως είναι μια παρότριση προς όλους τους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή να στείλουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Μόνο κέρδος θα αποκομίσουν από αυτή τη διαδικασία.
1: Γιάννη, στην διοργάνωση τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ιωαννίδων, 46 μετάλλια. Τι σημαίνει αυτό για τη δική μας χώρα, για την Ελλάδα?
0: Ναι. Πίσω από αυτό το νούμερο κρύβεται μια τεράστια δουλειά. Τεράστια δουλειά πρωτίστως από τους συναδέλφους προπονητές, οι οποίοι τους θεωρώ και αφανείς ήρωες. Όλοι θα σταθούμε στα ονόματα των αθλητών μας. Πίσω όμως από κάθε αθλητή βρίσκεται ένας συνάδελφος, ο οποίος αγωνιά, πασχίζει, μοχθεί για πολλά χρόνια, δεν κοιμάται τα βράδια, στηρίζοντας την προσπάθεια του αθλητή. Θα την πάω την κουβέντα. Όλοι γνωρίζουμε τον Ντικ Φόσμπερι. Το 68 άλλαξε την πορεία ενός ολόκληρου αγωνίσματος. Τον προπονητή του όμως δεν το γνωρίζει κανείς.
1: Άλμα εις ύψος.
0: Ναι, άλμα εις ύψος. Λοιπόν, δεν το γνωρίζει κανείς. Λοιπόν, αυτή είναι για μένα, πέρα από, πάνω απ' όλα τα πάντα γίνονται για τους αθλητές, αλλά οι αφανείς ήρωες είναι οι συνάδελφοι, και πραγματικά δημόσια τους ευχαριστώ για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει ο καθένας για τον αθλητή του, προκειμένου να τον φέρει στη δεδομένη χρονική στιγμή στην καλύτερη του φυσική κατάσταση. Από εκεί και έπειτα ο δικός μας ο ρόλος, όπου θεσμικά έχουμε την ευθύνη του να οργανώσουμε σωστά ένα ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι με χώριους αγώνες, με προκρίσεις εθνικών ομάδων, με όρια εθνικών ομάδων, με ξεκάθαρα κριτήρια για το ποιος θα μπει στην εθνική ομάδα ή όχι, δεν αποφασίζουμε εμείς. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα κριτήρια τα οποία έχουμε θεσπίσει, όπου την επομένη ημέρα των αγώνων πρόκρισης εθνικών ομάδων ο κάθε συνάδελφος γνωρίζει αν ο αθλητής του είναι μέσα στην εθνική ομάδα ή όχι. Αλλά επίσης και τα αναπτυξιακά μας προγράμματα. Έχουμε προγράμματα επίλεκτων αθλητών με προπονητικές συναντήσεις σε όλη τη χώρα, από άκρη σ' άκρη της χώρας, όπου γυρίζω εγώ προσωπικά, το έχω αναλάβει αυτό το θέμα. Είναι τα αναπτυξιακά μας προγράμματα, αγώνες στην περιφέρεια, σεμινάρια κριτών, χρονομετρών, σεμινάρια προπονητών. Τώρα μάλιστα αύριο κατεβαίνω Αθήνα, έχουμε τις εξετάσεις

0: Σχολής Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το άθλημά μας, και γενικότερα η στήριξη που παρέχουμε ως Ομοσπονδία στον πυρήνα του ελληνικού αθλητισμού που λέγεται Σωματείο και ο προπονητής που βρίσκεται από δίπλα. Δηλαδή, το νούμερο 46 είναι κάτι εκπληκτικό και πρώτη δύναμη σε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πίσω όμως κρύβεται μια τεράστια δουλειά από όλους μας.
1: Πάμε τώρα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο στοιχείο. Πρώτη ημέρα, τι κάναν οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες? 11 μετάλλια συνολικά πήραμε.
0: 11 την πρώτη μέρα, ναι. Έχουμε κάποιους πάρα πολύ ταλαντούχους αθλητές. Είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματικά είχα στην ομάδα μου αυτά τα παιδιά. 24 μέλη της εθνικής ομάδας, ήταν η μεγαλύτερη αποστολή που είχαμε ποτέ σε αριθμό, εκ των οποίων τα 12 ήταν και στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα συμμετείχαν, και είχαμε και 12 νέα μέλη στην εθνική ομάδα. Την πρώτη μέρα λοιπόν είχαμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τον Άγγελο τον Κορομπίλη στα 50 άπνια, τον Κώστα τον Τζιαούση στα 200 επιφάνεια, την Ελένη την Καλφίδου στα 1500 και τις δύο εθνικές μας ομάδες, την 4x100 νεανίδων, να πω και τα ονόματα, με την Ιωάννα Χαραλαμπίδου, Αγγελική Κίρδρα, Εμιλία Παπαϊωάννου και Μαρία Ηλιάκη, και την 4x100 νέων με τον Άγγελο τον Κορομπίλη, τον Αλέξη τον Ρόκο, τον Κωνσταντίνο τον Γιώκα και τον Κωνσταντίνο Τσιαούση. Αυτά ήταν τα χρυσά μας μετάλλια της πρώτης ημέρας. Να σας πω και τα σημαίνια, όπου εκεί είχαμε τη Μαρία Ηλιάκη στα 50 άπνια, την Αγγελική την Κίρδα στα 200 επιφάνεια, την Άννα τη Φίλογλου στα 1500. Όλα αυτά τα παιδιά είναι από όλη την Ελλάδα. Τώρα διαβάζοντάς τα, μου έρχεται και ο τόπος και η ομάδα όπου βρίσκονται. Είναι από άκρης άκρη της χώρας μας, από τα Γιάννενα μέχρι την Κρήτη, από τη Λάρισα και όλες τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι διάσπαρτα. Και χάλκινα μετάλλια είχαμε την Εμιλία την Παπαϊωάννου στα 50 άπνια, το Γιάννη τον Αρματά επίσης στα 50 άπνια νέων και τη Λιδία τη Βασιλοπούλου στα 200 επιφάνεια νεανίδων.
1: Τη δεύτερη μέρα είχαμε 7 μετάλλια, Γιάννη.
0: Τη δεύτερη μέρα είχαμε επίσης 7 μετάλλια. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου πάλι ο Άγγελος ο Κορομπίλης, είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος αθλητής. Μάλιστα την τρίτη μέρα έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ, θα το πούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, τη δεύτερη μέρα ο Άγγελος στα 100 υποβρύχιο χρυσό μετάλλιο και οι 4x200 νέων και νεανίδων επίσης χρυσό μετάλλιο. Με τους τα αγόρια ήταν ο Κώστας ο Γιώκας, ο Σπύρος ο Σταμένης, ο Αλέξης ο Ρόκος και ο Κωνσταντίνος ο Τσιαούσης. Και τα κορίτσια ήταν η Λιδία η Βασιλοπούλου, η Ελένη Καλφίδου, η Άννα η Φίλογλου και η Αγγελική Κίρδα. Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν την δεύτερη μέρα ο Γιάννης ο Αρματάς, ο Σπύρος ο Ζόντος, και χάλκινο μετάλλιο η Καλλιρό Ισιάσιου και η Μαρία Ηλιάκη. Αυτά τα μετάλλια...

0: Γιάννη, την τρίτη ημέρα τι καταγράψαμε ως μετάλλια?
1: Η τρίτη μέρα ήταν πραγματικά εκπληκτική. Ήταν η μέρα μας. Απελευθερώθηκαν οι αθλητές ψυχολογικά, ανέβηκαν πάρα πολύ και πραγματικά ήταν η εντυπωσιακότερη μέρα και σε συγκομιδή μεταλλίων αλλά και σε θέματα απόδοσης. Εκεί λοιπόν η Μαρία Ηλιάκη στα 50 επιφάνεια χρυσό μετάλλιο, όπως επίσης ο Άγγελος ο Κορομπίλης στα 50 επιφάνεια, ο Σπύρος ο Ζόντος στα 100 διπλά. Στα 200 υποβρύχιο επίσης ο Άγγελος ο Κορομπίλης είναι ένας αθλητής, όπως είπαμε, πολύ ταλαντούχος και αυτήν τη μέρα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα υποβρύχιο κάτω από το μερό. Η Άννα Ιφίλογλου στα 400 επιφάνεια, ο Κώστας ο Τσιαούσης επίσης στα 400 επιφάνεια. Όπως και η εθνική ομάδα 4x100 διπλά πέδιλα, όπου είναι μεικτή ομάδα, δύο αγόρια, δύο κορίτσια, εκεί ο Χρήστος ο Χαλάστρας, η Ιωάννα η Τσαλούκου, ο Σπύρος ο Ζόντος και η Θεοφανία η Παύλου. Και οι δύο σκηταλοδρομίες μας, οι 4x50 νεανίδων με την Αγγελική την Κύρδα, Εμιλία Παπαϊωάννου, Ιωάννα Καραλαμπίδου και η Μαρία Ηλιάκη. Και οι 4x50 νέων, όπου και αυτή πραγματοποίησε παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας νέων με τον Γιάννη τον Μπαϊρακτάρη, ο οποίος ήταν και απτυχίο. Το Ιωνικό Κολυμπητήριο πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κυταλλοδρομίας, τον Κώστα τον Τσιαούση, τον Γιάννη τον Αρματά και τον Άγγελο τον Κορομπίλη. Ασημένια μετάλλια κατέκτησε ο Κώστας ο Τσιαούσης, η Μελίνα Νικολοπούλου στα 200 υποβρύχιο, η Ελένη Καλφίδου στα 400 νεανίδων και ο Αλέξης ο Ρόκος στα 400 επιφάνεια, από την Κεφαλονιά ο Αλέξης. Χάλκινο μετάλλιο φόρεσαν στο σύνδεσμο τους η Ιωάννα η Χαραλαμπίδου και ο Γιάννης ο Αρματάς. Αυτός ήταν ο απολογισμός μας για την τρίτη ημέρα που ήταν πραγματικά εντυπωσιακός.
0: Τελευταία ημέρα η τέταρτη.
1: Τελευταία ημέρα η τέταρτη, επίσης εκπληκτικά. Πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ο Άγγελος ο Κορομπίλης, ο Κώστας ο Τσιαούσης, η Μαρία Ηλιάκη, ο Σπύρος ο Ζόντος, η Ελένη Καλφίδου, η Μελίνα Νικολοπούλου στα 400 υποβρύχιο. Με ασημένιο μετάλλιο ο Σπύρος ο Σταμένης, η Άννα Ιφίλογλου, η Ειρήνη η Κατιάνη από τα Χανιά. Χάλκινο μετάλλιο ο Αλέξης ο Ρόκος και η Παρασκευή Γεωργονίκου, καθώς και ο Αλέξανδρος ο Μάκος από τα Γιάννενα. Ήταν αυτά τα δυο παιδιά, γιατί νομίζω και αρκετοί γιαννιώτες ακούν την εκπομπή σας, από τα τραγούδια το έχω καταλάβει.
0: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Είναι μέσα στις περιοχές της Ελλάδας που μας ακούνε στο παγκόσμιο ραδιοφόνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θα ήθελα να μου πεις από τις ξένες αποστολές έτσι κάποιες αντιδράσεις, τι σου είπαν, τι μίλησες και για το αγωνιστικό και για το αξιογωνιστικό, έτσι, για τυχείο.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Όταν τελείωσαν οι αγώνες, γιατί για μας ήταν ένα τεράστιο στοίχημα, πέρα από το αγωνιστικό και το οργανωτικό, είχαμε επομιστεί με αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη να πάνε πραγματικά όλα καλά. Τα συγχαρητήρια όπου δεχόμασταν από τις αποστολές φεύγοντας για την άψογη διοργάνωση ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας. Σίγουρα σε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα το κύριο όγκο της ευθύνης και η πολύ μεγάλη βοήθεια που δεχτήκαμε ήταν από τις δημοτικές αρχές, από το Δήμο, ιδιαίτερα από το Δήμαρχο το Γιάννη Μαλαφή και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού τον κύριο Γιώργο Χριστάκη, και τους ευχαριστώ δημόσια, διότι πραγματικά κάθε μέρα βρισκόταν στο κολυμπητήριο ό,τι και αν, από το μικρότερο μέχρι το πιο σημαντικό πρόβλημα, να βοηθήσουν προκειμένου να γίνουν όλα άψογα. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Χίος είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά της χώρας μας, συνδυάζει πάρα πολλά και πλούσια ιστορία και πάρα πολλές ομορφιές, με παράδοση, με πολύ ωραίες γεύσεις όσον αφορά τα ταβερνάκια, τα αξιοθέατα, δηλαδή όλες οι αποστολές έμειναν ενθουσιασμένες. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πραγματικά κύλησαν όλα όπως έπρεπε να κυλήσουν και σε αυτό συνετέλεσε αφενός μεν ότι το κολυμπητήριο, το ιωνικό κολυμπητήριο πλέον βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, είτε σε θέματα ηλεκτρονικού εξοπλισμού με πίνακες, με βατήρες, με ηλεκτρονικούς βατήρες. Ας μην ξεχνάμε από την αρχική κατασκευή της η πισίνα είναι πισίνα 10 διαδρομών Ολυμπιακών διαστάσεων, είναι ένα άψογο κολυμπητήριο αυτή τη στιγμή, και η διαμονή, τα ξενοδοχεία ήταν πολύ κοντά στο χώρο των αγώνων, πράγμα που σημαίνει δεν ταλαιπωρήθηκαν οι αποστολές, καθώς επίσης και η διαμονή τους στα ξενοδοχεία της περιοχής ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Γιάννη, σε πλησιάζουν και όχι μόνο τώρα σε αυτή τη διοργάνωση και σε άλλες, από άλλες χώρες άνθρωποι να σου πούνε Γιάννη, πού να έρθουμε το καλοκαίρι για διακοπές στην Ελλάδα, σου έχει συμβεί αυτό?
1: Μου έχει συμβεί συνάδελφοι που έχουν έρθει στη χώρα μας όχι μία μόνο φορά, διότι όποιος έρθει θέλει να ξαναέρθει και να πάει να επισκεφθεί και κάποιο άλλο μέρος. Ίσως έχουμε την ευτυχία να ζούμε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Όποια περιοχή της χώρας μας κι αν επιλέξεις, πραγματικά έχει απίστευτες ομορφιές που δεν τις βρίσκεις, γιατί εγώ λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων πραγματικά έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Σαν τη χώρα μας δεν υπάρχει. Μετά η φιλοξενία του Έλληνα είναι μοναδική. Οι γεύσεις, το φαγητό μας είναι επίσης εκπληκτικό. Δηλαδή συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα η χώρα μας, όπου όποιος έρθει πραγματικά είναι βέβαιο ότι θα ξανάρθει.
0: Γιάννη,
1: κερδίζουμε. Ναι.
0: Στο αγωνιστικό κομμάτι είδαμε το παρόν που έχει το άθλημα σε νέους και νεάνιδες. Μέλλον έχουμε?
1: Η συγκεκριμένη ομάδα είναι το μέλλον, διότι είναι η Εθνική Νέων Νεανίδων. Αυτοί οι αθλητές τα επόμενα χρόνια θα είναι το αύριο, οι αθλητές που θα στελεχώσουν την Εθνική Ανδρών Γυναικών. Άλλωστε, ορισμένοι από αυτούς, 4 μέλη της Εθνικής Νεανίδων θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Κορέα τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, αύριο ξεκινάει η αποστολή για το Παγκόσμιο Ανδρών Γυναικών με 4 μέλη της συγκεκριμένης Εθνικής Νεανίδων. Το άθλημα έχει πολύ μεγάλο μέλλον και θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό πραγματικά να δουλεύουμε έτσι σκληρά, θα χαρούμε και ανάλογες επιτυχίες και στη μεγάλη δύσκολη κατηγορία της κατηγορίας ανδρών γυναικών.
0: Γιάννη, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις αθλητές, αθλήτριες μεγαλώνοντας μετά τα 18 τους χρόνια, είτε όταν πάνε να σπουδάσουν, είτε μετά η επαγγελματική αποκατάσταση? Δεν είναι ούτε μπάσκετ ούτε ποδόσφαιρο που θα λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα. Υπάρχει και το θέμα της επιβίωσης για αθλητές, αθλήτριες. Πώς το διαχειρίζεστε?
1: Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, και θεωρώ ότι αν το συνδυάσεις με κάτι το οποίο δυστυχώς έχει η ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει αθλητική παιδεία, δυστυχώς είναι ένα στοιχείο όπου φτάνει να αιμορραγεί ο ελληνικός αθλητισμός, όχι μόνο το δικό μας άθλημα, όπου δεν υπάρχουν οικονομικές ανταμοιβές, πάρα πολλά ταλέντα δυστυχώς σταματούν. Φυσικά η προσπάθεια γίνεται από δική μας πλευρά όσο μπορούμε να κρατήσουμε τους αθλητές μας με τα μέσα που διαθέτουμε, τα οποία είναι σχετικά περιορισμένα. Έτσι λοιπόν δυστυχώς αιμορραγούμε. Παρόλα αυτά υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια μικρή στροφή, όπου αρκετοί έχουμε τη δυνατότητα να κρατάμε κάποιους αθλητές και σε μεγαλύτερες ηλικίες, και στο δικό μας άθλημα αλλά και γενικότερα σε όλο τον υγρό στίβο, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε.
0: Γιάννη, στην τεχνική κολύμβηση τα πιο μικρά παιδιά σε ηλικία που έρχονται στην αρχή της εκμάθησης, τι ηλικίες είναι?
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βάση όλων είναι το κολύμπι. Όλοι οι αθλητές ξεκινούν από εκεί και από εκεί πρέπει να ξεκινούν. Είτε θα μεταπηδήσουν στην υδατοσφαίριση, είτε θα επιλέξουν οποιοδήποτε άθλημα του υγρού στίβου. Έτσι λοιπόν και οι ακαδημίες, τα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημά μας έχουν και αυτά ως βάση την εκμάθηση κολύμβησης. Είναι βασικό στοιχείο για οποιοδήποτε μελλοντικό αθλητή οποιοδήποτε αθλήματος του υγρού στίβου. Συνήθως τα παιδιά που ασχολούνται με το δικό μας άθλημα ξεκινούν σε ηλικία 6 έως 8 ετών. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν.
0: Γιάννη,
1: τα πρώτα βήματα εκμάθησης.
0: Βασικός χορηγός είναι η οικογένεια για όλα αυτά τα παιδιά, έτσι?
1: Σίγουρα, και οι αφανείς ήρωες είναι πάντα οι γονείς και πρέπει να βρίσκονται πάντα πίσω από τα παιδιά τους και να στηρίζουν την προσπάθειά τους, είτε στον αθλητισμό, είτε στο σχολείο, είτε στις τέχνες, με οτιδήποτε και να ασχοληθούν τα παιδιά.
0: Από θέμα εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα, πού βρισκόμαστε?
1: Υπάρχει μια σχετική παθογένεια. Σίγουρα από την πολιτεία γίνονται προσπάθειες με προγράμματα αναβάθμισης, είτε ενεργειακής είτε εγκαταστάσεων, αλλά γενικότερα υπάρχει παθογένεια στους αθλητικούς μας χώρους, όπου όμως πραγματικά, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι θα αναβαθμιστούν αρκετά οι αθλητικοί μας χώροι. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετοί χώροι να αναβαθμίζονται σε πολύ ποιοτικό επίπεδο.
0: Για την τεχνική κολύμβηση στην Ελλάδα, τι πρέπει να προσθέσουμε για την επόμενη μέρα για να το εξελίξουμε και να το βελτιώσουμε?
1: Αυτό που χρειάζεται το άθλημά μας είναι να καλλιεργηθεί σε όλη την επικράτεια, και είναι ο βασικός μας στόχος. Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις καλλιεργείται και ιδιαίτερα και πολύ συστηματικά μάλιστα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρξουν μικροί πυρήνες, που ο πυρήνας είναι το σωματείο στον ελληνικό αθλητισμό, σε όλη την επικράτεια, από άκρη της χώρας μας, να υπάρξει σε κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη, όπου υπάρχει κολυμπητήριο, έστω και ένα σωματείο. Και αυτός είναι ο κύριος μας στόχος.

0: Γιάννη Καλατζογλίδη, θα ήθελα να μου πεις πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σου, όχι με την τεχνική κολύμβηση, θα σε πάω λίγα χρόνια πίσω γιατί είσαι νέο παιδί, με τον αθλητισμό.
1: Από τα 5 μου χρόνια.
0: Με
1: δεν
0: τι?
1: Είμαι και νέο παιδί, αλλά από τα 5 μου χρόνια ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με τον υγρό στίβο.
0: Ποιο ήταν το πρώτο σου άθλημα, Γιάννη, και πού, σε ποια
1: το
0: περιοχή?
1: Κολύμπι.
0: Το κολύμπι. Σε ποια το περιοχή, κολύμπι. Σε ποιο μέρος στην Ελλάδα?
1: Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στο Εθνικό Κολυμπητήριο είχα και εγώ τα πρώτα μου βήματα. Μαθαίνοντας όπως όλα τα μικρά παιδιά, όπως πρέπει να, να γνωρίζουν την κολύμβηση στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα μικρά παιδιά είναι εφόδιο ζωής, πραγματικό εφόδιο ζωής και πρέπει να το κάνουν όλοι οι γονείς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα κι εγώ.
0: Γιάννη, τι ήταν αυτό που σου άρεσε, που σε προσέλκυσε, που σε έκανε να μείνεις στην κολύμβηση?
1: Το υγρό στοιχείο και το νερό είναι κάτι μοναδικό. Η αίσθηση του όταν μπαίνεις μέσα στο νερό και δεν αισθάνεσαι το σωματικό σου βάρος είναι κάτι μοναδικό. Από εκεί και έπειτα ήταν και οι φιλίες, οι παρέες, κάτι πολύ σημαντικό. Φιλίες ανεξίτηλες που τις κρατάω ακόμη και τώρα με συναθλητές μου, οι οποίοι όλοι είναι σε ανάλογη ηλικία. Και όταν βγαίνουμε και συναντιόμαστε, πάντα συζητάμε για εκείνη την εποχή, τα νεανικά μας χρόνια.
0: Άλλα αθλήματα έκανες, Γιάννη?
1: Όχι.
0: Όχι, πήγες και έμεινες, κόλλησες κατά τον κοινό λεγόμενο, έτσι.
1: Ναι. Μεταπήδησα από το κολύμπι μετά στην τεχνική.
0: Στην τεχνική κολύμβηση,
1: Ναι.
0: Και πώς η εμπλοκή σου με την προπονητική, πότε άρχισε?
1: Άρχισε από το πρώτο έτος στα ΤΕΦΑ. Σαν αθλητής ήμουν αρκετά καλός, είχα πρώτη πανελλήνια νίκη, κυρίως σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά η προπονητική ήταν κάτι το οποίο με τρέλανε στην κυριολεξία. Και ακόμη και τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ό,τι άρθρο σχετίζεται με προπονητικά θέματα με πιάνει τρέλα να ενημερωθώ. Δεν σταματώ.
0: Ήσουν φοιτητής στα ΤΕΦΑ, έτσι?
1: ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης, ναι.
0: ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και πήρες ειδικότητα κολύμβηση.
1: Ειδικότητα κολύμβηση, ναι. Και με την τεχνική κολύμβηση δεν διδάσκεται ως άθλημα στα ΤΕΦΑ. Παρακολούθησα σχολή προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου από τότε μέχρι και σήμερα σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται αντίστοιχες σχολές και στις τελευταίες 4, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, είμαι και εισηγητής των συγκεκριμένων σχολών.
0: Τώρα θα ήθελα να μου πεις τι πήρε ο άνθρωπος Γιάννης Καλατζογλίδης, τι πήρες, τι έμαθες εσύ από τους αθλητές και τις αθλήτριες και τι συνεχίζεις να παίρνεις. Τι έχεις πάρει μαζί που το κουβαλάς στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου?
1: Πραγματικά από τα παιδιά πάντα παίρνεις και πάντα έχεις να πάρεις. Αυτό που μου έχει μείνει είναι η αγωνία τους, η συμπεριφορά τους σε σχέση με τις παρέες, με τους φίλους, οι μεταξύ τους συναναστροφές, και γενικότερα αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι οι αθλητές είναι παιδιά με αξίες πραγματικά και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα έξω στην κοινωνία. Είναι πραγματικά πολύ καλά παιδιά. Πολύ σπάνια θα βρεις κάποιον ο οποίος είναι ιδιαίτερος σαν χαρακτήρας. Είναι παιδιά που χαίρεσαι να μιλάς και να συναναστρέφεσαι μαζί τους. Αυτό γενικότερα μου έχει μείνει και μου αρέσει και λίγο να τους πειράζω, να τους εξητάρω κατά κάποιο τρόπο, να τους φέρνω λίγο στα όρια τους, και εκεί βγάζουν το πραγματικό τους εαυτό. Γίνομαι και εγώ πραγματικά παιδί μαζί τους. Αλλάζω σαν άνθρωπος. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω.
0: Γιατί να ασχοληθεί ένα παιδί σήμερα με την τεχνική κολύμβηση, Γιάννη?
1: Αυτό που προσφέρει γενικότερα όλος ο αθλητισμός. Δεν θα ήθελα να το ξεχωρίσω και να πω να ασχοληθεί με την τεχνική κολύμβηση. Για ό,τι προσφέρει ο αθλητισμός σε έναν νέο άνθρωπο. Τα ίδια πράγματα προσφέρει και η τεχνική κολύμβηση. Σίγουρα σχετίζεται πρώτο με τον υγρό στίβο. Διότι θεωρώ ότι ο υγρός στίβος γενικότερα, ειδικά στις αναπτυξιακές ηλικίες, προσφέρει κάτι παραπάνω από όλο τον υπόλοιπο αθλητισμό. Ο υγρός στίβος είναι το πρώτο σκαλοπάτι όπου θα πρέπει να ξεκινά ο κάθε νέος. Διότι μέσα από ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον με μηδενικούς τραυματισμούς γυμνάζεται ολοκληρωμένα το σώμα ενός νέου αθλητή, και παράλληλα αυτό που μαθαίνει είναι η κολύμβηση, να μην κινδυνεύει στη θάλασσα. Η χώρα μας βρέχεται, έχει 13.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Είναι δεδομένο κάθε Έλληνας πολίτης θα κολυμπήσει πολλές φορές κάθε χρόνο στη θάλασσα και δυστυχώς χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν είναι πρωταρχικό καθήκον, θα έλεγα, του κάθε Έλληνα πολίτη να φέρει το παιδί του να μάθει κολύμβηση. Είναι πραγματικό εφόδιο ζωής και πρέπει να το κάνει. Από εκεί και έπειτα ας επιλέξει όποιο άλλο άθλημα θέλει, αν δεν θέλει να μείνει στα αθλήματα του υγρού στίβου. Είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα και σε αυτό τον κανόνα εντάσσεται και η τεχνική κολύμβηση.
0: Γιάννη, τα σημεία των καιρών είναι διαφορετικά από πριν από 15, 20, 30 χρόνια. Σήμερα τα παιδιά έχουν χρόνο να εξασκήσουν αυτό που λέμε το πνεύμα τους. Είναι υπολογιστή, υποχρεώσεις στο σχολείο, σπίτι. Το παιχνίδι δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει γειτονιά, δεν υπάρχει δρόμος,
1: δεν
0: έτσι.
1: Υπάρχει.
0: Για πες μου εσύ που το ζεις.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία είναι πραγματικά εξαρτημένα από το κινητό τους. Το κινητό μάλλον είναι προέκταση του χεριού τους. Σίγουρα για το συγκεκριμένο πρόβλημα πρωταρχική ευθύνη και καθήκον είναι των ίδιων των γονέων. Αρκετοί δυστυχώς γονείς επαφίονται στο ότι το παιδί παίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι στο δωμάτιό του και δεν με ενοχλεί, δεν με απασχολεί. Είναι ένα τεράστιο λάθος που μπορεί να κάνουν οι νέοι γονείς. Το παιδί πρέπει να στις μέρες μας να ασχολείται, είναι σημεία των καιρών, είτε με υπολογιστές, σίγουρα και με το κινητό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Πρέπει να μπουν φραγμοί, διότι δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά έχουν πρόβλημα και ιδιαίτερα και προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ τους. Ο αθλητισμός σίγουρα είναι κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιάννη, θα ήθελα να μου πεις έξω από το υγρό στοιχείο Έλληνες και Ελληνίδες αθλήτριες που έχεις ψηλά, που σου αρέσει να βλέπεις έξω από το υγρό στοιχείο, έτσι, από άλλα αθλήματα. Για πες μου κάποιους ή κάποιες αθλητές και αθλήτριες.
1: Σίγουρα οι αθλητές του στίβου που διακρίνουν τα τελευταία χρόνια, ο αγαπημένος μου είναι ο Μανόλο
0: Καραλής.
1: Ναι. Έτσι, όχι μόνο σαν αθλητής ότι είναι εκπληκτικός, αυτό το χαμόγελο πραγματικά είναι κάτι που κερδίζει τον οποιοδήποτε. σίγουρα οι αθλητές του υγρού στίβου, γενικότερα του χώρου μας, είναι αθλητές που είναι κοντά στο χώρο μας, και θεωρώ ότι κοντά στα δικά μας αθλήματα, η εθνική ομάδα του πόλου των ανδρών είναι όλοι εξαιρετικά παιδιά, ένας προς ένας. Δεν θα ήθελα να πω κάποιον συγκεκριμένο. Και άλλωστε δεν θα έφερναν αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα εάν δεν ήταν εξαιρετικοί ένας προς ένα, είτε σαν χαρακτήρες είτε σαν αθλητές.
0: Άλλωστε η ελληνική διατροφή σε άνδρες και γυναίκες είναι το μόνο ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα που έχει πάρει όλους τους τίτλους σε άνδρες γυναίκες, ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια, ευρωπαϊκά και σε διασυλλογικό επίπεδο όλους τους τίτλους από το Champions League ή κύπελο πρωταθλητριών και κάτω. Έχουμε, απλώς παίζουμε τώρα που λέμε για το χρώμα, Γιάννη, στην διατροφή. Παίζουμε για το χρώμα, να είναι το χρυσό μετάλλιο. Έτσι. Για πες μου, πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά, και εσύ, το γεγονός ότι φοράτε το εθνόσημο, εκπροσωπείτε την Ελλάδα, ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Τι είναι αυτό, πώς το βιώνεις και εσύ και τα παιδιά?
1: Είναι ένα μοναδικό συναίσθημα. Ένα θα σου πω ότι στη ζωή μου, κατά τη διάρκεια του έτους, την φόρμα της εθνικής δεν τη φορώ. Την φορώ μόνο στις αποστολές, γιατί εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι εκείνη η φανέλα γίνεται ένα με το δέρμα μου. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα παιδιά, και το πρώτο που τους λέω όταν φορούν την φόρμα της εθνικής ομάδος, αν μη τι άλλο να την τιμήσουμε, όχι μέσα στο νερό, πρώτα έξω από το νερό, με τη συμπεριφορά μας, με το πώς θα κινηθούμε γενικότερα σε χώρους, είτε αεροδρόμια είτε σε αγωνιστικούς χώρους. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να τιμούμε αυτό που λέγεται εθνόσημο.
0: Γιάννη,
1: βρίσκεται πάντα στην αριστερή πλευρά του στήθους μας και εκεί πρέπει να βρίσκεται η σημαία της χώρας μας.
0: Θα ήθελα να μου πεις κάποια περιστατικά που έχεις βιώσει, έχεις ζήσει, έχεις πάει σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο με Έλληνες, της ομογένειας, με Έλληνες του εξωτερικού.
1: Έχω αρκετές αναμνήσεις. Αυτό που μου έχει κάνει πραγματικά εντύπωση, βρέθηκα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Καζάν της Ρωσίας. Και το Καζάν, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η πρωτεύουσα του Ταταρστάν. Εκεί λοιπόν βρισκόταν μία Ελληνίδα που δεν γνωρίζω για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί. Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω για εργασιακούς λόγους βρισκόταν εκεί, η οποία ως εθελόντρια ήθελε να έρθει συνοδός στην αποστολή μας. Ελένη τη λέγανε. Η συγκεκριμένη κοπέλα λοιπόν δέθηκε τόσο πολύ με την ομάδα μας, όπου πραγματικά είχε συγκινηθεί απίστευτα όταν τελείωσαν οι αγώνες και έπρεπε να αποχωρήσει, να αποχωριστούμε. Είχε γίνει μέλος της αποστολής μας πραγματικά, και έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Ό,τι χρειαζόμασταν να τρέξει να μας βοηθήσει σε οτιδήποτε μικρή ή μεγάλη δυσκολία.
0: Σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου?
1: Όπως επίσης κάτι αντίστοιχο, πριν από 4 χρόνια σε αντίστοιχο πρωτάθλημα στην Κολομβία, είχαμε έναν αντίστοιχο συνοδό Κολομβιανός, ο οποίος θεωρούσε κάτι μοναδικό. Όταν μπαίναμε στο λεωφορείο για να πάμε στους αγώνες, ενδιάμεσα στα καθίσματα του λεωφορείου έβαζε τον οδηγό να βάλει σάμπα, χόρευε σάμπα για να αποφορτήσει τους αθλητές λόγω ψυχολογικού φόρτου που θα πηγαίναμε σε αγώνες. Έτσι λοιπόν σε όλη τη διαδρομή του λεωφορείου ήταν όρθιος αυτός και χόρευε. Υπάρχουν αρκετές έτσι τέτοιες περιπτώσεις που πραγματικά είναι μοναδικές.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Καλαϊτζογλίδης στο άθλημα της τεχνικής κολύμβησης, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Γιάννη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στην αθλητική φωνή. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια για την ελληνική τεχνική κολύμβηση, σε αθλητές, αθλήτριες, σε εσάς, πάντα να εκπροσωπείτε πάξια όπως κάνετε μέχρι και σήμερα το εθνόσημο, τη χώρα μας, τον ελληνικό αθλητισμό, μετάλλια σε παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου σήμερα στην αθλητική φωνή.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γρηγόρη μου, που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για το άθλημα που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η τεχνική κολύμβηση και για την προσπάθεια των αθλητών μας να τιμήσουν πραγματικά το εθνόσημο στα πέρατα της γης, και σε ευχαριστώ ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου.
0: Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

Το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε μέχρι στιγμής τι έχει γίνει, αλλά και το τι πρόκειται να συμβεί στη φάση των ομίλων. Στον πρώτο όμιλο, μετά από δύο αγώνες, το Μεξικό είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, η Νότια Κορέα με 3 στη δεύτερη, Τσεχία στην τρίτη με 1 βαθμό και η Νότια Αφρική το 1 βαθμό έχει. Είναι στην τέταρτη θέση. Πρώτη αγωνιστική, το Μεξικό νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Τη δεύτερη αγωνιστική είχαμε ισοπαλία ανάμεσα στην Τσεχία και την Νότια Αφρική. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα. 24 Ιουνίου είναι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο. Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Κορέα. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς έχει 4 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Στην ίδια βαθμολογική συγκομιδή έχει και η Ελβετία που είναι στη δεύτερη θέση. Βοσνία, Ριζεγοβίνη, 1 βαθμό, είναι τρίτη. 1 βαθμό έχει και το Κατάρ. Την πρώτη αγωνιστική ισόπαλη αναμέτρηση 1-1 Καναδάς, Βοσνία και Ριζεγοβίνη. Το ίδιο αποτέλεσμα 1-1 και το Κατάρ απέναντι στην Ελβετία. Τη δεύτερη αγωνιστική η Ελβετία επικράτησε με 4-1 απέναντι στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. 6-0 ο Καναδάς νίκησε το Κατάρ. 24 Ιουνίου ολοκληρώνεται η τρίτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία και Ριζεγοβίνη απέναντι στο Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο, 4 βαθμούς σε 2 αγώνες έχουν Βραζιλία που είναι στην πρώτη θέση, ακολουθεί το Μαρόκο με 4. Και η Σκωτία έχει 3, είναι στην τρίτη θέση. Η Αϊτή δεν έχει βαθμό. Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Αϊτή, Σκωτία 0-1 την πρώτη αγωνιστική. Σκωτία, Μαρόκο 0-1. Βραζιλία επικράτησε με 3-0 τη Αϊτή στη δεύτερη αγωνιστική. Σκωτία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή την τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Τέταρτος όμιλος με 6 βαθμούς προηγείται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 2 νίκες σε 2 αγώνες. Ακολουθεί η Αυστραλία με 3 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει και η Παραγουάη. Η Τουρκία δεν έχει βαθμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη 4-1. Η Αυστραλία επικράτησε με 2-0 απέναντι στην Τουρκία την πρώτη αγωνιστική. Τη δεύτερη αγωνιστική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Και Τουρκία, Παραγουάη 0-1. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη, Αυστραλία είναι οι αγώνες στον τέταρτο όμιλο. Στον πέμπτο όμιλο επικεφαλής είναι η Γερμανία με 3 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει και η ακτή Ελεφαντοστού. Η Σημερινός και Κουρασάο δεν έχουν βαθμό. Γερμανία, Κουρασάο 7-1, ακτή Ελεφαντοστού. Η Σημερινός 1-0. Την πρώτη αγωνιστική, 20 Ιουνίου, σήμερα Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού, δεύτερη αγωνιστική, Σημερινός Κουρασάου. Είναι τα δύο παιχνίδια στην δεύτερη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου που ολοκληρώνεται 25 Ιουνίου, Κουρασάου ακτή Ελεφαντοστού και Σημερινός Γερμανία. Έκτος όμιλος, η Σουηδία είναι επικεφαλής με 3 βαθμούς, Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν από έναν, η Τινησία δεν έχει βαθμό. Όλα αυτά ενώ έχει διεξαχθεί μία αγωνιστική, Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2, Σουηδία, Τινησία 5-1. Σήμερα 20 Ιουνίου, δεύτερη αγωνιστική, Ολλανδία, Σουηδία, Τινησία, Ιαπωνία, 25 Ιουνίου, η τρίτη αγωνιστική, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, Ολλανδία. Στη συνέχεια, το Ιράν στον 7ο όμιλο έχει έναν βαθμό. Όλες οι ομάδες εδώ έχουν έναν βαθμό. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος. Μία αγωνιστική έχει διεξαχθεί. Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, δεύτερη αγωνιστική, Βέλγιο, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. 26 Ιουνίου ολοκληρώνεται ο όμιλος, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Σαουδική Αραβία στον επόμενο όμιλο σε έναν αγώνα έχει έναν βαθμό. Όλες οι ομάδες και εδώ σε έναν αγώνα ένα βαθμό. Είχαμε 2 ισοπαλίες στα 2 παιχνίδια. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 1 βαθμό. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι χωρίς σκορ 0-0. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Κυριακή 21 Ιουνίου, η δεύτερη αγωνιστική. Ισπανία, Ουρουγουάη είναι ο αγώνας και πράσινο ακροτήρι παίζει με την πράσινο ακροτήρι Ουρουγουάη
Και Ισπανία-Σαουδική Αραβία είναι η δευτεραγωνιστική. 26 Ιουνίου, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουά-Ισπανία. Και στον τελευταίο όμιλο, μετά από έναν αγώνα, η Νορβηγία έχει 3 βαθμούς. 3 η Γαλλία, χωρίς βαθμό. Σενεγάλη-Ιράκ, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1 την πρώτη αγωνιστική. Ιράκ-Νορβηγία 1-4. Την Δευτέρα 22 Ιουνίου η δεύτερη αγωνιστική Γαλλία-Ιράκ-Νορβηγία-Σενεγάλη, Νορβηγία-Γαλλία-Σενεγάλη-Ιράκ, την τρίτη και τελευταία αγωνιστική 26 Ιουνίου.

Η Αργεντινή έχει 3 βαθμούς, η Αυστρία 3 στον επόμενο όμιλο, η Ιορδανία, Αλγερία δεν έχουν βαθμό. Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Ακολουθούν οι αγώνες 22 Ιουνίου για δεύτερη αγωνιστική, Αργεντινή, Αυστρία, Ιορδανία, Αλγερία, και 27 Ιουνίου ολοκληρώνεται ο όμιλος Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Και στον τελευταίο όμιλο έχουμε Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 3 βαθμούς Κολομβία, το Κονγκό έχει 1, Πορτογαλία 1, Ουσμπεκιστάν δεν έχει βαθμό, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3, 23 Ιουνίου, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Κονγκό είναι δεύτερη αγωνιστική, και 27 Ιουνίου ολοκληρώνεται και εδώ ο όμιλος Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία, η Γκάνα, η Αγγλία έχει 3 βαθμούς, η Γκάνα έχει 3 βαθμούς, ο Παναμάς δεν έχει βαθμό και η Κροατία δεν έχει βαθμό στον τελευταίο όμιλο. Αγγλία, Κροατία 4-2, Γκάνα, Παναμάς 1-0, 23 Ιουνίου Αγγλία, Γκάνα, Παναμάς, Κροατία, και τελευταία αγωνιστική 27 Ιουνίου, Παναμάς, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών το 2028, το 2002 στην Πάτρα και το 2006 στο Βόλο. Η Ελλάδα είχε διοργανώσει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Εφήβων. Από το 2005 η διοργάνωση έγινε ενία για άνδρες και γυναίκες και έτσι το πρωτάθλημα των ανδρών θα διεξαχθεί 24 με 28 Μαΐου του 2028, 1 με 4 Ιουνίου του 2028 το γυναικών, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί η εγκατάσταση

για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει υπογράψει ακόμη, είναι 40 ετών, ήταν στο μπάγκο της Ισπανικής Οσασούνα. Μέτρησε στην Ισπανική Λίγκα φέτος 11 νίκες, 9 ισοπαλίες και 18 ήττες σε 38 αγώνες. Αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο. Είναι μια επιλογή και εισήγηση του τεχνικού διευθυντή Αντελίνο Βιεϊρίνια και του αθλητικού διευθυντή του δικεφάλου του Βορρά Λεωμάτος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Βαγγέλης Παυλίδης που αγωνίζεται στην Πενφίκα, ο 27 ετών Έλληνας επιθετικός, έγινε πρόταση από την Μπεσίκτας. Αρχικά ήταν 20 εκατομμύρια, ανέβηκε στα 35, είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση ύψους 40 εκατομμύριων ευρώ. Η Μπενφίκα είχε αγοράσει από την Ολλανδική Αλκμαρ τον Παυλίδη έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχει θέσει ως ελάχιστη τιμή πώλησης του Έλληνα διεθνούς στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σημερινό δημοσίευμα από την Telespor στην Σερβία αναφέρει ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει συμφωνήσει, δεν έχει υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, για τριετές συμβόλαιο με απολαβές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Φλαβενίτης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα ή καλημέρα από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» με την Άννα Προκόβα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, όπου και αν μας ακούτε και σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και επίσης, πολύ βασικό, να είστε στην κατάλληλη διάθεση για τη σημερινή μουσική περιπλάνηση. Το αφιέρωμα της εκπομπής σε τραγούδια για το καλοκαίρι συνεχίζεται. Σήμερα και για την επόμενη περίπου ώρα θα ασχοληθούμε με μια υποκατηγορία τραγουδιών που σχετίζονται με το καλοκαίρι και συγκεκριμένα με τραγούδια με θέμα τη ζέστη. Τραγούδια ξένα και ελληνικά, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους θα έλεγα, που μιλάνε για καύσωνα και ακραία ψηλές θερμοκρασίες, κάτι που εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε μάλλον αποδεχτεί, καθώς διανύουμε την πιο θερμή εποχή του χρόνου. Πρώτο καυτό κομμάτι για σήμερα είναι το Hot από τον James Brown, επωνομαζόμενο και νονό της Soul. Αν το ρίφ με το οποίο ξεκινάει σας θυμίζει κάτι, είναι μάλλον γιατί ο James Brown το έχει κλέψει πολύ συνειδητά από το fame του David Bowie. James Brown και Hot.

περικλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας, στο τρίτο μέρος του αφιερώματος με τραγούδια για καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε τραγούδια για πολύ ζέστη. Ξεκινήσαμε με soul και θα συνεχίσουμε με rock σε αναζήτηση λίγης δροσιάς. Rolling Stones και Ventilator Blues, δηλαδή τα blues του αναμνηστήρα.

Συνεχίζουμε με τραγούδια για υψηλές θερμοκρασίες και πάμε να ακούσουμε ένα μποντιλιαρικής θεματολογίας βάλς με τίτλο Melt, το οποίο είναι ένα από τα πιο ωραία κομμάτια των Suzy and the Banshees.

Περιπλανούμενοι και ευτυχισμένοι, και από την υπέροχη Σούζη πάμε σε ένα δικό μας αρχοντορυμπέτικο του Νίκου Γούναρη με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού.

Αυτό ήταν το La Chaleur του Bertrand Bellin, ο οποίος θέτει εδώ διάφορα υπαρξιακά ερωτήματα, τα οποία είναι μάλλον καταδικασμένα να μείνουν αναπάντητα, όπως το «Πού πάει η ζέστη με το πέρας του καλοκαιριού». Mr. Sadhead για τη συνέχεια στο Hot Weather Blues, τα blues του καύσωνα.

Η Cure είναι από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του Cold Wave, του λεγόμενου ψυχρού κύματος στα ελληνικά, ως μια υποκατηγορία της punk. Αποτελεί μια μικρή ειρωνία το γεγονός ότι έχουν κάνει ένα κομμάτι που λέγεται Hot Hot Hot με τρία θαυμαστικά.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι» με την Άννα Προκόβα. Η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή είναι η ζέστη και τα τραγούδια που μιλάνε για ζέστη. Σε αυτή τη φάση θα πάμε λίγο πίσω στα 60s και σε ένα αρκετά υποτιμημένο συγκρότημα από τη Βρετανία ονόματι Night People. Το κομμάτι λέγεται Summertime Blues.

Αυτή ήταν η Γιωβάνα στην ελληνική διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του Ρικάρντο Ντελ Τούρκο. Ο τίτλος στα ιταλικά είναι Λούλιο και το έχει πει και ο Ζον Ντασάν στα γαλλικά, αν δεν κάνω λάθος. Για τη συνέχεια έχουμε μια σύγχρονη Γαλλίδα τραγουδοποιό από την Νάντ, την Ζαν Σεγάλ. Από αυτή θα ακούσουμε το κανικιούλ, δηλαδή καύσωνα στα γαλλικά.

Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου υπόγεια ρεύματα στο κινέζικο πορτρέτο. Το επόμενο ζεστό τραγούδι είναι μια οργανική σύνθεση του Γκαμπριέλ Γιαρέντ. Ακούγεται στην ταινία Betty Blue του Jean-Jacques Benex, μία από τις πιο αξέχαστες ερμηνείες της Beatrice Dahl. Ο γαλλικός τίτλος της ταινίας είναι 37.2 degrés le matin, πρωινή θερμοκρασία δηλαδή, 37.2 βαθμοί υποσκιά.

Το πρόβλημα με τη ζέστη κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ότι δεν σε αφήνει να κοιμηθείς και αν τελικά καταφέρει να σε πάρει ο ύπνος, είναι πολύ πιθανό να δεις πολύ ζεστά όνειρα. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman.

ήταν το Hot Dreams από τους Καναδούς Timber Timber και κάπου εδώ πλησιάζουμε και για σήμερα στο τέλος. Ήταν η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με μια επιλογή από τραγούδια με θέμα τη ζέστη. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Προκόβα. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ήταν επί του ήχου και σας αφήνω με ένα ελαφρώς μελαγχολικό καλοκαιρινό κομμάτι από την Αρλέτα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα με περισσότερα τραγούδια για καλοκαίρι. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε και όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας από την καλοκαιρινή Αθήνα και τη φωνή της Ελλάδας.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.
4: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση Μουσικά Προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Κατερίνα Λιόντι και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα, 20 προς 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, θυμόμαστε μια κοινωνική ομάδα που τραβάει τα πάνδυνα παγκοσμίως. Βία, εξαθλίωση, διώξεις στις χώρες καταγωγής, ναυάγια, ρατσισμό, περιθωριοποίηση στις χώρες υποδοχής. Καλώς ήρθατε στα Μουσικά Προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, τραγούδια για τους πρόσφυγες.

Παγκόσμια ημέρα προσφύγων είναι μια διεθνής ημέρα που καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να τιμήσει τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, φέρνοντας στο προσκήνιο τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα όνειρα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πέρσι, η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων εστίασε στην αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες. Αλληλεγγύη σημαίνει να τιμούμε τους πρόσφυγες όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Σημαίνει να ακούμε τις ιστορίες τους και να δημιουργούμε χώρο ώστε να ακουστούν ακόμα πιο δυνατά. Σημαίνει να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά τους στην ασφάλεια, να αναζητούμε λύσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να αγωνιζόμαστε για να μπει ένα τέλος στις συγκρούσεις ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια. Αλληλεγγύη σημαίνει να διασφαλίζουμε ότι οι πρόσφυγες έχουν ευκαιρίες προκειμένου να προοδεύσουν στις κοινότητες που τους έχουν υποδεχθεί και ότι οι χώρες διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την ένταξη και την υποστήριξη των προσφύγων. Πάνω απ' όλα, αλληλεγγύη σημαίνει να δηλώνουμε δυνατά και ξεκάθαρα ότι οι πρόσφυγες δεν είναι μόνοι και δεν θα τους γυρίσουμε την πλάτη.

Όπως σημειώνουν τα Ηνωμένα Έθνη, η αληθινή αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες ξεκινά με πράξεις, καλωσορίζοντας έναν πρόσφυγα στην κοινότητά μας ή υποστηρίζοντας πολιτικές που προστατεύουν και υποστηρίζουν άτομα που αναγκάζονται να φύγουν, μοιραζόμενοι ιστορίες προσφύγων με την κοινότητά μας, τους φίλους και την οικογένειά μας ή προσφέροντας τον χρόνο μας για αυτούς ή παρέχοντας τους μια δουλειά για να τους βοηθήσουμε να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Κάθε χειρονομία μετράει, όσο μικρή και αν είναι. Οι πρόσφυγες δεν αναζητούν φιλανθρωπία, αναζητούν ευκαιρίες και προσωπική πρόοδο. Όταν τους δίνεται η ευκαιρία, γίνονται αναπόσπαστα, πολύτιμα και παραγωγικά μέλη των κοινοτήτων που τους καλωσορίζουν. Κάθε πράξη καλωσορίσματος, ένταξης και υποστήριξης μας φέρνει πιο κοντά σε έναν κόσμο όπου κάθε άτομο που αναγκάζεται να φύγει μπορεί να βρει όχι μόνο καταφύγιο, αλλά και να ανήκει κάπου, να βρει σκοπό και ελπίδα. Ακούσαμε τον Βαλκανίων οι πρόσφυγες με Τσακνή και Μαχαιρίτσα και στη συνέχεια Δημήτρη Ζερβουδάκης και Μετανάστης.

0: Caminar, aprender hasta que la nacionalidad no nos represente.
1: Αλληλεγγύη σημαίνει εστίαση στις φωνές των προσφύγων. Κάθε πρόσφυγας κουβαλάει μια μοναδική ιστορία. Πόνου, απώλειας, αλλά και αδιανόητης δύναμης. Δεν ορίζονται από αυτά που έχουν χάσει, αλλά από το θάρρος με το οποίο ξαναχτίζουν τις δυνάμεις τους. Οι πρόσφυγες έχουν τα ίδια όνειρα, ταλέντα και πάθη με οποιονδήποτε άλλον, αλλά έχουν αντιμετωπίσει μοναδικά εμπόδια στο ταξίδι τους. Δεν θέλουν να ορίζονται αποκλειστικά από την εμπειρία του εκτοπισμού ή ως θύματα. Οι ταυτότητές τους είναι σύνθετες και πολύπλευρες. Τιμούμε την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, μοιραζόμενοι τις ιστορίες τους για δύναμη και θάρρος, για κοινότητα και ελπίδα, αναλογιζόμενοι πώς ο καθένας από εμάς μπορεί να σταθεί δίπλα στους πρόσφυγες. Ακολουθούν Active Member και Πρόσφυγα.

ερωτήσεις και υποσχέσεις να εκπληρώσω. Πόσο ακόμα θα πληρώσω? Έχω σημάδια προσφυγιάς και το γλυκό φιλί γιαγιάς. Στο μέτωπό μου έχω τον πόνο αδελφό και ένα όνειρο κρυφό. Διαφυλακτό μου κάτω από τον ήλιο χωρίς φως, για μένα γκρίζος ουρανός. Κι όμως υπάρχω, παίρνω κουράγιο, τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ, χωρίς να τα έχω.

είναι ο Θεός. Λες να είναι πρόσφυγας κι αυτός. Έχω σημάδια προσφυγιάς και το γλυκό φιλί γιαγιάς. Στο μέτωπό μου έχω τον πόνο αδελφό και ένα όνειρο κρυφό. Για φυλακτό μου κάτω από τον ήλιο χωρίς φως, για μένα γκρίζος ουρανός. Κι όμως υπάρχω, παίρνω κουράγιο, τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ. Χωρίς να τα έχω,

Αλληλεγγύη σημαίνει οικοδόμηση κοινότητας. Το να γίνεις πρόσφυγας δεν είναι επιλογή, αλλά ο τρόπος που ενεργούμε και αντιδρούμε είναι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινότητες που είναι γενναιόδωρες και φιλόξενες, όπου όλοι ανήκουν. Οι πρόσφυγες θέλουν αυτάρκεια, να σφυριλατήσουν φιλίες με τους γειτονές τους και να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Συχνά είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι και φέρνουν φρέσκες ιδέες που ενθαρρύνουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ωφελώντας όλους. Οι κοινότητες που καλωσορίζουν πρόσφυγες ευδοκιμούν. Το μήνυμά μας είναι: σας βλέπουμε, δεν σας ξεχνάμε, δεν είστε μόνοι. Στη συνέχεια, 010 και πρόσφυγες.

Αλληλεγγύη σημαίνει συνεργασία για ειρήνη και λύσεις. Ο κόσμος αντιμετωπίζει έλλειψη ειρήνης. Οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, με τους πολέμους να συνεχίζονται και τους πολίτες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα. Η διέλευση των συνόρων είναι συχνά η πιο δύσκολη επιλογή, αλλά η μόνη που απομένει για να επιβιώσει κανείς. Οι χώρες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, να παρέχουν καταφύγιο και σωτήρια προστασία στους πρόσφυγες. Αλλά δεν μπορεί να τελειώσει εκεί. Χρειαζόμαστε ειρήνη, ώστε κανείς να μην αισθάνεται αναγκασμένος να φύγει από τη χώρα του. Αλλά ελλείψη ειρήνης, οι πρόσφυγες χρειάζονται ευκαιρίες να είναι ενεργά μέλη των κοινοτήτων που τους έχουν καλωσορίσει. Μέσω εργασίας, σχολείου, αθλητισμού ή άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Για όσο διάστημα παραμένουν, οι πρόσφυγες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ταλέντα τους για να φροντίζουν τις οικογένειές τους και να συνεισφέρουν στις χώρες που τους φιλοξενούν.

Αλληλεγγύη σημαίνει ότι παραμένουμε και προσφέρουμε. Η εντολή της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Από την ίδρυσή μας, μας έχουν καλέσει να υπηρετούμε και να προστατεύουμε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ο ρόλος μας παραμένει κρίσιμος, αναφέρει η ΗΠΑΤΗ, όχι μόνο στη διάσωση ζωών, αλλά και στη σταθεροποίηση κοινοτήτων και χωρών. Η βοήθεια προς τους εκτοπισμένους επιτρέπει την ειρήνη, την κοινωνική σταθερότητα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε ορισμένα από τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα του κόσμου, όπου ο πόλεμος και η βία έχουν αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους ευάλωτους. Ενώ η δεινή οικονομική κατάσταση επηρεάζει το έργο μας και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές πολλών, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην εκπλήρωση της εντολής μας. Αυτή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, σημειώνει η ΗΠΑΤΗ αρμοστία, στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας επίσης και των ανθρωπιστικών μας εταίρων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μένουν και προσφέρουν και αρνούνται να φύγουν παρά τις προκλήσεις. Στη συνέχεια, σύνορα από τους Social Waste.

Η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων είναι μια διεθνής ημέρα που ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη για να τιμηθούν οι πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου και αναγνωρίζει τη δύναμη και το θάρρος των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους για να ξεφύγουν από συγκρούσεις ή διώξεις. Είναι μια ευκαιρία να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση και η κατανόηση για τη δοκιμασία τους και να αναγνωριστεί η ανθεκτικότητά τους στην προσπάθεια να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Οι πρόσφυγες χρειάζονται παγκόσμια αλληλεγγύη και τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Κάθε λεπτό, 20 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα πάντα για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις ή την τρομοκρατία. Στη συνέχεια, Μαρινέλα και Άντρα μου πάει.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων. Πρόσφυγες. Πρόσφυγας θεωρείται κάποιος που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεπιθήσεων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, πολλοί πρόσφυγες βρίσκονται στην εξορία για να ξεφύγουν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Ετούντες άσυλο. Οι ετούντες άσυλο δηλώνουν πως είναι πρόσφυγες και έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους όπως οι πρόσφυγες, ωστόσο η αίτησή τους δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί οριστικά από τη χώρα υποδοχής. Εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα. Πρόκειται για άτομα που δεν έχουν διασχίσει διεθνή σύνορα, αλλά έχουν μετακινηθεί σε άλλη περιοχή της ίδιας τους της χώρας. Άτομα χωρίς ηθαγένεια. Τα άτομα χωρίς ηθαγένεια δεν έχουν αναγνωρισμένη υπηκότητα και δεν ανήκουν σε καμία χώρα. Η ανηθαγένεια προκαλείται συχνά από διακρίσεις εις βάρος ορισμένων ομάδων. Η έλλειψη επίσημων εγγράφων μπορεί να αποκλείσει αυτά τα άτομα από ζωτικές κρατικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση ή η απασχόληση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων, οι πρόσφυγες δικαιούνται κατ' ελάχιστον την ίδια μεταχείριση με άλλους αλλοδαπούς σε μία χώρα και σε πολλές περιπτώσεις ίση μεταχείριση με τους πολίτες. Η θεμελιώδης αρχή της Σύμβασης είναι η αρχή της μη επαναπροώθησης. Κανείς πρόσφυγας δεν πρέπει να επιστραφεί σε χώρα όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την ελευθερία του. Η προστασία αυτή δεν ισχύει για όσους θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια της χώρας ή έχουν καταδικαστεί για σοβαρό έγκλημα. Τα δικαιώματα που περιέχονται στη Σύμβαση περιλαμβάνουν το δικαίωμα να μην απελάβνεται, εκτός εάν πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις, το δικαίωμα να μην τιμωρείται για παράνομη είσοδο, το δικαίωμα στην εργασία, στη στέγαση, στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στη δημόσια βοήθεια και υποστήριξη, το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, στην προσφυγή στη δικαιοσύνη, στην ελεύθερη κυκλοφορία, το δικαίωμα έκδοσης εγγράφων, ταυτότητας και ταξιδιού. Ακούσαμε τους πρόσφυγες με την Καλλιόπη Βέτα. Στη συνέχεια, Νταλάρας και Προσφυγάκη.

Καταλήγουν τα Ηνωμένα Έθνη σε μια στιγμή παγκόσμιας αβεβαιότητας, αφηγήσεων που δίνουν προτεραιότητα στο προσωπικό συμφέρον έναντι της κοινής ανθρωπιάς, με τον αριθμό των βία εκτοπισμένων σε επίπεδα ρεκόρ και τις βάναυσες περικοπές στη χρηματοδότηση της βοήθειας να θέτουν σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές, είναι πιο επίγον από ποτέ να σπάσουμε το θόρυβο, να υψώσουμε τη φωνή μας, να δείξουμε αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Αυτή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, αλληλεγγύη σημαίνει να τιμούμε τους πρόσφυγες όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Να ακούμε βαθιά, να δημιουργούμε χώρο για τις ιστορίες τους, να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά τους να αναζητούν ασφάλεια και λύσεις για τη δεινή τους κατάσταση. Αλλά πάνω απ' όλα, αλληλεγγύη σημαίνει να λέμε ξεκάθαρα και θαραλέα ότι οι πρόσφυγες δεν είναι μόνοι και δεν θα τους γυρίσουμε την πλάτη.

Με το προσφυγάκι από τη ρεμπέτικη κομπανία, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα τιμήσαμε την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, μια αφορμή για να αναγνωρίσουμε τη δύναμη, το κουράγιο και την επιμονή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που έχουν αναγκαστεί βία να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με Μαρία Παπαγεωργίου και Σπόρος. Από την Κατερίνα Λιοντή που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη, της φωνής της Ελλάδας». Μια υπέροχη σήμερα στιγμή θα ακούσουμε συνθέσεις τραγούδια, δηλαδή μουσικές από ποίηματα που μελοποίησε η αγαπημένη μας πια Ελένη Γκαϊτατζή. Τη γνωρίσαμε στον Πειραϊκό Σύνδεσμο σε μια υπέροχη βραδιά. Οι μουσικές ξεχύλισαν, η ποίηση ήταν παντού, από την παρουσίαση μέχρι την εκτέλεση. Ακούσαμε τώρα την Νίκη Κουντούμη να μας παίζει ένα κομμάτι της Ελένης Γκαϊτατζή. Συνθέτης λοιπόν, αλλά και ποιήτρια, εμψυχώτρια, ένας άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού, που είμαστε χαρούμενοι που η δική μας πόλη, η εκπομπή μας δηλαδή, την παρουσιάζει σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε μαζί της, θα πούμε λίγα λόγια για το πώς τη βλέπουν οι άλλοι και ομότεχνοι γενικότερα, και ποιητές δηλαδή με αυτή την έννοια ομότεχνη περισσότερο, και βεβαίως για τις δραστηριότητές της από το ξεκίνημα, τις στάσεις που έκανε σε αυτή τη διαδρομή, τους ανθρώπους με τους οποίους σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών συνομίλησε. Θα έχουμε μια υπέροχη ώρα γεμάτη

Τη μελωδία. Ακούσαμε ήδη τη Νίκη Κουντούμινα μας παίζει ένα οργανικό κομμάτι. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε την Κέτι Μακρύ να μας τραγουδά και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την Ανέικα Ιτατζή.

0: Ακούσαμε υπέροχα την εκτέλεση της Κέτη Μακρύ και της Νίκης Κουντούμη στο πιάνο το «Για να έρθουν», ποίηση Κωνσταντίνος Καβάφης, 1984, και ήδη, όπως καταλαβαίνετε, από τα χρόνια εκείνα η Ελένη Γκαϊτατζή άρχισε να και να ανακαλύπτει και να αποδίδει και να εμπνέεται από τους ποιητές, αλλά και να τους αποδίδει με το δικό της τρόπο. Και νομίζω ότι εδώ, στη συγκεκριμένη στιγμή, βρεθήκαν οι κατάλληλες συμπορεύτερες, να το πω έτσι, και τη Μακρύ με την υπέροχη φωνή της και η Νίκη Κουντούμη, η οποία σέβεται πόντο πόντο, χιλιοστό προς χιλιοστό, ακριβώς αυτό που πρέπει να κουμπίσει πάνω στη μελωδία για να βγει η μελωδία. Ελένη Γκαϊτατζή, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτή την εκπομπή που αφιερώνουμε σε σένα και είμαστε χαρούμενοι πολύ γι' αυτό, γιατί σε ανακαλύψαμε. Δεν είναι λίγο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να μας πεις λίγο λοιπόν, είσαι ένα παιδί ακόμη και ξεκινάς με Κωνσταντίνο Καβάφη. Τι γίνεται εδώ, ο δρόμος ανοίγει τελικά και είναι ένας ωραίος χωματόδρομος.
1: Είναι. Από το 1974, όταν ήμουν 7 χρονών, άρχισε η σχέση μου με τις δύο αγαπημένες τέχνες, την ποίηση και τη μουσική. Διαβάζοντας ποίηση ήρθε και η μουσική. Το 1974 μελοποίησα Kipling, παρακαλώ.
0: Kipling, ως παιδάκι. Τι λέτε τώρα, ναι.
1: Είχα διαβάσει το έργο του Θαλασσόλικη, ναι. Και είχε κάποιο ποίημα μέσα, αν θυμάμαι καλά, για κάποιο πλοίο που λεγόταν Ατρόμητος.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση λοιπόν και το μελοποίησα. Ατρόμητο το λέγαν και ήταν στα αληθινά.
0: Και ήσουν τότε Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Και ονειρευόσουν ατρόμητες στιγμές, πλοία, φαντάσματα, μαγείες, κόσμοι ολόκληροι σε ένα παιδί, τις οποίες μετατρέπει σε προσκόλληση στην ποίηση, στους καλούς ποιητές, γιατί βλέπουμε ότι...
1: Αγάπη.
0: Και αυτούς που δεν γνωρίζει το κοινό όπως ίσως θα μπορούσε να γνωρίζει. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει τίποτα. Τελικά σημασία έχει ουσία. Και αυτό που ακούμε σήμερα εδώ και που θα ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια. Και είσαι Θεσσαλονίκη τα πρώτα χρόνια,
1: Ναι, γεννήθηκα στη Ζηρίχη, αλλά 2 ετών επέστρεψαν οι γονείς μου στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και έτσι μεγάλωσα εκεί, σπούδασα εκεί.
0: Τι ωραία. Εκεί. Πρόλαβες να σφίξεις το χέρι κάποιου ποιητή Θεσσαλονικιού τότε?
1: Τότε όχι, αλλά από το 1998 και μετά που ήρθα στον Πειραιά, σε ένα ταξίδι μου στη Θεσσαλονίκη, με το σύζυγο τον Δημήτρη Πιστικό που είναι ποιητής.
0: Θα μιλήσουμε μετά,
1: Γνωρίσαμε τον Τάκη Βαρβιτσιώτη.
0: Τι ωραία. Σχολές επισχολών, άνθρωποι της ποίησης με ισομετρία με τη φυσική ζωή τους και το περπάτημα στην πόλη,
1: Έτσι. Έναν εξαιρετικό ποιητή. Εμβληματικό ποιητή της Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε λοιπόν έρχεσαι στον Πειραιά και δένεσαι με τον Πειραιά. Τι είναι αυτό που σε δένει με τον Πειραιά?
1: Οι άνθρωποι του. Η αγάπη που πήρα. Και...
0: Τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι? Τι ιδιαίτερο?
1: Ευγένεια. Αγάπη για τους άλλους ανθρώπους.
0: Λαϊκότητα.
1: Λαϊκότητα, βέβαια, ο Πειραιάς.
0: Είναι και η θάλασσα.
1: Είναι και η θάλασσα. Είναι και οι άνθρωποι που έχουν έρθει και αυτοί, όπως ήρθα και εγώ από άλλο μέρος. Προσφυγιά.
0: Είναι όμως και η ιστορία την οποία... και η ιστορία της πόλης.
1: Ιστορία της πόλης,
0: από κάτω υπάρχει υλικό κάτω από, τα εδάφη και τους δρόμους.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο μικρός αδερφός της Θεσσαλονίκης ο Πειραιάς.
0: Α, μικρότερος δηλαδή.
1: Τον λέω μικρό γιατί έτσι όπως είναι το λιμανάκι του είναι έτσι δαντελένιο, όμορφο, αλλά μαζεμένο, δεν είναι όπως η Θεσσαλονίκη που είναι μια μακρόστενη πόλη με μια παραλία έτσι.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
1: Φαίνεται μεγάλη.
0: Αλλά να πω και κάτι.
1: Οι άνθρωποι μοιάζουν.
0: Αλλά γειτονιές είναι το σημαντικό εδώ.
1: Ναι.
0: Ότι ακόμα υπάρχουν γειτονιές.
1: Ναι.
0: Όταν εσύ λοιπόν πλησιάζεις με τη μουσική σου, με τη φαντασία σου, με τις γνώσεις, τις αποδόσεις, ήδη γύρω-γύρω υπάρχει ένα σκηνικό ζωντανό που είναι οι άνθρωποι της γειτονιάς.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω αυτό έγραψε μέσα σου.
1: Ναι. Και ένας δημιουργός, θέλω να πω, να συμπληρώσω, ένας δημιουργός πολλές ώρες μοναξιάς βιώνει, ηθελημένης μοναξιάς, δεν το λέω σαν παράπονο, είναι μέρος
0: δημιουργίας.
1: Ακριβώς. Όταν βγαίνεις λοιπόν από το σπίτι, που μπορεί να μην ξέρεις καν αν έχει ήλιο ή φεγγάρι πια, και συναντάς ανθρώπους και λες καλημέρες και καλησπέρες και καληνύχτες, γεμίζει η ψυχή. Και μπορείς μετά πάλι να πας στη μοναξιά και αυτά που πήρες, τα δώρα, να τα γυρίσεις στον κόσμο, να τα δώσεις.
0: Το πώς λοιπόν περπάτησες μες στην πόλη του Πειραιά, τα βήματά σου που τα άκουγες λίγο περισσότερο, έφτιαξαν και ένα δρόμο, ένα παράθυρο στο μέλλον, στη δημιουργία, αλλά νομίζω ότι η συνάντηση με τον Πιστικό ήταν καθοριστικής σημασίας.
1: Ήταν.
0: Το γνώρισα, είπα δύο κουβέντες μαζί του, αλλά είναι σαν να είπαμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ωραία λοιπόν, για τον κύριο του Πειραιά, να πούμε ότι στον ήχο και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο και να πούμε στου Πειραιά τις γειτονιές και να επανέλθουμε εκεί λίγο ακόμη, γιατί έχει πολύ υλικό. Υπάρχει μια ζεστασιά εκεί, είναι μια πειρακτωμένη κατάσταση οι γειτονιές του Πειραιά. Ακόμα έχουν κάτι να πούν.

0: Να πούμε εδώ ότι και η στίχη και η μουσική είναι της Ελένης Γκαϊτατζή. Και θέλω, επειδή όλον αυτόν αναφέραμε και πριν για τον Δημήτρη Πιστικό, μια προσωπικότητα, ένας ποιητής, ένας δήμος δοκιμιογράφος, αλλά και νομικός και πολλά άλλα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν με τίτλους ούτε με λέξεις, είναι ο καθένας τι κατάθεση κάνει μέσα του, δίπλα του, γύρω του και όπου μπορεί να φτάσει το μήνυμά του. Να, λέει λοιπόν, σημειώνει σε κάποιο σημείο και θέλω να το αναφέρω αυτό. Λέει, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για την Ελένη Γκαϊτατζή και για τη γόνιμη πορεία 40 χρόνων την οποία διήνυσε με συνέπεια, δοτικότητα, αφιλοκέρδεια και αξιοπρέπεια. Και εδώ οι λέξεις έχουν τη σημασία τους βέβαια, δεν είναι απλά τίτλοι, είναι κάτι περισσότερο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν, μας λέει, να δημιουργεί σήμερα ένα σπουδαίο έργο σε χώρους όπου φυσούν άνεμοι από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Άνεμοι παρακμής, αδιαφορίας, αναξιοκρατίας, ζηλοφθονίας, αυδηρητισμού και αχαριστίας. Και δυσκολότερο όταν είσαι υποχρεωμένος να πεις τη γνώμη σου και να απονέμεις το δίκαιο έπαινο σε πρόσωπο αγαπημένο. Θα πρέπει όμως κάποτε να υπερβαίνουμε τις μικροαστικές καθοσπρέπειες και τις θανάσιμες αρετές όπως η μετριοφροσύνη κλπ. Κλπ. Και σου λέει και να έβγε κάποια στιγμή. Ωραία λόγια, ε.
1: Ναι, από και συγκινητικά πολύ.
0: Από τη μια η δυναμική λοιπόν των πραγμάτων που δεν πρέπει να χαθεί, δηλαδή αυτό που έχεις να πεις πρέπει να το πεις, με ειλικρίνεια, αυθεντικότητα, δύναμη, πάθος, γιατί όχι. Και από την άλλη μια καλή σχέση με τους ανθρώπους, ώστε να πάμε όλοι μαζί ένα βήμα παραπέρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το αισθάνεσαι έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, με την υποκριτική τέχνη ποια είναι η σχέση σου?
1: Αγαπώ το θέατρο,
0: ναι,
1: όπως και όλες τις άλλες τέχνες. Έχω γράψει μουσική για θέατρο, για αρχαίο δράμα.
0: Ναι.
1: Έχει παιχτεί η μουσική μου και στη Νέα Υόρκη.
0: Πες μας τα αυτά.
1: Ναι, έγραψα μουσική για το αρχαίο δράμα, για τις Βάκχες, το Ευρυπίδη.
0: Ναι.
1: Για την Ηλέκτρα.
0: Σοφοκλής.
1: Σοφοκλής.
0: Αυτά που παίχτηκαν.
1: Αυτά έχουν παίχτει και τα δύο,
0: ναι,
1: στη Νέα Υόρκη, ναι, αλλά με δική μου μουσική από τον ίδιο θείασο του Λεωνίδα Λοϊζίδη,
0: ναι,
1: ενός Κύπριου σκηνοθέτη, mm-hmm, που ζει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και στην Ευρώπη, Γερμανία, mm-hmm, Αγγλία.
0: Τι σου έδωσε εσένα η ενασχόληση με τη μουσική σου στο θέατρο? Τι σου προσέφερε επιπλέον από την ποιήση εννοώ? Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε?
1: Πάντα τον ασχολήσαι και με τις άλλες τέχνες όπως και με την ποιήση. Είναι πρόκληση, mm-hmm, για μένα. Και είναι μια πρόκληση, θα πω, εκτός των άλλων που συνήθως λέμε όλοι, mm-hmm, οι συνθέτες. Για μένα είναι και μια πρόκληση ισορροπίας, το να κρατάω την ισορροπία στις δύο τέχνες, mm-hmm, να μην υπερισχύει η μουσική, γιατί εγώ αυτό υπηρετώ και είναι ίσως το πιο εύκολο να βγω μπροστά. Θέλω να στηρίζω την άλλη τέχνη με την οποία καταπιάνομαι, είτε, ναι, είναι το θέατρο, είτε είναι χορός, είτε είναι εικαστικά, είτε είναι ποίηση βέβαια. Mm. Να στηρίζω αυτό που θέλει εκείνη να πει, έτσι βέβαια όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Ή μέσα από μια πλατφόρμα συνεργασίας.
1: Βέβαια.
0: Με την αρχική στιγμή.
1: Βέβαια, με συνεργασία με όποιον είναι υπεύθυνος για την άλλη τέχνη, και συζήτηση πολύ. Αλλά στο τέλος αυτό που θα βγει μουσικά είναι αυτό που είμαι εγώ, το πώς το έχω προσλάβει όλο.
0: Αντιλαμβανόμενοι φαντάζομαι και ως ένα καταφύγιο όλα αυτά. Ένα καταφύγιο που συνομιλούν όμορφα, με όμορφες εικόνες, με όμορφες φωνές, με όμορφους ήχους.
1: Ναι,
0: όλες αυτές οι τέχνες και τελικά είναι να χάσουμε την επαφή με τον χρόνο. Να δούμε την παράλληλη ζωή μας, πώς μπορούμε να νιώσουμε ομορφότερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Χαίρομαι που ακούμε τις μουσικές σου. Θα σε ρωτήσω και πώς διάλεξες αυτές τις δύο υπέροχες συνεργάτιδες. Και η Νίκη καταρχήν Κουντούμη που παίζει πιάνο εδώ σήμερα έχει και αυτή μια δική της διαδρομή. Άριστα παμψηφί, βραβεία, παρακολουθεί σεμιναρίων τεχνικής, διδάσκει πιάνο. Είναι και αυτή μέσα στο πνεύμα μιας μουσικοθεραπείας και μιας μουσικοκινητικής αντίληψης των πραγμάτων. Εκτός από υπέροχη πιανίστα, πολλές συνεργασίες, φιλαρμονικές, χοροδίες, οδεία, συλλόγους κλπ. Και τη Μακρύ, στην οποία οφείλω και τη γνωριμία μας και την ευχαριστώ πολύ για αυτό.
1: Και εγώ επίσης.
0: Καθώς δεν ήξερα τι θα δω, τι θα ακούσω μάλλον, και καθήμενος εκεί μπροστά, πήρα όλο αυτό το κλίμα και όλη αυτή τη μουσική μελωδικότητα αυτού που παρήχθη εκείνη τη μέρα, και κάθε φορά είναι ξεχωριστό, Ελένη. Νομίζω ότι κάθε φορά έχει να κάνει με το χώρο, με τους ποιοι είναι δίπλα, πώς είναι το περιβάλλον το όλων.
1: Ακριβώς.
0: Πώς ο καθένας καταθέτει γενναιόδωρα.
1: Έτσι,
0: σ' αρέσει αυτή η λέξη,
1: βέβαια.
0: Το γενναιόδωρα.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι αυτό σε εκφράζει περισσότερο και από άλλες έννοιες. Λοιπόν, η Κέτη Μακρύ, λοιπόν, η οποία και αυτή κάνει φωνητική, τραγούδι, ορθοφωνίας, εθνικό οδείο κλπ. Με δασκάλες καλές και ιδιαίτερες περιπτώσεις, αλλά έχει περάσει και από τη σχολή ΒΕΑ, και αυτά δεν τα ήξερα βέβαια. Τα διαβάζω εδώ σε ένα κειμενάκι που μου δόθη εδώ, και βεβαίως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τελικά, να και η υποκριτική πάλι πως μπαίνει στη ζωή μας. Και όταν λέμε υποκριτική, εννοούμε την αναζήτηση μιας δικής μας αυθεντικότητας και των εκρήξεών της.
1: Και θα πω εδώ ότι τρεις τέχνες, η υποκριτική, η ποίηση και η μουσική, είναι τέχνες που μας ενώνουν με τα κορίτσια, και με τη Νίκη και με την Κέτη.
0: Δεν μου είπες όμως πώς τις ανακάλυψες, δηλαδή, καλά, πέρα από τη γενικότερη.
1: Η Νίκη, με τη Νίκη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, από τα πρώτα μου χρόνια στο Πειραιά. Mm-hmm. Πολλές φορές έχει εκφράσει, έχει ερμηνεύσει με εξαιρετικό τρόπο το έργο μου. Είμαστε δηλαδή χρόνια συνεργάτηδες. Mm-hmm. Φυσικά έχουμε πάντα και άλλες συνεργασίες με άλλους ανθρώπους, έτσι είναι, αυτά τα γνωρίζετε. Αλλά είμαστε σταθερά φίλες και συνεργάτηδες εδώ και πολλά χρόνια. Μέσω της Νίκης λοιπόν γνώρισα και την Κέτη, και είμαστε φίλες τώρα, εκτός από συνεργάτηδες, και με την Κέτη. Είναι εξαιρετικές κοπέλες και οι δύο ως άνθρωποι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Αλλά και ως συνεργάτηδες είναι εξαιρετικές. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και ως μουσική είναι εξαιρετικές και οι δύο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε.
0: Ναι, να το πω και εγώ λοιπόν. Και να πω ότι προάγουν, αν θέλεις, το εμείς. Ο τρόπος που αποδίδουν αυτά τα τραγούδια δεν είναι ένας τρόπος, ακούστε με, είναι ένας τρόπος νιώστε αυτό το κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το κάτι.
1: Και γι' αυτό είμαστε και συνεργάτηδες. Γιατί ερμηνεύουν, δεν εκτελούν.
0: Ξέρεις τι, τώρα που μιλάμε μου έρχεται η σκέψη, πιο μετά λίγο, να τις βάλω να πουν κάτι για σένα. Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να ακουστούν. Η Κέτη συμφωνεί πάντως. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα στούντιο σε της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο πρώτο όρφο του ραδιομεγάλου της Αγίας Παρασκευής, στην ΕΡΤ δηλαδή, και φιλοξενούμε την Ελένη Καϊτατζή, την συνθέτηδα, την ποιήτρια, μαζί με τις δύο ερμηνεύτριες, στο πιάνο την Νίκη την Κουντούμη και στο τραγούδι την Κέτη Μακρύ. Και βεβαίως έχουμε και τον τεχνικό μας εδώ, τον Νίκο, τον Θοδωρακόπουλο, ο οποίος μας βοηθάει στο να έχουμε έναν πολύ καλό ήχο και να δώσουμε σε εσάς αυτές τις μελωδίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και τα λόγια αυτά τα ενδιάμεσα, τα οποία δείχνουν μια πορεία ενός ανθρώπου που αφιερώθηκε στην τέχνη, στη μουσική, στην ποίηση και στο δόσιμο της ανθρώπινης φύσης.

0: Ακούσαμε λοιπόν το μικρό ελεγείο σε στίχους Δημήτρη Πιστικού και θέλω να μου πεις, Ελένη Γκαϊτατζή, αυτό το κείμενο, οι στίχοι δηλαδή, γράφτηκαν με αφορμή την κηδεία της Μαρός Σεφέρη, νομίζω 30 Μαρτίου έφυγε.
1: Ναι.
0: Για
1: ναι,
0: πες μας γι' αυτό.
1: 30 Μαρτίου του 2000 είναι.
0: Του 2000, ναι.
1: Αφιερωμένο από το Δημήτρη στη μνήμη της Μαρός και του Γιώργου Σεφέρη. Και είχε την τύχη αυτό το κομμάτι, το οποίο με πήρε τηλέφωνο, σας λέω λίγο την ιστορία, με πήρε τηλέφωνο, μου διάβασε τους στίχους, του λέω είναι πάρα πολύ ωραίοι Δημήτρη, μπορείς να μου τους πεις να τους γράψω, μου τους είπα από το τηλέφωνο, τους έγραψα και μετά από ένα τέταρτο του τηλεφώνησα και του έπαιξα
0: Το αντίδοτο.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, και
1: το πώς τους είχα μελοποιήσει, ενθουσιάστηκε.
0: Μα είναι υπέροχο, γι' αυτό το λέω.
1: Να σε καλά. Αυτό είχε την τύχη το κομμάτι να παρουσιαστεί σε μια εκδήλωση που είχε γίνει από το Δήμο Πόρου και το Σύλλογο Φίλων UNESCO, Πειραιά.
0: Ναι, ναι.
1: Το Σεπτέμβριο του 2000... γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Σεφέρη.
0: Το Σεφέρη, ναι.
1: Ένα συμπόσιο που πήραν μέρος πανεπιστημιακοί από όλη τη χώρα.
0: Ήσουν εκεί εσύ?
1: Ήμουν εκεί, ήμουν η υπεύθυνη όλου του συνεδρίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Όμως παίχτηκε για πρώτη φορά το μικρό ελεγείο εκεί, το τραγούδισε η Λίδα Χαλκιαδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Στο πιάνο ήταν ο αείμνηστος Γιώργος Αλβάνος, τον μάθαμε πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Στη Βίλα Γαλήνη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί όπου.
0: Μια και ήσουν υπεύθυνοι, λοιπόν. Να κάνουμε ένα zoom, ένα ρεζουμέ, πώς να το πω. Ένα απόσταγμα. Μια φράση θέλω να μου πεις. Τι ακούστηκε για το Σεφέρη σε αυτή τη συνάντηση που είχε πολύ ενδιαφέρον για σένα. Ένα επίθετο, δύο-τρεις λέξεις, μια φράση, τι νομίζεις? Τι θυμάσαι,
1: αυτό που,
0: στο περίπου.
1: Αυτό που μου έμεινε και που αγαπώ στο Σεφέρη είναι αυτό που είπε. Θέλω να μιλήσω απλά. Δείχνοντας όλη αυτή τη δυσκολία τελικά που υπάρχει στο να μιλήσει κανείς απλά για τα πράγματα.
0: Αφενός αυτό. Αφετέρου ότι σήκωσε στους ώμους του ένα βάρος κοινωνικό, μια μοίρα πολλές φορές δυσβάσταχτη, προκειμένου να τα πάει τα πράγματα ένα βηματάκι παρακάτω.
1: Βέβαια.
0: Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Βέβαια, ένας σημαντικός δημιουργός της χώρας μας που τιμήθηκε και με Νόμπελ.
0: Το Νόμπελ. Φαντάσου λοιπόν ότι στο Νόμπελ, στην επιτροπή τότε, τους είπε, προλογίζοντας, ευχαριστώντας μάλλον, τους είπε ότι σας ευχαριστώ πολύ που με κάνατε να ξεχάσω. Τι ομορφιά υπάρχει σε αυτή τη λέξη. Όταν αμέσως μετά υπάρχουν αυτές οι εκρήξεις, γιατί αποφορτίζεις για να καθαρίσεις, για να βγάλεις το κύμα αυτό που έρχεται μανιωδώς να σε πιάσει και εσύ το υπερνικάς και του δίνεις μια όθηση προς τα μπρος.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και να μην χάνεις με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω το κέντρο σου, την αλήθεια σου. Γιατί είναι εύκολο να τη χάσεις αν δεν έχεις το νου σου.
0: Πρόσεχε λοιπόν στο χαρακτήρα μας. Ο έρωτας τώρα που θα ακούσουμε αμέσως, τι γίνεται με τον έρωτα?
1: Ο έρωτας είναι ένα ποίημα ενός αγαπημένου φίλου που έχει φύγει από τη ζωή, βραβευμένος με πρώτο κρατικό βραβείο ως πεζογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και εξαιρετικός, λαμπερός θα έλεγα ποιητής, ο Φάνης Ομούλιος.
0: Μάλιστα. Ο οποίος πήρε το πρώτο βραβείο πεζογραφίας, μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από την Κέτη Μακρύ και από την Νίκη Κουντούμη τον έρωτα.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, Ελένη Καγιτατζή, μου έφερες ένα περιοδικό για το οποίο έχουμε ακούσει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να μας πεις με δύο λόγια και εσύ. Η τρίτη χιλιετία, και λέω να μας πεις και εσύ, γιατί εκεί συνεργάζεσαι, μόνιμη στήλη, δοκίμια, ποιήματα, συμβουλές, φαντάζομαι συμπόρευση σε πολλά πράγματα, πνευματική, ας πούμε, αγκαλιά από τη μεριά σου στο περιοδικό και από το περιοδικό ελπίζω και σε σένα. Και νομίζω ότι ναι, από ό,τι καταλαβαίνω και διαβάζω. Πες μας λοιπόν με δύο λόγια, τι είναι η τρίτη χιλιετία?
1: Η τρίτη χιλιετία είναι ένα περιοδικό που αγαπάμε. Περιοδικό λογοτεχνικό, mm-hmm. που αφορά βέβαια στην τέχνη πόλη. Της mm-hmm. ποίησης, της λογοτεχνίας, yeah. στην πόλη και στις άλλες τέχνες.
0: Μάλιστα.
1: Στην κοινωνία.
0: Mm-hmm. Πλούσιο, 100 τεύχη νομίζω.
1: Είναι 108.
0: 108.
1: 108 τεύχη. Άρα... Έχει κλείσει... Mm-hmm. Πάνω από 25 χρόνια έχει που κυκλοφορεί το περιοδικό αυτό. Το ξεκίνησε ο Μόσχος Κεφάλας, λογοτέχνης ναι, ναι. και νομικός του Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πριν από περίπου 10 χρόνια το πήρε στα χέρια του ο Δήμητρης Πιστικός, mm-hmm. ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ποιητής. Mm-hmm. Και με έχει εμπνεύσει το έργο του πάρα πολλές φορές. Έχω μελοποιήσει πολλά ποιήματά του.
0: Συμπόρευση λοιπόν ναι. και εδώ. Και ο Γιάννης ο Κορίδης εδώ στην τρίτη χιλιετία τι ακριβώς έχει κάνει?
1: Ο Γιάννης ο Κορίδης,
0: ο συνεργάτης,
1: ναι. ο εκδότης ναι, ναι. των εκδόσεων Ιολκό, ναι, συντριτής, ναι, ναι. Φίλος και συνεργάτης του περιοδικού, uh-huh. έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα, uh-huh. και έχουμε κάνει στο τελευταίο τεύχος ένα αφιέρωμα το οποίο επιμελήθηκα εγώ προσωπικά.
0: Και αν θέλει κανείς να το ψάξει, να το πάρει στα χέρια του αυτό το περιοδικό, πού το βρίσκει?
1: Αυτό το περιοδικό δεν το βρίσκει κανείς σε καταστήματα, δίνεται στην μεγάλη παρέα που έχει το ίδιο το περιοδικό, ο ένας με τον άλλον το...
0: Σαν να λέμε σκηταλοδρομία, δηλαδή πάρτος εδώ στο παρακάτω. Και
1: κάπως ούτε... έτσι, ναι, γνωρίζεται, γνωρίζει καινούριους φίλους.
0: Πες μας τι για το
1: και
0: Ζήνωνα.
1: Και συνεχίζει να υπάρχει πάντα έτσι mm-hmm. με αγάπη.
0: Ναι, ναι.
1: Το στηρίζουν.
0: Οι παρέες γράφουν ιστορία.
1: Ακριβώς,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και πες μας τι για το Ζήνωνα
1: όλο
0: που μου έδωσες.
1: Όλο μεγαλώνει η παρέα μας.
0: 80 χρόνια είναι ο Ζήνωνας μόνο.
1: Ο Ζήνωνας είναι περισσότερο από 80 χρόνια.
0: Και μέρα, ναι,
1: 80
0: ναι.
1: χρόνια ήταν κάποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οδεύει προς τα 100 σιγά-σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Ένας σύνδεσμος πολύ σημαντικός στο Πειραιά, φυσιολατρικός και πολιτιστικός. Uh-huh. Εμένα είναι το δεύτερο σπίτι μου, είναι από τα μέλη του και τα προεδρία κατά καιρούς και η κυρία Αγγελική Μπουλιέρη που είναι τώρα πρόεδρος και είναι και για πολλά χρόνια uh-huh. πρόεδρος στο Σύλλογο. Με στηρίζουν, είναι το δεύτερο σπίτι μου, uh-huh. έχω κάνει πολλές εκδηλώσεις. Uh-huh.
0: Σε ρωτάω γιατί ξέρω πολύ καλά ότι κάποιοι χώροι, κάποιες παρέες, κάποιες κινήσεις, πρωτοβουλίες είναι αναπνοή, είναι οξυγόνο, είναι πολύτιμες και ζωντανεύουμε και την πόλη μέσα από αυτά που λέμε. Δεν τα λέμε έξω από την πόλη, είμαστε μέσα στην πόλη, στην καρδιά της νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαστε.
1: Βέβαια. Και φιλοξένησαν και πολλά πυρεοτόπουλα mm-hmm. που ερχόντουσαν σε μία... στο χοροδιακό εργαστήρι και τη μικρή ορχήστρα που είχα για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ίδρυσα και διεύθυνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφιλοκερδός.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά του Πειραιά.
0: Για τα παιδιά του Πειραιά, μάλιστα. Όπου ο Πειραιάς στο κέντρο του, κέντρο-κέντρο, εκεί που τα καταστήματα, όταν αδειάζει η πόλη, μοιάζει λίγο γυμνός. Είδες οι γειτονιές τελικά, ακόμα και όταν κοιμώνται οι άνθρωποι, έχουν μια ζωντάνια. Όταν λοιπόν είναι όλο καταστήματα και καταναλωτική διάθεση περισσότερο, αρχίζει το πράγμα να μελαγχολεί και λίγο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Άρα λοιπόν οι γειτονιές...
1: Ο πολιτισμός και οι παρέες, οι mm-hmm. πολιτιστικές, οι ομάδες, οι θεατρικές, οι μουσικές, ναι. οι καστικές, οι ποιητικές...
0: Κρατούν την πόλη ζωντανή.
1: Λογοτεχνικές, αυτές κρατούν την πόλη ζωντανή.
0: Ας ακούσουμε.
1: Και ο κόσμος διψάει για εκδηλώσεις τέτοιου... τύπου.
0: Είναι τόσα πολλά που θέλω να πούμε και για τον Πειραιά και για σένα. Θα προσπαθήσουμε όμως να πούμε ίσως αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Άδειασε η πόλη θα ακούσουμε τώρα. Για πες μας γι' αυτό κάτι.
1: Το ποίημα αυτό είναι το πρώτο ποίημα της Βίκης Κατσαγόνη, μιας ποιήτριας που μας άφησε νωρίς το 2021, στα 40 της χρόνια έφυγε. Πίτρια και νομικός, συνεργάτηδα και του Δημήτρη Πιστικού και στην τρίτη χιλιετία. Είχαν δημοσιευθεί ποίηματά της εκεί. Ο Δημήτρης ανακάλυψε το ποιητικό της ταλέντο στις συναντήσεις που έκαναν τα μέλη της δικηγορικής επικαιρότητας. Η δικηγορική επικαιρότητα είναι το εφημερίδα, το λένε περιοδικό των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Που επίσης τα μέλη αυτά είναι δημιουργικά άτομα.
0: Ποιητές και λοιπά.
1: Ποιητές, λογοτέχνες, και πρόσφατα είχα κάνει και μια εκδήλωση που είχα μελοποιήσει ποίηματα των ποιητών νομικών του Πειραιά, αλλά και πεζογράφων. Mm-hmm. Διάλεξα κάποια κομμάτια πεζά και τα μελοποίησα και έγιναν τραγούδια.
0: Mm-hmm. Άδειασε η πόλη, αλλά η πόλη παραμένει ζωντανή.
1: Άδειασε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε
1: πόλη,
0: λοιπόν.
1: Της Βίκης Κατσαγώνη, η ποίηση.

0: Θέλω τώρα να μιλήσω με την τραγουδίστριά μας, την ερμηνεύτριά μας εδώ, που τόσο ωραία αποδίδει, σαν να είναι ταυτισμένη για χρόνια πολλά, ενώ δεν ισχύει αυτό, αλλά πλησιάζει το έργο της Ελένης Καϊτατζή με πολύ σεβασμό, αλλά και χαρά, αποδοτικότητα, φως. Κέτι Μακρύ, τι είναι αυτό που σε φέρνει κοντά στο έργο της Ελένης Καϊτατζή?
1: Το έργο της Ελένης με έχει γοητεύσει.
0: Τι ωραία λέξη.
1: Έχει εξαιρετικό στίχο. Ό,τι καλύτερο για έναν τραγουδιστή. Mm-hmm. Να μπορεί να πει αυτά τα λόγια και να αποδώσει, να τα νιώσει και να τα δώσει στον κόσμο. Και βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική που επενδύει το στίχο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει κάποιος.
0: Mm. Πρέπει να αναπνέει και η μουσική και ο στίχος μέσα στην απόδοση. Ναι, δηλαδή ναι. Πρέπει τελικά αυτά όλα να χορεύουν έτσι έξυπνα και όμορφα, τρυφερά και ταυτόχρονα ειλικρινά.
1: Βεβαίως, πάντα. Και πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που σου δίνει κάποιος, να το παίρνεις με πάρα πολύ προσοχή και να προσπαθείς όσο καλύτερα μπορείς να το πας παραπέρα.
0: Αισθάνεσαι τυχερή που είσαι κοντά με την Ελένη?
1: Η αλήθεια είναι, ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή. Ενώ έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους κατά καιρούς, ήταν μια συνεργασία με φως. Ξεκίνησε, πραγματοποιήθηκε πολύ γρήγορα η παράσταση που θέλαμε να κάνουμε, με μεγάλη χαρά, με πολύ συγκίνηση. Mm-hmm. Με πάρα πολύ συγκίνηση για αυτούς τους στίχους που έχουν γραφτεί.
0: Ναι. Και για το πάντρεμα της μουσικής με το στίχο.
1: Βέβαια, εννοείται. Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να έρθει κοντά μας και η πιανίστα μας που τόσο ωραία αποδίδει αυτά τα λόγια και τις μουσικές, τα τραγούδια δηλαδή, τις ερμηνείες, η Νίκη Κουντούμη. Και θέλω να σε ρωτήσω, Νίκη Κουντούμη, τι ήταν αυτό που σε έφερε κοντά στην Ελένη Καϊτατζή? Τι είναι αυτό που στο έργο της σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι, ας το πούμε έτσι, τρυφερά, συνδημιουργός?
2: Σαν αρχή συνεργασίας, ξεκίνησε μάλλον τυχαία, χωρίς να ξέρω το έργο. Το γνώρισα συνεργαζόμενη μαζί της. Μου τέριαξε πάρα πολύ η ποιότητα της μουσικής που κάθε φορά καλούμε να ερμηνεύσω. Το γεγονός ότι βασίζεται σε πάρα πολύ σημαντικά ποιήματα, βοηθάει απίστευτα και τους ερμηνευτές, τον τραγουδιστή, αλλά και εμάς που τα ακούμε, οπότε μπορούμε να παίξουμε και ανάλογα. Και η φιλική σχέση χτίστηκε όχι μονάχα πάνω σε αυτά τα ποιήματα, αλλά και στον τρόπο που την είδα να αντιμετωπίζει τα παιδιά όταν συνεργαστήκαμε στο χοροδιακό εργαστήρι, το πώς αντιμετώπιζε με πόσο σεβασμό και τρυφερότητα και προσπάθεια να τα μάθει πράγματα. Αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τα παιδιά και προσπαθούσε να κάνει ό,τι καλύτερο, όχι απλά να παρουσιάσει μια παράσταση, αλλά τα ίδια τα παιδιά να μάθουν κάποια πράγματα, να κατανοήσουν, να περάσουν όμορφα, να έρθουν κοντά στην ποίηση και τη μουσική, ήταν ένα πολύ μεγάλο σύν στη γνωριμία μας.
0: Να κρατήσουν αναμένη τη φλογίτσα μέσα τους.
2: Κάπως έτσι.
0: Και αν τυχερά είναι στη ζωή, να την κάνουν φωτιά αυτό. Και γιατί όχι και πυρκαγιά. Λοιπόν, ένας άγγελος από ό,τι κατάλαβα έπεσε στη γη, σε πήρε από το χέρι, όπως πήρε και την Κέτι, σας πήρε μαζί. Σαν ντουέτο, γιατί είναι δεμένο το ντουέτο. Άγγελος λοιπόν έπεσε στη γη. Η στίχη πιανού είναι εδώ, Ελένη Καϊτατζή? Του Άγγελος έπεσε στη γη.
3: Η στίχη είναι της Βίκης Κατσαγόνη.
0: Α, μάλιστα.
3: Αυτά που ακούμε τώρα είναι δύο ποίηματα από τα τέσσερα που μελοποίησα της Βίκης και ναι, που παρουσιάστηκαν στην παρουσίαση της ποιητικής της συλλογής που εκδόθηκε μετά θάνατον.
0: Μάλιστα.
3: Με την επιμέλεια του Δημήτρη Πιστικού. Mm-hmm. Και με την μεγάλη συμπαράσταση της μητέρας της Αγγελικής Κατσαγόνη και του αδερφού της Γιώργου.
0: Συγκριτικά.
3: Την ώρα που δίουν οι ψυχές είναι ο τίτλος της ποιητικής συλλογής.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε λοιπόν «Άγγελος έπεσε στη γη».
3: «Άγγελος έπεσε στη γη».

0: Να πω προσθέτοντας εδώ ότι η Ελένη Γκαϊτατζή έχει μελοποιήσει σημαντικούς Έλληνες ποιητές. Καβάφη, όπως ακούσαμε, Καριωτάκη, Παπαδιαμάντη, που μια, δεν είναι ποιητής ακριβώς, αλλά είναι ποιητική η υπόστασή του, η όλη του γραφή. Ρίτσος, Σεφέρης και πολλοί άλλοι. Επίσης, εκτός από τους ποιητές, λοιπόν, έχει συνθέσει την ελληνική καντάτα «Οι χαιρετισμοί της Χίου» σε μετάφραση της Λάμδα Ραψοδίας της Οδύσσιας, που έχει κάνει ο Δημήτρης Πιστικός, καθώς και έχει κάνει μουσική για θέατρο, αρχαίο και σύγχρονο, έργα για φωνή, για πιάνο, για σύνολα οργάνων. Ό,τι μπορέσαμε να ακούσαμε σήμερα από όλα αυτά, έργα της έχουν παιχτεί στην Κύπρο, την Αμερική, τη Γερμανία, την Αγγλία, διπλώματα κλπ. Κλπ. Μια σπουδαία ταλαντούχα ποιήτρια, συνθέτεια, πρώτα συνθέτης και μετά ποιήτρια, θα έλεγα εγώ, γιατί αυτές τις μουσικές πάντα τις βάλουμε ψηλά-ψηλά, να τις έχουμε, να τις ακούμε και να μην τις ξεχνάμε. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Mm-hmm. Και εγώ και η Νίκη και η Κέτη μας.
0: Ναι, ναι, και οι υπέροχες Νίκη και Κέτη, οι οποίες απέδωσαν πολύ όμορφα αυτά τα λόγια. Γεμίσαμε ωραίες μουσικές εδώ στο στούντιο C της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος ήταν στον ήχο, Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής και στην παρουσίαση. Μία ώρα εκπομπή αφιερωμένη στην Ελένη Γκαϊτατζή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι, ότι ο χώρος σας γέμισε πολύ ωραίες μελωδίες. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

0: Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου, και όπως σας έχω άλλωστε προαναγγείλει και από την προηγούμενη Κυριακή, σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω εκλεκτό καλεσμένο τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιώργο Ξαπαπαδάκο, με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό για τον στιχουργό Χαράλαμπο Βασιλιάδη ή αλλιώς Τσάντα. Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες έως εδώ.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε ένα ραδιόφωνο που πηγαίνει τα ελληνικά τραγούδια σε όλες τις άκρες του κόσμου.
0: Γιώργο, είσαι παλιός γνώριμος, όμως υπήρξες εδώ στην ΕΡΤ, συνεργάτησε, έκανες και εκπομπές, από όσο διάβασα και στο βιογραφικό σου άλλωστε.
1: Ναι. Έκανα και εγώ κάποια στιγμή, εργάστηκα εδώ στο τέταρτο πρόγραμμα πριν μεταμορφωθεί σε Ερασπορ.
0: Σε Ερασπορ και είσαι εν ενεργεία δημοσιογράφος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και τώρα ερχόμαστε στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Είναι ένας από τους στιχουργούς όπου έχει αφήσει ανεξίτηλο το πέρασμά του. Έχει αφήσει ανεξίτηλη γραφή του, μάλλον είναι ανεξίτηλη, και έχει τεράστια συμβολή στην ελληνική λαϊκή αστική μας μουσική. Ακριβώς. Ο στιχουργός ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, κανείς έως τώρα δεν είχε γράψει μια βιογραφία για εκείνον. Ποια ήταν η αφορμή?
1: Νομίζω μόλις τώρα την είπες την αφορμή, δηλαδή το απόλυτο πληροφοριακό κενό. Δεν ξέραμε τίποτα για έναν άνθρωπο που έχει γράψει τραγούδια που ακόμα με αυτά γλεντάμε ή νταλκαδιάζουμε, γιατί δεν είναι μόνο χαρούμενα, είναι και λυπητερά αρκετά, τα παλιά βαριά ρεμπέτικα.

0: να πω ότι υπήρχε ένα τόσο μεγάλο κενό πληροφοριών που αυτό μου έκανε εντύπωση και μου έδωσε το αρχικό κίνητρο να προσπαθήσω να μάθω ποιος ήταν, από πού κρατούσε η σκούφια του, πώς έφτασε να γίνει ένας από τις μαρμαροκολόνες του λαϊκού μας τραγουδιού. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο Βασιλιάδης βρίσκεται μαζί με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το Βίρβο και τον Κολοκοτρώνη. Είναι τώρα τα μπετά, να το πω. Είναι τα θεμέλια δηλαδή του λαϊκού τραγουδιού. Του λαϊκού, δηλαδή του μαζικοποιημένου τραγουδιού που ξεκίνησε κάποτε από τους ρεμπέτες, για να το θέσω σωστά ιστορικά.
1: Ναι, βέβαια η έννοια ρεμπέτης είναι μεταγενέστερη. Τη χρησιμοποιούσαν σε κάποια τραγούδια, αλλά οι ίδιοι λέγανε είμαστε λαϊκή μουσική.
0: Σωστά.
1: Οπότε και εγώ γι' αυτό και χρησιμοποιώ το λαϊκή αστική.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορούμε να τους αποκαλούμε και ρεμπέτες, ναι, θα μπορούσαμε. Γιώργο, είναι εξαιρετικό το βιβλίο σου. Εγώ το διάβασα. Έχεις κάνει τρομερή έρευνα και αναφέρεις και πολλά κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα της εποχής και τα αναλύεις πολύ εύστοχα. Δεν θα μπορούσες να κάνεις βέβαια και διαφορετικά, γιατί ήταν τέτοια η ζωή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, αλλά έχεις κάνει πραγματικά πολύ καλή έρευνα. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο και παραθέτεις και στο τέλος κάποιους από τους στίχους.
0: Ναι, ναι, ένα ανθολόγιο με 135 περίπου τραγούδια δικά του, τα οποία είναι και αδέσποτα, δηλαδή με την έννοια του ότι επειδή έπεσε στην κατοχή μου η λίστα ρεπερτορίου δικαιούχου της ΑΕΠΗ με τραγούδια που είναι στο όνομά του, παρόλα αυτά τα τραγούδια αυτά στις ετικέτες των δίσκων έχουν μόνο τα ονόματα των συνθετών ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλου καπηλεύεται, αν θέλεις, στη δικιά του στιχουργική ικανότητα.
1: Και πολλά τα χάριζε, βέβαια.
0: Ναι, ήταν και αυτό ένα συνήθειο της εποχής εκείνης. Αλλά και ήταν ο ίδιος ένας άνθρωπος επιρρεπής στο αυτογκόλ, θα έλεγα εγώ. Δεν του άρεσε καθόλου η έννοια των δημοσίων σχέσεων. Αντικομφορμιστής, έτσι τα φέρει η ζωή στη ζωή του, ώστε να μην θέλει, ας πούμε, τιμές και δόξες. Να αποφεύγει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε σήμερα φώτα της δημοσιότητας και αυτό που σήμερα οι νεότεροι άνθρωποι είναι κάτι που το κυνηγάνε.
1: Ναι, είναι τελώς διαφορετική.
0: Η εποχή, η κουλτούρα των ανθρώπων τότε. Ναι, και μην ξεχνάμε επίσης ότι ήταν Ανατολίτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στο Ερένκιο, ένα χωριό με την ελληνική ονομασία Οφρίνιο. Ήταν στην Τροάδα, στην επαρχία Λαμψάκου, σχετικά κοντά στα Δαρδανέλια, και αργότερα η οικογένειά του αναγκάστηκε να πάει και να μείνει εντός των τυχών των Δαρδανελίων, καθώς άρχιζε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος άρχιζε.
1: Ναι, ναι, μεταφέρθηκαν
0: το 14.
1: Εκεί.
0: Ναι, μεταφέρθηκαν εκεί, έζησαν εκεί. Εκεί τέλειωσε και το ελληνογαλλικό σχολείο, από όπου διδάχθηκε ξένες γλώσσες για πρώτη φορά, την ιταλική άπτεστα και τη γαλλική.
1: Ήταν και ο πατέρας του δημοδιδάσκαλος, να πούμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και υπάρχει και ένα διήγημα, θα το διαβάσουμε, ένα μέρος του στη συνέχεια της εκπομπής, και αναφέρει χαρακτηριστικά οι συγγενείς του, τώρα κάποιος από τους συγγενείς του, δεν θυμάμαι ποιος, γιατί έχει κάνει έρευνα με τους συγγενείς έτσι, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, αν και δεν είχε ο ίδιος παιδιά, υπάρχουν συγγενείς, ότι έπαιζε στα χαλάσματα της Τρίας, μέσα στα αρχαία,
0: ναι,
1: τα οποία αυτά τα κτήματα τα είχαν πάρει μετά οι Τούρκοι, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, και τα παραχωρήσανε στον Ρίκο Σλίμαν προκειμένου να προχωρήσει στο ανασκαφικό πρόγραμμα για την ανακάλυψη τελικά της Τρίας. Αυτά ήταν κτήματα που ανήκαν στο μεγάλο σόι της μητέρας του, Σταυρούλα Μανούσου. Ο Αλκιβιάδης Βασιλιάδης, που ήταν ο πατέρας του, ήταν όντως δημοδιδάσκαλος στα χωριά τα ελληνόφωνα εκείνης της εποχής, και ο Βασιλιάδης έπαιζε στα χαλάσματα της Τρίας ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι. Ναι. Να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ και να πούμε ότι ακούσαμε ένα από τις αμέτρητες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ένα από αυτά είναι και η Ξακουστή Γλάρη με τον Νίκο Μεϊμάρη και το Σπύρο Περιστέρη, Πάνος Γαβαλάς, Βούλα Γκίκα. Να πούμε σε τίτλους μερικά, είναι πασίγνωστα τα τραγούδια του, πριν το Χάραμα Μονάχος, ο Αμαξάς του Χατζηχρήστου, με το Χατζηχρήστο άναψε το τσιγάρο. Διαβάζω μερικούς τίτλους εδώ τυχαία. Το Καράβι, ο Θανάσης, Τρελέ Τσιγκάνε. Υπάρχουν και οι συνεργασίες με τον Ζαμπέτα, με το Χιώτη, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και υπάρχουν και μερικά τραγούδια, όπως ας πούμε ένα του Μιτσάκη, που θα αναφερθούμε μετά, που υπάρχουν καταγραφές ότι δεν ήταν τελικά του Μιτσάκη.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν τραγούδια που τα τραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Εμένα τώρα μου έρχεται στο μυαλό το «Πικραμένο αγόρι» που το διασκεύασε και ο Χατζηδάκης με τη φωνή της Φέρης Νταντονάκη.
1: Το άνοιξε-άνοιξε λες.
0: Και το άνοιξε.
1: Ναι.
0: Και τα δύο νομίζω.
1: Και τα δύο.
0: Το άνοιξε-άνοιξε βεβαίως.
1: Απόψε με κατέληψες.
0: Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.
1: Τα δειλινά.
0: Ο ξενύχτης του Απόστολου Χατζηχρήστου, είναι δικό του. Το «Φέρετε μια κούπα με κρασί», το «Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω», το «Απ' τη ζέα στο λιμάνι», το είπες νομίζω προηγουμένως.
1: Εμείς αποφασίσαμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι στη συνεργασία με τον Νίκο Γούναρη. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
0: Ο Νίκος Γούναρης όταν μεσουρανούσε, επειδή και αυτός ντρεπόταν λίγο το κοινωνικό θέμα, υπέγραφε τις συμμετοχές
1: Κουρνάζος.
0: Του με
1: ναι.
0: τον Νίκος Κουρνάζος, με το επώνυμο Κουρνάζος. Αυτές οι χρήσεις των ψευδονύμων εμένα με δυσκόλεψαν πάρα πολύ να καταλάβω τι γίνεται, και ευτυχώς σε αυτό το θέμα και κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου βοήθησε πάρα πολύ ο Παναγιώτης ο Κουνάδης. Και θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι θα γίνει και μια παρουσίαση του βιβλίου.
1: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Γι' αυτό
0: Αθήνα,
1: και κάνουμε την εκπομπή τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή.
0: Που θα έχω την τιμή να έχω τον πρίτανη της ρεμπετολογίας, τον Παναγιώτη τον Κουνάδη, να το παρουσιάσει. Θα γίνει στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ώρα 7:30, στο ιστορικό πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός.
1: Ωραία.
0: Και θα έχουμε και μουσική, ωραία, πρέπει να πω, ωραία, και απευθύνω ανοιχτά την πρόσκληση σε όποιον θέλει να έρθει και να παρακολουθήσει μια εισήγηση για τον Χαραλαμπού Βασιλιάδη, αλλά και έτσι μια εκδήλωση στη μνήμη του.
1: Ωραία, ωραία, θα το ξαναπούμε αυτό και προς το τέλος της εκπομπής να επιστρέψουμε τώρα στο σκαλί που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης υπέγραφε και ως Ταμβάκης, που ήταν το επώνυμο της γυναίκας του.
0: Βεβαίως, Βασίλης Ταμβάκης. Ουσιαστικά έκανε το Βασιλιάδης βαφτιστικό και έπαιρνε το πατρικό της γυναίκας του για να κάνει τα τραγούδια του τα πρώτα. Οι εμφανίσεις του δηλαδή στη δισκογραφία γίνονται με το ψευδώνυμο Βασίλης Ταμβάκης από το 1938-39. Και αυτό γιατί εκείνη την εποχή είναι και διορισμένος στο ελληνικό δημόσιο, δουλεύει στο Υπουργείο Ναυτικών, στο τμήμα χαρτών και μεταφράσεων, όπου και γι' αυτό μάλιστα δεν άφησε το πόστο του κατά τη διάρκεια του πολέμου, του 40.
1: Ναι. Να ακούσουμε το σκαλί, καλέ σκαλί.

0: Πολύ αγαπημένος ο Νίκος Γούναρης, τραγουδιστής, φοβερός κιθαρίστας και performer ήταν κι αυτός. Να συνεχίσουμε όμως την κουβέντα μας και να πάμε εκεί, στα Δαρδανέλια, όπου πηγαίνει η οικογένεια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αφού γίνονται, ξεκινάνε και οι διωγμοί προς τους Αρμένιους, μεταγωμίζουν εκεί, τελειώνει όπως λες την ελληνογαλλική τη σχολή, και συναναστρέφεται εκεί με πολλές εθνικότητες. Και ήταν και κέντρο τα Δαρδανέλια, δηλαδή περνούσαν όλα τα πλοία.
1: Βέβαια,
0: ήταν ένα εμπορικό κέντρο και λιμάνι.
1: Ήταν ένα κομβικό σημείο, ήταν το λιμάνι στο οποίο είτε έδαιναν είτε μέναν αρόδο τα πλοία, προκειμένου να λάβουν την άδεια ώστε να διασχίσουν το στενό των Δαρδανελίων για να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη είτε στα άλλα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Γι' αυτό και ήταν ένα πολύ πολιτισμικό τοπίο. Είχε κυλινδρόμιλους υπερσύγχρονους εκείνη την εποχή, είχε η ελληνική ομογένεια εκεί, ζούσε, ήταν αρκετά καλοστεκούμενη με δικά της νοσοκομεία. Σκέψου ότι στο καμπαναριό, ας πούμε, το ρολόι του πύργου ήταν σύγχρονο για τότε. Είχε πάρα πολλά εργαστήρια κεραμικής. Άλλωστε, αυτό είναι και
0: Τσανάκαλε,
1: η λέξη, έτσι, το κάστρο των κεραμικών, ναι. Αυτό σημαίνει. Βέβαια, έχει μεγάλη ιστορία εκεί ο ελληνισμός, αλλά βέβαια υπάρχει και η απότομη, έτσι, διακοπή του, που συμβαίνει το 22 με την καταστροφή.
0: Και έχει προηγηθεί, αν θυμάμαι καλά, και ο θάνατος της μητέρας του.
1: Ναι, η μητέρα του πέθανε πάνω στη γέννα της δεύτερης αδερφής του, της Νίκης.
0: Υπήρχε και άλλη μια αδερφή, η Κατερίνα, που ναι. Ζούσε ακόμη τότε.
1: Βεβαίως.
0: Και ο πατέρας ξαναπαντρεύεται.
1: Ναι. Και σύντομα, μάλιστα, σε 1,5 χρόνο ουσιαστικά, γιατί έχει 3 παιδιά, θέλει να τα μεγαλώσει. Αλλά και με τη δεύτερη του γυναίκα έχει κάνει ακόμα περισσότερα παιδιά, 4.
0: Και έρχονται όλοι μαζί, λοιπόν.
1: Έρχονται οι τρεις, έρχεται ο Αλκιβιάδης Βασιλιάδης με την καταστροφή της Μύρνης, ας πούμε, και την καταστροφή του ελληνισμού, της αιωλικής και της ιωνικής γης. Με μπαξίση που έχει δώσει σε κάποιο Τούρκο αξιωματικό που τον ήξερε, φυγαδεύονται με ένα ατμόπλιο. Και από τα Δαρδανέλια καταλήγουν στον Πειραιά, εκείνη την εποχή δηλαδή που καίγονταν η Σμύρνη και το Αϊβάλι, όπου βρίσκεται στην Αθήνα, τέλος πάντων στην Αττική, με την καινούργια του γυναίκα, με τα 3 παιδιά που έχει από την πρώτη.
0: Ναι. Επίσης. Εδώ γεννιούνται, λοιπόν, τα υπόλοιπα παιδιά του, τα αδέρφια.
1: Τα ετεροθαλή.
0: Τα ετεροθαλή αδέρφια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ζει τον ξεριζωμό και ζει και την απώλεια της μητέρας. Έρχεται, λοιπόν, και από μια εύπορη σχετικά οικογένεια και έρχονται εδώ στον Πειραιά.
1: Πρόσφυγες στην αρχή στην Κοκκινιά.
0: Στην Κοκκινιά.
1: Ναι.
0: Και μετέπειτα, επειδή ακριβώς ο πατέρας ήταν δημοδιδάσκαλος, πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι, βεβαίως. Βρέθηκε ένα παραχωρητήριο για να πάρουν σπίτι στα νεόκτιστα της Νέας Φιλαδέλφειας και έκτοτε ζει εκεί μέχρι και το θάνατό του. Μάλιστα, επισκέφθηκα την κατοικία που ζούσε με την γυναίκα του, άτεκνη, σαν οικογένεια δεν κάναν παιδιά. Είναι στην οδό τη σημερινή Νικολάου Τρυπιά, στο νούμερο 36, προσφυγικές κατοικίες, τετρακατοικίες, η οποία σήμερα είναι εγκαταλελειμμένη.
0: Ναι,
1: είναι ένα αχούρι. Μπήκα μέσα, είναι δηλαδή φωλιά ποντικών, ας πούμε. Και έτσι υπάρχει σήμερα εκεί, η παλιά οδός Αδριανουπόλεως στη Νέα Φιλαδέλφεια, πίσω από το ιερό της Παναγίτσας.
0: Πολύ κρίμα γι' αυτό. Οπότε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης έρχεται στην Αθήνα και σπουδάζει.
1: Ναι, σπουδάζει στην ΑΣΟΕ.
0: Οικονομικά.
1: Αφού όμως έκανε το στρατιωτικό του, ναι, για να μοριοδοτηθεί και για να πολιτογραφηθεί κανονικά σαν Έλληνας πολίτης, γιατί οι πρόσφυγες ήταν λίγο σε ένα καθεστώς, δεν ξέρω, να μην το πω persona non grata, αλλά τους λέγανε τουρκόσπορους αυτούς εδώ πέρα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Φυσικά, και ενώ ήρθε από μια σχετικά εύπορη οικογένεια και από μια. Και από ένα τόπο όπως τα Δαρδανέλια που ήταν ανεπτυγμένος, ξαφνικά βρέθηκαν σε παραπήγματα και ήταν ένα σοκ για όλους αυτούς. Την ίδια περίπου ιστορία έχει και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Ακριβώς.
0: Και εκείνη ήρθε έτσι μέσα από τις φωτιές.
1: Σωστά.
0: Εμείς επιλέξαμε τώρα για τη συνέχεια, εγώ δηλαδή το επέλεξα αυτό το τραγούδι για να είμαστε και αληθινοί. Εδώ στους στίχους αναφέρεται ως Βασίλης Ταμβάκης.
1: Είναι το ψευδώνυμο, ναι.
0: Είναι το ψευδώνυμο και ο συντοπίτης του, Αντώνης Διαμαντίδης Νταλκάς, ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές.
1: Αυτός ο Μόρτης από την πόλη.
0: Ο φοβερός αυτός τραγουδιστής. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Καλά μου τα πάνε Μαριό». Είναι από τις πρώτες δισκογραφικές παρουσίες του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
1: Βεβαίως, από τις πρώτες.
0: 1939, Αντώνης Διαμαντίδης Νταλκάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη ή αλλιώς Τσάντα. Είναι γνωστό ότι το παρατσούκλι του βγήκε γιατί κρατούσε μια τσάντα γεμάτη στίχους.
1: Ακριβώς, ήταν ένας δερμάτινος χαρτοφύλακας και εδώ έχει πλάκα γιατί το παρατσούκλι αυτό του το έβγαλε ένας συνθέτης λαϊκός, ο οποίος είχε ήδη λάβει παρατσούκλι από τραγούδι που η στίχη ήταν του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Ο Μπυραλάχ, ο
1: Γιάννης Σταμούλης. Ναι, ο Μπυραλάχ λοιπόν είναι έλαβε την αναδοχή της ονομασίας, τέλος πάντων, από το Τσάντα, δεν ξέρω αν έγινε εσκεμμένα, αλλά αυτό ήταν που τον αποκάλεσε Τσάντα, γιατί δεν είναι ελληνικά αυτό το πράγμα τώρα ο Τσάντας. Είναι λίγο έτσι
0: κακοποιημένα. Είχανε και χειρότερα, ο Μακαρόνας,
1: ο Μπούμπης, λέγανε τον Κερομίτη.
0: Είχανε χιούμορ και αυτό είναι βασικό. Βέβαια. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη, το μουσικό μας που μας ακούει από τη Σάμο, τη Σεμίρα, από την Πτολεμαϊδα, τον Νίκο που μας ακούει όχι από το Όσλο αλλά από τη Νέα Σμύρνη, τον Χρήστο από Θεσσαλονίκη, επίσης τον Δημοσθένη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Είναι ο αριθμός. Και εμείς πάμε τώρα στα φοιτητικά χρόνια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, που φυσικά και αναφέρει στο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο της εποχής, είναι Μεσοπόλεμος.
1: Και είναι εκρηκτικό.
0: Να μην ξεχάσουμε να πούμε την ημερομηνία που γεννήθηκε ο Βασιλιάδης. Είναι αρχές της αρχές
1: του 20ου αιώνα.
0: Ναι, του 20ου αιώνα.
1: 1903.
0: Οπότε σπουδάζει εδώ στην ΑΣΟΕ και εμπλέκεται όμως και κάνει παρέα με ποιητές της εποχής εκείνης.
1: Είναι και πολύγλωσσος. Μέσα στην ΑΣΟΕ, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, διδάσκεται την γερμανική και την αγγλική. Ερχόμενος από τη Μικρά Ασία, όπως είπαμε, ξέρει ιταλικά, γαλλικά και την τουρκική εξακοής πολύ καλά. Είναι πλέον ένας άνθρωπος πολύγλωσσος και καταπιάνεται με μεταφράσεις. Εκείνη την εποχή περνάει από τα διάφορα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους της Κάνιγκος και της Σόλωνος, που ακόμα και εκείνη την εποχή, όπως και τώρα και σήμερα, υπήρχαν εκεί εκδοτικοί οίκοι. Εκεί συνδέεται με τον Κωστή Γκοβόστη και αναλαμβάνει να μεταφράσει φιλοσόφους της νεωτερικότητας, Χέγγελ, Σοπενχάουερ, μέχρι και Φρόιντ στην ψυχολογία.
0: Νίτσε, Γκέτε, διάβασα.
1: Βέβαια. Γνωρίζουμε πολλά και για τη βιβλιοθήκη του, ίσως δοθεί ευκαιρία να την περιγράψουμε σε κάποια άλλη φάση, όταν προχωρήσουμε λίγο στα τη ζωή του. Αλλά είναι ένας χαλκέντερος μεταφραστής, ο οποίος μάλιστα από τα έσοδα των μεταφράσεων σπουδάζει και εγγράφει την αδερφή του στη Λεόντιο. Και να το πω αυτό γιατί η αδερφή του, η Νίκη, τελείωσε το...
0: Τη Λεόντιο και όχι ο ίδιος, όπως γράφεται στις βιογραφίες
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, και αυτό το έψαξα και το βρήκα, γιατί είχα την τύχη να επικοινωνήσω με τη Λεόντιο και σε μια περίοδο που μόλις είχε ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση της επετηρίδας των μαθητών από την αρχή του 20ου αιώνα. Δεν υπήρχε Χαράλαμπος του Αλκιβιάδου Βασιλιάδη που να φυτά στη Λεόντιο, υπήρχε η Νίκη Αλκιβιάδου Βασιλιάδη, η αδερφή του.
0: Και να πάω λίγο πιο πίσω στον χρόνο εγώ, γιατί θυμάμαι που λες ότι σε αυτό το ατμόπλαιο μπήκανε η οικογένεια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και η αδελφή της μητέρας του.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Η Μανουσέη που λες.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά βρέθηκαν όλοι μαζί στη Νέα Φιλαδέλφια και κάποια στιγμή ο Χαράλαμπος παίρνει την αδελφή του Νίκη και μένουνε στο παρακάτω σπίτι μαζί με τους θείους του. Ναι. Γιατί αυτό... ο πατέρας είχε κάνει άλλη οικογένεια, πολλά παιδιά.
1: Ήτανε πολλά κουτσούβλα μέσα στο σπίτι και. Φαντάζομαι σε μια έτσι πολύτεκνη οικογένεια, η μαμά μονίμως έγκυος, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση. Εκεί συμβαίνει ένα ατύχημα. Η μεγάλη του αδερφή, αυτός είναι πρωτοτοκός, η πρώτη του αδερφή δηλαδή.
0: Η Κατερίνα, η Νίκη, η Κατερίνα και ο Χαράλαμπος, ναι.
1: Ναι. Έπαθε πνιγμονή με κομμάτι μήλου.
0: Ναι.
1: Της έκλεισε η αναπνευστική οδός. Και επειδή κανένας σε εκείνη την εποχή δεν ήξερε τη λαβή Χάιμλιχ, το παιδί έμεινε στον τόπο.
0: Ναι, και έχασε και μια αδελφή. Οπότε ήτανε παίρνει τραύμα. Τη μόνη που του έμεινε, όχι ετεροθαλή, από τη μητέρα του, ναι, από την ίδια μητέρα. Και μένουν λίγα σπίτια παραπάνω.
1: Ναι.
0: Στη θεία της μητέρας.
1: Ακριβώς. Την οποία τη θεία τελικά η Νίκη τη γυροκόμισε. Γιατί αυτή, μιλάμε πολύ για την Νίκη Βασιλιάδη, είναι σημαντικό εξαιρετικό.
0: Ναι, είναι σημαντικό και θα πούμε και στη συνέχεια για ποιο λόγο ακριβώς είναι σημαντικό.
1: Να μην το πούμε από τώρα, λες.
0: Ναι, να το πούμε. Ήταν η πρώτη γυναίκα του
1: του δικτάτορα.
0: Του δικτάτορα, του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
1: Ακριβώς. Πριν την σιδηράκυρια της Χούντας, τη Δέσποινα, η πρώτη γυναίκα του Παπαδόπουλου ήταν η αδερφή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Όπου τον γνώρισε εκεί σε αυτό το σπίτι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, εγώ νομίζω στο βιβλίο καταδεικνύω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστός ο Βασιλιάδης είναι εξαιτίας αυτής της εξανχιστίας συγγένειας.
0: Είναι πολύ πιθανό να είναι και αυτός ένας λόγος. Αλλά νομίζω ότι και για τους άλλους τυχουργούς δεν έχει γίνει ιδιαίτερη μνήμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έχει δοθεί βάση τόσο μεγάλη. Ίσως για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, γιατί είχε και αυτό το φανταζί με το... που δεν είχε ο Τσάντας.
1: Ήταν συναρπαστική η ζωή της.
0: Ναι, ήταν συναρπαστική.
1: Και αποκαταστάθηκε πολύ μέσα από θεατρικά, μέσα από ταινίες τη σημερινή εποχή. Αποκαταστάθηκε.
0: Ούτε όμως για τον Κολοκοτρώνη υπάρχει, ας πούμε, ένα βιβλίο.
1: Για τον Βίρβο κάτι
0: για
1: υπάρχει.
0: Για τον Βίρβο βέβαιως υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι αν δεν έχουν απομείνει συγγενείς, δύσκολα πια γίνεται κάτι. Να όμως που βρέθηκες κι εσύ και βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, πρόσφατα είχε γράψει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, το είχαμε κάνει μαζί, το βιβλίο για τον Δημήτρη το Ρουμελιώτη, τον τραγουδιστή.
1: Βεβαίως.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Οπότε εκεί κάνει μεταφράσεις και εμπλέκεται πολιτικά. Ήταν και νέος, πήγαινε και πανεπιστήμιο.
1: Ναι, και μάλιστα τότε ουσιαστικά απογαλακτίζεται από τον πατρικό βενιζελικό περίγυρο. Και καθώς συγχρονίζεται με τον Κωστή Κοβόστη, εκεί αποκτά σχέσεις στενές με τους αδελφούς Βαρίκα, το Βάσο και το Τηλέμαχο. Και όλοι αυτοί αποτελούν ένα πυρήνα που διαμορφώνει το τροτσκιστικό κίνημα στην Ελλάδα μέσα από την Κομλέα και τους αρχαιομαρξιστές. Και βρίσκεται στην Διεθνιστική Ένωση, η οποία έχει τα γραφεία της στην Ομόνοια, και μπορεί, θέλει κι άλλο ψάξιμο, δεν βρήκα πολλά αντίτυπα από τα έντυπα που εξέδιδε η Κομλέα εκείνη την εποχή και άλλα περιοδικά των σεκτών του τροτσκισμού, γιατί έχουμε και την πολυδιάσπαση σε αυτό το χώρο από τότε, ανέκαθεν δηλαδή συνέβαινε αυτό, αυτό που λέμε σήμερα εξωκοινοβουλευτική αριστερά δηλαδή, μπορεί να έκανε μεταφράσεις άρθρων που από την ιταλική κυρίως, ας πούμε, τυπογραφία, να το πω, από το Avanti, δεν ξέρω, και κάποια άλλα περιοδικά της εποχής, μένει να ερευνηθεί αυτό. Δηλαδή υπήρχε ο Σπάρτακος, υπήρχαν περιοδικά τροσκιστικά της εποχής εκείνης που σίγουρα μεταδίδανε την ξένη αρθογραφία και οι μεταφραστές ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Υπήρχε μία σύλληψη, νομίζω, για...
1: Ναι, το συνέλαβαν να διανέμει τροσκιστικά φυλάδια την εποχή που έγινε το ιδιώνυμο.
0: Ναι.
1: Επί Ζαΐμη πρωθυπουργία, νομίζω, είναι εκεί 27-28 περίπου εκεί. Το συλλάβανε εκείνη την εποχή.
0: Και μετά από αυτό απογοητεύεται από αυτή την κατάσταση.
1: Μετά με τις διασπαστικές διάφορες που υπάρχουν εκείνη την εποχή, έχουμε και την αποπομπή του Μίτσου Ιωτόπουλου από το σκιστικό, από τον ορθόδοξο τροτσκισμό, να το πω, εκείνης εποχής, όπου αυτό γίνεται, νομίζω, έχει να κάνει με τις θέσεις που πήρανε αυτές οι πολιτικές
0: ομάδες. Καλά, ας μην μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Πάντως φεύγει από αυτούς τους χώρους και μετά μπλέκεται σε νεολαίες που φλερτάρουν με τον εθνικισμό. Είναι εθνικίζουσες.
0: Άρα στα δύο άκρα βρίσκεται ο Χαράλαμπος Βασιλιάς πριν τα αποκηρύξει όλο και ασχοληθεί με την
1: εθνική. Ακριβώς. Από το κόκκινο και το μαύρο στο γαλανό μαύρο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει.
0: Αλλά και εκεί, δεν τον ενδιαφέρει ο ναζισμός, τον αποκηρύθηκε και φεύγει.
1: Καθόλου. Μήνες μόνο έμεινε εκεί. Όταν είδε ότι εμπλέκονται σε αυτό το χώρο φιλογερμανικά στοιχεία, έφυγε και από εκεί απογοητευμένος και θεωρεί πλέον εαυτόν απορφανισμένο ιδεολογικά.
0: Και οπότε κάνει παρέα με Μικρασιάτες.
1: Ναι.
0: Ένας από αυτούς είναι και ο Στράτος Παγιουμτζής.
1: Βεβαίως,
0: ο ξακουστός από τα Ευελίν.
1: Σωστά. Πήγε και τους συνάντησε αυτούς, ξέρεις πού, στην Οδό Αθηνάς 33 υπήρχε το καφενείο των μουσικών. Λίγο πιο πέρα υπήρχε ένα καφέ Αμάν του Μικρά Ασία, στη συμβολή με την Καλαμίδα. Εκεί αυτά τα δύο μέρη ήταν στέκια στα οποία παίζονταν τα καφέ Αμάν που, τα καφέ Αμάν που λέμε, έτσι. Η μουσική, δηλαδή αυτή η κουλτούρα που υπάρχει από το, υπήρχε από τον Περσικό κόλπο, έφτανε μέχρι το Ντουμπρόβνικ, και να μην πω μέχρι.
0: Ναι, τα απαγόρευσε μετά μεταξύ σα λόγω των τριμητωνίων, γιατί επενεύει και στη μουσική, όχι μόνο στη στιχουργική γεωμετρία.
1: Ναι, ήταν οι νόμοι 445 και 955 περί βαριάς λογοκρισίας, όπου φύγανε τα μπεμόλια τα περίφημα και φύγανε οι διάφορες έτσι ανατολίτικες μελωδίες για χάρη του δυτικού.
0: Και να προσθέσω εδώ ότι ο Κεμάλ είναι φοβερό, ότι ο Κεμάλ την ίδια περίοδο απαγόρευε πάλι και αυτός τους αμανέδες ως ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, είναι τραγική ηρωνία στο τετράγωνο και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Δηλαδή, οι Κεμαλικοί θεωρούσαν τον Αμανέ ως κάτι το οποίο προερχόταν από τα τεριρέμ και τα νένανέ της βυζαντινής μουσικής, και εδώ οι εθνοπατέρες, ας πούμε, της 4ης Αυγούστου θεωρήσανε ότι οι κελαϊδισμοί των Αμανετζίδων ήταν τουρκικοί.
0: Είναι, τα δηλαδή, μόρια, ας πούμε, και τα τριμητώνια, ναι.
1: Ακριβώς, είναι ένα κλέζι, δηλαδή.
0: Και η στιχουργική σε σχέση με τα απαγορευμένα, με τις απαγορευμένες ουσίες και όλα αυτά.
1: Άμα δεις τι έγραφε η Σοφία Σπανούδη το 31-32 στο περιοδικό το Μουσική Ζωή, έτσι, που στυλίτευε την Κακούργα Πεθερά και τον Ταμπαχανιώτικο,
0: ναι,
1: Μανέ,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι να σου σηκώνεται η τρίχα, δηλαδή η επιβολή λογοκρισίας ήταν θέμα χρόνου να οριμάσει και να συμβεί.
0: Να ακούσουμε το Ζάρι με το Στράτο PMG και είμαστε εδώ στη συνέχεια.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Ζάρι. Αυτούς τους στίχους τους μίλεψε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης εδώ. Είναι στο όνομα του Στράτου Παγιουμτζή αυτό?
1: Είναι στο όνομα του Στράτου του Τεμπέλη που φύτρωνε, που φύτευε το χόρτο του σε ξέφραγκο αμπέλι. Ο Στράτος ο Παγιουμτζής είναι ζήτημα αν ήταν εγγράμματος. Και το 37-38 παρουσιάζεται μια έξαρση της παρουσίας του στη δισκογραφία ως στιχουργός. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρουμε ότι ο Παγιουμτζής δεν έπιανε μολύβι στα χέρια του. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ζουμίλεμα. Εγώ θα λέγω ότι είναι πρωτογενής δημιουργία. Και κάνει μπάμ ότι είναι τσάντα στο τραγούδι.
0: Για τους στίχους εννοείς.
1: Για τους στίχους, ναι. Για τους στίχους βέβαια. Η μουσική είναι Τσιτσάνης. Χαρισμένη κι αυτή. Γιατί στην ετικέτα εμφανίζεται ο Παγιουμτζής ως συνθέτης και στιχουργός, ναι, αυτού του αριστουργήματος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Παγιουμτζής και αυτός από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, να πούμε εδώ βέβαια.
1: Ναι. Πάνω σε αυτόν πάτησε ο Τσιτσάνης για να γίνει γνωστός.
0: Είχε αειδόνια, φωλιές αειδόνιων, όπως λέει και ο Ζαμπέτας χαρακτηριστικά για τον Στράτο Παγιουμτζή, ανεπανάληπτος. Και οπότε επί μεταξά ανακαλύπτουν τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη που είναι δημόσιος υπάλληλος τότε σε κάποιο υπουργείο στο...
1: Ναι, είπαμε στο Υπουργείο Ναυτικών.
0: Ναι, ναι. Γνωρίζουν ότι είναι πολύ εγγράμματος, ότι έχει γνώση και...
1: Αλλά και παιδί του λαού ταυτόχρονα, έτσι.
0: Ναι. Και τον φωνάζουν για να σμιλέψει τους στίχους επί μεταξά.
1: Ακριβώς, είναι... Κοίταξε τώρα, ο Περιστέρης με τον Μίνο Αμάτσα τον πρεσβύτερο είναι αυτοί που σηκώσανε στην προμετωπίδα της ελληνικής δισκογραφίας, τολμήσανε να το κάνουν αυτό το πράγμα, το ρεμπέτικο.
0: Έτσι, και το μουσικό όργανο Μπουζούκι.
1: Και το Μπουζούκι. Αυτοί πρωτογράψανε, φωνάξαν τον Μάρκο δηλαδή το 1933 να πάει και να γράψει το Καραντουζένι και το Ας ερχόσουν μια νύχτα στον Ντεκέ μας. Όταν πήγαινε να το δοκιμάσει αυτό το πράγμα η Κολούμπια, ο Λαμπρόπουλος δηλαδή, αλλά διστάσανε λίγους μήνες πριν. Άρα ο χάρτης της ελληνικής μουσικής αλλάζει με αυτή την τολμηρή απόφαση τότε, πριν τη λογοκρισία, να συμβεί αυτό το πράγμα. Να μπει δηλαδή το Μπουζούκι στο στούντιο. Αλλά καθώς προέρχεται από μια εντελώς περιθωριακή ομάδα, τα παιδιά, το λέω με κάθε επικοινωνία, αλλά είναι χατσικλίδες, συγχρωτίζονται με νταβατζίδες, με έναν τέτοιο κόσμο.
0: Κοίτα να δεις, περισσότεροι είναι μικρασιάτες, βασανισμένοι, όχι όλοι, αλλά έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Και επειδή είχαμε κάνει και ένα αφιερώμα με τον Θωμά το Σίδερο, τον αγαπητό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, για τον Ανέστη το Δελιά, που ήταν μια τέτοια περίπτωση, και είχαμε και ψυχολόγους μαζί και είχαμε μιλήσει σε σχέση με το πώς όλος αυτός ο ξεριζωμός τους έριξε αυτούς που χάσαν τα πάντα και τα πλούτη και τις οικογένειές τους και είδαν να καίγονται μπροστά τους και να σκοτώνονται άνθρωποι. Πώς όταν ήρθαν εδώ μέσα στις παράγκες για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό, το ρίξανε εκεί, που για να πούμε δεν ήταν και απαγορευμένο μέχρι τόσο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή ήταν μια καθημερινότητα.
1: Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους κρίνουμε,
0: ναι,
1: αυτούς τους ανθρώπους. Όμως φιλολογικά αρχίζουν και γράφονται τραγούδια τα οποία ακόμα και σήμερα, δηλαδή αν υπήρχε θα κοβόντουσαν από την πολιτική ορθότητα του σήμερα τα τραγούδια αυτά. Ήθελα να ήμουν Ηρακλής όταν σε πρωτοείδα, να σου κόβα την κεφαλή σαν τη Λερναία Ύδρα. Υπάρχουν τραγούδια όπως «Βάραμε με το στιλέτο και όσο αίμα βγάλω πιέτο». Υπάρχουν τραγούδια όπως το «Μάγκες πιάστε τα γεφύρια».
0: Ναι,
1: να μην
0: ναι,
1: πω τι
0: ναι,
1: λέει μετά,
0: ναι,
1: γιατί ναι, είναι κρατικό το ραδιόφωνο.
0: Ναι,
1: τώρα
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Το «Παναγιά μου δώσ' του μαχαιριές και εγώ γιατρός του». Δηλαδή είναι κομμάτια με βαρύ ποινικό μητρό. Τα παίρνει ο Τσάντας και λέει παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν διορθώνονται. Κάποιος πρέπει να γράψει. Και από διορθωτής μπορεί και μέσα σε μια νύχτα, αντί να πιάσει τη γομολάστιχα να σβήνει, πήρε το μολύβι και άρχισε να γράφει. Έτσι συνέβη η εμπλοκή του με τη στιχουργική, όταν τον συστήνει ο Σπύρος Περιστέρης μια μέρα του 38-37 στον Μίνο Αμάτσα τον πρεσβύτερο. Και τότε λαμβάνει ένα σώμα στίχων που αποτελούν τη μαγιά για να ζυμωθούν σιγά σιγά οι δικές του εμπνεύσεις.
0: Επιλέξαμε και μετά ένα από τα πολλά τραγούδια της πολύ μεγάλης επιτυχίας που τους στίχους έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης από τη συνεργασία του εδώ με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Ο Αμαξάς το λέω εγώ, η άμαξα μες στη βροχή ο Γιώργος, όπως και να έχει, είναι το ίδιο τραγούδι.

0: Απόστολος Χατζηχρήστος. Και αυτός Μικρασιάτης, Σμυρνιωτάκη.
1: Μεγάλος μαέστρος. Αλλά όχι στιχουργός.
0: Ανεπανάληπτος ήταν και ο Χατζηχρήστος. Τώρα, οι κόρες του που έχω διαβάσει εγώ από τη βιογραφία αναφέρουν ότι έγραφε στίχους και το μικρό μου και Μαριό μου είναι χαρακτηριστικά του.
1: Το Σμυρνιωτάκη, έτσι τον λέγανε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η καταγεγραμμένη μαρτυρία του Θεόδωρου Δερβενιώτη, που βιογραφούμενος από τον Νέαρχο Γεωργιάδη, στη σύγχρονη εποχή το βιβλίο, είναι ο Θεόδωρος Δερβενιώτης και το μετεμφυλίο πολεμικό τραγούδι το βιβλίο, αναφέρεται στον Απόστολο Χατζηχρήστο Δερβενιώτη, τον ήξερε πάρα πολύ καλά, λέγοντας ότι δεν έγραφε ο ίδιος στίχους, αλλά τους έπαιρνε από την τσάντα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή μπορεί να έπαιρνε και από εκεί αυτό,
1: ναι,
0: θέλω να πω. Μπορεί να έγραφε
1: μπορεί
0: και ο ίδιος. Μπορεί να έγραφε και ο ίδιος.
1: Βέβαια, ο Τσάντας έδωσε σπουδαία στιχουργήματα στον Χατζηχρήστο. Ξέρουμε με βεβαιότητα πως είναι δικά του η αθηναϊκή εκδοχή, όχι η σμυρναϊκή του Καροτσέρι Τράβα. Δεν αναφέρεται στα τα τάβλα δηλαδή.
0: Ναι, είναι το άλλο. Το άλλο,
1: το αθηναϊκό δηλαδή.
0: Η πεντάμορφη, πολύ μεγάλη επιτυχία και μεταγενέστερα αυτό.
1: Βέβαια. Και εγώ προσωπικά στην λίστα της ΑΕΠΗ που έπεσε στην κατοχή μου το αντίγραφό της και δεν το ήξερα και νομίζω ο κόσμος δεν το ήξερε, είναι ότι δικά του τραγούδια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη με την σύνθεση, στη σύνθεση φυσικά ο Χατζηχρήστος, είναι το «Ξενύχτης μπρος στη πόρτα σου», το «Γλυκοβραδιάζει ο Ντουνιάς».
0: Πω, πολύ ωραία τραγούδια αυτά.
1: Τεράστια κομμάτια και αναρωτιέμαι μήπως είναι και το «Μαράφηκε η καρδούλα μου». Ιδού η Ρόδος για να το ψάξουμε.
0: Υπάρχει σε αυτό, υπάρχει άλλωστε, αναφέρεις και το «Φέρε μας κάπελα κρασί» που το διεκδικεί και ο Καπλάνης αυτό.
1: Στο βιβλίο λες, ναι.
0: Όπως και το «Μινόρε της Αυγής», εκεί υπάρχουν δίστανται απόψεις, μπορεί και να τα γράψαν όλοι μαζί. Ναι. Πάντως, το «Μινόρε της Αυγής» σίγουρα η μελωδία του στηρίζεται στο «Σμυρναϊκό Μινόρε». Ναι. Είναι βασισμένα εκεί αυτά.
1: Βέβαια, να θέλω να προσθέσω κάτι, ότι στην εκπομπή, ας πούμε, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, την ιστορική «Εναρχή είναι ο λόγος», ένα μοναδικό αφιέρωμα αυτός μαζί με τον Παπαστεφάνου που είχαν κάνει για τον Βασιλιάδη, εμφανίζεται η γυναίκα του, η Άννα Ταμβάκη, και περιγράφει το γεγονός ότι ο Χατζηχρήστος ο Απόστολος μπαινόβγαινε μες στο σπίτι του τσάντα, τρώγανε μαζί δηλαδή τα μεσημέρια κτλ. Ξέρεις, τώρα να πάει σε Μικρασιάδες, τώρα να. Η κουζίνα είναι κορυφαία. Φαντάζεσαι τώρα τα ημαμπαλτί και τα ντολμαδάκια και τα διάφορα τέτοια σουτζουκάκια. Λοιπόν, αλλά τι θέλω να πω, ότι εκεί υπάρχει και ένα γεγονός, ένα δυσάρεστο γεγονός στην ιστορία του Χατζηχρήστου. Ο Χατζηχρήστος έχασε την ακοή του σε ένα από τα δύο του αυτιά όταν χτυπήθηκε βάναυσα από τον Αντώνη Βλάχο, τον ιδιοκτήτη και
0: νονό της νύχτος.
1: Ναι, στο δάσος. Ιεράδος και Κωνσταντινούπολης γωνία, που ήταν και το πρώτο μεγάλο μπουζουξίδικο της Αθήνας, έτσι, όχι κουτούκι, ήταν μάντρα με πάρα πολλά τραπέζια.
0: Ναι, είναι γνωστό μαγαζί αυτό. Εκεί αναφέρονται πολύ σε αυτό.
1: Έπαιζε η Dream Team του Ρεμπέτικου εκείνη την εποχή. Έφαγε πάρα πολύ ξύλο και έχασε την ακοή του από τα χτυπήματα ο άνθρωπος αυτός. Και τότε ακριβώς δεν υπάρχει πρόνοια και τέλος πάντων ασφάλεια κοινωνική μεγάλη. Ενώ κοινωνική ασφάλιση.
0: Για να γίνει αποκατάσταση η θεραπεία, ας πούμε.
1: Οι θεραπείες ήταν ιδιωτικές, κοστίζανε μια περιουσία και τότε ουσιαστικά από το 1937 και μετά εμφανίζεται πάλι, όπως και με τον Παγιουμτζή, η έξαρση της παρουσίας στη δισκογραφία του Χατζηχρήστου ως στιχουργού, όχι μόνο συνθέτη. Και πάλι έχουμε εδώ, νομίζω, κρύβεται πίσω από αυτά η γενοδορία και η μεγαλοψυχία του
0: Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν ακόμη δημόσιο υπάλληλος, είχε παραιτηθεί, γιατί παραιτήθηκε.
1: Ναι, αυτό συνέβη στις αρχές του 50 η παραίτησή του. Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα στη Στέλλα Χασκίλ.
1: Βέβαια. Η Σαλονικιά.
0: Η Στέλλα Χασκίλ από τη Θεσσαλονίκη, εβραϊκής καταγωγής. Με Γαέγου, με το επώνυμο Γαέγου, είχε ηχογραφήσει προπολεμικά μερικά τραγούδια. Ο Χλαπάτσος και ο.
1: Έγινε, εσύ το ξέρεις καλύτερα, στην Κωνσταντινούπολη γίνανε αυτές οι ηχογραφήσεις.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν έχουν γίνει στην Αθήνα πάντως. Δεν είναι αυτό που λέμε εγχώρια δισκογραφία, νομίζω.
0: Έχεις πάντως μία πολύ ωραία καταγραφή και από τον Μάριο τον Ιεχασκέλ, σου έχει δώσει πληροφορίες.
1: Ναι, ναι. Μου είπε απερίφραστα ότι όσα τραγούδια είναι περασμένα στο όνομα του πατέρα του, του Ιάκωβου Ιεχασκέλ, που ήταν ο άντρας της Στέλλας,
0: ναι,
1: και της ίδιας της Στέλλας, είναι όλα χαρισμένα από τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη στους ανθρώπους αυτούς για να τους στηρίξει, για να μην ξεχνάμε ότι ο Ιάκωβος, ο άντρας της Στέλλας Χασκίλ, ήταν άνθρωπος που κατάφερε να επιβιώσει να γλιτούσε από το Auschwitz. Έκανε Auschwitz ο άνθρωπος αυτός. Είχε δηλαδή τον αριθμό με το τατουάζ στο μπράτσο του.
0: Και θα διαβάσω ένα μικρό περιστατικό εδώ που αναφέρεις. Στα χρόνια της κατοχής, ο Χαράλαμπος βρέθηκε σε ένα κουτούκι της Ομόνιας, όπου στο πάλκο εμφανιζόταν και ο καλός του φίλος Τέλειος Χρυσίνης με την κιθάρα του. Ο τυφλός μαέστρος χλεβάστηκε αγενέστατα για την αναπηρία του από μια παρέα αξιωματικών των ΕΣΕΣ, είτε μεθυσμένων είτε φανατικών της ατιμέλειας της αρίας φυλής. Η βαρβαρότητά τους αυτή οδήγησε την τραγουδίστρια που είχε πλάι του να στραφεί λεκτικά εναντίον τους σε άπτεστα γαλλικά. Ο θείος μου, ως γαλλομαθής, κατάλαβε αμέσως τι τους είπε. Σηκώθηκε από τη θέση του, την έπιασε σφιχτά και την απομάκρυνε όσο πιο διακριτικά μπορούσε από κοντά τους. Μέρες μετά που την ξαναείδε, του παραπονέθηκε για τη μελανιά που άφησε το σφίξιμό του στο μπράτσο της. Η Στέλλα Χασκίλη ήταν εκείνη. Και η Ρόζα Ισκενάζη την είχε βοηθήσει, τη Στέλλα Χασκίλα, από όσο έχω διαβάσει. Είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη, την είχε βοηθήσει, τραγουδούσε.
1: Ήταν όμως άφοβος άνθρωπος η Στέλλα Χασκίλη. Δηλαδή θα έτρωγε το κεφάλι της. Σκέψου ότι έφτασε στο σημείο.
0: Γι' αυτό το διάβασα αυτό.
1: Έφτασε στο σημείο επικατοχής να τραγουδάει σε ένα μαγαζί στη πλατεία Καραϊσκάκη που το είχαν οι Γερμανοί αδελφοί Μπέρναρτ. Με το Στέλλα Γέγου. Το είχε κάνει χριστιανικό. Το Εστίρ, το όνομά της ήταν Εστίρ, Εστρελίτα τη λέγανε δηλαδή στην οικογένειά της, το έκανε Στυλιανή.
0: Ναι. Φοβερό. Και ηχογραφεί λοιπόν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί και είναι και του Λαύκα το πρώτο καταγεγραμμένο στη δισκογραφία.
1: Εδώ έχουμε, σε αυτό που λες, είναι διπλό ντεμπούτο.
0: Ναι. Είναι οι Σεβιλιάνες, τις έχουμε και αυτές μαζί, αλλά εμείς αποφασίσαμε να ακούσουμε το «Μαζί σου», ξεμυαλίστηκα. Αυτό είναι μια σύνθεση του Χιώτη, στίχους του
1: Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Με το Χιώτη πότε συνεργάζεται?
1: Ο Χιώτης μπαίνει να συνεργαστεί με το Χαράλαμπο Βασιλιάδη το 40, λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Τον έχει γνωρίσει στο δάσος και αυτόν να παίζει, όπου εκεί τον πήγε ο Παγιουμτζής στο Χιώτη, γιατί ο Παγιουμτζής με το Βλάχο ήταν κουμπάρι. Και ο Χιώτης εμφανίζεται στο δάσος με σωσονάκια και με κοντό παντελονάκια.
0: Βέβαια. Με τον Παγιαντέρα είχε εγγραφεί 17 χρονών ήταν.
1: Βέβαια.
0: Και υπάρχει αυτό, υπάρχει η περιγραφή αυτή και στο βιβλίο για τον Χιώτη και για τον Παγιαντέρα, που εμφανίζεται ο Χιώτης πολύ μικρός σε ηλικία εκεί πέρα. Ο Παγιουμτζής, εσύ λες, τον πήγε.
1: Ναι.
0: Και οπότε έρχεται σε επαφή και ο Χιώτης με το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που ήδη έχει αρχίσει να εδραιώνεται τότε ως στιχουργός.
1: Σωστά. Μπρος στον Άγιο Σπυρίδωνα ήταν ένα από τα πρώτα του μεγάλα σουξέ του Βασιλιάδη, πάλι 40. Το 40 είμαστε.
0: Με το Γούναρη και την Γεωργακοπούλου.
1: Ναι.
0: Καλά, ας ακούσουμε «Μαζί σου», ξεμυαλίστηκα, και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια.